0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, ανταμώνουμε. Ασφαλώς υπήρχε περίπτωση να μην ανταμώσουμε. Όλο το καλοκαίρι θα ανταμώνουμε και βεβαίως θα ανταμώνουμε και από τη νέα σεζόν. Εδώ είμαστε. Πολλές πολλές καλημέρες, το επαναλαμβάνω και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει απίστευτο μα απίστευτο αέρα. Θα τα πούμε. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ο Γεωργίος Σονταβαρίνος απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, ο οποίος θα είναι ο απόλυτος άρχοντας του ραδιοθαλάμου εδώ στο cockpit, στον Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Σονταβαρίνη. Όλα καλά? Πώς ήταν το ξενυχτοκάματο? Καλά, φτάνει στο τέλος. Άντε, άντε, άλλη μία ωρίτσα σου έχει μείνει. Μία ωρίτσα. Μία ωρίτσα, φαντάζομαι ότι θα. Θα με ανοιχτείς, ρε παιδί μου, και σήμερα. Λιβουλάκι, κάτι, οτιδήποτε. Λοιπόν, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας για να μπορέσετε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αυτό που γουστάρετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να το επικοινωνήσετε μαζί μας. Και εμείς θα διαβάσουμε στον αέρα το μήνυμά σας. Θέλουμε να μας δώσετε ασφαλώς τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ, σήμερα.

Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Παρασκευούλα σήμερα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Τραγουδάρα και τραγουδάρα, διότι είπαμε, αρέσει υπερβολικά στην γυναίκα με αυτό το τραγούδι, στη Μαρία. Οπότε είπα σήμερα Παρασκευή να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, διότι ο αέρας, αυτός ο απίστευτος αέρας, επηρεάζει τα πάντα, επηρεάζει και την οδηγική συμπεριφορά, διότι πρέπει να σας πω ότι ερχόμενος όλο και κάτι κουτιά πηγαίνανε βόλτα, κλαδιά, δεξιά-αριστερά, διάφορα απορρίμματα τα οποία εμείς έχουμε συνηθίσει, διότι δεν είμαστε και να τα πετάμε δεξιά και αριστερά. Υπουργικό, θα σας πω τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης. Κόντρα, Σαμαρά με κυβέρνηση, μέσω Δόμνας Μιχαηλίδου. Σήμερα έχουμε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Χαριδούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, θα τα πούμε. Σοκαριστικές εικόνες, στενή στρατό ο Σάντσεθ στην Θέουτα. Γενικότερα υπάρχουν πολλά πράγματα. Το βασικό όμως, δυστυχώς, συνεχίζουν τα πύρινα μέτωπα. Είναι δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθυμνο. Αφήνουμε και λίγη ουρίτσα, αγαπητέ Γιώργη Νταβαρίνε, έτσι να ακουστεί το τραγουδάκι, το άσμα. Είπαμε, είναι νωρίς. Κάνουμε τα δικά μας.

Σήμερα και τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 31 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, φεύγει και ο Ιούλιος. Από αύριο, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Η τελευταία ευκαιρία για δυνατές διακοπές, για όλους σας. Και όσοι έχετε ήδη προγραμματίσει τις διακοπούλες σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Ο ήλιος θα ανατείλει 25 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 212η ημέρα του έτους. Παρασκευούλα, χαιρόμαστε που είναι Παρασκευή, λυπόμαστε και θλιβόμαστε για αυτά τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται οι ρεθυμιώτες, εκεί οι κριτικοί. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο. Ας ελπίσουμε πως θα πάνε όλα καλά. Οι θυελώδεις άνεμοι, που με οι ισχυρές ρηπές ξεπερνούν ακόμα και τα 12 μποφόρ, προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Εσείς σήμερα να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί, για να είναι η Παρασκευούλα έτσι ακριβώς όπως την περιγράφει και αυτό το φοβερό και τρομερό συγκρότημα. Από αύριο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να περάσετε όσο πιο επικοδομητικά γίνεται.

Είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου, της σημερινής μας ατζέντας. Είναι ημέρα, διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Μακάρι να είχαμε ένα από αυτά τα ραβδάκια του Χάρι Πότερ, να πηγαίναμε στις φωτιές να λέγαμε σβηστήσιους και να σβήνανε. Αλλά δυστυχώς. Αυτά μόνο, μόνο σε ταινίες και μόνο σε τέτοιου είδους βιβλία, δυστυχώς. Μόνο στο πλαίσιο της μυθοπλασίας. Είναι η μέρα της σημαίας στη Χαβάη και είναι εθνική ημέρα. Γι' αυτό τους γουστάρω τους Αμερικανούς, ρε παιδί μου. Έχουν μία εθνική ημέρα για το οτιδήποτε. Σήμερα είναι η εθνική ημέρα και εκβατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φοβερό έτσι να ξυπνάς το πρωί, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Και να λες σήμερα είναι η εθνική ημέρα και εκβατόμουρου. Άρα σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να φάω και εκβατόμουρο ή να πάω να αγοράσω. Και εκείνη την ημέρα βεβαίως, παντού μα παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μπόλικο και εκβατόμουρο. Εντάξει, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος σήμερα. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Ευδόκιμε. Εάν ξεχνάμε και καμιά άλλη γιορτούλα, εδώ είμαστε για να μας το υπενθυμίσετε. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, σημερινή ατζέντα. Το 1801 ο Λόρδος Έλγιν, εκείνος ο περίεργος και φοβερός με την αρνητική έννοια τύπος, μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Για να δείτε πώς εκδικείται η ιστορία, Ήθελε τα αιτώματα, ήθελε γενικότερα τα πάντα από τον Παρθενώνα. Όσο σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγιουκλιώτη. Ήθελε να τα πάρει στην επαυλή του στο Λονδίνο, να τα κάνει δώρο στην πολύ αγαπημένη του γυναίκα. Στο τέλος, επειδή έκανε πάρα πολλά χρόνια να τα μεταφέρει, ήταν μεγάλη ταλαιπώρια, κοιμόντουσαν οι υπόλοιποι, κατάφερε δύο πράγματα. Πρώτον, να χρεοκοπήσει και δεύτερον, να μην καταφέρει να κρατήσει δίπλα του και την πολύ αγαπημένη του γυναίκα. Έκτοτε, αυτά τα μάρμαρα του Παρθενώνα δυστυχώς βρίσκονται ακόμα στο Λονδίνο. Ζητούμε τον επαναπατρισμό τους εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα η πρώτη πολύ σοβαρή και μεγάλη καμπάνια ξεκίνησε από τη Μελίνα Μερκούρη. Για να τα θυμόμαστε και αυτά. Το ακούτε το άσμα. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν μία μικρή παρακαμψούλα για το αρχαίο μας γνωμικό και θα συνεχίσουμε και με τα θέματα της ειδησιογραφίας, τα δύσκολα θέματα της ειδησιογραφίας, αλλά θα συνεχίσουμε και με το ημερολόγιο μας. Η έμπνευση του Δημήτρη Σταυρακάκη ήταν θρασίβουλος. Μπορεί να μην άφησε κάποιο κλασικό γνωμικό με τη μορφή του φιλοσοφικού αφορισμού, αλλά η πολιτική του πράξη και στάση γέννησε το κορυφαίο σύνθημα απόφθεγμα της «Μη μνησικακίν», να μην θυμόμαστε τα περασμένα με κακία και εκδίκηση. Μετά την ανατροπή των 30 τυράννων το 403 π.Χ., ο Θρασίβουλος έπεισε τους Αθηναίους να κηρύξουν γενική αμνηστία. Το σύνθημα λοιπόν «Μη μνησικακίν» των γεγεννημένων, να μην κρατάμε κακία για όσα έγιναν στον εμφύλιο πόλεμο, αποτέλεσε το θεμέλιο της πολιτικής συμφιλίωσης. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Η πράξη αυτή, η στάση αυτή χαρακτηρίστηκε από τον Αριστοτέλη, παρακαλώ, ως η πιο σοφή και μετριοπαθής πολιτική πράξη που επέδειξε ποτέ αρχαίος λαός. Νομίζω ότι χρειάζεται μπόλικη τροφή. Μάλλον νομίζω ότι ρίχνει αυτή η στάση του Θρασίβουλου μπόλικη τροφή για σκέψη πάνω στην καθημερινότητά μας. Και μπόλικη τροφή για σκέψη για τους πολιτικούς μας. Προχωράμε για τα υπόλοιπα. Πάμε, κύριε Ταβαρίνε.

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου. Όλο το βράδυ συνεχίζουν μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ασφαλώς να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μια τεραστίων διαστάσεων μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Επαναλαμβάνω, οι ρηπές των ανέμων έφταναν στην περιοχή, έφτασαν μέχρι και τα 12 μποφόρ. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι καιρικές συνθήκες προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, όπως σας είπα και νωρίτερα, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο νότιο Ρέθυμνο. Οι επίγειες δυνάμεις είναι ισχυρότατες, επιχειρούν αδιάκοπα 224 πυροσβέστες, 53 πυροσβεστικά οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Εκτιμάται, ρε παιδιά, πως στο νότιο Ρέθυμνο έχουν γίνει στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης.

Και επειδή μυαλό δεν βάζουμε και επειδή δυστυχώς όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά και στην προκειμένη περίπτωση πολύ επικίνδυνη και μεγάλη φωτιά, μας έγινε γνωστό ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες, αν μη τι άλλο, υπόνοιες, ενδείξεις ότι κάποιος κάτι, κάποιοι κάτι έκαναν ή κάτι δεν έκαναν καλά. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δηλαδή το μόνο πράγμα το οποίο απομένει είναι να ακούσουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε είτε από θερμές εργασίες που έκαναν κάποιοι ανεγκέφαλοι, είτε που από κάνα μπάρμπεκιου που έκαναν ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερο ανεγκέφαλοι. Τώρα τι να πει κανείς. Επαναλαμβάνω, στην Αθήνα, επειδή από την ώρα που μπήκα στο αυτοκίνητο, πραγματικά η άνεμη είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατή. Να σας πω ότι και εδώ στο νομό Αττικής είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4. Και μάλιστα περιφέρεια Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και πολλές περιοχές στην Πελοπόννησο αλλά και στη Στερεά Ελλάδα, βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 4. Ρε παιδιά, προς Θεού, δηλαδή να το ξαναπούμε, το λέμε κάθε μέρα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ούτε να πετάμε τα ποτσίγαρα, τις γόπες έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε γενικότερα, τι άλλο να πω, ούτε καν να καπνίζουμε σε περιοχές που υπάρχουν ξερόχορτα. Μην αναφερθώ τώρα στο ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες σε πολλές περιοχές της χώρας, παρακαλώ, της χώρας. Δεν έχουν πράξει τα δέοντα ούτε δήμαρχοι, αλλά πολύ περισσότερο πολίτες. Επίσης μάλιασε η γλώσσα μας στο προηγούμενο χρονικό διάστημα να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Στα παλαιά των υποδημάτων σας.

Και το ότι πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να περιγράφουμε και αυτά τα οποία πρέπει να αποφύγετε. Να αποφύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Γιατί για μένα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η βλακεία τελικά δεν πρέπει να συγχωρείτε. Λένε είμαι, εντάξει, το, έχει το ακαταλόγιστο διότι είναι βλάκας, είναι βλαμμένος. Το ότι συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους το έχουμε καταλάβει. Δεν σας φταίμε όμως σε τίποτα όλοι οι υπόλοιποι. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Τι να το κλείσουμε, θα το ξανανοίξουμε λίγο αργότερα. Γιατί όλο θα μου στείλετε και κανένα μήνυμα που θα με φουρτουνιάσετε πρωί-πρωί. Από σήμερα έως και την Κυριακή απαγορεύεται, απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Να το περιγράψουμε. Χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους. Γενικότερα εργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες. Ακόμα και το barbecue δημιουργεί σπινθήρες. Τώρα αν κάποιος θέλει με 37 βαθμούς Κελσίου να πάει έξω, να κάθεται στην αυλή, ντάλα στον ήλιο, να κάνει και barbecue, δηλαδή αυτό εμένα με ξεπερνάει. Σε περίπτωση τώρα, ακούστε γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά, σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά ή οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο, επικοινωνήστε άμεσα με τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της πυροσβεστικής υπηρεσίας 199, τριψήφιος αριθμός. Ή με την 24ωρη γραμμή, αν είναι στο πλαίσιο, αν είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων, με την 24ωρη γραμμή του Δήμου, το 1595. Εντάξει, αυτά. Αυτά θα επανέλθουμε βεβαίως και θα σας κρατάμε ενήμερος για το τι ακριβώς γίνεται στα πύρινα μέτωπα και στην Πάρο. Τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ήταν δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί 20 λεπτά μετά τις 5 είμαστε. Είναι δύσκολη η απόψινη νύχτα και στην Πάρο. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τμήματων και 10 οχήματα. Η φωτιά στην περιοχή της Παλαιόπολης Άνδρου δείχνει, έχει καλύτερη εικόνα. Στάλθηκε μήνυμα εκένωσης προς Μπατσί αλλά και από Κόλυμπο προς τη χώρα. Βάλε αυτό λίγο το σημείο να τα ακούσουμε που μου αρέσει τρελά.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Κάλυμνο. Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί από την ΚΟ. Έχει ξεσπάσει επίσης πυρκαγιά σε δακιστική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Φωτιά επίσης στον Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα, στη Θεσσαλία. Οι αρχές έχουν προβεί σε 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Να το επαναλάβω. Εγώ θα το επαναλάβω. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Κύριε Νταβαρίνη.

Νομίζατε ότι ήταν ο Αβραμόπουλος ο πρώτος ο οποίος έφερε νόμο στη χώρα μας προκειμένου να απαγορευτεί το κάπνισμα σε εσωτερικούς και σε δημόσιους χώρους? Αν δε, τώρα αναφέρω και τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος ήρθε πάλι στην επικαιρότητα με την, με την ιστορία με το Qatar Gate, διότι η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παρέπεμψε στην Ολομέλεια της Βουλής τον κύριο Αβραμόπουλο με το ερώτημα της άρσης της ασυλίας του. Θα τα πούμε όλα αυτά, έχουμε μπόλικο ρεπορταζάκι, γιατί έχουμε συνομιλήσει και με, πάρα πολλά στελέχη, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν ήταν λοιπόν πρώτος ο κύριος Αβραμόπουλος, όχι. Το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, παρακαλώ, απαγορεύτηκε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Το 1856, πόσο μπροστά ήταν ο άνθρωπος. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Δεν το έκανε για λόγους υγείας. Όχι, καμία σχέση. Τότε προφανώς δεν υπήρχαν και ευρήματα. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Το 1920 ο Ιωάννης Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου, τα Ιουλιανά τα λεγόμενα. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο, 30 έδρες και ΑΚΕΛ, 5 έδρες. Και οι 15 της τουρκοκυπριακής πλευράς. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κλειρίδης. Αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Κινητικότητα στο Κυπριακό. Είδατε, η ιστορία κάνει κύκλους. Όταν δεν κλείνεις τα ανοιχτά μέτωπα, η ιστορία δεν σε αφήνει. Σε τριγυρίζει. Σε τριγυρίζει. Τώρα έχουμε κινητικότητα με πρωτοβουλία του Κουτιέρες. Εχθές συνομιλήσαμε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αντωνίου. Μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και βάλει μάλιστα και τις κόκκινες γραμμές. Κόκκινη γραμμή εκεί που δεν το συζητά η κυπριακή πλευρά, το να χάσει τα κεκτημένα της η Κυπριακή Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το να σταματήσει να υφίσταται και να είναι κράτος με όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται και αφορούν βεβαίως και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι μέλος η Κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικότερα μην περιμένετε ότι θα έχουμε αλλαγές ή θα έχουμε λύσεις σε ένα πρόβλημα εδώ και 52 χρόνια. Μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα χρειάζεται κι άλλος χρόνος. Δυστυχώς και πολλές ακόμα συναντήσεις. Το 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή ότι προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Είναι η αγορά του αιώνα, ίσως το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που είχε δει ασφαλώς η Ελλάδα μέχρι τότε και που είχε δει η Ελλάδα μέχρι και τώρα πρόσφατα, γιατί νομίζω ότι το μοναδικό πρόγραμμα που ξεπερνά εκείνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Ανδρέα Παπανδρέου είναι αυτό, με Μπελαρά, με F-35, με F-16 Viper και πάει λέγοντας. Σας λέω τα ελάχιστα, γιατί υπάρχει και άλλη ουρά από πίσω τώρα στις μέρες μας.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουμε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα, καλέ μου φίλε, να περάσεις όσο πιο όμορφα γίνεται με την οικογένειά σου εκεί, στην ξενιτιά. Έχω έρθει 2-3 φορές στο Ντίζελντορφ. Πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι μία από τις πόλεις που, εντάξει, βλέπεις γύρω σου, παντού, σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης, τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας, την πολύ δυνατή ατμομηχανή ολόκληρης της Ευρώπης. Καλημέρα και στην Ελπίδα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για την καλημέρα σου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ξυπνάτε το πρωί, ακούτε Real FM γιατί αυτό είναι σωστό, αλλά βάζετε ρε παιδί μου στο προγραμματάκι σας έτσι, να στείλετε και ένα μήνυμα. Είναι πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς και πάρα πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλά λάθη πάλι, μου γράφει ο Αβραάμ. Δύσκολη θυελώδης άνεμη, αλλά μάλλον υποτιμήθηκαν, Σπύρο. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν υποτιμήθηκαν ή όχι. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Πάρα πολύ δύσκολες. Η άνεμη πραγματικά. Δεν ξέρω στη Θεσσαλονίκη τι καιρό κάνει. Εδώ στην Αθήνα πάντως. Σας λέω, κατέβηκα από το, για να πάρω το αυτοκίνητο. Έβλεπα εκεί στην αυλή τα δέντρα πέρα δόθε. Πέρα δόθε. Όσο λοιπόν ερχόμουν προς το κέντρο, ερχόμουν προς την Αθήνα, προς το Μαρούσι, οι άνεμοι γίνονταν ακόμα πιο δυνατοί. Σε σημείο που σε κάποια στιγμή...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και να μας σηκώσει. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός, τώρα μέχρι να ξημερώσει, όσοι είσαστε στα αυτοκίνητα και μας ακούτε, να προσέχετε σας παρακαλώ πολύ τα διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν γίνει υπτάμενα. Δεν είναι άτια, δεν είναι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, είναι η βλακεία που κουβαλάμε, διότι πρόσεξε τώρα. Ο άλλος για να μην έχει τα σκουπίδια παραδείγματος χάρη στο σπίτι του, μπορεί να τα βγάλει και στο μπαλκόνι. Ναι, ή μπορεί να τα κατεβάσει κάτω. Μπορεί να βλέπει, ας πούμε, τους κάδους των απορριμμάτων να είναι γεμάτοι μέχρι πάνω, θα βάλει αυτό και αυτό στη δική του τη σακούλα. Όταν έχει λοιπόν τέτοιο άρα, δεν θα κλείσει κιόλας το καπάκι. Σιγά μην το πιάσει ρενταβαρίνη για να αλερωθεί ο άνθρωπος. Να πιάσει το καπάκι για να το κλείσει. Όχι, προς Θεού. Θα το αφήσει ανοιχτό. Μέχρι να πάνε οι άμυροι, οι υπάλληλοι του Δήμου για να καθαρίσουν. Μέχρι να φτάσουν τα απορριμματοφόρα. Με αυτό τον αέρα τα στέλνουν τα σκουπίδια βόλτα. Έβλεπα διάφορα χάρτινα κουτιά. Επίσης εκεί στα διάφορα μεγάλα μαγαζιά. Μην τα αφήνετε ρε παιδιά τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Το τι πλαστικό, το τι χαρτόκουτο. Πολλά κλαδιά. Πάρα πολλά κλαδιά. Από τα γερασμένα πλέον δέντρα τα οποία υπάρχουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σπάνε τα κλαδιά, πέφτουν, πηγαίνουν βόλτα με αυτούς τους αέριδες. Πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο, στέλνει την καλημέρα του, ανταποδίδουμε. National Day Hawaii 5th. Τζάκι, τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ο Nixon Hand. Μάλιστα. Φοβερή υπογραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Γεια σου Ιωάννη, καλημέρα σας. Να το πεις λέει στους φίλους σας, τους Ισραηλινούς που έψιναν. Ποιοι Ισραηλινοί έψιναν? Τι λες μωρέ, ρε Γιάννη μου. Δεν ξέρω τώρα, έχω χάσει κάποια είδηση? Εν πάση περιπτώσει, αν έχω χάσει κάποια είδηση, ενημέρωσέ με, δεν ξέρω τι ακριβώς λες. Δηλαδή πρέπει να το πούμε κάπου συγκεκριμένα. Ξέρετε, τα πάντα δεν έχουν να κάνουν με την ιδεολογική προσέγγιση που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Η καθημερινότητά μας δεν μπορεί να είναι μία ιδεολογική προσέγγιση. Δεν μπορεί να είναι μονίμως ότι εγώ είμαι με τους Παλαιστινίους ή είμαι με τους Ισραηλινούς ή δεν ξέρω εγώ τι, άρα τα βάζουμε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι. Δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά αυτή είναι και η στάση ζωής την οποία έχω από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Αυτή την κατεύθυνση μου έδωσαν και οι γονείς μου. να μην κρίνω και να συγκρίνω τα πάντα με βάση την ιδεολογική προσέγγιση που μπορεί να έχω ή που μπορεί να έχει οποιοδήποτε, και να αποδέχομαι και την άποψη του άλλου ακόμα και αν διαφωνώ κάθετα με την άποψη του ανθρώπου που έχω απέναντί μου. Τη σέβομαι όμως. Γιατί πρέπει όμως τα πάντα να τα βάζουμε σε μια τέτοια διαδικασία? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Ίσως εγώ να μην μπορώ να το αντιληφθώ, η ευφυΐα μου να μην φτάνει σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, okay, αν υπάρχει κάτι άλλο, Ιωάννη μου, το οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει από το μήνυμά σου, εδώ είμαστε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να μου το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο.

0: Δεν μου λες για τον Τζον Τραβόλτα, έβαλε 100% για το Σταυρακάκι, είμαι σίγουρος.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δεν το συζητάμε. Εσύ και ο Τζόνι ένα πράγμα. Επίτρεψέ μου, Δημήτρη, ένα χρηστικό, θα το επαναλάβουμε και στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία και τους κατατόπους λιμεναρχία πριν πάτε στο λιμάνι για να φύγετε. Διότι νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, εντάξει, ίσως τα μεγαλύτερα καράβια να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά τώρα με 8-9 μποφόρ δεν ξέρω κατά πόσο και αυτά μπορούν. Διότι βλέπω εδώ με η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει και καταγράφει ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Και σε κάποιες φάσεις οι άνεμοι, οι ρηπές αυτές των ανέμων φτάνουν μέχρι και τα 100-110 χιλιόμετρα. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Πολύ προσοχή. Τα μαλλιά σου γλώσσαμε σήμερα, Δημήτρη, να λέμε πολύ προσοχή. Ακόμα και οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν στους δρόμους με αυτούς τους ανέμους. Τι κάνεις, καλή σου μέρα.
1: Κανένα ελληνικό τραγούδι δεν παίζεις.
0: Εξαρτάται.
1: Τι εξαρτάται.
0: Ανάλογα.
1: Μα τι ανάλογα.
0: Στο ελληνικό τραγούδι πρώτα απ' όλα, κοίταξε. Ναι. Είναι πάρα
1: δεν μπορεί
0: πολύ...
1: να μιλήσεις είναι κακό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: σωστό,
0: είναι
1: αυτό,
0: άσχημο λέτε. Τώρα να μιλάς ναι. πάνω στο ελληνικό τραγούδι. Και γενικότερα είμαι υπέρ της άποψης ότι η ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει έτσι. Τη πάει τη ενημέρωση η ροκ.
1: Ωραία, μπορεί να βάλει όμω και ένα ελληνικό τραγούδι κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, όταν.
1: Έτσι, τυχαίνει, καλοκαιρινό.
0: Όταν τυχαίνει, βάζουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ο Πάουκ χθε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι εντυπωσιακό και να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Κέρδισε 2-0 την Δυνάμο Κιέβου στο παιχνίδι που ήταν η ρεβάνς τη νίκη με 3-2 στην Πολωνία απέναντι στην Ουκρανική ομάδα στο πρώτο αγώνα. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να σκοράζει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου 45 λεπτού και στο 48, δηλαδή στο τέλος του ημιχρόνου και στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ 2-0 κέρδισε, προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έκανε μια καλή εμφάνιση και φυσικά ο Κωνσταντέλιας αποθεώθηκε για την παρουσία του αυτή και για τα δύο τέρματα που πέτυχε. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει τώρα με την Άντερλεχτ, η οποία κέρδισε την Χάμερμπι από τη Σουηδία με 3-1. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα και η ρεβάνς μετά στις Βρυξέλλες, όπου φυσικά έχει πάει επανειλημμένες φορές.
0: Ναι. Ωραίες.
1: Οι ωραίες Βρυξέλλες.
0: Οι Βρυξέλλες, σε πληροφορώ από την πρώτη φορά που είχα πάει πριν το 2000.
1: Ναι.
0: Μέχρι το πώς εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια.
1: Εγώ πρώτη φορά στις Βρυξέλλες πήγα το 1998.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Λάθος. Το 1996 πήγα πρώτη φορά.
0: 1996. 1998-99, κάπου εκεί.
1: Πιστεύω ότι αν δεν ήταν η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΟΚ μετά Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν ένα χωριό στο Βέλγιο, πρωτεύουσα του Βελγίου, και θα κυκλοφορούσαν ακόμα αγελάδες με κουδούνια στην Grand Place.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί.
1: Τους έχει δώσει άλλη όθηση.
0: Άλλη
1: το γεγονός ότι είναι ένα πολιτισμικό μέρος που είναι πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ευρώπη και δουλεύει εκεί βασικά. Και αυτό την έκανε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
0: Προσυπογράφω απόλυτα την παρατήρηση την οποία κάνεις. Απλά όταν την έχεις δει και το καταλαβαίνεις εσύ και όσοι έχουν πάει. Παιδιά, μην νομίζετε, δεν πηγαίνουμε διακοπές. Δηλαδή, δεν το παίζουμε έξυπνοι.
1: Δεν
0: το παίζουμε έξυπνοι.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι διακοπές δεν έχουμε πάει. Άντε να μείνουμε μία μέρα μετά. Κατά τύχη έχω μείνει σε κάποιες πόλεις.
0: Δηλαδή,
1: αλλά η μέρα είναι γήπεδο, διοργάνωση, δουλειά, ξενοδοχείο το βράδυ. Δεν είναι.
0: Είναι έτσι να το λέμε, διότι στέλνετε και κάποια μηνύματα των Νατάλων.
1: Ναι, ότι...
0: και έχω πει, ας πούμε, το χαρακτηριστικό ότι έχω πάει 15, 20, 25 φορές στο Παρίσι. Στο Παρίσι, πρόσεξε. Ακούνε Παρίσι και λένε πω από πολυτέλεια και έχεις πάει τόσες φορές. Δηλαδή κάθε χρόνο πηγαίνεις Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για επαγγελματικούς λόγους.
1: Έχω τραυματική εμπειρία από το Παρίσι. Όταν πάω τον Αύγουστο του 1998 για μετάδοση, ή 99 δεν θυμάμαι, και φεύγω μόνος μου από την Αθήνα, γιατί ο άλλος συνάδελφος και πάει με την πρωινή πτήση. Εγώ πήγα με την απογευματινή της Air France τότε. Mm. Και όταν έφτασα στο Παρίσι και ήμουν στο ταξί για να πάω στο ξενοδοχείο, με παίρνουν οι φίλοι μου και οι φίλες μου από κάποια νησιά και μου λέγανε πού είσαι και λοιπά. Λέω, καθίστε αύριο να με δείτε 9 η ώρα να δείτε τη μετάδοση στη τηλεόραση.
0: Λοιπόν, θα σου
1: εντάξει,
0: πω,
1: δηλαδή εκείνη τη φορά με πείραξε πάρα πολύ. Ήμουν και πιο νέος κιόλας και εντάξει, με πείραξε. Ήταν Αύγουστος, 10-11 Αυγούστου ήταν.
0: Θα σου πω πού θέλω να καταλήξω.
1: Όχι, μην έκλαινα... νομίζω ότι πήγαμε η Βολτά. Πήγαμε αυτό. Άντε και ένα φαγητό μετά το βράδυ, αν προλάβουμε.
0: Τι φαγητό το βράδυ, εκεί που μας πηγαίνανε και τρώγαμε μπουφέ.
1: Όχι, εντάξει, είχε.
0: Μα δεν προλαβαίναμε. Με τα ζωντανά, ειδικά όταν καλύπτεις έναν πρωθυπουργό της χώρας, όπου όταν πηγαίνει.
1: Αρχίζουν τα μηνύματα τώρα.
0: Εντάξει. Όταν καλύπτεις έναν πρωθυπουργό της χώρας.
1: Παρακαλάς.
0: Και έχει την επίσημη συνάντηση, τις ανεπίσημες συναντήσεις. Έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει συγκεκριμένα workshops. Πρέπει ενδιάμεσα να βγάζεις τα ζωντανά, γιατί τότε ήμουν στην ΕΡΤ.
1: Ρυθμός, ναι.
0: Τελείως διαφορετική ρυθμή.
1: Παρακαλάς το ξενοδοχείο που σου έχουν κλείσει να έχει room service μέχρι 24ωρο για να φας, αν γυρίσεις στις 12.30, κανένα κλαμπ σάντουιτς ή καμιά μακαρονάδα με σάλτσα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: παρακαλάς. Ακριβώς. Να λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Βασικό αυτό το πράγμα.
0: Και μονίμως,
1: το λέω και για τους νέους συναδέλφους. Βασικό το, να έχει, ας αυτά τα MRB και λοιπά, το ξενοδοχείο να, είναι, να έχει room service νυχτερινό για να μπορεί να φας.
0: Σου τα κλείνουν από την αποστολή, τα πληρώνει το μέσο στο οποίο εργάζεσαι και μάλιστα όλα τα χρόνια, και επανέρχομαι στο θέμα του Παρισιού, όλα τα χρόνια που πηγαίναμε εκεί μας έκλειναν ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο το οποίο ήταν δίπλα στο Τροκαντερό. Ήταν στην Κλεμπέρ. Ναι. Πήγαινες με τα πόδια, δηλαδή σε 3 λεπτά ήσουν στο Τροκαντερό. Έβλεπες τον πύργο του Άιφελ μπροστά σου. Σας πληροφορώ, από όλες αυτές τις φορές έχουμε ανέβει 1 φορά στον πύργο του Άιφελ. Και μάλιστα με το άγχος, γιατί χτυπούσε το τηλέφωνο και έπρεπε να γυρίσουμε πίσω γιατί μας ψάχνανε.
1: Ναι, και εντάξει, είναι ελάχιστε. Και εγώ στο Παρίσι 1 φορά ακόμα που έχω πάει. Έχω πάει 4-5 φορές, 6, δεν θυμάμαι κι εγώ εκεί. Αλλά 1 φορά κάθισα και την επόμενη μέρα. Και βγήκα το βράδυ έξω.
0: Α, εσύ είσαι καλός.
1: Ναι. Πήγα τώρα για να σε κάνω να ζηλέψεις.
0: Ναι,
1: σε ένα τα πιο VIP club του Παρισιού.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν έμπαινες μέσα. Ναι. Όλοι members έγραφε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ούτε ξέρουμε. Κατάλαβες τα βαρύνε. Ούτε ξέρουμε που είναι αυτό. Ούτε ξέρουμε. Λοιπόν
1: τώρα είπαμε για τον Πάοκ ότι προκρίθηκε και πάει στον επόμενο γύρο του Europa League, στον τρίτο. Και ο Παναθηναϊκός, πολύ αγχωτικός όμως η πρόκριση, πέρασε τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάκτση από την Ουγγαρία. Οι Ούγγροι προηγήθηκαν στο 35 με τον Πέτο, στο 44 ο Γιάκουζιτς το 1-1, στο 57 ο Γκέρφι το 2-1, στο 85 ο Ράστοντερ που είχε περάσει αλλαγή μετά από μια παλιά του Ντεφράι έκανε το 2-2 και έτσι έστειλε την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Στον τρίτο γύρο του Conference League, αφού ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Ο Παναθηναϊκός εντός έδρας θα παίξει το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο την άλλη εβδομάδα στις 5 του μήνα. Και να δώσω 2 ειδήσεις ακόμα. Βαγγέλης Παυλίδης, κορυφαίος με την Μπενφίκα, στη νίκη με 5-0 από τη Σενγκάλεν τη Ελβετική. Η Μπενφίκα πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα παίξει με τη Χάρτς από τη Σκωτία. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 τέρματα από τα 5 τη Μπενφίκα. Και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υπέγραψε στην Borussia Dortmund. Θα ανακοινωθεί σήμερα η μεταγραφή του από την Genk στην Borussia για τον διεθνή παίχτη μας.
0: Πάνε καλά τα ελληνάκια μας στην μεταγραφή.
1: Γιατί έχουμε και ο Κουλιεράκης, πάει στην Ρώμα, φεύγει από τη Wolfsburg και πάει στη Ρώμα. Και εθνική ομάδα πόλο κορασίδων κάτω του 16 ετών, παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στο Ζάγκρεπ, κέρδισε χθες 14-8 την Ουγγαρία στον ημιτελικό. Θα παίξει στις 9.30 ώρα το βράδυ με την Ισπανία στον τελικό, διεκδικώντας το χρυσό μετάλλιο. Έχουν εξασφαλίσει οι πιτσιρίκες ήδη το αργυρό μετάλλιο.
0: Μια χαρούλα, μπράβο, μπράβο στα κορίτσια, μπράβο. Γενικότερα ο αθλητισμός μας κάνει λίγο να σκάει το χιλάκι μας.
1: Είναι κάποιες επιτυχίες που πρέπει να τις λέμε και είναι σημαντικές. Οπότε τώρα περιμένουμε, γιατί μπαίνει και ο Ολυμπιακός τώρα στις 4 του μήνα απέναντι στην Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Μάλιστα.
1: Έχει την ερχόμενη Τρίτη.
0: Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό γενικότερα?
1: Θα δούμε, θα δούμε. Γιατί χθες και ο Παναθηναϊκός δεν τον περίμενα να είναι τόσο χλωμός. Ναι. Και να...
0: Εφησυχάστηκε νομίζω περισσότερο στο αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.
1: Ναι, και στο πρώτο αγώνα έχασε πολλές ευκαιρίες σημαντικές. Έχει πρόβλημα στα τελειώματα. Το είπε ο Νίστρουμ στη συνέντευξη τύπου προχθές. Και χθες είπε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος. Αλλά μετράει η πρόκριση, αυτό κρατάει, που είναι το σημαντικό. Ενώ ο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, είπε ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ήταν μια δύσκολη ομάδα. Όμως έπαιξε ρόλο η πολύ καλή μέρα του Κωνσταντέλια. Παραδέχτηκε ο προπονητής στην Δυνάμο Κιέβου ότι η ομάδα του δεν έχει Κωνσταντέλια.
0: Νομίζω ότι.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Okay. Την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα πούμε πάλι κάποιες ιστορίες μας από τις ευρωπαϊκές μας περιοδίες.
0: Από
1: τις ευρωπαϊκές μας.
0: Έχουμε και παγκόσμιες.
1: Έχουμε και παγκόσμιες. Αλλά αυτές είναι τώρα μεγάλη κούραση.
0: Μεγάλη κούραση.
1: Εντάξει, αυτές είναι πολύ μεγάλη κούραση. Ο κόσμος τώρα σου λέει τι λες ρε μεγάλα, έχεις πάει από εδώ, από εκεί, έχεις δει τον κόσμο και μας δουλεύεις. Άστο.
0: Καλά. Ναι, είναι σχετικό. Έχουμε δει πολλά ξενοδοχεία, η αλήθεια είναι, ναι, και πάρα πολλά επίσημα κτίρια.
1: Ναι, και επίσης και γήπεδα εγώ.
0: Εσύ γήπεδα.
1: Εντάξει, ναι,
0: εσύ
1: και επίσης μπορεί να μένουμε την Τρίτη σε άλλο ξενοδοχείο, την Τρίτη σε ένα ξενοδοχείο σε μια ευρωπαϊκή πόλη και να πάμε μετά την Παρασκευή να πάμε σε άλλο ξενοδοχείο. Και να μπερδεύουμε τα δωμάτια, να μην θυμόμαστε το νούμερο. Επειδή το έχω πάθει αυτό.
0: Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, αγαπητέ Δημήτρη.

Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα το πρωί εκεί στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον 27χρονο πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη. Εχθές λύγησαν μέχρι και τα μάρμαρα στην κηδεία του έτερου που έφυγε από τη ζωή. Ο Κώστας Λεμοδέτης έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Τους άλλους δύο. Εν το μεταξύ, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή, αρχικά αυτό το οποίο είχε υποθεί ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους, ότι πήγαν στο σημείο αυτό και περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Τώρα λοιπόν ακούγεται πάρα πολύ έντονα και το ψάχνουν οι αρχές, είναι ένα από τα σενάρια, ότι μπορεί να υπήρξε βλάβη. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για να επιχειρήσει για επιχειρήσεις σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αυτό το είπε ο Θανάσης Ψαρόπουλος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Τώρα οι ανακριτικές, επαναλαμβάνω, αρχές τα ελέγχουν όλα αυτά, τα βλέπουν όλα αυτά, για να δούμε τι έγινε και χάθηκαν οι δύο πυροσβέστες μας. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Τις ευχαριστίες μας γενικότερα σε όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες που βρίσκονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα και αυτή η νύχτα ήταν πολύ δύσκολη και για την Πάρο, που παρόλο που ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τμήματων και 10 οχήματα επιχειρούν μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, περιμένουν πώς και πώς να ξημερώσει προκειμένου να συνδράμουν και τα πτυτικά μέσα και τα εναέρια μέσα που διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλώς εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο. Ξεπερνούν ακόμα και τα 12 μποφόρη θυελώδεις άνεμοι. Εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο. Ξεπερνούν ακόμα και τα 12 μποφόρη θυελώδεις άνεμοι. Ξεπερνούν ακόμα και τα 12 μποφόρ. Και μάλιστα

πώς περιμένουν να ξημερώσει προκειμένου να δουν τα Καναντέρ και τα υπόλοιπα εναέρια μέσα να επιχειρούν. Να σας πω επίσης ότι επιχειρούν αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας 224 πυροσβέστες, 53 πυροσβεστικά οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι καλύτερη εικόνα στην Άνδρο. Μάλιστα, και από ότι έχουμε φωτιά τώρα στην Αχαΐα. Και μάλιστα έχει ηχήσει το 112 για εκένωση της Φλόκας προς την Άρλα. Λοιπόν, να γίνω πιο συγκεκριμένος, μιλάμε λοιπόν για την περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Έχει κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική και όλα τα επίπεδα πολιτικής προστασίας της χώρας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112. Το μήνυμα τώρα της πολιτικής προστασίας αναφέρει το εξής, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το έχω μπροστά μου. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκας, απομακρυνθείτε προς Άρλα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και με συναδέλφους κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, της 6ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, έχουμε πει προσοχή, διότι είναι σε επικινδυνότητα. Βλέπω εδώ το χάρτη. Δηλαδή, εντάξει, να σταματήσουμε λίγο τις κουταμάρες. Να τις σταματήσουμε τις κουταμάρες. Κατηγορίας κινδύνου 4. Οι περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατηγορία κινδύνου 4. Να βάλουμε το μυαλό μας λίγο κάτω να δουλεύει. Ναι, αυτό έχω να πω εγώ. Να συνεχίσω λίγο με τα μηνυματάκια σας. Εντάξει μου ρε Σπύρο, ρε συνονόματε, γιατί τα πάντα, αυτό που έλεγα προηγουμένως, τα πάντα πρέπει να τα βάζουμε στο πλανήτη, στη γωνιά της ιδεολογίας του καθενός. Ο καθένας ασφαλώς έχει το δικαίωμα να πιστεύει το οτιδήποτε θέλει, εκφράζει αυτό το οποίο πιστεύει με το δικό του ασφαλώς τρόπο. Το ανώτατο επίπεδο, θα το πω έτσι, έκφρασης είναι ασφαλώς οι εθνικές εκλογές. Και νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο, τι να πω, ας βάλουμε μία ανωτελεία σε αυτό το διάλογο και σε αυτές τις τοποθετήσεις. Προχωράω λοιπόν με τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ μου λέει καλημέρα, 30 ευρώ πετρέλαιο, κάθε μέρα έβαζα και είχα και μέσα. Τώρα ανάβει λαμπάκι. Μου έχει στείλει στο mail του σταθμού την κλήση που έχει λάβει. Δεν την έχω δει όμως. Θα συνδράμισε αυτό η κυρία Βουγιουκλιώτη για να έχω την κλήση και για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, έστειλε μήνυμα εχθές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, Γιάννη, έτσι. Έστειλε μήνυμα ότι του ήρθε να πληρώσει κλήση την οποία είχε λάβει πριν από 7 χρόνια. Είχε λοιπόν την κλήση, τον έγραψαν, επειδή ήταν η μισή ρόδα του αυτοκινήτου μέσα σε λεωφοριόδρομο. Με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, όχι με το ταξί. Τον έγραψαν, θα σου στείλω τις καλημέρες θεσμικά. Την ώρα τον έγραψαν λοιπόν, ο ίδιος πήγε και έκανε ένσταση, διότι δεν αποδέχθηκε την παράβαση. Η ένσταση αυτή έκανε 7 χρόνια. 7 χρόνια για την ένσταση, όπου στο τέλος του είπαν πλήρωσε και από πάνω.

0: κάτι δεν λειτουργεί καλά. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Την καλημέρα μου σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες εκεί έξω. Να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους. Κυκλοφορούν πολύ. Και ασφαλώς να επιστρέφετε στο σπιτικό σας με μπόλικο, μα μπόλικο μεροκαματάκι. Ο Αβραάμ μου λέει στο ερώτημά μου, εάν φυσάει, πώς είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, δεν είχαμε τόσο αέρα ή και τόσους βλαμμένους ίσως. Ναι ρε παιδί μου, διότι με τέτοιο αέρα δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις εσύ να κάνεις θερμές εργασίες τέλη Ιουλίου που να πάρει ευχή. Έτσι, και όταν, προσέξτε τώρα, 4 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε Αττική και Μεσσηνία. Μιλάμε για το τελευταίο 24ωρο, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Μάλιστα, όσον αφορά στην μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου, γίνονται ανακρίσεις. Έχουν γίνει προσαγωγές. Άρα κάτι γίνεται εκεί. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης συγκεκριμένα. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά. Θα τα μάθουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα μάθουμε πράγματα και καταστάσεις. Γεια σου ρε Τάσο. Καλημέρα λέει. Να πείτε στον Υπουργό Υγείας, καταγραφή κάνουν για παράβαση. Και τι ακριβώς έκανες στη Λίμνο? Μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, Βρετάσο μου, για να μπορέσω και να σου δώσω απαντήσεις και να μπορέσουμε έτσι και να το σχολιάσουμε το θέμα. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον Υπουργό Υγείας, όχι εδώ στο Real FM. Εδώ τον έχουμε βγάλει πάρα πολλές φορές τον κύριο Γεωργιάδη για πάρα πολλά και διαφορετικά θέματα. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να σας πω ότι έχει αρχίσει η κόντρα και λαμβάνει η κόντρα ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία, ανάμεσα στον Μητσοτάκη και το Σαμαρά. Έχει αρχίσει να λαμβάνει, έχει περάσει σε άλλη διάσταση, σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα. Θα τα πούμε αυτά όλα μετά τις 6, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα είναι τα πολιτικά πράγματα. Μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε μπόλικη δουλίτσα όσον αφορά σε αυτή την κατεύθυνση. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από αυτά τα οποία παρακολουθήσατε on camera, έχει πει και άλλα πράγματα μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο εχθές, το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν. Παρόλα τα αυτά δεν αποκλείεται, αν και εφόσον χρειαστεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο μας έχουν βάλει αυτό τον αστερίσκο, να ξανασυνεδριάσει, να ξαναγίνει η σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του κυρίου Μητσοτάκη. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός για ελάχιστες ημέρες, σχεδόν Σαββατοκύριακο, ενδέχεται να φύγει από την Αθήνα και να πάει έτσι ολίγον τι να ξεκουραστεί. Παρόλα τα αυτά θα είναι σε μόνιμη επαφή με τους υπουργούς του, αλλά και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Καλημέρα στο Γεώργιο, καλημέρα Σπύρο. Οι σκέψεις μας, λέει, η σκέψη μας σε όσους είναι κοντά στις φωτιές, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας, και ας σταματήσουμε να κρίνουμε. Ο αέρας σηκώνει δέντρα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω εάν έχει κοπάσει το πράγμα, αλλά την ώρα που ερχόμουν εγώ στο σταθμό, που ερχόμουν στο Real FM, ακόμα και τώρα, φύσαγε υπερβολικά. Επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή, λόγω του ότι χρησιμοποιώ την Αττική Οδό, που ουδής αμφιβάλλει για την ασφάλεια και για το οδόστρωμα της Αττικής Οδού, κάποια στιγμή έκοψα ταχύτητα και μην νομίζω ότι πήγαινα με καμία ιδιαίτερα μεγάλη υψηλή ταχύτητα, στο όριο ήμουνα, εκεί γύρω στα 110 χιλιόμετρα, στα σημεία που δείχνουν τα μπελίτσες της Αττικής Οδού 120-130, εγώ πήγαινα γύρω στα 110 χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να κόψω ταχύτητα, γιατί λέω, θα με παρασύρει ο αέρας. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όσοι οδηγείτε, όσοι είσαστε στους δρόμους. Ειδικά όσοι πρόκειται να πάτε οπουδήποτε με μηχανάκι, εκεί θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Κύριος Νταβαρίνος με ανέχτηκε μία ωρίτσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Καλή ξεκούραση. Θα επανέλθουμε και θα έχουμε το αστέρι, την κυρία Ψάλτη μας. Λοιπόν, πάμε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μποσανόβα. Μποσανόβα. Όταν ακούτε λοιπόν Μποσανόβα, ασφαλώς πίσω από αυτή την επιλογή βρίσκεται η κυρία Μαρία Ψάλτη. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτα. Κυρία. Σου αρέσει, ναι, το έχω καταλάβει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, βρίσκεται εδώ στη ρυθμίση των ήχων. Είναι η απόλυτη. Έλα, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Κάτσε να το πάμε από την αρχή, γιατί το κάναμε του Αγίου Σαρδάμ σήμερα. Τώρα μετά τις 6 ώρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, θα είναι κοντά μας και θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα. Η κυρία Ψάλτη θα είναι και μετά. Εγώ 8 η ώρα θα φύγω από εδώ, εντάξει. Πόσες ώρες πια, πόσες ώρες θα με ανέχεστε. Κάνω ό,τι μπορώ για να γίνομαι ενοχλητικός, να ξέρετε. Όχι απέναντι σε εσάς, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν θέσεις ευθύνης. Διότι κάποια πράγματα δεν τα κάνουν καθόλου, μα καθόλου καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την καμπάνια Αστέρια. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό Αστέρι. Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, είναι εκπληκτική. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία και σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ, διότι εδώ τεχνολογικά είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Τώρα, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, ασφαλώς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε πού πηγαίνετε, να μην... ξέρετε τώρα, με προσοχή όλα αυτά. Ή εάν θέλετε να γράψετε μήνυμα, να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο, κάντε λίγο δεξιά για να μας ενημερώσετε και εμάς. studio@realfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σήμερα Παρασκευούλα, ναι, Παρασκευούλα. Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου, 31 Ιουλίου, παρακαλώ του Σωτηρίου έτους 2026. Φεύγει και ο Ιούλης, πάει και ο Ιούλης, κυρία Ψάλτη. Από αύριο Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Να κοιτάξτε να τον περάσετε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού όσο πιο όμορφα, επικοδομητικά και χαλαρά γίνεται. Εμείς θα είμαστε εδώ όλο τον Αύγουστο. Θα προσπαθούμε πάντα να σας ενημερώνουμε αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε και είναι δέσμευση εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι θα σας λέμε πάντα την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαστε και στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο ήλιος, να ξέρετε, ότι θα ανατείλει σε 25 λεπτά, μάλλον στις 25 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, άρα σε 10, τώρα είμαστε και 9, σε 14 λεπτάκια. Όχι, σε 16 λεπτάκια, έλα το είπα. Λοιπόν, σε 16 λεπτάκια, πάνω από την Πεντέλη αυτή τη στιγμή, βλέπουμε το κοκκινάκι, βλέπουμε να αρχίζει και έρχεται και το γαλάζιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι πιο μουντά, πιο μαύρα τα πράγματα, απόλυτα λογικό. Περιμένουμε λοιπόν τον ήλιο να μας ζεστάνει ακόμα περισσότερο. Θα δύσει ο ήλιος 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 212η ημέρα του έτους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξημερώσει σήμερα, ειδικά στις περιοχές που πλήττονται και δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, όπως το Ρέθυμνο. Περιμένουν και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά όλοι τα πτυτικά μέσα, με το που θα ξημερώσει, με το πρώτο φως της ημέρας. Το ίδιο και στην Πάρο. Ένα νέο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει και προσπαθούμε και θα ενημερωνόμαστε συνέχεια και θα σας ενημερώνουμε βεβαίως, είναι αυτό του νομού Αχαΐας. Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε από την πυροσβεστική, ένα λεπτάκι λίγο, διότι εδώ το κάσαμε, ξέρετε, τώρα εμείς με την τεχνολογία ένα πραγματάκι το έχουμε. Σε κάθε περίπτωση ξέσπασε νωρίς, πριν από κάνα 20 λεπτό ίσως παραπάνω, φωτιά στο νομό Αχαΐας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, επιχειρούν πάρα μα πάρα πολλές δυνάμεις ήδη για να περιορίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τη φωτιά. Τώρα θα τα βρω εγώ τα σημεία για να σας τα πω, γιατί δεν τα θυμάμαι, εκεί στη Φλόκα, κάπου εκεί, για να γνωρίζετε και εσείς. Εκένωση έχουμε 112 για εκένωση της Φλόκας στο νομό Αχαΐας. Σε εξέλιξη και στο Αγρίνιο πυρκαγιά. Δεν πάει καλά, παιδιά, το πράγμα. Λίγο να προσέξουμε, έτσι. Στο Αγρίνιο, η τελευταία ενημέρωση, πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Αρχοντοχώρι. Είναι στο Δήμο Ξηρομέρου. Από εκεί δεν είναι η Κασιανή? Από το Ξηρόμερο. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε την Κασιανή να έρθει. Έχει φωτιά εκεί, λέει, στην Ετωλοακαρνανία, στην περιοχή Αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου. Οπότε η Κασιανή θα έχει σίγουρα μάθει και λεπτομέρειες. Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Στην Αχαΐα που σας είπα, το 112 δίνει οδηγίες για εκένωση της Φλόκας προς την περιοχή Άρλα. Μάλιστα. Είναι μεγάλη δύναμη η οποία έχει ενεργοποιηθεί. 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, συνδρομή και από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται? Εντάξει, είναι, τα είπαμε, ο χάρτης επικινδυνότητας από μόνος του δείχνει την επικινδυνότητα. Ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και στο νομό Αττικής είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 4. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Οπότε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Εδώ βλέπουμε πάω, τα δέντρα πάνε και έρχονται. Γίνεται ένας πανικός. Προσοχή στο δρόμο. Το είπα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω. Επειδή με αυτούς τους αέριδες δεν κρατάνε τα σκουπίδια ούτε οι κάδοι απορριμμάτων, υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία αφήνουν έξω και διάφορα χαρτόκουτα για να βρουν την επόμενη μέρα να τα χρησιμοποιήσουν. Όλα αυτά τα έχει πάρει ο αέρας, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους παντού. Παντού. Θέλει λοιπόν προσοχή. Τα μάτια στο δρόμο και χαμηλή ταχύτητα. Χαμηλή ταχύτητα για να φτάσετε όσο πιο, με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται στον προορισμό σας. Είναι τα πάντα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει δώσει εντολή και έχουν κλείσει όλοι οι χώροι που υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και ο Δήμος Αθηναίων και η πολυπηδήμη του Λεκανοπεδίου. Να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγετε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, 2 Αυγούστου, απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν πυρθύρες. Χρειάζεται ιδιαίτερη, ιδιαίτερη πρόσκληση για να μην κάνετε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται να το περιγράψουμε με διαφορετικό τρόπο, να σας το ζωγραφίσουμε? Τι ακριβώς χρειάζεται? Δεν κάνουμε τίποτα το οποίο μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Όταν βρισκόμαστε σε χώρους δε, τι να σας πω, ακόμα και όταν περπατάτε ανάμεσα σε οικόπεδα που είναι τα ξερόχορτα πιο ψηλά από τον πόη σας, μην ανάψουμε το τσιγαράκι εκεί, σε εκείνο το σημείο που να πάρει ευχή. Μην το ανάψουμε, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Όπως επίσης, όταν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν πετάμε την κοπίτσα έξω. Δεν την πετάμε ανεξέλεγκτα, να φύγει να πάει βόλτα. Έλεος δηλαδή. Πρέπει... Γεια σου ρε Χαράλαμπε. Ο Άδωνης λέει με το κατασκοπευτικό γυαλί έβαλε υποψηφιότητα για τον καινούριο James Bond. Έχει γίνει πολύ viral όλη αυτή η ιστορία, πολλή συζήτηση. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, τι γυαλιά φοράει ο Υπουργός Υγείας. Ο εκάστοτε υπουργός ή το κάθε πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή πρόκειται για τα γυαλιά της Meta, γνωστής μάρκας οπτικής που είναι στα οπτικά, αμερικανική μάρκα είναι αυτή η εταιρεία, όπου έχει πάνω τις καμερούλες. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, φαντάζομαι ότι ο κάθε ένας από μας γνωρίζει ότι όταν φοράς αυτά τα γυαλιά δεν μπορείς να κινηματογραφείς τον άλλον ανεξέλεγκτα. Έτσι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές, επειδή σας το έχω πει, μ' αρέσει, όταν έχω κάποια δουλειά, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, προτιμώ να πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξέρετε πόσος κόσμος υπάρχει ο οποίος είναι με το κινητό στο χέρι και ή θέλει να κάνει story ή τραβάει φωτογραφίες ή τραβάει βίντεο ή το οτιδήποτε. Τώρα τι να πας να του πεις? Ή να της πεις της κοπελίτσας που εκείνη την ώρα της ήρθε, δεν ξέρω εγώ τι είδε, τι σκέφτηκε και θέλει να κάνει το οποιοδήποτε story. Ότι ξέρεις μη με τραβάς, μην αυτό, έχεις το δικαίωμα να το πεις. Αλλά όταν ανεβαίνει κάτι δημόσια, είναι παράνομο χωρίς την άδειά σου. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τώρα ο καθένας μας μπορεί να φοράει αυτό το οποίο τον κάνει να αισθάνεται όμορφα και ευχάριστα. Και ξέρω που το πάτε, μην νομίζετε, όχι, δεν έχουμε σοβαρότερα πράγματα με τα οποία δημοσιογραφικά τουλάχιστον θέλουμε και επιβάλλεται, αν θέλετε, να ασχοληθούμε. Καλή εκπομπή, Σπύρο, μου γράφει η κυρία Λίνη από τη Θεσσαλονίκη. Πρωινές μουσικάρες, κάθε χρόνο καίγεται και κάποιο κομμάτι της ελαδίτσας μας. Στα ζάρια ρίχνεται, ήθελα να ξέρα. Λυπηρά γεγονότα, υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα, να έχουμε την υγεία μας. 45.000 στρέμματα, λέει. Στο νότιο Ρέθυμνο εκτιμάται πως έχουν ήδη καταστραφεί, έχουν ήδη καεί 45.000 στρέμματα. Έχουν γίνει στάκτη. Και σε αυτό δεν υπολογίζονται οι χθεσινές καμένες εκτάσεις στην περιοχή της Πρέβελης. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, όσον αφορά στα χρηστικά, η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι έχει απαγορευτεί ο απόπλους. Ένα λεπτάκι λίγο για να τη βρω. Έχει απαγορευτεί ο απόπλους από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τον Πειραιά τα μεγάλα. Λοιπόν, απαγόρευση απόπλου, λοιπόν, σας το διαβάζω ακριβώς όπως έχει έρθει ενημέρωση. Απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαβρίο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτιοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Από τον Πειραιά τα μεγάλα πλοία φεύγουν, ενώ τα κριτικά, αυτά που πηγαίνουν προς Κρήτη και για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς, καλό είναι να ενημερωθείτε πρώτα πριν κατεβείτε στο λιμάνι και στο λιμάνι του Πειραιά. Αν και το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν τα δύο λιμάνια τα οποία βρίσκονται στην άλλη πλευρά, βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του νομού και αφορούν τη Ραφίνα και το Λαύριο. Οπότε για να μην ταλαιπωρηθείτε και για να μην δημιουργηθεί και περαιτέρω συνωστισμός εκεί και μποτιλιαρίσματα, για να μην δημιουργηθούν όλα αυτά, καλό είναι να επικοινωνήσετε για να ξέρετε ότι ταξιδεύετε σίγουρα. Ο Πάνος, άλλοι πάνε Μπενφίκα. Έχεις, α ναι, γιατί είναι πολύ πιο νωρίς το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Πάνος. Την ώρα που ήμασταν στον αέρα με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη και ο προϊστάμενος, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, μας ενημέρωνε και για τις μεταγραφές. Άλλοι πάνε, λέει, Μπενφίκα και άλλοι πάνε στο ΙΚΑ. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Για μας η Μπενφίκα πάει πέρασε, αδερφέ, δεν, ούτε μεταγραφές προς αυτές τις. Εννοώ, δεν. Είμαστε μεγάλη σε ηλικία για να παίξουμε ποδόσφαιρο, ρε, η Μαρία τώρα. Γι' αυτό το λέω. Ενώ αρχίζουμε και εντασσόμεθα κανονικά σε όλα τα προγράμματα του ΙΚΑ. Για Μέση. Πονάκια από εδώ, πονάκια από εκεί. Πώς το έλεγε και η διαφήμιση, εάν λέει την ώρα που πας και κάνεις την οποιαδήποτε έτσι δουλίτσα, είτε πας να σκύψεις, πας να σηκωθείς ή πας να καθίσεις και συνοδεύεται η δράση αυτή, η κίνηση αυτή με διάφορες λεξούλες όπως οπαλάκια. Οπαλάκια, οπαλάκια μας. Εκεί αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Ούγαρα έρχεται μόνον. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Αλλά δεν είναι να απολαμβάνουμε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή μας και ασφαλώς την κάθε στιγμή της ηλικίας μας, όποια και αν είναι αυτή. Διότι μπορεί να μεγαλώνουμε, μπορεί να χάνουμε σε κάποια άλλα πράγματα και κερδίζουμε όμως σε κάποια άλλα τα οποία οι νεότεροι δεν τα γνωρίζουν ακόμα. Δεν μπορούν ούτε καν να τα φανταστούν. Έτσι πάει το πράγμα. Ο νεότερος βεβαίως, ο νέος είναι αλλιώς. Ο νέος είναι ωραίος που λέει, ο παλιός όμως είναι αλλιώς, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καθόλου, διόλου τυχαία η φράση αυτή που χρησιμοποιεί ο λαός μας. Γεια σου ρε Παντελή, ο Παντελής ο Χάρος. Καλημέρα, πες στον συνάδελφο τον Γιάννη ότι τα 30 ευρώ είναι παρελθόν. Όσο για τα καναντέρ μου, λέει, αδερφέ μου, με 12 μποφόρ και κύμα 5 μέτρα δεν μπορούν να γεμίσουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει όντως θέμα. Πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη διαδρομή, μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης για να βρουν ήρεμα νερά, για να μπορέσουν να γεμίσουν. Και μετά ασφαλώς να περιμένουν να βρουν το κενό όταν πέφτει, δεν είναι οι έντονες ρηπές του ανέμου, για να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Είναι ήρωες αυτά τα παιδιά, αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Είναι ήρωες, πραγματικοί ήρωες. Πέφτουν με τα μούτρα στη μάχη, πέφτουν με τα μούτρα μέσα στις φλόγες. Είναι ήρωες και να κάνουμε το σταυρό μας, να προσευχόμαστε για αυτά τα παιδιά, να έχουν πάντα την υγειά τους και να βγαίνουν πάντα δυνατότεροι από κάθε τέτοια μάχη. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες. Χάσαμε τρεις πυροσβέστες. Χάσαμε τρεις ανθρώπους που πάλευαν για τη δική μας ασφάλεια. Γιατί δεν έχει σημασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή πυρκαγιά. Δίνουν τη μάχη ακόμα και για μας. Και όταν. Και είναι αυτό το οποίο λέμε, αχρίαστη να είναι αυτή η μάχη. Να μην χρειάζεται να τη δίνουν αυτή τη μάχη. Ναι, είναι βαρύ ούτως ή άλλως. Ο Μιχάλης. Όλα στους πολίτες, λέει, τα ρίχνουμε. Επιτρέπεται το επιτελικό κράτος να στείλει ακατάλληλο όχημα? Δεν πρέπει να ζητήσετε από τους υπουργούς και τους βουλευτές που καλείτε μία παρέτηση? Πρώτα απ' όλα, είναι ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές. Δεν έχει βγει κάποια απόφαση, Μιχάλη μου. Λένε, και θα μου επιτρέψεις για να βρω την είδηση, για να μην γίνει το οποιοδήποτε λάθος, θέλω να είμαι πάρα πολύ ακριβής σε αυτό το κομμάτι. Μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα και θα το βρω, διότι λοιπόν κάπου εδώ είναι. Ρε τεχνολογία, καλά κάνω εγώ και τα έχω σε χαρτάκια. Λοιπόν, τι εξετάζουν οι αρχές, προσέξτε, τις τελευταίες ώρες. Έχουν το όχημα στα χέρια τους. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο υπηρεσιακό όχημα. Αυτό που χρησιμοποιούσαν, που ήταν μέσα οι δύο άτυχοι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, οι δύο ήρωες. Υπάρχει και μια καταγγελία από τον κύριο Ψαρόπουλο, από τον Θανάση Ψαρόπουλο, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν ακατάλληλο για να επιχειρήσει σε τέτοιο μέτωπο, διότι δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε για την προστασία των πυροσβεστών. Άρα, εάν τελικά απομακρύνεται το ενδεχόμενο του αποπροσανατολισμού και έρχεται πιο κοντά αυτό το σενάριο το οποίο μόλις σας διάβασα, αυτό θα το δουν και θα το κρίνουν και θα το αποφασίσουν οι ανακριτικές αρχές. Πάντως να ξέρετε ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αμήλικτο. Είναι αμήλικτο. Καταγράφει με λεπτομέρεια τα πάντα. Και δεν αφήνει τίποτα μα τίποτα στο σκοτάδι. Θα τα μάθουμε λοιπόν όλα αυτά. Και ασφαλώς μετά, εάν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου Μιχάλη, εκεί νομίζω ότι θα πέσουν τώρα σε ποιο κομμάτι της αλυσίδας θα πέσουν κεφάλια. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε όμως. Όχι δίκη προθέσεων. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή, ευχάριστο Σαββατοκύριακο και ένα καλύτερο Αύγουστο. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω είναι τώρα που ανατέλει ο Αύγουστος, και ο Αύγουστος πάντα, τα μπάνια του λαού, ένα πράγμα, όσοι έχετε προγραμματίσει και έχετε τη δυνατότητα, και εύχομαι να την έχετε όλη τη δυνατότητα, να περάσετε, να πάτε κάπου, να κάνετε διακοπές, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα, είτε για λόγους εργασίας, δεν μπορείτε να φύγετε. Όπως παραδείγματος χάρη, πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου. Άντε μήπως καταφέρουμε κάνα Σαββατοκύριακο σε μια κοντινή απόσταση εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει και η κατηγορία, βεβαίως, και αυτό είναι το άσχημο. Υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν να πάνε, που έχουν χρόνο, αλλά δεν μπορούν. Δεν τους βγαίνουν τα οικονομικά. Καταλαβαίνω, είναι περιορισμός, είναι εκνευριστικό, είναι προβληματικό από μόνο του. Βρείτε τον τρόπο να περάσετε όμορφα. Έχει και εδώ η Αττική πολύ όμορφες παραλίες. Πολύ όμορφες παραλίες. Μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να περάσετε όμορφα. Το να κάθεστε κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι, να κοιτάτε τον ταβάνι και να μεμψιμυρείτε, δεν θα κάνει σε εσάς πρώτα απ' όλα καλό. Όλοι τώρα, λοιπόν, και επειδή αμέσως μετά θα αρχίσουμε τα χωσήματα στην κυβέρνηση για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει αλλά δεν έχουν γίνει, εγώ θα πω ένα πράγμα. Μην κάνετε το χατήρι σε κανέναν να περνάτε άσχημα. Αυτό. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο, Σπύρος ο ταξιτζής μας. Καλημέρα μου γράφει την αγάπη μου σε όλους τους μικρούς ήρωες καθημερινότητας. Να στείλω και μια καλημέρα, διότι τους έβλεπα, παλεύανε, συναντήθηκα με δύο απορριμματοφόρα ερχόμενος εδώ στο σταθμό, στο Real FM. Από τον αέρα φεύγανε παιδιά, στροβιλίζονταν τα σκουπίδια με το που άνοιγε το καπάκι, ξέρετε την κίνηση την οποία κάνει το απορριμματοφόρο και αναποδογυρίζει το καπάκι μέχρι να πέσουν και να αρχίσει να τα πιέζει η πρέσα, ο αέρας τα στροβίλιζε και οι άνθρωποι προσπαθούσαν με τα χέρια να τα μαζέψουν για να τα συγκρατήσουν. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Μας ξεβρωμίζουν κάθε μέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε και τίτλους ειδήσεων, κυρία Ψάλτη. Ναι, έχουμε και τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Πολλά τα μηνύματάκια σας θέλω και άλλα, το ξέρετε. Θα μπούμε και στην πολιτική επικαιρότητα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Με σκληρό ροκ, παρακαλώ, κυρία Ψάλτη, να μπούμε μετά το διαφημιστικό. Ναι, παρακαλώ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ολονύχτη ήταν η μάχη των πρεσβευτικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους, τις φωτιές, ενώ θυμνό, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Περισσότερα στο real.gr. Δασικοί πυρκαγιά ξέσπαστα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα, Εχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρο των Λακαρνανίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού στην περιοχή.

Εδώ λοιπόν 32 προς 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Με σκληρό ροκ, ακριβώς. Με σκληρό ροκ το ζητήσαμε από την κυρία Ψάλτη. Η κυρία Ψάλτη απευθείας μας το έβαλε το σκληρό ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, εδώ στους 97,8 για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νομό αυτής της χώρας και μέσω του νέου application του Real μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και γιατί σκληρό ροκ? Διότι σκληρό ροκ είναι όλα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Στο 211-200-8200 μπορείτε να συναντήσετε και να μιλήσετε με την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Οτιδήποτε της πείτε θα το μεταφέρει μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM για να ακουστεί στον αέρα. Και στο studio@realfm.gr μπορείτε να το γράψετε αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα και να το στείλετε στο studio@realfm.gr. Το επαναλαμβάνω, εμείς τα μηνύματά σας τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Εχθές είχαμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα σας πω αυτά τα οποία είπε on camera. Θα σας πω αυτά τα οποία είπε όταν έσβησε η κάμερα. Και είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, θα σας βάλουμε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Και θέλω τα σχόλιά σας. Για πάμε.

Κάπως έτσι, η ζούγκλα της πολιτικής ζωής εδώ του τόπου, διότι η πολιτική αντιπαράθεση θα πάρει ακόμα μεγαλύτερες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν τι είπε στους υπουργούς του? Πρώτον, να πάρετε σβάρνα όλα τα περιφερειακά μέσα, τα πανελλαδικά μέσα, να επικοινωνήσετε το έργο της κυβέρνησης. Τους είπε επίσης, δεν έχετε να φοβηθείτε απολύτως τίποτα. Εμείς έχουμε κάνει πραγματικότητα τις δεσμεύσεις μας. Το μότο, ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε, ό,τι θα υποσχεθούμε θα το πραγματοποιήσουμε. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Μάλιστα τους είπε ότι δεν θα αφήσουμε και δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Τα βέλη και οι κατηγορίες από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται πρέπει να απαντώνται, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Να το υπερασπιστείτε, τους είπε, το Ταμείο Ανάκαμψης. Να εξηγήσετε εκεί στους συμπολίτες σας που θα πάτε. Τους έστειλε κιόλας και στην περιφέρεια. Για διακοπές. Ω, θα πάτε στην περιφέρειά σας. Τι διακοπές. Δεν θα πάτε στην περιφέρειά σας. Θα πάτε. Εκεί στην περιφέρεια θα κάνετε και κανένα μπανάκι όσοι είσαστε σε νομό ο οποίος λούζεται από την ελληνική θάλασσα. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι νομοί, ελάχιστοι είναι οι νομοί που δεν έχουν θάλασσα. Τι να κάνουμε τώρα. Και πάλι το προνόμιο που έχει αυτός ο τόπος, ο Άγιος Τόπος, αυτή η γωνιά του πλανήτη, είναι ότι η μεγαλύτερη απόσταση που χωρίζει την υπηρωτική Ελλάδα από παραλία δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα, να ξέρεις. Δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα. Πάντα στα 50 χιλιόμετρα βρίσκεις. Τι άλλο τους είπε ο κύριος Μητσοτάκης? Τους είπε ότι δεν πρόκειται να αφήσουν και δεν πρόκειται να επιτρέψουν, δεν πρόκειται ο ίδιος να επιτρέψει και δεν πρέπει ούτε εσείς να το επιτρέψετε, τους είπε χαρακτηριστικά, τον οποιονδήποτε να αμαυρώσει το έργο των 7 προς 8 ετών διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε άλλο επίσης? Εκλογές την άνοιξη του 2027.

0: Τους απάντησε γιατί κάποιοι έθεσαν και το ερώτημα τότε γιατί τρέχουμε από τώρα ρε πρόεδρε. Εύλογο δεν είναι. Γιατί τρέχουμε από τώρα. Και τους είπε το εξής. Θα χρειαστούμε μεγαλύτερο διάστημα για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όλοι και κυρίως να ενημερωθείτε εσείς αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα για το σύνολο του έργου που έχουμε κάνει. Διότι ο ένας υπουργός σε σχέση με τον άλλον το τι έχει πραγματοποιήσει στο χαρτοφυλάκιό του δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει, πόσο δε μάλλον η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κάθε βουλευτής στην περιφέρειά του βλέπει τα έργα που γίνονται. Αλλά ο βουλευτής ο οποίος φανταστείτε ας πούμε βουλευτής τώρα της Κρήτης, του νομού Χανίων ή ο βουλευτής Λακωνίας δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει για τα έργα τα οποία γίνονται στον Εύρο. Αν έχουν ολοκληρωθεί ή όχι, μια εικόνα την έχει σφαιρική, αλλά λέμε τώρα. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εξηγηθεί στον κόσμο, λέει, με μεγαλύτερη έμφαση τα έργα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία τώρα ολοκληρώνονται ή έχουν ολοκληρωθεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη και πιο έντονη παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να είναι πιο έντονη η παρουσία σας στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό να ξέρεις, Μαρία, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις για ποιο λόγο? Είναι πιο εύκολη η δική μας δουλειά. Δεν τους κυνηγάμε, θα μας κυνηγάνε για να βγουν. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, βιώνουμε και ζούμε μέρες προεκλογικού ρυθμού, προεκλογικού χαρακτήρα, χωρίς όμως οι εκλογές να γίνουν σε ένα, σε δύο ή σε τρεις μήνες, πάντα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού και με τα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Τους είπε ότι μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εισαγωγικά είναι όλα αυτά, έτσι. Αυτά είναι οι πληροφορίες με το τι παραπάνω υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς του κατά τη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου. Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, τους είπε. Είπε επίσης ότι οι υπουργοί δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια και να υπερασπίζονται μόνο το δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά πρέπει να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Αυτό πήγαινε, ήτανε καρφί κιόλας. Ήτανε καρφί για κάποιους υπουργούς, ρε παιδί μου τώρα, τι να λέμε. Έβαλε πάλι ψηλά τον πήχη εν ώψη ΔΕΘ. Συζητάμε πόσους μήνες για τη ΔΕΘ και μάλιστα τόσο έντονα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που συζητάμε τόσο έντονα για τη ΔΕΘ παραπάνω από ένα μήνα. Η τελική ευθεία είμαστε, αλλά όπως και να το κάνουμε συνήθως υπήρχε πάρα πολύ έντονα. Τους είπε λοιπόν ότι θα ξεδιπλώσουμε τους πρώτους άξονες για το τι θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030. Σας τα έχουμε πει πληροφοριακά ότι θα έχει δύο άξονες η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο ένας άξονας θα αφορά σε μέτρα τετραετίας, της επόμενης τετραετίας, και ο άλλος άξονας αφορά σε μέτρα άμεσα, τα οποία συνταξιούχοι, μισθωτοί, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα δουν τα μέτρα αυτά άμεσα στην τσέπη τους. Το άμεσα δεν θα κάνει εξαγγελίες στις 5 του μήνα, 5 Σεπτέμβρη, και στις 6-7 θα τα δείτε στην τσέπη σας. Όχι. Διότι θα πρέπει να ψηφιστούν κιόλας στον προϋπολογισμό από 1η Γενάρη. Γι' αυτό σας έχουμε πει από την αρχή ότι έχει μεγαλύτερη λογική να πάει σε εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης τη χώρα εκεί την άνοιξη του 2027, αυτό το οποίο διατυμπανίζει ο ίδιος και λέει, από το να πάει νωρίτερα, για να είναι ζεστός ο κόσμος, για να έχει δει ο κόσμος αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι γίνονται πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να πάει σε εκλογές με το θα. Είναι πολύ πιο λογικό να πάει στις εκλογές με το κάναμε. Όχι θα το κάνουμε, το κάναμε. Είπε επίσης ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης ότι όσο περνάνε οι μέρες αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας. Βάζω εισαγωγικά, εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας, μη φοβάστε τον πολιτικό χρόνο. Και μία ακόμη ατάκα, όπου μας έχουμε καταφέρει και έχουμε εκμεεύσει, ήρθε η ώρα να δράσουμε ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο ενός συλλογικού πολιτικού κέντρου. Ξαναμίλησε στους υπουργούς του αυτή τη φορά για πολιτικό κέντρο, για τον μεσαίο χώρο, ο κύριος, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Ασφαλώς δεν θα μιλήσουμε μόνο για την κυβέρνηση. Θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ και από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, την κανονική, από την αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων. Γίτσες, κυρία Ψάλτη. Να στείλετε αριθμό για την κυρία Ψάλτη. Ναι. Τετραψήφιο συνήθως, για να το κάνουμε και πιο δύσκολο και να μην είναι στημένο. Καταλάβατε τι εννοώ. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

βρει. Τους λένε εντάξει ρε παιδί μου, καλοκαίρι είναι. Μπιτσόμπαρο είμαστε. Ελάτε με τη σαγιοναρίτσα σας, με το σορτσάκι, δεν τρέχει τίποτα. Και άμα σας κάνουμε νόημα, που σημαίνει ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα πάτε να καθίσετε σε ξαπλώστρα και θα κάνετε τον πελάτη. Άκου να δεις. Δεν το λέω εγώ. Είναι καταγεγραμμένα στην επιθεώρηση εργασίας. Εάν είναι γεμάτες τώρα, λέει, ξαπλώστρες, τι θα κάνετε, χειρολαβή? Θα βάλετε, όχι. Πετάτε την μπλούζα και πέφτετε στη θάλασσα. Αυτά και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Τα έχω καταγράψει. Εν πάση περιπτώσει και θα τα συζητήσουμε με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη. Ο Θωμάς, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε και τα της αντιπολίτευσης.

Είναι θλιβερή η εικόνα της Βουλής. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Θωμά. Δεν ξέρω τι κυρώσεις μπορεί να υπάρχουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι, τι να πω τώρα, δεν είναι έδρανα πανεπιστημίου ή αίθουσα σχολείου που να παίρνουν απουσίες. Έχει να κάνει με την υπευθυνότητα και με το πώς αισθάνεται την ευθύνη ο κάθε βουλευτής απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους ψηφοφόρους του. Και αυτό το φαινόμενο το βλέπουμε δυστυχώς, θα πω εγώ, περισσότερο σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς. Όχι ότι δεν συμβαίνουν επέμβλο. Συμβαίνει το εξής φαινόμενο. Βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο. Οι κυβερνητικοί βουλευτές, με το που ολοκληρώνει την παρέμβασή του ο δικός τους, σηκώνεται και φεύγουν. Θα μου πεις, αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το έχουμε ξαναδεί κατά το παρελθόν. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Επειδή την ώρα που μιλάει ο μιλητής, μάλλον προέρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν είναι μέσα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Με το που αποχωρούν οι βουλευτές της συμπολίτευσης, αυτομάτως φαίνεται το αδιανό του πράγματος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όταν παραδείγματος χάρη είναι πολύ λιγότεροι οι βουλευτές, η κοινοβουλευτική δύναμη των υπολείπων κομμάτων. Δηλαδή, ακόμα και όταν μιλάει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, εάν αποχωρήσουν οι κυβερνητικοί βουλευτές, αποχωρήσουν και οι βουλευτές που βρίσκονται αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε μία αίθουσα που χωρά πάνω από 300 άτομα, όταν είναι μόνο 30-32, φαίνεται και πάλι, φαίνονται αδιανά τα έδρανα. Είναι μία παράδειχτη, μία πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Πολύ άσχημη εικόνα. Και συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρησή σου, Δωμά. Απαγορευτικό από Ραφίνα, και στέλνει και τη φωτογραφία από το λιμάνι ο Νίκος. Νίκο μου, δεν άκουγες νωρίτερα? Ή είσαι εκεί, δουλεύεις, κάνεις ράνεις? Εάν πάντως είσαι ταξιδιώτης και πήγες στη Ραφίνα, δεν άκουγες νωρίτερα Real FM? Έχουμε και το λέμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, να παίρνετε τηλέφωνο πρώτα απ' όλα. Να πάρετε τηλέφωνο στην ακτοπλοϊκή σας εταιρεία και να πάρετε τηλέφωνο στα κατατόπους λιμεναρχία για να μάθετε τι ακριβώς γίνεται. Γιατί το ένα πλοίο μπορεί να μην γίνεται να ταξιδέψει, παραδείγματος χάρη, με 8 μποφόρ. Κάποιο άλλο μεγαλύτερο πλοίο όμως ενδέχεται να ταξιδεύει, να του δώσουν άδεια οι λιμενικές αρχές. Οπότε καλό είναι να έχετε πρώτα επικοινωνία, να κάνετε την επικοινωνία σας. Ωραίο το λογοπαίγνιο. Ο Αβραάμ, μάλλον λέει, ο Άδωνης βλέπει για μετά τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή φοράει τα γυαλιά της μετά. Μπράβο, ωραίος. Έχουμε τους εξυπνότερους ακροατές, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα Άρη μου, να είσαι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά πόσος με ενδιαφέρει. Καλημέρα Σπύρο, γράφει ο Σωτήρης ο Τρυφυλάρας. Έλεγε ο Αρβανίτης παππούς μου κάποτε: αγόρι μου, όταν θα φτάσεις να σηκώνεσαι, δεν θα το πω, είναι αστείο, αλλά δεν μπορώ να το πω, να το διαβάζω πρωί πρωί ρε Σωτήρη. Άστα βράστα, ούγαρ έρχεται μόνο. Να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον καπετάνιο που έσωσαν 50 ανθρώπους, και έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Ουγγάρια έρχεται μόνο, είπαμε. Μένουμε στο πιο ήπιο. Το οπαλάκια, όταν αρχίζεις να βγάζεις διάφορους τέτοιους ήχους, κάνοντας ακόμα και την πιο απλή δουλίτσα, εκεί αρχίζει να υπάρχει ζητηματάκι. Γεια σου ρε Ανδρέα, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Ναι, θα πάμε μέχρι τις 7 η ώρα με τα μηνυματάκια σας, μέχρι τις 7, σκάρτα 7. Πόσο, 7 παρα 3 πρέπει να κόψουμε, κυρία Ψάλτη, κάπου εκεί. Θα μου κάνεις νόημα, μην αυτό. Θα πάμε με τα μηνυματάκια σας λοιπόν μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων. Μετά θα συνεχίσουμε. Θα ενημερώσουμε και τον άγνωστο οδηγό πώς είναι η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εσείς να προσέχετε, διότι έχει φοβερούς αέριδες σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής γίνεται πανικός. 7-8 μποφόρια θα φτάνει ο αέρας

κατά διαστήματα, οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ανδρέας λοιπόν λέει το εξής: δώσαμε, μου λέει, 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αναπτυξιακά προγράμματα σε φυσικά πρόσωπα, δεν θα πω τον αριθμό, χωρίς αποτέλεσμα, που θα μας εξασφάλιζαν 10 χρόνια 13η και 14η σύνταξη, θα μας εξασφάλιζε μισθούς. Δώσαμε, λέει, 5 δις. Λοιπόν, άκου τώρα. Τα χρήματα τα οποία έρχονται μέσω προγραμμάτων έρχονται για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να τα δώσεις σε μισθούς. Να τα δώσεις για συντάξεις. Δεν μπορείς. Έχει συγκεκριμένους κωδικούς. Είχε συγκεκριμένους κωδικούς, γιατί λίγοι μέχρι τις 30, μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται να το κάνεις. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος απορρόφησης των κονδυλίων που μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί τα στέλνει αυτά τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να μην υπάρχουν δύο ταχυτήτων χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνιμη ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη, στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ ο Νοτιάς να μένει πολλά χρόνια πίσω. Θα πείτε, είναι υποχρεωμένοι οι Βορειοευρωπαίοι. Μα αισθάνονται κιόλας αυτοί ότι είναι αδικημένοι, ότι πέφτουν περισσότερα χρήματα στην Νότια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Νότου. Δεν τα κάνουν και δεν τα αξιολογούν και δεν τα τοποθετούν εκεί που πρέπει, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί αυτή η ψαλίδα να παραμένει μεγάλη, πάρα πολύ ανοιχτή. Άρα για ποιο λόγο να τους δίνουμε χρήματα? Κάπως έτσι μπήκαμε και στα, να ξέρετε. Τέλος πάντων, δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση αυτοί οι κωδικοί να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, όπως σας έχω προαναγγείλει. Θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πύρινα μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Σε ύφεση είναι το μέτωπο στον ασώματο. Άνδρας 71 ετών από την Πρέβελη νοσηλεύεται στο Θριάσιο με εγκάβματα σε μεγάλο μέρος του σώματός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δέσκη πυραγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου της Λακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Παρό. Σε ύφεση είναι οι πυραγιές στην Παλαιόπολη Άνδρου, στην Κάλυμνο και στην περιοχή Φαλεσία της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1.500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατού στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Υποστήριξε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τις γειτονικές χώρες. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κύφισο από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικρατώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Πρόκριση και για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη, την οποία έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Η Τσέσκα Σόφιας 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με θελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
15: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
17: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
18: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
17: Α, είναι για τους πλούσιους.
18: Είναι για τους πλούσιους... Είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
17: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
19: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Παρασκευή σήμερα λοιπόν, 31 Ιουλίου, έτσι πάει ο μήνας, πάει η εβδομάδα και μπαίνουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, στον καλοκαιρινό μας Αύγουστο. Εδώ είμαστε παρεούλα μαζί σας, πρώτη καλημέρα στα μικροφωνά σας με Παπαζογλου Μανώλη και εννοείται παρέα τον Πέρι Βασιλάκη. Από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, από πολύ νωρίς θα πω εγώ, είμαστε οι πρωινοί τύποι εδώ, μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού και όλες τις εκπομπές, εδώ να μένετε στο Real Voice 995. Για σένα μόνο να υπάρχω και να ζω. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε μπορείτε να το διαβάζετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

ακόμα μια φορά. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι και αν θέλετε στο 698 91 99 995.

Καλημέρα στην ωραία τη Σιμή. Να σε πάντα καλά, Βασιλάκη μου. Και στους πρωινούς τους φίλους, το φίλο τον Σπύρο και το φίλο τον Γιάννη από το αεροδρόμιο.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Αρέ, έχει κόσμο τελικά το νησί. Έτσι και δεν είχε κόσμο το νησί, αδερφέ μου Δημήτρη, ούτε εγώ θα ήμουν εδώ. Ούτε κανένας, μη σου πω, σε αυτό το νησί.

Περιέχουμε πρόσκληση από το φίλο το Βασίλη από τη Σίμη. Ελάτε να γεράσουμε, λέει, καμία τούρτα για ένα καφεδάκι για αφήστε τη λέξη εκπομπέ. Να πω ότι δεν σε καταλαβαίνουμε ή δεν σε νιώθουμε. Καλημέρα μας παντού σε όλα τα δωδεκάνησα, από άκρη σε άκρη, όπου μας ακούτε, και ξέρουμε ότι μας ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα θέματα μας και το τι έχουμε να συζητήσουμε σήμερα εδώ παρέα με εσάς. Και θέλουμε και τη συμμετοχή σας, το ξέρετε, να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, ό,τι και αν θέλετε να σχολιαστεί. Πάμε να δούμε λίγο με τα μέτωπα από τις φωτιές και κυρίως αυτά που ενδιαφέρουν και την δικιά μας περιοχή. Φυσικά μας ενδιαφέρει για ολόκληρη την Ελλάδα, έτσι, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Βελτιωμένη παντός η εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο. Μάχη με αναζωπυρώσεις στην Παρό, αυτή είναι η αλήθεια. Γίνεται λίγο ένας χαμούλης και εκεί. Το ίδιο και στην Κάλυμνο. Έχουν πάει πολύ ισχυρές δυναμίες για την φωτιά στην Κάλυμνο. Είναι και η 11η ΕΜΟΔΕ εκεί, στελέχη της 11ης ΕΜΟΔΕ. Μάχη σήμερα τουλάχιστον να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται. Είναι πάρα πολύ βελτιωμένη εικόνα. Πάρα πολύ βελτιωμένη εικόνα, η αλήθεια είναι. Απλά φοβούνται και τον αέρα, φοβούνται και τις αναζωπυρώσεις. Μια διαρκή μάχη, έτσι, διαρκής μάχη. Το έχουμε ζήσει και εδώ στη Ρόδο. Ξέρουμε πώς είναι. Δυστυχώς το έχουμε ζήσει. Ξέρουμε πώς είναι με τις φωτιές. Υπομονή θέλει και κουράγιο. Και όλοι να είμαστε καλά, έτσι. Την προσοχή μας και όλα θα πάνε όπως πρέπει.

Ουσιαστικά σε αυτές τις φώτιες που έχουμε εμείς στην δικιά μας, στις δικές μας εδώ περιοχές, είναι υπό έλεγχο, έτσι, και στην Κάλυμνο. Η μάχη γίνεται με τις αναζωπυρώσεις. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή και σήμερα. Και σε Άνδρο και σε Κάλυμνο και σε Πάρο.

Αυτό που μπορώ να πω με ασφαλεία σίγουρα, γιατί και το επικοινώνησα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, είναι ότι όπως αναφέρουν οι αρμόδιες αρχές, σε Άνδρο και Κάλυμνο η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά, έτσι, και δεν προκαλεί και κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Εννοώ σε κατοικημένες περιοχές ή να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, έτσι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τέτοια ανησυχία.

Και στην Πάρο υπάρχει μια τέτοια εικόνα. Βέβαια, παραμένουν σε επιφυλακή και σε πλήρη ανάπτυξη οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς έχουμε ισχυρούς ανέμους στο νησί της Πάρου. Και καταλαβαίνετε ότι δυσχεραίνει το έργο της κατάσβησης, αλλά είναι σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση η εικόνα και από την Πάρο.

πρόβλημα εκεί εξακολουθεί να παρουσιάζεται, γιατί υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, έτσι, από το μέτωπο υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαρκή επιφυλακή προκειμένου να αποτρέψουν και την επέκταση, έτσι, της φωτιάς.

κυρία Ελένη μας στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει ότι έχει συγγενείς στην Κρήτη. Η κατάσταση εκεί ήταν άκρως επικίνδυνη με τις φωτιές και εξακολουθεί να είναι και σήμερα, ναι. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Στην Κρήτη, επειδή και εγώ σας είπα και χθες και προχθές ότι έχω πάρα πολλούς φίλους, έχω συχνή επικοινωνία με την Κρήτη και κυρίως εκεί στο Ρέθυμνο με αρκετούς γνωστούς μαθαίνω τι συμβαίνει. Δυστυχώς είδα και μια εικόνα χθες που δεν μου άρεσε καθόλου, έτσι, στο Φοίνικο Δάσος εκεί στο Πρέβελη, που δυστυχώς είναι κρανίου τόπος εκεί. Έχει τύχει να το δω αυτό το δάσος. Ήταν επισκέψιμο δάσος, έτσι, με κανονισμούς, με μονοπάτια, με τα πάντα. Τρομερή εικόνα. Τρομερό αυτό το οποίο είδα εγώ τουλάχιστον στις φωτογραφίες και στα βίντεο από το Ρέθυμνο. Πραγματικά σε πιάνει η καρδιά σου.

και όταν βλέπεις και καμένα σπίτια, περιουσίες και καλλιέργειες, καταλαβαίνετε ότι τι να λέμε, Παναγία μου, βοήθα λέμε, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου.

Εγώ αυτό που έχω να πω για τις φωτιές είναι υπομονή, καλό κουράγιο και καλή δύναμη σε όλους, σε όλο το μηχανισμό, από θελοντές, πυροσβεστικοί, όποιοι είναι εκεί, ΑΒ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, όποιοι και αν βρίσκονται στη μάχη με τις φωτιές. Καλή δύναμη, από καρδιάς το λέω, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εμείς εδώ τι περνάτε. Και εύχομαι να τελειώσει όλος αυτός ο πύρινος εφιάλτης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά ρε παιδιά, να γίνουμε και λίγο αντικειμενικοί. Οι εικόνες που είδατε και εσείς από μόνοι σας και εμείς προφανώς, έτσι, είδαμε απίστευτες ρηπές ανέμου. Όσοι και αν μίλησαν από Κρήτη, αυτό είπαν, ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα, με τόση δύναμη, τόση ένταση ο άνεμος, δεν βοηθούσε καθόλου μα καθόλου, και μέσα σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα έτρεχαν να προλάβουν τις καταστάσεις με την φωτιά. Αλλά δυστυχώς εκεί που την έβλεπες μπροστά σου, ξαφνικά την έβλεπες μετά από πολλά μέτρα να καίει, να συνεχίζει να καίει. Μιλάμε για μέχρι και 11 μποφόρ. Έτσι, αυτές είναι οι αναφορές που έρχονται κυρίως από την Κρήτη.

Να πούμε ότι συνελήφθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Είναι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το cretalive.gr, από τους φίλους εκεί, από τον Αποστόλη και τον Νίκο, που εγώ προσωπικά ενημερώνομαι από αυτά τα παιδιά.

Δύσκολο, πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό και άχαρο θα πω εγώ. Και δεν έχεις και πολλά πράγματα να πεις, απλά παρακαλάς, παρακαλάς στο Θεό να τελειώνει όλος αυτός ο εφιάλτης. Και να ξέρετε, φιλαράκια μου στην Κρήτη, μακάρι να πάνε όλα καλά από εδώ και πίσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο ευχάριστη, ειδικά όταν έχεις νεκρούς, και έχουμε δύο νεκρούς στο Ρέθινο και ένα στο Γήθιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι καταστάσεις είναι άσχημες, είναι πάρα πολύ άσχημες. Αυτά τα παιδιά έπεσαν κυριολεκτικά στο καθήκον, και δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε τίποτα, είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν φτάνει το ευχαριστώ εκεί ψηλά. Εγώ το νιώθω και θα το πω, και θεωρώ ότι βγαίνει και από τη δικιά σας την καρδιά από μέσα. Ένα ευχαριστούμε και ένα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων, τους αυτούς, τους ήρωες πραγματικά, έτσι, που έπεσαν στη μάχη για τη φωτιά, για να σώσουν το νησί της Κρήτης. Δεν έχει σημασία η ηλικία, σημασία έχει ότι δεν έχουμε δίπλα μας τρεις συμπατριώτες μας, έτσι, που χάθηκαν στο καθήκον.

κυκλοφόρησαν και κάτι βίντεο χθες από καρδιωτικά πραγματικά από ανθρώπους που είχαν βάρκες, καΐκια και πήγαν να βοηθήσουν στις εκενώσεις, κυρίως στην πλευρά, στην νότια πλευρά του Ρεθύμνου, στον κόλπο του Ρεθύμνου. Εσείς που είστε από Κρήτη, όσοι ακούτε, ξέρετε πολύ καλά πού εννοώ. Και αυτό που βλέπουμε στα βίντεο είναι πραγματικά ταινία. Ταινία, νομίζω ότι είναι στον Ατλαντικό ή δεν ξέρω εγώ τι, με 12-15 μποφόρ. Ένα τέτοιο πράγμα. Η θάλασσα λυσασμένη, τα καΐκια να προσπαθούν να πλησιάσουν την ακτή για να παραλάβουν κόσμο που είχαν εκενώσει τα σπίτια τους, με εντολή προφανώς για την ασφαλειά τους. Και όλα αυτά έφεραν εικόνες, πραγματικά τρελές εικόνες στο μυαλό, και από αυτά που ζήσαμε εδώ, εμείς εδώ στη Ρόδο, αλλά και από την άλλη πλευρά βλέπετε ορισμένους συνανθρώπους μας που πραγματικά βουτάνε μέσα στο πρόβλημα, βουτάνε μέσα στη φωτιά, καταλαβαίνοντας το τι πρόκειται να συμβεί αν δεν εκείνη τη στιγμή τα αντανακλαστικά τους δεν είναι σωστά ή πάει κάτι λάθος σε αυτήν την εκένωση. Μια πολύ δύσκολη εκένωση που έγινε από θαλάσσης, έτσι, με πολύ άνεμο, πολύ θάλασσα, πολύ κύμα, και όμως έβλεπαν τις φωτιές να κατεβαίνει από το βουνό προς την θάλασσα και έβλεπαν και ανθρώπους από κάτω. Δεν κατάλαβαν Χριστό, όπως σας το λέω, πλησίασαν την ακτή και πήραν με ασφάλεια τον κόσμο από εκεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πέρα από το ένα μεγάλο ευχαριστούμε που υπάρχετε ορισμένοι και κάνετε τη ζωή μας καλύτερη.

Λοιπόν, αυτά με τις φωτιές από τη Ρόδο και το... Α, συγγνώμη, από τις φωτιές που έχουμε γενικά στην περιοχή μας και ό,τι συνέβη σε Κρήτη, Πάρο, Άνδρο, Καλύμνο και γενικώς όπου υπάρχει φωτιά. Μιλάμε για αρκετές εστίες πάντως που κλήθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος να επέμβει σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για αρκετές φωτιές. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, ας έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Ας μην ρισκάρουμε το οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται ούτε μάλα μωρέ τι θα γίνει και σε μένα θα συμβεί και πετάμε το τσιγάρο ή κάνουμε κάποια εργασία στη φύση που δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται και να σας πω και την αλήθεια, αυτή τη στιγμή είναι και παράνομη. Υπάρχουν ειδικά μέτρα, έτσι. Είμαστε σε αντιπυρική περίοδο, για όνομα του Θεού. Γιατί από ό,τι ακούσαμε από τους υπεύθυνους του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Αθήνα, αρκετές από αυτές τις φωτιές ήταν λόγω αμέλειας. Τι να λέμε τώρα, άλλες είναι η ΔΔΕ, πάντα η ΔΔΕ. Αυτή είναι η αλήθεια και με αυτό το απαρχαιωμένο σύστημα που υπάρχει. Τι να λέμε, μια και δυο φωτιές έχουν ξεκινήσει από κολόνες ή από καλώδια ή από το οτιδήποτε. Όχι. Και αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει κιόλας. Να το ξέρετε, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό το πράγμα.

Οπότε ας έχουμε κι εμείς λίγο παραπάνω του νου μας. Χρειάζεται. Χρειάζεται γιατί δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Και αυτό συμβαίνει με τις εικόνες που βλέπετε σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Καλημέρα στο Σάβα από την Κάλυμνο και τον φίλο τον Μιχάλη, που και οι δύο μας γράφουν καλύτερη εικόνα. Η αλήθεια είναι, ανησυχήσαμε λιγάκι, αλλά είναι πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη που λέει: είμαστε όμως όλοι καλά. Το νησί μυρίζει λίγο καμένο, αλλά έχουμε την υγειά μας και είμαστε όλοι καλά. Αυτό που λες, Μιχάλη μου, αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, από όλα. Ό,τι έχουμε περιγράψει είναι το πιο σημαντικό. Να είμαστε όλοι εδώ μετά από κάθε κρίση. Να μετρηθούμε και να είμαστε όλοι εδώ παρόντες. Λοιπόν, αυτά με τις φωτιές ανά την Ελλάδα, αλλά και κυρίως το τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας, και πάμε να αλλάξουμε θέμα σιγά σιγά.

Εχθές λοιπόν στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου είχαμε μια φανταστική εκδήλωση με τίτλο «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα». Οι περιφέρειες Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Ιωνίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου. Έτσι, οι τέσσερις περιφέρειες που θυμάστε πάρα πολύ καλά και από το πρωί αλλά και εχθές και προχθές που είχαμε συζητήσει για την εκδήλωση αυτή στη Ρόδο. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και Προέδρου του Eurogroup, του Προέδρου του Eurogroup, ναι, του Κυριάκου Πιέρα Κάκη. Εχθές λοιπόν από το πρωί με τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι τρεις από τους τέσσερις περιφερειάρχες και θα εξηγήσω τον λόγο γιατί δεν ήταν εδώ και ο κύριος Αρναουτάκης. Προφανώς το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εξήγηση. Ο κύριος Αρναουτάκης αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα με τις φωτιές στην Κρήτη. Επίσης είχε και δύο θανάτους. Να τα λέμε όλα, να λέμε την αλήθεια. Και το κλίμα δεν είναι τόσο ευχάριστο αυτή τη στιγμή για την περιφέρεια της Κρήτης για να μπορούσε να παρευρεθεί ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης στη Ρόδο.

0: Συγχωρέθηκε λοιπόν ο υπουργός κύριος Πιερακάκης στη Ρόδο. Συνάντησε τους τρεις περιφερειάρχες. Τον υποδέχτηκε προφανώς ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, εδώ στο νησί μας, στο διοικητήριο για την ακρίβεια, αρχικός. Και μετά πήγανε στο επιμελητήριο, όπου υπήρχε αυτή η εκπληκτική εκδήλωση. Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα.
1: Αν μου πεις αγαπώ, θα είναι ψέμα. Σου έχει φύγει εδώ και καιρό.
0: Από τα πολύ σημαντικά που συζητήθηκαν σε αυτήν την εκδήλωση, κρατάω αυτό που είπε σίγουρα ο υπουργός. Και τι είπε? Τα νησιά δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της.
1: Συνεχώς καλά περνάω, με στα μάτια σου όσο κοιτάω, βλέπω κάτι που μου θυμίζει, κάτι που μισώ.
0: Και όπως είπε και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή στο Νότιο Αιγαίο, σε ολοκληρώ το Νότιο Αιγαίο, σε εξέλιξη έχουμε 504 έργα ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: μήνυμα λοιπόν υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Έστειλε από τη Ρόδο λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, εχθές το βράδυ.
1: Για την ώρα, αραχτός είναι ώρα. Οι επιθυμίες μου είναι ελάχιστες, οπότε
0: ο οποίος πραγματικά έδειξε ο Υπουργός ότι καταλαβαίνει πλήρως τι είναι η νησιωτικότητα, τι προβλήματα έχει η νησιωτικότητα. Άκουσε πάρα πολύ καλά και τους τρεις περιφερειάρχες που βρίσκονται εδώ. Προφανώς και τον κύριο Αρναουτάκη, τον τέταρτο, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι εδώ άνθρωπος, εξήγησαμε τους λόγους. Αλλά έδειξε να ακούει πραγματικά. Εξήρε το έργο του περιφερειάρχη μας, του Νοτίου Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημαρκού, και το πόσο σκληρό αγώνα έχει δώσει στις Βρυξέλλες. Και αυτή είναι η αλήθεια, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να μπορέσουμε να λέμε είμαστε νησιώτες, ή τη λέξη νησιωτικότητα, και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να είμαστε πολύ περήφανοι, πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και αυτό μέσω των περιφερειαρχών, αλλά κυρίως του Γιώργου του Χατζημαρκού, που τα είπε και ο ίδιος ο Υπουργός. Οι πιέσεις που έδειξε στην Ευρώπη ήταν προφανώς σε θετική εξέλιξη για τα νησιά μας. Κακά τα ψέματα, για να τα λέμε όλα όπως έχουν. Τη λέξη νησιωτικότητα, νησιά, προβλήματα, προβληματισμοί, πώς ζούμε, τι κάνουμε κτλ. Νομίζω ότι στο εξωτερικό και στο κέντρο λήψεων αποφάσεως έχουμε μεταφερθεί από τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο του Χατζημάρκο, έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να τεθούν για να μας νιώσουν. Εγώ αυτή τη λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσω. Νιώθω ότι θέλω να χρησιμοποιήσω. Για να μας νιώσουν, να νιώσουν τα προβλήματά μας, να νιώσουν ποιοι είμαστε οι νησιώτες.

Μουτζούρης Τρεμπεκλής λοιπόν και Γιώργος Χατζημάρκος, οι τρεις περιφερειάρχες που ουσιαστικά έχει ξεκινήσει όλο αυτό με την υπογραφή της διακήρυξης της Κέρκυρας. Το ραντεβού ήταν εδώ στη Ρόδο. Το επόμενο ραντεβού, όπως μας είπε ο κύριος Χατζημάρκος, θα είναι στην Κρήτη, πρώτο Θεός, στα μέρη του κυρίου Αρναουτάκη. Η κοινή γραμμή αυτή, ο κοινός στόχος, η μία φωνή είναι για να καταλάβει και το κέντρο, προφανώς. Πρωτίστως η δικιά μας η κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το διαχρονικό, κλείνω τα αυτιά μου στα νησιά, γιατί τα νησιά έχουν λεφτά, είναι πλούσιοι αυτοί που μένουν στα νησιά, αυτό έχει τελειώσει. Και το έχουν καταλάβει, νομίζω, όλοι. Πώς το καταλάβανε? Τους το δώσαμε να το καταλάβουν. Είτε θέλετε μέσω του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Χατζημάρκου, είτε θέλετε, και δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο ίδιος ο Υπουργός. Όποιος και αν έρχεται στη Ρόδο, από υπουργούς, οποιοδήποτε. Αυτό το πράγμα λέει για τις Βρυξέλλες και τον Γιώργο Χατζημάρκου και δεν το λέει τυχαία. Δεν το λέει καθόλου τυχαία. Ναι, okay, εδώ στην Ελλάδα ξέρουν τι σημαίνει νησιά. Πολλές φορές κάνουν ότι δεν ακούνε, άλλες φορές κάνουν ότι μας ακούνε. Στην Ευρώπη όμως δεν υπήρχε μια κοινή ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική. Και νομίζω ότι είναι μεγάλη επίταξη αυτή της περιοχής μας και δει προσωπικά του Γιώργου Χατζημάρκου αυτό που συμβαίνει στις Βρυξέλλες, να συζητάτε παντού, πέρα από το όνομά του, να συζητάτε παντού η λέξη νησί, νησιωτικότητα, προβλήματα.

Όπως είπε και ο Υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, μάλιστα το υπογράμμισε έτσι. Τι είπε, ότι η συζήτηση για την ισιωτικότητα πρέπει να αλλάξει, επισημένοντας πως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δυσκολίες που δημιουργούν η απόσταση και το αυξημένο κόστος. Όπως είπε επίσης ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης, η θάλασσα δεν μας χωρίζει. Είναι η ένωση της περιφέρειας των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, του Βορείου Αιγαίου, των Ιωνίων νήσων, όποια νησιά και αν σκεφτείτε, με το κέντρο. Αλλά είναι και η πύλη, είναι και πύλες εισόδου πέρα από της χώρας και της Ευρώπης. Όλα αυτά συζητήθηκαν εχθές σε μια βάση, σε μια σωστή βάση, και η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ θετικός ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Πιερακάκης, άφησε και θετικά μηνύματα σε ό,τι αφορά την ισιωτικότητα. Και θα είμαστε προφανώς εδώ και θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά, ό,τι έχει να κάνει κυρίως με την περιοχή μας, αλλά και γενικώς με το έργο το οποίο παράγουμε εδώ και είναι παράδειγμα προς μίμηση.

μάτια σας λοιπόν, Υπουργέ μου, και εσείς όλοι από τα υπόλοιπα Υπουργεία, τα μάτια σας στα νησιά. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Πυρακάκη, εχθές, το Νότιο Αιγαίο έτσι αποτελεί το μεγαλύτερο τουριστικό πόλο της χώρας, συγκεντρώνοντας το 26,8% των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα. Ενώ οι τρεις περιφέρειες μαζί, που ήταν εχθές στην εκδήλωση, και αναφέρομαι στην Κρήτη, Ιόνια, νησιά και εμάς εδώ, ξεπερνούν το 60% των συνολικών διανυκτερεύσεων στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν, Υπουργέ μου, τα νησιά και τα μάτια σας, έτσι. Όταν λέμε ότι παράγουμε πλούτο, δίνουμε αρκετά στον ΑΕΠ της χώρας και όχι μόνο, το εννοούμε. Το εννοούμε στην πράξη. Το ξέρετε κι εσείς, μας τα είπατε κι εσείς. Οπότε τα νησιά μας και τα μάτια σας, για να μην πεινάσει και όλη η υπόλοιπη χώρα.

τα νησιά μας και τα μάτια σας, για να μην πεινάσει και όλη η υπόλοιπη χώρα. Νομίζω ότι είναι και to the point η κουβέντα που είπε. Τι υπογράμμισε λοιπόν ο Υπουργός? Ότι η πραγματική επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το κατά πόσο ένας νέος άνθρωπος θα μπορεί να παραμείνει στον τόπο του, να εργαστεί και να δημιουργήσει εκεί τη ζωή του. Πολλά μπράβο στον Υπουργό Πυρακάκη για αυτό που είπε. Έτσι είναι. Εκεί κρίνεται όντως το αποτέλεσμα όλων των πολιτικών, το αν μπορείς όντως να μείνεις στον τόπο σου, να εργαστείς, να ζήσεις. Ας τον εργαστείς, πέρα από τον εργαστή, να ζήσεις στον τόπο σου, έτσι, είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό δείχνουν να το καταλαβαίνουν επιτέλους και στο κέντρο και στην Ευρώπη και γενικώς δείχνουν να το καταλαβαίνουν. Κοιτάξτε, να λέμε την αλήθεια και τα πράγματα όπως έχουν. Θα φέρω ένα παράδειγμα με τους γιατρούς. Τι ακούμε συνεχώς? Ότι βγαίνουν προκήρυξεις, αλλά είναι άγονες κτλ. Τι κάνει το Υπουργείο γι' αυτό? Λέει, θα δώσω κάποια χρήματα παραπάνω για να πάτε στα νησιά. Σωστό. Τι λένε οι περιφέρειες? Το ίδιο. Να σας βρω κι εγώ ένα σπίτι ή να σας δώσω και κάποια λεφτά. Τι λένε οι Δήμοι? Το ίδιο. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι και το πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνουν όλοι επίσης μέσα από αυτό το πρόβλημα το πόσο σημαντικό είναι τα νησιά μας να είναι δυνατά. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Ελλάδα, ισονησιά. Τελεία, παύλα.

Και προφανώς συζητήθηκε έτσι και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από τον ίδιο τον Υπουργό, τον Κυριακό τον Πιερακάκη, μέχρι και το 2030, όπου μας είπε ότι οι εθνικοί πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα αυξηθούν από το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 19 στα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέχρι το 30 διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τρομερό.

Απαντήσεις ουσιαστικά έστειλε ο Υπουργός σε όλους αυτούς που λέγανε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τέλος. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι. Τυρί. Με λίγα λόγια. Ρωτήστε τον Αλέξη τον Τζίπρα, μέχρι το 30 τι. Ρωτήστε τον Αλέξη τον Τζίπρα, δούμε τι απάντηση θα πάρετε.

0: Καλημέρα στην κυρία Αρετή, να είστε πάντα καλά. Φέρει, τι έγινε σήμερα εδώ, κοκτέιλ λείπει και τέτοια, μουσικάς πάλι σήμερα.
1: Που δεν μπορώ να πάμε στην παραλία.
0: Να, ένα καλό, δεν ξέρω αν τα ακούει η διεύθυνση αυτό. Αφού δεν μπορούμε να πάμε στην παραλία, λέμε εμείς με τον Πέρι, μήπως φέρουμε την παραλία εδώ. Έχετε ξαναδεί studio swimming pool? Αν το πείτε του Πέρι θα το κάνει και αυτό, να το ξέρετε. Έλα να σας βλέπουν, άρχισε στο studio σιγά σιγά με κουλούρες, μπρατσάκια και τέτοια.

Θα ξανακαλημερίσω τον φίλο, το Σπύρο, και θα το απαντήσω. Θα το απαντήσω στο μήνυμα. Μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος ο Σπύρος και μου λέει: τα νησιά, η Ευρώπη τα είχε γραμμένα μία ζωή.

συνεχίσει αυτή η στρατηγική, να το ξέρεις. Πάντα το κέντρο μαζεύει τα λεφτά. Κοίτα, Σπύρο, σε μια γενική, στη μεγάλη εικόνα, ίσως και να έχεις δίκιο. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό βλέπουμε. Πάντα οι πρωτεύουσες, πάντα τα κέντρα, πάντα. Θεωρώ όμως ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρκετά σημαντικές κινήσεις για τα νησιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Κακά τα ψέματα. Τώρα, δεν θα το πάω στο ΦΠΑ που μου γράφεις παρακάτω. Εκεί μπορείς να βρεις την εποχή που έγινε κουβάρι το ΦΠΑ στα νησιά, γιατί και εχθές συζητήθηκε. Δεν ξέρω, εγώ έχω ένα θετικό προαίσθημα με το ΦΠΑ. Ίσως και στη ΔΕΘ έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι προσωπική μου πάντα εκτίμηση, έτσι. Αλλά μπορείς να ανατρέξεις τότε πίσω στους κυρίους και τις κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτούς που φέρανε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, και ρώτα τους τι έγινε με το ΦΠΑ. Τι έγινε με το ΦΠΑ. Και εκεί θα καταλάβεις από πότε αρχίσανε, μάλλον, στο εξωτερικό να. Μην συγχωρείτε την έκφραση, αλλά αυτό συνέβαινε. Να φτύνουν τα νησιά, να φτύνουν κυριολεκτικώς τη χώρα μας. Χθες φέρανε κάτι παραδείγματα στο επιμελητήριο στις συζητήσεις που έγιναν εκεί με τον Υπουργό και τους Περιφερειάρχες. Και είπε ο Γιώργος Χατζημάρκος σε μια φάση: εγώ την ντροπή και αυτά που μου λέγανε στην Ευρώπη πριν κάποια χρόνια. Το, ξέρετε, ήταν στις Βρυξέλλες και ήθελε ένα νερό να πιει. Και του είπανε με ύφος κοροϊδίας τελείως: ξέρετε, είναι τζάπα το νερό αυτό, μπορείτε να πιείτε. Δηλαδή, ζήσαμε τέτοιες καταστάσεις. Σε ποιες εποχές τις ζήσαμε αυτές τις καταστάσεις? Σε αυτές που διώξαμε, τις στείλαμε σπίτι τους, τις στείλαμε. Ούτε καν στην ιστορία δεν πρέπει να γραφτούν όλα αυτά, σαν να είναι κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Τους στείλαμε εκεί που πρέπει. Αυτοί είναι τώρα που έρχονται πίσω και εμφανίζονται και κουνάνε το δάχτυλο για τα νησιά και μιλάνε για νησιωτικότητα. Ποιοι? Αυτοί που μας τέλειωσαν.

με το μεταφορικό ισοδύναμο που και αυτό δεν το πληρωνούν. Για και τα πράγματα όπως έχουν. Το 23-24 νομίζω οι πληρωμές είναι μέσα. Κάτι τέτοιο. Έχουμε 26, ε. Δεύτερο εξάμηνο το 26. Ανησυχώ και τρέμω. Κατά τα άλλα, πείτε μου εσείς τι καλό είδατε στα νησιά. Για πείτε μου λίγο τι καλό είδατε εδώ στα νησιά. Και ό,τι μου πείτε, εγώ θα το πω. Θα το πω και θα το στρίξω κιόλας. Τι είδατε καλό, το ΦΠΑ, τις τιμές, μήπως στις τράπεζες μπορούσαμε να πάμε άνετοι. Να κάνουμε ό,τι ανάληψη θέλουμε, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε στην τελική με τα δικά μας λεφτά. Τι από όλα αυτά, τι από όλα αυτά σας έλειψε, για πείτε μου λίγο. Τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα. Και αυτό είναι που διακυβεύεται στις επόμενες εκλογές. Μαζί με την Προεδρία της Ευρώπης που παίρνει η Ελλάδα, προσέξτε, κάντε λίγο εικόνα. Μια Προεδρία της Ελλάδας στα χέρια Ελλάς. Για κάντε το μια εικόνα. Κάντε το μια εικόνα, γιατί έχουν ξαναπάει αυτοί στην Ευρώπη με τους παπαγάλους, με τα πουκάμισα τα νυχτά, με τις γραβάντες στις τσέπες και με τα All Star. Σας λείψαν αυτά? Εμάς καθόλου. Εμάς καθόλου. Πιστέψτε με, εμάς καθόλου. Πάνε ώρες που έχω εδώ. Άμα έχετε κάποια υποχρέωση στον Τσίπρα, να του πάτε μια τούρτα, μια πάστα. Ξέρω εγώ, ένα γαλακτομπούρεκο. Κάτι τέτοιο. Δεν του πάτε το σταυρό. Δεν φταίμε και οι υπόλοιποι.

Γι' αυτό Σπύρο μου συμφωνώ με αυτό που λες για την αδικία του τόπου μας για το ΦΠΑ. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως εχθές από ό,τι κατάλαβα έτσι, και από αυτό που συζητήθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Λέρο δια μικροφωνού, έτσι, δημόσια δηλαδή επίσημα, κρατάω έτσι μια θετική, να το πω έτσι, επιφύλαξη για τη ΔΕΘ, ότι ίσως μπορεί και να πάνε καλά τα πράγματα με το ΦΠΑ, εννοώ έτσι, και εδώ στη Ρόδο. Και γενικώς να αποκατασταθεί αυτή η αδικία σε όλα τα νησιά.

θα μπω. Εκεί ήταν και οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Τα ακούσανε, συμφωνούν να τα μεταφέρουν και όπως πρέπει στο κεντρικό κράτος. Από ό,τι φαίνεται έχουμε τη στήριξη αρκετών και υπουργείων και φορέων και προσωπικότητων να το αλλάξουμε όλο αυτό και με το ΦΠΑ. Μακάρι, μακάρι, επαναλαμβάνω, να βγαίνει δημοσιονομικά η Ελλάδα, γιατί δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ούτε ρίσκα, ούτε τίποτε, τίποτα τέτοιες ιστορίες. Παναγία μου, προς Θεού, αφήστε το αυτό, έφυγε, τέλος, τέλος.

Και λέω ότι ήταν εκεί οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του νομού μας, γιατί δεν είδαμε κανέναν άλλο. Γιατί να έρθει άλλος να ακούσει υπουργό της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει? Γιατί λέει, για τον τόπο, μήπως, για τα νησιά, γιατί λέει άραγε? Γιατί ήρθε αυτός ο άνθρωπος εδώ?

Αρκετό κόσμο λοιπόν η εκδήλωση αυτή εχθές στο Επιμελητήριο, με επιτυχημένη εκδήλωση των τεσσάρων περιφερειών της Ελλάδας, που νομίζω ότι μόνο θετικές εξελίξεις μπορεί να φέρει όλο αυτό το αποτύπωμα. Είχε πάντως αρκετό κόσμο και πολύ κόσμο που ήταν και απ' έξω από το Επιμελητήριο, γιατί είναι και λίγο, δεν είναι τόσο μεγάλη η αίθουσα, ας πούμε, αλλά μόνο η άφιξη του Υπουργού έφτανε για να έχει αρκετό κόσμο εκεί στο Επιμελητήριο. Είχε και απουσίες βέβαια, για να τα λέμε κιόλα. Δεν ξέρω από πλευράς Δήμου αν ήταν κάποιος εκεί. Με συγχωρούν αν δεν είδα κάποιον, δεν παρατήρησα κάποιον. Σίγουρα είδα τους συνεργάτες του Δημάρχου, τον ίδιο δεν είδα. Να με συγχωρεί αν απολογούμε αν ήταν εκεί και δεν τον είδα. Έτσι. Ήταν σίγουρα πρώην δημαρχός ο κύριος Καμπουράκης εκεί. Αρκετοί από τους φορείς επικεφαλής.

των εφορίων εδώ του τόπου, που άκουσαν προφανώς ό,τι είχε να πει, ό,τι σημαντικό είχε να πει για τον τόπο μας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Κυριακός Πιερακάκης.

Λοιπόν, αφού καλημερίσω τον φίλο τον Λάκη από την Κάλυμνο, μια φωτογραφία που μου στέλνει, πολύ καλύτερη εικόνα όντως. Όλα καλά θα πάνε, να το ξέρετε, μακάρι. Φάγατε το γάιδαρο που λέμε, ταλαιπωρηθεί κατάσχημα, το καταλαβαίνω, το νιώθω. Κουράγιο σε όλους, να τελειώνει αυτός ο εφιαλτής. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την τελευταία εκπομπή και της εβδομάδας και του μηνά. Οπότε εγώ θα σας αφήσω τον Ιούλιο και θα τα ξαναπούμε τον Αύγουστο. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Ρένα Παυλάκη και το πρωινό Express. Και εγώ με τον Πέριτο Βασιλάκη σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Κοιτάξτε να ξεκουραστείτε. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί στις 7 εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 90.

0: Real FM.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζει τη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους στα πυρηνά μέτωπα στο νότιο Ρέθυμνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ξέφυγε το μέτωπο στον ασώματο. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς Άρλα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά και στο αρχοντοχώρι του ξηρομέρου των Ακρανίας, αλλά και αυτή που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα στην Πάρο. Ξέφυγε οι πυρκαγιές σε Άνδρο και Καλύμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς. Σε ίσχυνη απαγόρευση απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο στη Θέωτα της Ισπανίας, ενώ περισσότεροι από 1500 έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή, την οποία θα επισκεφθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την βελγική Anderlecht. Στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Τσέσικα Σόφιας 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
10: Real Voice 99,5.

0: αληθινή φωνή.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
4: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό σας. Καλωσορίζω και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα, εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 31 Ιουλίου, πάει και αυτός ο μήνας. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, καλά η ακρίβεια μας είναι συγκλονιστική έτσι. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δροσίζει λίγο ή μου φαίνεται στους 26 πέσαμε. Για την ώρα. Εντάξει, αν δεν φυσάει, κάνει ζέστη.

Και δεν πειράζει, θα την αντέξουμε, παιδιά, τη ζέστη. Να μην φυσάει είναι το θέμα, γιατί είδαμε αυτή η θυελώδης άνεμη των 9 και των 10 και των 11 από φόρτι. Οι συνθήκες έχουν διαμορφώσει. Στα πύρινα μέτωπα της χώρας.

Διαλύουμε την 212η ημέρα του έτους και μας μένουν 153. Πάντα γελάει ο Πέρης όταν το λέω αυτό, να είναι η άχρηστη πληροφορία της μέρας. Ποιος κάθεται να τις μετράει? Μόνο το πρόγραμμα που έχω εδώ μπροστά μου.

Έχουμε μια πολύ γεμάτη εκπομπή και σήμερα, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε μια πολύ γεμάτη μέρα χθες. Η συνάντηση των τριών εκ των τεσσάρων περιφερειαρχών των νησιωτικών περιοχών της χώρας. Τα όσα είπαν στη συνάντηση αυτή, τα όσα είπαν στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, όσα ανακοινώθηκαν και βέβαια το απόγευμα στο επιμελητήριο η ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup του Κυριάκου Πιερακάκη. Και από αυτά έχουμε να ακούσουμε. Αν έπρεπε μέσα σε μία λέξη να κλείσω τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, η λέξη αυτή θα ήταν μία: νησιωτικότητα.

Υπάρχουν ισχυρές πολιτικές, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Όχι, δεν υπάρχουν. Προφανώς δεν υπάρχουν. Γιατί αν υπήρχαν, δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτή η συμμαχία των ισχυωτικών περιοχών για να προωθήσουν τις θέσεις τους, τα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά τους, κάθε περιφέρεια με τα δικά της χαρακτηριστικά, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τη συγκυρία. Το ότι έχουμε πρόεδρο στο Eurogroup έναν Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και ότι έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, εμείς ως χώρα, η Ελλάδα, αν όχι τώρα, πότε θα μπορούσε να είναι το ερώτημα. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά, θα τα εξηγήσουμε βήμα-βήμα. Θα μας βοηθήσουν βέβαια και τα ηχογραφημένα αποσπάσματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει από χθες και από την συνέντευξη τύπου την μεσημεριανή των Περιφερειαρχών και από το επιμελητήριο από την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών. Και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν θα τα βάλουμε σε ένα μεγάλο πλαίσιο όπως κάνουμε πάντα. Θα τα αναλύσουμε, να τα παρουσιάσουμε για να ξέρουμε τι ακριβώς λέμε και για τι πράγμα μιλάμε.

Και αυτή είναι η υπέροχη Asia, Hit of the Moment. Εδώ, για το ξεκίνημα του πρωινού μας Express. Παίρνεις Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Στα γραφεία σύνταξης, η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας και η Νατάσα Παυρή για τα δελτία ειδήσεων ένα ώρα, και θα ακολουθήσει μετά το δικό μας πρωινό Express με τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 10 μαζί. Και το απόγευμα στις 5 σε επανάληψη η εκπομπή μας.

0: Η εκπομπή μας η οποία έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου στηρίζουν αυτήν την εκπομπή και φέρνουν καθημερινά κοντά σας τα καλύτερα. Εμείς είμαστε αυτοί. Το σλόγγαν των σούπερ μάρκετ το λένε. Κοντά σας λέει τα καλύτερα. Αφού μας στηρίζουν, άρα θεωρούν ότι είμαστε τα καλύτερα και μας προσφέρουν έτσι απλόχερα σε όλους εσάς. Μετριοφροσύνη, ε. Μετριοφροσύνη για τους μέτριους. Πέριμο. Σας περιμένουν λοιπόν και σήμερα τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και στην Ιαλισσό και στην Ρόδο για να κάνετε τις αγορές σας από μια τεράστια γκάμα ετικετών, προϊόντων και ειδικά προϊόντα μικρών ελληνικών βιοτεχνιών. Και εκεί επαναλαμβάνω, θέλω να το λέω συχνά αυτό, θα βρείτε υπέροχα πράγματα, υπέροχα προϊόντα, υπέροχες τιμές, delicatessen προϊόντα θα τα βρείτε. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς, στις καλύτερες τιμές και με πολύ ωραίες προσφορές που και σήμερα θα τις δείτε στο φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για να μπορέσετε να επωφεληθείτε και να αξιοποιήσετε τον προϋπολογισμό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ετοιμαστείτε, κάντε τις λίστες σας, έρχεται και Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα θέλετε να εξοπλιστείτε. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Μανολά να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κάλυμνο για να συναντήσουμε εκεί το συντονιστή. Εγώ θα τον λέω έπαρχο πάντως για να ξέρουμε για ποιον μιλάμε μέχρι να συνηθίσουμε το νέο τίτλο των επάρχων. Τον κύριο Μανώλη Μουσελή για να μας δώσει την εικόνα, τι γίνεται με τη φωτιά, η οποία βεβαίως οι πληροφορίες μας λένε ότι βρίσκονται σε ύφεση και είναι το καλό νέο, αλλά να το συζητήσουμε. Όλη αυτή τη μάχη η οποία δόθηκε και συνεχίζεται με τις φλόγες, να μας δώσει μια εικόνα, να μας ενημερώσει που βρίσκονται αυτή την ώρα τα πράγματα. Ο Γιάννης Μανολάς επί του παρόντος.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή ο μήνας αλλά και η εβδομάδα μας αποχαιρετά με γενικά ήθρο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι, βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Ανατολική Ρόδο, στην Ελλήνδρο συγκεκριμένα μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 35 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, ο Αύγουστος το Σάββατο μας υποδέχεται με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 31 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 32, οι υψηλότερες στην Ελλήνδο μέχρι 38, στη Σύμη 37, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, στην Ανατολική Ρόδο 36, Καστελόριζο 35 και Κάλυμνος 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 26 και 30 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά αίθριος καιρός θα παραμένει σε ολόκληρο τον νομό. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες μεταξύ 38 και 35 βαθμούς, ανάμεσα στο Καστελόριζο, την Κάλυμνο, τον Αρχάγγελο, στην Ανατολική Ρόδο, τη Σύμη και την Λίνδο. Η υψηλότερη θερμοκρασία στο τελευταίο σημείο που αναφέραμε, το οποίο είναι Λίνδος με 38 βαθμούς. Η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Η υγρασία και τις τρεις ημέρες βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Μόνο το Σάββατο θα φτάσει το 50% το μεσημέρι, ενώ τη νύχτα θα ανέβει στο 70%. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Μανολά για τον καιρό του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τώρα στην Κάλυμνο με τη φωτιά. Επαναλαμβάνω, είναι σε ύφεση η φωτιά, είναι υπό έλεγχο μετά από μια ολονύχτια μάχη. Εννοείται ότι παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Και το ερώτημα είναι τελικά, Η Κάλυμνος δεν έχει βλάστηση. Πώς έγινε αυτό, τι ακριβώς καίει η φωτιά αυτή? Για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και 112, να έχουμε και από αέρος πυρόσβεση. Ο κύριος Μανώλης Μουσελής, ο έπαρχος, ο συντονιστής, είναι κοντά μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει μια εικόνα. Καλημέρα, κύριε Μουσελή.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε.
0: Σας ακούω, είστε λίγο, η φωνή σας είναι λίγο λογικό. Λογικό.
3: Αλλά στη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Οι δυνάμεις βέβαια όλες παραμένουν επιποδός, σε ετοιμότητα για την μη δημιουργηθούν πάλι καινούργιες αστείες. Τώρα τι καίει, στο ερώτημα τι καίει. Δεν έχουμε δέντρα. Έχουμε θάμνους, έχουμε σημάρια, έχουμε συνοπόδια. Όλα αυτά δημιούργησαν αυτό που εχθές έλεγχα εγώ, κάτι το τρομακτικό που πρώτη φορά το έβλεπα. Να πούμε ότι ξεκίνησε από ανατολικά του νησιού,
0: ναι,
3: από ένα μικρό οικισμό αγροτικό, περίπου 10 κατοίκων, ψηλά πάνω από τον βουνό, πάνω από τον οικισμό, σε άμεση επικοινωνία και με τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον χωρικό, τον κύριο Ευστρατίου, προσπαθήσαμε και με όλες τις δυνάμεις εδώ να δούμε τι γίνεται. Άμεσα μεταβήκαμε στο σημείο, εκενώσαμε το χωριό, τους κατοίκους, και προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις δυνάμεις τις οποίες είχαμε εμείς, αλλά και σε έκκληση για να έρθουν και βοήθεια και με αεροπλάνα τα οποία ήρθαν και με ελικόπτερα, να προσπαθήσουμε να δούμε. Όμως δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έκαναν τη φωτιά να ανέβει πάνω στην κορυφογραμμή της περιοχής που βρισκόταν και να αρχίσει να επεκτείνεται,
0: ναι,
3: προς τα δυτικά του νησιού, νότια και δυτικά, ερχόμενη προς την πόλη. Ευτυχώς με τη βοήθεια των πυροσβεστικών δεν επεκτάθηκε και δεν έφτασε μέχρι την πόλη, γιατί από την άλλη μεριά, για να καταλάβετε, υπήρχαν και οι εταιρείες με τα πετρελαιοειδή.
0: Ναι.
3: Άρα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος από εκεί. Παρέμεινε όμως ένα μεγάλο κομμάτι, μια μεγάλη αιστεία που έφυγε και όλο το βράδυ, στην περιοχή αυτή. Όμως αργά το βραδάκι ήρθαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ με τον κύριο Μαυρίδη. Ήρθαν και η πολιτική προστασία της ΔΕΙΑΧ της ΚΟ. Και με τη βοήθεια των κατοίκων, εθελοντών και μόνο αυτών των δυνάμεων, και μετά από ολονύχτια μάχη, καταφέραμε αυτή τη στιγμή να λέμε ότι είναι υπό έλεγχο πλέον όλα.
0: Και πάλι καλά που λόγω των ανέμων που είπατε, που μπορούσαν, αν και με δυσκολία από ό,τι είχαμε τις πληροφορίες χθες, με δυσκολία τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.
3: Ναι, ναι,
0: προσπαθούσαν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν
3: δεν
0: νερό.
3: Δεν μπόρεσαν, γιατί υπήρχε και κυματισμός. Έτσι, ό,τι έκαναν το ελικόπτερο που είχε έρθει στην αρχή και είχε φέρει τους ασωπομάδους μαζί του, και μετά το βράδυ σινούχ ελικόπτερο με κουβά.
0: Α, μάλιστα.
3: Αλλά πλέον ήταν πλέον αργά το βράδυ, ναι, δεν μπορούσε να επιχειρήσει, ναι, και έτσι προσπαθήσαμε με πήγια μέσα, με πυροσβεστικά και με κόσμο εθελοντές κτλ. Να καταφέρουμε σήμερα το πρωί να λέμε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Παραμένουν βέβαια όλες οι δυνάμεις στο σημείο για τον κίνδυνο ανατοπήρωσης. Έχω την εντύπωση ότι οι άνεμοι πλέον έχουν κοπάσει. Δεν είναι όπως εχθές το απόγευμα.
0: Ναι.
3: Και ελπίζουμε σήμερα να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά. Είπατε νωρίτερα, κύριε Μουσελή, ότι ήταν κάτι το τρομακτικό. Τι ήταν ακριβώς το τρομακτικό?
3: Ήταν τρομακτικό.
0: Έτσι όπως... σαν λάβα, έτσι, επειδή είναι χαμηλή η βλάστηση, εμένα από τις εικόνες που είδα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, ναι, που είδα, ήταν σε μια λάβα που έτρεχε, έτσι, που έρε.
3: Αυτό
0: γιατί δεν είναι ψηλή η φωτιά, επειδή δεν έχει δέντρα.
3: Είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
3: Που τη μια στιγμή τη βλέπεις εδώ και την άλλη στιγμή μετά από 1-2 λεπτά τη βλέπεις ότι έχει ξαπλωθεί.
0: Ναι.
3: Τόσο δυνατός ήταν ο άνεμος.
0: Mm-hmm. Ναι.
3: Και είπα πολλά διάσπαστα σημεία. Δηλαδή εγώ από την πρώτη στιγμή βρέθηκα στο Βουτσάνι, στο χωριό. Βέβαια δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα και καλώς για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα, γιατί είναι και ένας στενός ο δρόμος που συνδέει το μεγάλο χωριό του Βαθύ με το Βουτσάνι. Όμως καταφέραμε, όπως είπαμε, να βγάλουμε τον κόσμο έξω και από εκεί πέρα επιχειρούσαν οι εθελοντές και οι πυροσβέστες μέσα. Κάποια στιγμή, επειδή έβλεπα ότι ανέβαινε πάνω η φωτιά και υπήρχε κίνδυνος να περάσει, να έρθει προς την πόλη, προς την πόθια, έφυγα από εκείνο το σημείο, βρέθηκα στην αρχή και εκεί πλέον είδα κάτι το τρομακτικό. Δηλαδή να καίγεται όλη η πλαγιά, η φωτιά, η καπνή, η μαύρη, να έχουν κατακλείσει τον επαρχιακό δρόμο σε συνεργασία με το στρατό, ο οποίος ήταν στο αντίθετο ρεύμα από μένα. Κλείσαμε το δρόμο, εμείς με το επαρχιακό αυτοκίνητο στο ένα σημείο του δρόμου και ο στρατός στο άλλο σημείο του δρόμου. Κλείσαμε το δρόμο γιατί υπήρχε κίνδυνο και για τα αυτοκίνητα. Και μείναμε εκεί σχεδόν 4-5 ώρες.
0: Ναι.
3: Να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον κόσμο, να μην περνά κτλ. Να δούμε τι γίνεται με όποια μέσα είχαμε εκείνη τη στιγμή. Κάποια στιγμή ήρθε και μια υδροχώρα από τη ΔΕΙΑΚ και αρχίσαμε να σβήνουμε για να μην επεκταθεί και προς τη θάλασσα η φωτιά, που δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε και κατέβηκε και προς τη θάλασσα. Όλο αυτό το μέτωπο της αχτής ήταν έτσι πάρα πολύ τρομακτικό. Και κατά καιρούς να ακούσει και να σκάνει και κάτι σφαίρες, προφανώς από κυνηγούς, οι οποίες είχαν μείνει εκεί, να ακούσει και τα μπαμ μπαμ.
0: Και το έκανε και πιο τρομακτικό. Πάντως οι εικόνες που είδαμε όντως ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακές, με την έννοια αυτού του τρομακτικού, όπως λέτε, ακριβώς επειδή η βλάστηση είναι χαμηλή. Έβλεπε τη φωτιά να μοιάζει με τη λάβα που ρέει, που τρέχει στην πλαγιά και να κατεβαίνει. Και όλο αυτό ήταν τελείως απόκοσμο το τοπίο, γιατί ήταν και πολύ έντονο, πολύ σκούρος, πολύ μαύρος ο καπνός στον ορίζοντα.
3: Και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει αυτό και στον επαρχιακό και γι' αυτό τον.
0: Και είχαμε και 112, έτσι, για το βαθύ, δηλαδή γύρω στις 5 χθες το απόγευμα και 112 για το βαθύ.
3: Ναι, υπήρχε μια συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον Μινά τον Παπαδάκη, τον στρατηγό, σε συνεννόηση προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται. Μας ενημέρωναν για τα αεροπλάνα και για τα ελικόπτερα τα οποία θα έρθουν.
0: Τελικά τα αεροπλάνα, είπατε, δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν, μόνο με τα ελικόπτερα.
3: Ήταν τρία αεροπλάνα, τα οποία όμως με είχε πάρα πολύ κυματισμό, ισχυρό κυματισμό, και δεν κατάφεραν καθόλου να επιχειρήσουν. Ναι.
0: Τώρα, τι κάηκε, εννοώ, δηλαδή μελίσια ενδεχομένως, έχετε καθόλου εικόνα από την έκταση αυτή που κινήθηκε η φωτιά, τι άφησε στο πέρασμά της?
3: Από το χωριό πληροφορίες μέσα από το Βουτσάνι ότι κάηκαν κάποια μελίσια, κάηκε και μια αποθήκη.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτά βέβαια ακόμα είναι...
0: Καλά, είναι πολύ πρόημο αυτό, εννοείται.
3: Να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που θα μπορούσε να πούμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, κυρία Βλεκύρη, γιατί αν η φωτιά τελικά κατάφερε να γυρίσει και να βρεθεί στο Χαβά κοντά, όπως εσύ το είναι η εταιρεία που θα φέρει την πληροφορία και με τις Δεξαρενές.
0: Εκεί θα μιλούσαμε σήμερα.
3: Ο φόβος ο δικός μας ήταν αυτός. Από αυτό έτσι απεφεύχθη, μπορούμε να λέμε ότι τέλος καλό όλα καλά.
0: Ναι. Υπό έλεγχο λέτε, δεν έχει σβήσει τελείως από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ναι, είναι υπό έλεγχο και όχι, δεν έχει σβήσει.
0: Δεν έχει σβήσει, αναζωπηρώσεις είναι το θέμα, αλλά το καλό είναι ότι δεν φυσάει, ότι έχει πέσει ο αέρας.
3: Ξέρετε, αυτός ο οικισμός που σας λέω τώρα, το Βουτσάνι, είναι ένας μικρός οικισμός, κλειστός. Με ένα μικρό αγροτικό δρόμο που συνδέεται με τον επαρχιακό και βγαίνει στο μεγάλο το χωριό του Βαθύ. Η αγωνία η μεγάλη μας όταν εγώ άκουσα ότι έφυγε φωτιά στο Βαθύ είναι οι κάτοικοι.
0: Ναι.
3: Βρίσκονται 10
0: κάτοικοι. Είναι εγκλωβιστούν δηλαδή, δεν είχαν τρόπο να φύγουν από εκεί.
3: Ναι. Και κάποιοι από αυτούς είναι και μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα.
3: Ευτυχώς όμως κατάφερε και η πυροσβεστική να τους βγάλει όλους έξω και έτσι δεν είχαμε θέματα χειρότερα.
0: Αυτό έχει σημασία, ότι αντιμετωπίστηκε η κατάσταση.
3: Εν πάση αυτό που κοιτάς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο άνθρωπος.
0: Η ανθρώπινη ζωή, εννοείται.
3: Έτσι, μετά εννοείται. Η περιουσία και βέβαια να μην επεκταθεί.
0: Και το περιβάλλον.
3: Και το περιβάλλον.
0: Και το περιβάλλον. Η ανθρώπινη ζωή, η περιουσία στον ανθρώπων. Έτσι, το περιβάλλον το ίδιο, ότι χάνεται, τι καίγεται από όλες αυτές τις. Βλέπουμε φοβερά πράγματα και φέτος δυστυχώς να συμβαίνουν και όχι μόνο πια στη χώρα μας, όχι πια στη Μεσόγειο.
3: Είναι και η τρίτη δέκατη φωτιά, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή μέσα σε 20 μέρες, ένα μήνα, έχουμε 4 φωτιές.
0: Έχετε...
3: Είναι η χθεσινή, δύο στον Άγιο Σάββα.
0: Στον Άγιο Σάββα, ναι, εκεί.
3: Έτσι, και μία η οποία είχαμε λίγο πιο πέρα, η αρχική φωτιά. Ένα-δύο χιλιόμετρα μακριά από τον Άγιο Σάββα. Εντάξει,
0: είναι περίεργο. Είναι περίεργο, όντως.
3: Όπως και να μην το φέρει, είναι περίεργο.
0: Ναι.
3: Είναι περίεργο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Υποψιάζεται κανείς και δεν εννοώ σε επίπεδο συνωμοσιολογίας. Καταλαβαίνετε. Εννοώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής και όλα αυτά.
3: Δεν μπορώ να πω. Ναι. Δεν μπαίνω κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι και η πυροσβεστική τώρα που θα κάνει τις αυτοψίες της με όλα τα πράγματα ησυχάσουν, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Ναι.
3: Ναι. Δεν μπορείς να πεις.
0: Δεν μπορείς, όχι, δεν μπορείς να πεις, αλλά είναι περίεργο το ότι έχεις τέσσερις φωτιές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τώρα στην Κάλυμνο. Εντάξει, πόσο τυχαίο να είναι, λες. Το σκέφτεται, ο καθένας το σκέφτεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Επαρχέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Και να πάνε όλα καλά, να είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, να σβήσει, να επιστρέψει η ζωή στην κανονικότητα και να μην απειλείται κανένας και τίποτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Και αυτή είναι η Αλάνα Μάιλς του Black Velvet, η οποία τραγουδάει διευχών. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι διασκευάζουν, οι Έλληνες δημιουργοί οι οποίοι διασκευάζουν ξένα τραγούδια που τους αρέσουν, είναι και οι ξένοι δημιουργοί και ερμηνευτές οι οποίοι διασκευάζουν ελληνικά τραγούδια που τους αρέσουν.

Και εδώ έχουμε μια εκπληκτική σύμπραξη του Νίκου Αντύπα στην μουσική και την ενορχήστρωση και στους στίχους τη Λίνα Νικολακοπούλου. Θεωρώ από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν τη δεκαετία του 90. Όλος αυτός ο δίσκος ο Διευχών της Αλεξίου

Εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 90, αυτό το δίδυμο του Νίκου Αντίπα, έχει φύγει πια ο Νίκος Αντίπας από τη ζωή, μαζί με τη Ελίνα Νικολακοπούλου, τι τραγούδια έδωσαν, τι δίσκους. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε κάποιους εκτός από το Διευκόν της Αλεξίου, ήταν τότε και η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η Λάβα, το Διθέσιο και όλα αυτά.

Και επειδή μίλησαμε για τη λάβα της, που μου θύμισε η φωτιά της Καλύμνου, εάν το έχεις πρόχειρο στην πορεία της εκπομπής, είχε και ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ τότε το τραγούδι, πολύ προχωρημένο για τα δεδομένα της εποχής. Βέβαια ήταν ο μάγος των βίντεο κλιπ τότε, ο Νίκος Σούλης, όπου έβαζε το χέρι του στα βίντεο κλιπ για την περίοδο εκείνη, μιλάμε για το 90 τότε, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα ψηφιακά με την έννοια που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή η λάβα τι ήτανε, ήταν ένα τεράστιο ύφασμα κόκκινο, το φόρεμα της πρωτοψάλτη, που ήταν πάνω σε ένα σεληνιακό τοπίο στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη το γυρίσανε το βίντεο κλιπ και παραλίγο λένε τους συλλάβουν κιόλας. Είχε περιπέτεια αυτό το βίντεο κλιπ για να...

Αυτό το φόρεμα που είχε τη τεράστια ουρά, την κόκκινη, το ύφασμα της πρωτοψάλτη, πήρε φωτιά. Ναι, είχανε. Και κάηκε, λέει, 40 μέτρα ήταν η ουρά του φορέματος αυτού και κάηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μια και μιλάμε τώρα για τις φωτιές, είτε αυτές είναι οι πραγματικές φωτιές, είτε έχει να κάνει με τις προσομοιώσεις στα βίντεο κλιπ και στο καλλιτεχνικό του πράγματος. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, κυρίες και κύριοι, για τις συλλήψεις στην Πάρο, δημάρχου, αντιδημάρχου. Δηλαδή τώρα αυτή η πρεμούρα, αυτός ο υπερβάλλον ζήλος, ενώ η φωτιά έκαιγε ακόμα. Δηλαδή τι νόημα είχε αυτό το πράγμα, πραγματικά τώρα. Όντως είναι υπερβολικό, όντως κάποια πράγματα ξεφεύγουν από τη λογική. Συλλαμβάνεις τώρα δύο αυτοδιοικητικούς, τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο, ενώ η φωτιά καίει. Παιδιά, δεν είναι ύποπτη φυγής. Εκεί στο νησί είναι, αιρετοί είναι οι άνθρωποι. Δεν κινδυνεύουν να φύγουνε. Αφήστε να κάνουν τη δουλειά τους. Αφήστε να γίνει ό,τι είναι να γίνει, να σβήσει φωτιά. Κάντε τις έρευνές σας. Εννοείται ότι θα κάνετε τη δουλειά σας. Θα κάνει το ανακριτικό, την έρευνα η οποία πρέπει να γίνει. Όλα θα γίνουν. Όλα θα τα κάνετε. Είναι δυνατόν τώρα η φωτιά να καίει, να γίνεται ένας χαμός και η πρώτη έννοια να συλληφθεί ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος? Η αιρετή, επαναλαμβάνω, λες και ήταν ύποπτη φυγής. Συλλαμβάνεις κάποιον επί τόπου όταν είναι ύποπτος φυγής. Ξέρω, να είναι ένας ξενός, ένας τουρίστας, κάποιος τέλος πάντων, που θεωρείς ότι μπορεί και να μπει σε ένα πλοίο και να φύγει. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος. Δηλαδή, είναι υπερβολικά αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Δεν έχουν λογική. Καμία όμως λογική δεν έχουν όλα αυτά.

0: Φοβερό τραγούδι. Αν έπρεπε περίμου να επιλέξω δύο, αν μου έλεγαν κράτα τη δεκαετία του 90, δύο τραγούδια και μόνο. Ή ένα τραγούδι. Αν ήταν ένα, θα ήταν η Λάβα. Αν ήταν δύο, θα ήταν η Λάβα και το Διευχόν. Ναι. Αυτά.
1: Και μόνο το Διευχόν και το Λάβα είναι ωραίο, αλλά...
0: Δεν μπορώ να επιλέξω. Πραγματικά, δηλαδή, ποιο να βάλω. Πρώτο, δεύτερο, δυσκολεύομαι. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε τα γεγονότα της θεσινής μέρας, να τα πάρουμε από την αρχή, από το πρωί, για να φτάσουμε στην εκδήλωση του μελητηρίου και στην ομιλία του Υπουργού.

Στην εκδήλωση λοιπόν στο επιμελητήριο. Εκεί θα φτάσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα τα πάρω με τη σειρά τα πράγματα όπως σας είπα. Αλλά θέλω να σχολιάσω, κυρίες και κύριοι, την απουσία του Αλεξάνδρου Κολιάδη. Έρχεται στην πόλη σου, στον τόπο σου, αυτός ο οποίος κρατάει τα λεφτά στα χέρια του. Να το δω, για να το πούμε και έτσι απλά και κοινικά, αν θέλετε. Είναι μια εκδήλωση την οποία έχουν διοργανώσει 4 περιφέρειες, ασχέτως αν ο κύριος Αρναουτάκης της Κρήτης για προφανείς λόγους δεν κατέστη τελικά δυνατό να έρθει. Η διοργάνωση όμως ήταν από 4 περιφέρειες. Συν τα επιμελητήρια. Το εμπορικό επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο, το οικονομικό επιμελητήριο. Στο βάθος νησιωτικότητα, ο πυρήνας, να πω κι εγώ που είναι μια λέξη της μοδός τελευταία, ο πυρήνας όλης αυτής της ιστορίας, η νησιωτικότητα. Στο πλαίσιο της υποδιαμόρφωσης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, προκειμένου να φύγουν από αυτόν εδώ τον τόπο, από αυτή τη χώρα, από αυτές τις περιφέρειες, συγκεκριμένες προτάσεις για να γίνει επιτέλους πράξη το μεγάλο ζητούμενο. Ο δήμαρχος της Ρόδου απουσίαζε. Δεν ξέρω τι πιο σημαντικό είχε να κάνει εκείνη την ώρα και τι θα μπορούσε να επικαλεστεί ενδεχομένως. Τι ήταν αυτό που τον προβλημάτισε και δεν πήγε τελικά? Έχετε και πλάκα, βρε παιδιά, με τα μηνύματα που μου στέλνετε. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, καταγράφεται αυτό, σημειώνεται. Και η αλήθεια, δεν πήρε και το μάτι μου κάποιον άλλον από το Δήμο. Τώρα να ήταν κανένας μέσα στον κόσμο, γιατί η αλήθεια είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν τον πρόσεξα. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, εντάξει, το παίρνω πίσω για την απουσία του Δήμου. Αλλά εγώ σχολιάζω την απουσία του Δημάρχου. Αυτό που μαθαίνω, ότι όταν δεν τον λες Δήμαρχο τσαντίζεται. Θέλει να τον λένε με την θεσμική του ιδιότητα. Εντάξει, όταν θέλεις ο άλλος να σου συμπεριφέρεται με τη θεσμική σου ιδιότητα, συμπεριφέρεσαι και αναλόγως της θεσμικής σου ιδιότητας. Έτσι νομίζω ότι αυτά πάνε πακέτο, το έχω ξαναπεί. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης λοιπόν δεν ήταν χθες αυτό. Δεν ήταν στην ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup. Δεν ξέρω πόσοι είχαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα μέχρι τώρα να ξαναβρεθούν στον ίδιο χώρο με τον πρόεδρο του Eurogroup. Δεν ξέρω πόσοι είχαν αυτή τη δυνατότητα και ποιοι θα ήταν αυτοί που θα την άφηναν να περάσει αναξιοποιητή. Τι να λέμε, βρε παιδιά, τι να λέμε. Δηλαδή και να θέλω, εδώ είναι αυτό που λένε, και να θες να γιάσεις δεν μπορείς. Λέω μια μέρα να μην πω τίποτα, άστους, ρε παιδί, μας κάνουν ό,τι θέλουν, εντάξει, εν πάση περιπτώσει το έχουμε πάρει απόφαση, τους έχουμε μάθει πια πώς λειτουργούν, τι κάνουν. Αλλά δεν γίνεται, κάθε μέρα κάτι θα συμβεί. Κάθε μέρα κάτι αξιομνημόνευτο θα συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν ο Δήμος να λείπει? Κατά τα άλλα, είναι ο κυρίαρχο κύριο στην πόλη του. Κατά τα άλλα, στεναχωριότανε και έκανε ολόκληρη ιστορία κατά της Μενδώνη, γιατί δεν του δώσανε μικρόφωνο σε έργα που δεν είχε καμιά δουλειά. Δεν ξέρω, πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω. Κανένας, μου λέτε, από το Δήμο. Το επιβεβαιώνετε. Ναι, εντάξει, και εγώ κανένας. Αλλά ξέρετε, όταν έχει πολύ κόσμο, κρατώ και μια επιφύλαξη σε αυτό που σας είπα. Κανένας από το Δήμο. Αλλά μου το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Κανένας από το Δήμο. Εντάξει, ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και να κάνει την κριτική του σε αυτά τα απίθανα τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν εδώ το Δήμο. Ό,τι δικαιολογία τώρα και να ακουστεί, έτσι. Ό,τι δικαιολογία και να ακουστεί, δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει μια δικαιολογία που μπορεί να ακουστεί στοιχειωδώς σοβαρή και πιστική. Γιατί ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάτι τούτυχε, κάποιον άλλον θα στέλνε.
Άρα εδώ αυτό τι σημαίνει? Συνειδητή. Συνειδητή απουσία από την εκδήλωση. Εκτός κι αν εντάσσεται και αυτό σε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τις πολιτικές βλέψεις του Αλεξανδρου Κολιάδη, που όλο και περισσότεροι τον κατατάσσουν πλέον, τον φέρνουν στην επιδίωξη για μια θέση στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Έχοντας πια αντιληφθεί, εντάξει, έξυπνος άνθρωπος είναι, δεν νομίζω να μην έχει αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά με τη Δημοτική Αρχή. Δεν έχεις, ρε παιδί μου, έχει έγκυα επανεκλογής. Άρα, προκειμένου να προκαλέσεις τέλος πάντων ή να υποστείς μια εκλογική ήττα ή και συντριβή, το στρίβεις στο τιμόνι προς άλλη κατεύθυνση εγκαίρως, για να βγεις κατά το δυνατόν αλόβητος από όλη αυτή την διαδικασία. Αν λοιπόν αυτό είναι έτσι όντως και είναι στις σκέψεις του Αλέξανδρου Κολιάδη, τότε πολύ πιθανό η απουσία να είχε και αυτό και αυτή την έννοια της σιωπηρής διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση, όπως συνήθως κάνει. Για να το πουλήσει μετά επικοινωνιακά και να βγει και να πει ότι εγώ εναντίον του ενός, του άλλου, του παράλλου, γιατί η Ρόδος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τώρα, πώς ακριβώς διεκδικείς δια της απουσίας, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, πώς ακριβώς δια της απουσίας διεκδικείς. Τα παγκόσμια πολιτικά χρονικά αυτό ακόμα δεν το έχουν αποκωδικοποιήσει, πώς ακριβώς γίνεται. Και το αναφέρω διότι συνήθως όλα αυτά, όλοι αυτοί οι θεατρινισμοί πλασάρονται στον κόσμο ως τάχα διεκδίκηση. Επαναλαμβάνω, διεκδίκηση δια της απουσίας, πρώτη φορά βλέπω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χθες το πρωί, οι τρεις τελικά από τους τέσσερις περιφερειάρχες ήρθαν στην Ρόδο. Ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση. Βεβαίως τα γεγονότα, η ζωή γράφει τη δική της πραγματικότητα καθημερινά. Ο κύριος Αρναουτάκης δεν κατάφερε να έρθει. Ήταν στην Κρήτη. Με τις φωτιές η μάχη ακόμα εκεί συνεχίζεται. Με τις ανθρώπινες απώλειες, με το πένθος, με όλα αυτά. Οπότε έφτασαν στη Ρόδο οι περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης και των Ιωνίων Ίσων, ο Γιάννης Τρεπεκλής. Συναντήθηκαν με τον περιφερειάρχη, τα είπαν εκεί και μετά ακολούθησε και δεύτερη, ακολούθησε συνέντευξη τύπου. Να σας πω, ήταν η τρίτη συνάντηση στο πλαίσιο της διακήρυξης της Κέρκυρας. Τα έχουμε ξαναπεί, το 24 στην Κέρκυρα, οι τρεις περιφέρειες, αρχικά τρεις, τώρα προστίθεται και η Κρήτη, σε αυτή την συμμαχία. Για να δουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την νησιωτικότητα και πώς θα διεκδικήσουν αυτή η νησιωτικότητα να γίνει πράξη. Αυτή η συνάντηση έχει μια ιδιαιτερότητα, αυτή η οποία έγινε χθες. Και η ιδιαιτερότητα και η κρισιμότητα, αν θέλετε, συνίσταται στο εξής, κυρίες και κύριοι. Αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τελικά να θεσπίσει ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Και αυτή την περίοδο, αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Είναι υποδιαμόρφωση αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική. Είναι, αν χρησιμοποιήσω εδώ τους όρους που χρησιμοποιούμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, θα λέγαμε ότι είναι σε δημόσια διαβούλευση. Τι κάνεις λοιπόν? Καταθέτεις τις προτάσεις του. Τις προτάσεις σου, επεξεργάζεσαι καταρχήν τις προτάσεις σου με βάση τα ζητούμενα, με βάση τη δική σου την εμπειρία. Και η δική σου η εμπειρία είναι καθοριστική της Ελλάδος, δηλαδή των νησιωτικών περιφερειών της Ελλάδος. Γιατί πολύ απλά η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη νησιωτική χώρα. Έχει τις περισσότερες νησιωτικές περιφέρειες, έχει τα περισσότερα νησιά, αλλά και νησιά με πολύ μεγάλες ανισότητες. Μεγάλα, μικρά, μικρότερα. Η Ευρώπη δεν ξέρει από αυτά. Λίγες χώρες έχουν νησιά και αυτές που τα έχουν, αν πάρουμε ας πούμε Σαρδινία, αν πάρουμε Κορσική, είναι μεγάλα νησιά. Η μικρονησιωτικότητα ενδεχομένως είναι άγνωστη έννοια για την Ευρώπη. Ποιος θα της δώσει λοιπόν να την καταλάβει αυτή την έννοια της μικρονησιωτικότητας? Η Ελλάδα.

0: να υιοθετηθούν. Ή δυνατόν όλες, εν πάση περιπτώσει, κατά το μέγιστο δυνατό μέρος. Αυτό λοιπόν έγινε χθες το μεσημέρι και δόθηκε συνέντευξη τύπου, μέσα από την οποία τελικά αυτό που καταλάβαμε ακούγοντας τους τρεις περιφερειάρχες και τον κύριο Χατζημάρκο και τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Τρεπεκλή είναι ότι καμία περιφέρεια δεν μοιάζει με την άλλη. Αν για παράδειγμα τα Ιόνια και το Νότιο Αιγαίο είναι περιφέρειες οι οποίες στηρίζονται στον τουρισμό, το Βόρειο Αιγαίο στηρίζεται στον πρωτογενή του τομέα. Έχει άλλου είδους προβλήματα. Η συγκυρία κρίσιμη. Γιατί, επαναλαμβάνω, επικεφαλής του Eurogroup, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, του 2027, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έλεγα και το πρωί. Αν όχι τώρα, πότε? Αν δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να περάσουν αυτά που ηγείται η χώρα μας στα ευρωπαϊκά όργανα, πότε θα είναι η καταλληλότερη στιγμή? Οι περιφερειάρχες λοιπόν εγκαίρως το εντόπισαν, οργανώθηκαν, διαβουλεύτηκαν, συζήτησαν, κατέληξαν στις προτάσεις τους και εδώ τώρα έχουμε το κοντράστ. Αυτών που έχουν σχέδιο, που βλέπουν μπροστά, που κοιτάζουν τη μεγάλη εικόνα, το ευρύτερο περιβάλλον, το ευρωπαϊκό μέσα στο οποίο θα κληθούν να λειτουργήσουν, γιατί η Ευρώπη δίνει τα λεφτά, παιδιά. Οπότε και να το κάνουμε, η Ευρώπη δίνει τα πολλά λεφτά. Και έχεις και τους άλλους που πετούν χαρταετό και πουλάνε μαγιά και λαϊκισμό, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο προφανώς να πουλήσουν. Ξεκινάμε. Το πλαίσιο, όπως το έβαλε κύριε Πέρη Βασιλάκη, ανοίγοντας την συνέντευξη τύπου, δεν θα τα ακούσουμε όλο βέβαια γιατί είναι μεγάλα τα ηχητικά, εννοείται. Έχουμε επιλέξει έτσι χαρακτηριστικά κομμάτια για να καταλάβετε και το στίγμα και το νόημα ακριβώς. Πώς λοιπόν υποδέχτηκε ο κύριος Χατζημάρκος τους ομολόγους του και συναδέλφους του Περιφερειάρχης?
1: Πάμε στην πρωτοβουλία αυτή καθεαυτή, τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνένωση των δυνάμεων των νησιωτικών περιφερειών. Και ξεκινάω από το θέμα όπως το έθεσα στην αρχή. Είναι συνένωση δυνάμεων με απόλυτο σεβασμό. Με απόλυτο σεβασμό σε όλους. Με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα της κάθε περιοχής, την προσωπικότητα της κάθε περιοχής, τις ανάγκες της κάθε περιοχής, την προοπτική, την ευκαιρία και τον κίνδυνο όμως, καμιά φορά, της κάθε περιοχής. Ήτανε πολλοί που στάθηκαν με ένα σκεπτικισμό, συμπατριώτες μας, γιατί είναι της μοδός όλα να περνάνε από τη βάσανο της αμφισβήτησης, για τη συνεργασία αυτή. Εγώ θα σας πω ότι, και θα σας μιλήσουν και ο κύριος Μουτζούρης και ο κύριος Τρεπεκλής, για το ότι ήδη έχει φέρει αποτελέσματα, τα οποία είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά για τις κοινωνίες που υπηρετούμε. Καμία πρωτοβουλία, καμία δράση και κανένα έργο δεν έχει καμία απολύτως αξία εάν δεν παράγει αποτελέσματα στη ζωή του πολίτη. Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική μας και βεβαίως είναι και πύχης. Εγώ θα σταθώ στο ένα σημείο της προόδου, εξαιρετικά σημαντικής, και οι εξαιρετικοί συνάδελφοι θα αναπτύξουν και τα υπόλοιπα. Ποιο είναι αυτό? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία τώρα είναι σε εξέλιξη σε επίπεδο ευρωπαϊκό και αφορά την υποδιαμόρφωση, προσέξτε, υποδιαμόρφωση πολιτική της Ευρώπης για τα νησιά. EU Island Strategy. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για δεκαετίες. Και αυτό πέρασε μέσα από την συζήτηση. Χρειάζεται, πόσο χρειάζεται, μέχρι πού εκτείνεται, ποιο είναι το περιεχόμενο. Την αμηχανία αυτής της συζήτησης η Ευρώπη την αντιμετώπισε.

0: ντρόπισε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, παίρνοντας μια απόφαση που κάποτε πίστεψε ότι ήταν επαρκής για τα νησιά. Τι έλεγε η απόφαση αυτή? Επιτρέπουμε, έλεγε, ως Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν περιβάλλον νησιωτικών πολιτικών στο εσωτερικό τους. Και επιτρέψτε μου την έκφραση, εγώ το λέω με αγάπη στην Ευρώπη, ξέρετε ότι είμαι φανατικός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής οικογένειας και της συνεργασίας και της συνένωσης των δυνάμεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρύφτηκε ίσως για ένα μεγάλο διάστημα πίσω από το ελεύθερο που είχε κάθε κράτος μέλος και έχει να διαμορφώσει νησιωτικές πολιτικές. Αυτή η συζήτηση, η καινούργια, είναι εξαιρετική. Τι λέμε εμείς σε αυτή τη συζήτηση? Λέμε ότι είμαστε παρόντες, και παρόντες με έναν τρόπο που, επιτρέψτε μου επίσης να πω, δεν είναι ελληνικός. Δηλαδή, δεν είναι τέσσερις εκπρόσωποι νησιωτικών περιφερειών με τέσσερις διαφορετικές απόψεις και προτάσεις. Είναι όλη η νησιωτική Ελλάδα. Όλη η νησιωτική Ελλάδα σημαίνει το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ευρώπης. Με διαφορά. Ενωμένη η νησιωτική Ελλάδα είναι η δύναμη πυρός της νησιωτικής Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας. Και μόνο επιγραμματικά θα σας πω τους 13 στόχους, όπως και σαν ένωση περιφερειών. Γιατί εκτός των τεσσάρων περιφερειών, νησιωτικών περιφερειών, σε αυτόν τον διάλογο που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη είμαστε παρόντες και σαν ένωση περιφερειών. Άρα μια εικόνα θεσμικά σωστή, η οποία στέλνει, νομίζω, και τα πολιτικά μηνύματα που πρέπει να στείλει σε μια κοινωνία. 13 στόχους, σας τους λέω επιγραμματικά. Η αυτοτελής ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Αυτοτελής. Δηλαδή, όχι πια επιτρέπω. Διαμορφώνω συγκεκριμένο πλαίσιο με κανόνες. Δεύτερο, δεσμευτική ρήτρα νησιωτικότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Σας τα λέω πολύ συνοπτικά. Τρίτο, πολιτική συνοχής με διάσταση νησιωτική. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί η πολιτική συνοχής, ξέρετε ότι έχει τεθεί πολλές φορές σε αμφισβήτηση στην Ευρώπη και τώρα έχουμε μια μεγάλη μάχη, ειδικά για την πολιτική συνοχής. Τέταρτον, διάκριση στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής με ειδική μέρημνα για μικρά, πολύ μικρά, ακριτικά και νησιά και πολυνησιακά συμπλέγματα. Πέμπτον, συνδεσιμότητα ως όρος συνοχής και ισοτιμίας. Έκτον, προσαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, γιατί δεν μπορεί στις κρατικές ενισχύσεις να ισχύει ο κανόνας που ισχύει και για την υπηρετική Ευρώπη. Έβδομον, ενεργειακή ασφάλεια, εδατική επάρκεια. Όγδον, οικονομική διαφοροποίηση σε επίπεδο γαλάζιας οικονομίας. Ένατον, τουρισμός, βιώσιμος, ισόρροπος. Δέκατον, κοινωνική συνοχή, δημογραφική βιωσιμότητα. Έντεκα, ειδική πρόβλεψη για νησιά με αυξημένες εξωγενείς πιέσεις, και όλοι νομίζω καταλαβαίνετε πού πάει αυτή η συζήτηση όταν έρχεται από μας. Δωδέκατο, παρατηρητήριο νησιωτικότητας, και κλείνουμε με την προσαρμογή όλων των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πώς αυτά θα έρθουν να αποτυπώσουν στο εσωτερικό τους τις θαλάσσιες, τη θαλάσσια και νησιωτική πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι 13 προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος των νησιωτικών περιφερειών, των τεσσάρων. Τι είπε ο Περιφερειάρχης? Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα νησιά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα, ενωμένη η νησιωτική Ελλάδα, αυτό που έχει γίνει δηλαδή τώρα με τις 4 νησιωτικές περιφέρειες, είναι η δύναμη πυρός της νησιωτικής Ευρώπης, ολόκληρης. Αν λοιπόν δεν δώσει τον τόνο για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά η Ελλάδα και οι περιφέρειες οι νησιωτικές, ποιος θα το δώσει τον τόνο? Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η δουλειά, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, γι' αυτό γίνεται όλος αυτός, όλη αυτή η προετοιμασία, η προεργασία από το 2024 που ξεκίνησε όλη αυτή τη συζήτηση με την διακήρυξη της Κέρκυρας, πέρασε από τη Μυτιλίνη, ήρθε χθες στη Ρόδο και θα πάει και στην Κρήτη για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Θα βάλω εδώ μια ανωτελεία στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα επανέλθουμε για να ακούσουμε και άλλα ηχογραφημένα αποσπάσματα, αλλά και για να το εξηγήσουμε λίγο όλο αυτό. Πώς κάθεται μέσα στο γενικότερο ευρωπαϊκό γίγνεσθε όλη αυτή η ιστορία την οποία συζητάμε, για να ξέρουμε τι ακριβώς συζητάμε και τι ακούτε αυτή την ώρα. Γιατί δεν είναι λόγια, δεν είναι διακήρυξεις, δεν είναι επεαπτερόεντα. Συναντιόμαστε, κάνουμε ημερίδες, κάνουμε συνέδρια και πέραν αυτού τίποτα. Όχι. Εδώ υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα αυτής της συμμαχίας των νησιωτικών περιφερειών. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την συνέχιση και ενίσχυση της κοινής διεκδίκησης των νησιωτικών περιφερειών της χώρας σηματοδότησε η τρίτη συνάντηση των περιφερειαρχών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Ίσων, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στη Ρόδο. Στη συνάντηση στο γραφείο του Περιφερειάρχη και Προέδρου της ΕΝΠΕ Γιώργου Χατζημάρκου συμμετείχαν οι Περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και Ιωνίων Ίσων Γιάννης Τρεπεκλής. Απουσίαζε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς παρέστη στις εξόδιες ακολουθίες των πυροσβεστών που έχασαν την ζωή τους στην Κρήτη εν ώρα καθήκοντος. Κέντρικος στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ενιαίας τεκμηριωμένης φωνής για την νησιωτική Ελλάδα και η ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στην κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι οι νησιωτικές περιφέρειες δεν προσέρχονται στον ευρωπαϊκό διάλογο με διαφορετικές και αποσπασματικές θέσεις, αλλά ως ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο. Όπως είπε, η ενωμένη νησιωτική Ελλάδα ως το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ευρώπης αποκτά ισχυρότερη διαπραγματευτική παρουσία και τη δυνατότητα να επηρεάσει ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στην εκδήλωση «Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα» που διοργανώθηκε από τις τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας σε συνεργασία με τα τρία επιμελητήρια της περιοχής. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση πρέπει να αλλάξει, επισημένοντας πως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δυσκολίες που δημιουργούν η απόσταση και το αυξημένο κόστος, αλλά να αναδεικνύει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου Μανώλης Μουσελής. Η πυρκαγιά που έκαιγε από χθες το μεσημέρι στην περιοχή Βαθύ ξεκίνησε από αγροτικό οικισμό στο Βουτσάνι και κενώθηκε το χωριό από τους λιγοστούς κατοίκους. Όμως, λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στην κορυφογραμμή, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε θάμνους, σε διάφορα σημεία, μελίσια αλλά και μία αποθήκη, αφού ξεπηδούσαν σε διάφορα σημεία οι εστίες. Ήταν κάτι το τρομακτικό με τις πύρινες γλώσσες σαν λάβα που έρεε στην πλαγιά, όπως περιέγραψε ο κύριος Μουσελής, εκφράζοντας τον φόβο και την ανησυχία του που απεφεύχθη ευτυχώς αν η φωτιά περνούσε προς την πόθια ή προς τις δεξαμενές πετρελαιοειδών. Στη μάχη με τις φλόγες, από την πρώτη στιγμή επήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ οι υδροφόρες του Δήμου προσπάθησαν επίσης, ο στρατός και οι εθελοντές, και συνέδρα με την επιχείρηση ελικόπτερο με συνεχείς ρήψεις νερού. Δεν μπόρεσαν να πετάξουν τα αεροπλάνα λόγω του μεγάλου κυματισμού στην θάλασσα. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3:20 το μεσημέρι και σε δήλωση του ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε ενώ έπνεαν ισχυρή άνεμη εντάσσεως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Για την διερεύνηση των αιτιών ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Ρόδου. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Ο κ. Μουσελής εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι ήταν η τέταρτη φωτιά αυτή που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ψήφισμα συμπαράστασης και διαμαρτυρίας εξέδωσε η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την σύλληψη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας του Δημάρχου Πάρου, του Αντιδημάρχου και υπαλλήλων για την πυρκαγιά στον Χιτά του νησιού σε μια παράδεκτη και προκλητική ενέργεια, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Την αισιοδοξία του για την αναπτυξιακή πορεία της Λέρου αλλά και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Αντιπρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Θοδωρής Ασβεστάς, μιλώντας στον Real Voice. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε Λέρο και Αγαθονήσιο, ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό διήμερο για το νησί, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής, όπως η παρεμβάση στο λιμάνι, η αφαλατώσεις, τα έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι ασφαλτοστρώσεις και οι οδικές υποδομές από περιφέρεια και Δήμο και ανακοινώθηκαν νέες παρεμβάσεις. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αύριο Σάββατο θα γίνει στη Λέρο ευρεία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα για το ακτοπλοϊκό. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή ο μήνας αλλά και η εβδομάδα μας αποχαιρετά με γενικά ήθρο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι, βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Ανατολική Ρόδο, στην Ελίνδρο συγκεκριμένα μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 35 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, ο Αύγουστος το Σάββατο μας υποδέχεται με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 31, βαθμούς στα νοτιότερα μέχρι 32, οι υψηλότερες στην Ελίνδο μέχρι 38, στη Σύμη 37, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, στην Ανατολική Ρόδο 36, Καστελόριζο 35 και Κάλυμνος 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 26 και 30 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά αίθριος καιρός θα παραμένει σε ολόκληρο τον νομό. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες μεταξύ 38 και 35 βαθμούς. Ανάμεσα στο Καστελόριζο, την Κάλυμνο, τον Αρχάγγελο, στην Ανατολική Ρόδο, τη Σύμη και την Λίνδο, η υψηλότερη θερμοκρασία στο τελευταίο σημείο που αναφέραμε, το οποίο είναι Λίνδος με 38 βαθμούς. Η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Η υγρασία και τις τρεις ημέρες βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Μόνο το Σάββατο θα φτάσει το 50% το μεσημέρι, ενώ τη νύχτα θα ανέβει στο 70%. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα!
3: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
4: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
3: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βενετοκλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλλιθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-06500.
11: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.
12: Καταρχήν, κύριε Χατζημάρκου, θέλω να ευχαριστήσω τη Ρόδο, εσάς, εμάς για την θερμότατη φιλοξενία.

0: Μεγάλες μέρες ζούμε, η αλήθεια. Μέρες δόξης. Glory Days, Bruce Springsteen, για το ξεκίνημα της δεύτερης ενότητας εκπομπής μας εδώ στον Real Voice, στο πρωινό μας Express. Τελευταία μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, αν σου πω, Πέρι, ότι δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι. Εσύ το καταλαβες, αν το όχνε. Εγώ με το να μην προλαβαίνω να πάρω ανάσα, η αλήθεια, γιατί δεν μου φτάνει το 24ωρο. Δεν έχω και συνέστηση. Αφήστε που σήμερα το πρωί νόμιζα ότι είναι Πέμπτη. Και λέω, ακόμα Πέμπτη, ρε παιδιά, δηλαδή, ακόμα Παρασκευή. Και μετά ξαφνικά συνειδητοποιώ, λέω, α, Παρασκευή είναι. Τελειώσαμε. Ελπίζω τουλάχιστον να τελειώσαμε για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στα ηχητικά αποσπάσματα από τα όσα διημήφθησαν χθες στην περιφέρεια, στο γραφείο του Περιφερειάρχη, όπου συναντήθηκαν οι τρεις περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, στο πλαίσιο της συμμαχίας που έχουν συνάψει και μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, τις ακούσατε λίγο πριν από τον κύριο Χατζημάρκο, να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά. Και τι σημαίνει τώρα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά? Δεν ξέρω αν δώσατε βάση στο ηχογραφημένο απόσπασμα το οποίο ακούστηκε λίγο πριν από τον Περιφερειάρχη. Η Ευρώπη μέχρι σήμερα δεν έχει Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, που να είναι και δεσμευτική για τις χώρες που έχουν νησιά. Ήταν μια κατάσταση χαλαρή, δηλαδή προέτρεπε τις εθνικές κυβερνήσεις, τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της που έχουν νησιά, να θεσπίσουν νησιωτικές πολιτικές. Και μέχρι εκεί. Επαφίεται δηλαδή ως τώρα στις χώρες, κράτη-μέλη, αν θέλουν να έχουν ή να μην έχουν ή σε ποιο βαθμό να έχουν νησιωτικές πολιτικές. Το τι έγινε στη χώρα μας το ξέρετε. Νησιωτική πολιτική μόνο κατ' όνομα. Ναι, υπάρχει η πρόβλεψη η συνταγματική, το περιβόητο άρθρο 101 του συντάγματος, το οποίο θεσπίστηκε για να καταστρατηγείτε, για να μην ακολουθείτε ποτέ. Η Ελλάδα δεν έχει νησιωτική πολιτική. Έχει αποσπασματικές πολιτικές κατά καιρούς που λαμβάνονται και έρχονται να κουμπώσουν σε αυτό που λέμε νησιωτικότητα. Και θα σας πω, εάν είχαμε νησιωτική πολιτική, τα μισά θέματα από αυτά τα οποία συζητάμε στις εκπομπές μας όλα αυτά τα χρόνια, 30 τόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, 37 για την ακρίβεια, 37 χρόνια, ένα μεγάλο μέρος αυτών που συζητάμε δεν θα το συζητούσαμε. Πόσες φορές έχετε ακούσει στις εκπομπές μας και τις δικές μου και των συναδέλφων να λένε, μα πώς γίνεται να μην το αντιλαμβάνεται το κράτος των Αθηνών? Μα πώς γίνεται να μην έχουν συνέστηση του τι γίνεται στα νησιά? Μα πώς γίνεται τα νησιά να τα θυμούνται μόνο όταν κάνουν διακοπές? Και όλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχει συνεκτική, συγκεκριμένη νησιωτική πολιτική. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά και η απέτηση η οποία τίθεται από αυτήν εδώ τη χώρα είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Στρατηγική να είναι αυτοτελής και σαφώς οριοθετημένη, που σημαίνει να έχει σαφές πεδίο εφαρμογής, να έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους, να έχει δείκτες παρακολούθησης, να έχει επαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη και να μην αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ως κομμάτι, παράρτημα ευρύτερων εδαφικών πολιτικών. Δηλαδή μέσα σε όλα που κάνουμε τις εδαφικές πολιτικές, ας βάλουμε και κάτι εκεί για τα νησιά και τελείωσε. Όχι έτσι. Οργανωμένα, συνεκτικά, με δείκτες παρακολούθησης, με συγκεκριμένους στόχους, με επαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη. Τι άλλο ζητούν? Θεσμοθέτηση δεσμευτικής ρήτρας νησιωτικότητας και μηχανισμού island proofing. Τι σημαίνει αυτό? Οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες και κατ' επέκταση και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος που τις έχει ενσωματώσει, είναι η επίσημη δική της πρόταση, αυτές τις 13 θέσεις. Οι ΕΝΠΕ λοιπόν και οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες θεωρούν αναγκαία τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής. Κάθε νομοθετικής πρότασης ή κάθε νομοθετικού, χρηματοδοτικού εργαλείου που αφορά νησιωτικές περιοχές. Να αξιολογούνται αυτά. Έχουν θετικό αντίκτυπο, έχουν αρνητικό αντίκτυπο, έχουν μηδενικό. Περάσανε και δεν ακούμπησαν. Να αξιολογείται αυτό μέσα από ένα μηχανισμό island proofing. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η αρχή της νησιωτικότητας μέσω της δεσμευτικής ρήτρας θα πρέπει να αποκτήσει δεσμευτικό περιεχόμενο και να ενσωματώσει με πρακτικό τρόπο τους κρίσιμους τομείς για τα νησιά, όπως είναι οι μεταφορές, όπως είναι η ενέργεια, ψηφιακές πολιτικές εννοείται, ανταγωνισμός, περιβάλλον, τουρισμός και πολλά άλλα. Σας τα λέω ενδεικτικά, είναι μόνο δύο από τις 13 προτάσεις. Κοινός τόπος και για τις δύο η δεσμευτικότητα αυτών των προβλέψεων αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής και όχι να επαφίεται γενικώς και αορίστως στο αν θέλει κάποιος, δεν θέλει, μπορεί, δεν μπορεί κτλ. Άκουγα χθες τον κύριο Πιερακάκη να λέει για 500 τόσα εκατομμύρια που έχουν πέσει στα νησιά και εδώ στο Νότιο Αιγαίο και να λέει ότι αυτό είναι νησιωτική πολιτική, απόδειξη της σημασίας που δίνει η κυβέρνηση στα νησιά κτλ. Δεν διαφωνούμε, όμως θα σας πω το εξής. Το ότι έπεσαν αυτά τα εκατομμύρια εδώ δεν εντάσσεται σε μια κεντρική πολιτική για τα νησιά. Επαφίεται και είναι αποτέλεσμα της διεκδίκησης συγκεκριμένων ανθρώπων. Γιατί αυτοί θέλησαν, γιατί αυτοί διεκδίκησαν, αυτοί προσπάθησαν, αυτοί μελέτησαν, αυτοί ενέταξαν και αναφέρομαι βεβαίως στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά κύριο λόγο γιατί από την αρχή και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό το ντροπιαστικό που επικρατούσε τόσα χρόνια περί άγονης γραμμής το άλλαξε άρδιν τα τελευταία χρόνια. Γιατί ένας άνθρωπος, ναι θα το πω και ας ενοχλούνται κάποιοι, ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο σημερινός περιφερειάρχης, εδώ και τρεις θητείες, είπε ότι αυτό με προσβάλλει σαν νησιώτη. Μας το έχει πει άπειρες φορές και σε συνεντεύξεις τύπου και δηλώσεις κατά καιρούς που κάνει και στα περιφερειακά συμβούλια, παντού. Εμένα αυτό σου λέει με προσβάλλει σαν νησιώτη. Να με έχουν σαν τον επέτη, σαν την άγονη γραμμή, που δεν. Άγονη τι σημαίνει? Δεν ευδοκιμεί τίποτα. Δεν φυτρώνει τίποτα. Είμαι βάρος δηλαδή. Είμαι ένας άγωνος τόπος που επειδή κάποιοι τρελοί επιμένουν να μένουν σε αυτόν τον άγωνο τρόπο, είναι βάρος σε μια κεντρική κυβέρνηση το να χρηματοδοτείς τον άγωνο τόπο που δεν σου προσφέρει τίποτα. Αυτό είναι τα νησιά? Όχι. Προφανώς δεν είναι αυτό τα νησιά. Άρα η θέση των νησιών και η νησιωτικότητα θα έλεγα κυρίες και κύριοι ότι είναι πρωτίστως αντίληψη. Και όταν έχεις αντίληψη, εκεί πάνω έρχεσαι να κουμπώσεις και την πολιτική την οποία ακολουθείς. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, παίρνοντας παράδειγμα το Νότιο Αιγαίο, αυτή η αντίληψη έχει αλλάξει άρδιν και αυτό έχει δώσει φτερά. Δεν είσαι πια ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δεν είσαι ένας χέρσος τόπος, γιατί έτσι κάποιοι για να στηρίξουν πολιτικές καριέρες τις προηγούμενες δεκαετίες σε είχαν βαφτίσει, σε είχαν χαρακτηρίσει, σου είχαν κρεμάσει την ταμπέλα, σου είχαν βάλει πάνω σου τη ρετσινιά για να έχουν το απόλυτο άλοθη της ανικανότητάς τους. Αυτό λοιπόν άλλαξε. Δεν μιλάμε πια για άγωνα νησιά. Δεν μιλάμε πια για άγωνη γραμμή. Μιλάμε για παραδείγματα, για πρότυπα βιωσιμότητας, καινοτομίας, ανάπτυξης, προόδου. Αλλά αυτό, επιτρέψτε μου να ξαναπώ για να φτάσω στην νησιωτικότητα, δεν αποτελεί μια κεντρική συνεκτική πολιτική. Είναι αποτέλεσμα της αντίληψης και της λειτουργίας συγκεκριμένων ανθρώπων, είτε αυτός είναι ο Περιφερειάρχης, είτε αυτό είναι δήμαρχοι, και αναφέρω σε δημάρχους κατά κύριο λόγο μικρών νησιών, που κάνουν θαύματα στον τόπο τους. Γιατί θέλουν αυτοί, γιατί έχουν αυτοί το μεράκι και γιατί αυτοί δεν θέλουν να κρυφτούν πίσω από την άγωνη γραμμή, τη ζητιανιά και την επαιτία και την κλάψα, μπας και τους πετάξουν κανένα κομμάτι ψωμί εκεί, κανένα ποσό, κανένα εργάκι για να δικαιολογήσουν τη δουλειά τους και την θέση τους πολιτικά. Όχι. Δούλεψαν και ανέτρεψαν άρδιν το χαρακτήρα των νησιών και έδωσαν περιεχόμενο. Αυτοί όμως έδωσαν περιεχόμενο στην νησιωτικότητα, γιατί αυτοί το ήθελαν. Τόσα χρόνια που τα παρακολουθώ τόσο κοντά, εκ του σύνεγγυς τα πράγματα και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό. Δεν είναι μια κεντρική πολιτική. Και φυσικά έρχεται μια κυβέρνηση και όταν πας, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν έχεις μια κυβέρνηση που της πας τεκμηρίωση, μελέτη, σοβαρότητα, οριμότητα στις προτάσεις σου, δεν θα πει όχι βεβαίως, γιατί τη συμφέρει και αυτήν να δείχνει. Να σήμερα, ας πούμε, έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και άλλη φορά έχει βγάλει και ολόκληρο βιβλίο, ένα τόμο για το αναπτυξιακό σχέδιο του Νοτίου Αιγαίου κτλ. Ποιος το έκανε αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο? Με συγχωρείτε, αλλά δεν το έκανε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το υποστήριξε και πρέπει να της το αναγνωρίσουμε. Αλλά υποστήριξε τη βάση που ήταν πάρα πολύ ισχυρή, που δεν της έδινε περιθώρια να πει όχι. Δεν χρηματοδοτούν οι κυβερνήσεις τις φαντασιώσεις κάποιων. Ούτε δίνουν λεφτά οι κυβερνήσεις για να κάθονται σε προϋπολογισμούς, σε νεκρούς κωδικούς, ακίνητους εκεί για χρόνια. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Βλέπεις ΔΙΤ, τα σχολεία και δεν ξέρω πόσα άλλα θα μπορούσα να αναφέρω εδώ για το Δήμο της Ρόδου, τον ισχυρό κατά τα άλλα Δήμο των 2.000 υπαλλήλων. Δεν σου δίνουν οι κυβερνήσεις λεφτά για τα ωραία σου τα μάτια, ούτε για τον μπόι σου. Θέλει πολλή δουλειά από κάτω. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Η νησιωτικότητα να θεσμοθετηθεί πια και να δώσει και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει πράξη την νησιωτικότητα, για τη δική τους όμως την τρέλα, ας μου επιτραπεί η λέξη αυτή, το πάθος που έχουν για τον τόπο τους, αυτό το πράγμα να το βοηθήσουν και να το αφήσουν να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, όχι να γίνεται τροχοπέδι. Νομίζω ότι τα έχω πει όσο πιο αναλυτικά μπορούσα για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται, για να έχει και νόημα όλη αυτή η συζήτηση και αυτά τα οποία σήμερα σας παρουσιάζουμε βάσει αυτών που έγιναν χθες, ελέγχθησαν χθες και που σήμερα αποτελούν την ειδησιογραφία. Και εμείς, όπως ξέρετε, μέσα από αυτή την εκπομπή δεν μένουμε στους τίτλους και στις φωτογραφίες. Μου έχουν πει κάποιοι φίλοι ότι λέει, μοιάζουν λίγο με σεμινάρια οι εκπομπές, ότι είμαι πάρα πολύ αναλυτική. Ναι, γιατί θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τα πράγματα. Με συγχωρείτε αν νομίζετε, αν πλήτεται εν πάση περιπτώσει με αυτά τα οποία λέω, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε διαφορετικά να αξιολογήσουμε ούτε πολιτικές, ούτε πρόσωπα, αν δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Και εγώ, επιτρέψτε μου το εγώ, έτσι το αντιλαμβάνομαι, να τα κάνω φραγκοδίφραγκα, όπως μου λέει και η φίλη μου η Χαρούλα. Η Χαρούλα η Γιασιράνη που μου στέλνει καμιά φορά κανένα μήνυμα και μου λέει φραγκοδίφραγκα τα κάνεις πάλι σήμερα. Ναι, για να γίνει όσο γίνεται πιο κατανοητό το κάθε θέμα το οποίο συζητάμε. Λοιπόν, δεν είναι όλες οι περιφέρειες ίδιες. Δεν έχουν όλες την ίδια φυσιογνωμία. Και ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα είναι που κάνει και τις προτάσεις αυτές απόρρια σύνθεσης και πιάνουν ένα πολύ μεγάλο εύρος. Έχεις τρεις περιφέρειες που στηρίζονται στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια και η Κρήτη, και έχεις και μία περιφέρεια η οποία στηρίζεται στον πρωτογενή της τομέα. Ο περιφερειάρχης της, ο καθηγητής, ο οποίος τυχάνει να είναι και καθηγητής του περιφερειάρχη, του κ. Χατζημάρκου, ήταν καθηγητής του. Ο κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, λοιπόν, ανέδειξε μέσα από τη δική του τοποθέτηση χθες στη συνέντευξη τύπου αυτή ακριβώς τη διαφορετικότητα των περιφερειών μεταξύ τους.
1: Καταρχήν, κύριε Χατζημάρκου, θέλω να ευχαριστήσω τη Ρόδο, εσάς, εμάς για την θερμότατη φιλοξενία που την χάνουμε στη Ρόδο. Πολύ καλύτερη τη Σλέζου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τέσσερις περιφέρειες διαφορετικές συναντιόνται εδώ. Τρίτη φορά. Γιατί διαφορετικές? Οι τρεις είναι ίδιες, τουριστικές. Η τέταρτη δικιά μας, πρωτογενούς παραγωγής. Και μένουμε να είμαστε πρωτογενούς παραγωγής. Εμένουμε. Γιατί παράγουμε πράγματα που θέλει η κοινωνία για να ζήσει. Και κρατάμε και τις παραδόσεις και κρατάμε και τον τρόπο ζωής μας. Που καμιά φορά στις τουριστικές περιοχές αλλοιώνεται. Μοιραία. Όταν έρχονται εκατομμύρια επισκέπτες, κάτι θα αφήσουν από τη ζωή τους. Άρα μειώνεται και στις περιοχές αυτές. Είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως για την νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά έχουμε στην Ελλάδα νησιωτική πολιτική? Εγώ δεν έχω δει να έχουμε. Το μόνο που έχει γίνει, να γίνει το ισοδύναμο, το οποίο δεν πληρώνεται. Άρα υστερούμε από χέρι σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Δεν είμαστε επίσης ώρες. Δεν πληρώνεται και αυτό. Ποια είναι η νησιωτική πολιτική στην Ευρώπη όταν στην Ιταλία έχουμε την Σαρδινία και τη Σικελία των εκατομμυρίων, ή στη Γαλλία έχουμε την Κορσική των εκατομμυρίων και στην Ελλάδα έχουμε τα νησιά των Άγιο Ευστράτιο? Ποια είναι η ομοιότητα του Αγίου Ευστρατίου ή της νήσου εδώ της Στήλου, λέω ένα παράδειγμα, με την Σικελία? Έχουμε πολύ διαφορετικά νησιά από τα υπόλοιπα της Ευρώπης. Γιατί πολλές χώρες δεν έχουν νησιά από αυτές εκεί πάνω. Εδώ όμως έχουμε νησιά. Και εννοούμε να τα διατηρήσουμε τα νησιά. Δεν τα εκχωρούμε σε κανένα. Ούτε στους εξανατολών γείτονες. Δεν τα εκχωρούμε. Είμαστε Έλληνες και θα μείνουμε Έλληνες. Είμαστε Ορθόδοξοι και θα μείνουμε Ορθόδοξοι. Άρα χρειαζόμαστε καταρχήν μια πολιτική της Ελλάδας. Και το να μας εξομοιώνουν και να λένε τα νησιωτική δήμη με τους ορεινούς δήμους, καμία σχέση. Ο ορεινός δήμος μπορεί να κλείσει 2 φορές το χρόνο από τα χιόνια. Αλλά όλο το χρόνο μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο του ασθενής και να πάει στο παρακείμενο νοσοκομείο. Στην Τήλο δεν μπορεί να πάει. Στον Άγιο Στράτιο δεν μπορεί να πάει. Στην Κέρκυρα μπορεί να είναι πιο εύκολα, είναι απέναντι. Αλλά όταν η υγεία δεν μπορεί να χορηγηθεί άνετα σε όλους τους πολίτες, υπάρχει θέμα. Έχουμε περιορισμούς ελεύθερης μετακινήσεως. Ένας από την Καλαμάτα παίρνει το αυτοκίνητο του, πάει στην Κόρυθο, πάει στην Αθήνα. Εμείς εδώ, άντε τον Αύγουστο να βρεις εισιτήριο με το πλοίο, να πας ή με το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Άρα είμαστε επί ανίσης ώρης. Επί ανίσης ώρης. Και έπειτα, το να λέμε νησιωτική πολιτική της Ελλάδος είναι λίγο misleading, όπως λέει στην Αγγλική. Καθοδηγεί λίγο λάθος. Τι σχέση έχει η Ρόδος με την Τήλο? Τι σχέση έχει η Λέσβος με τον Αγίο Στράτιο? Τι σχέση έχουν η Διαπόντη νήσι με την Κέρκυρα? Άρα λοιπόν αυτό που θέλει η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιωτική πολιτική, αλλά και μικρονησιωτική πολιτική. Και είναι το πρόβλημα μας. Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι καλό. Της Λέσβου είναι καλό. Όμως της Λίμνου είναι? Δεν είναι. Της Αγίου Στρατιού δεν υπάρχει νοσοκομείο. 200 κάτοικοι εκεί βολοδέρνουν ανάμεσα στα κύματα και στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν, να μπορέσουν να βρουν ένα μέσο να πάνε στη Λίμνο, όπου και εκεί η υγεία δεν είναι ικανοποιητική. Δεν παρέχεται ικανοποιητικά. Οι δάσκαλοι, όπως είπε ο πρόεδρος εδώ, έρχονται, υπογράφουν και φεύγουν. Στη μικρονησιωτικότητα. Στη Ρόδο δεν είναι εύκολο, θα μείνουν στη Ρόδο ή στη Μυτιλίνη. Αλλά το θέμα της Ελλάδος δεν είναι την νησιωτικότητα. Είναι η μικρονησιωτικότητα. Πρέπει να γίνει πολιτική μικρονησιωτικότητας, που δεν ξέρω και αν υπάρχει. Δεν είναι εύκολο να λυθούν τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα προσπαθήσουμε πάλι, όπως θα σας πει τι επιτύχαμε ο κύριος Τραπεκλής αργότερα για κάποιο θέμα που μας ανέφερε προηγουμένως, θα προσπαθήσουμε να είμαστε μαζί, εν τη ενώση οι δύναμεις, εν τη ενώση οι απαιτήσεις και η επίτευξη στόχων. Παρά τη διαφορετικότητα, γιατί καμιά φορά η διαφορετικότητα είναι και πλούτος.
0: Η διαφορετικότητα είναι και πλούτος. Αδιαφεσβήτητο είναι αυτό. Περιέγραψε λοιπόν την κατάσταση στη δική του περιφέρεια, την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης της, μια περιφέρεια η οποία δεν στηρίζεται στον τουρισμό, εν αντιθέσει με όλες τις άλλες, την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά. Ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλίστορ είναι ο Περιφερειάρχης των Ιωνίων Νήσων. Εκείνος αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας το εξής, ότι αυτή η συμμαχία που έχουν κάνει οι περιφέρειες, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, ρε παιδιά, από το 24 που κάνατε, που υπογράψατε τη διακήρυξη της Κέρκυρας, τι έχετε πετύχει, τι έχει κάνει δηλαδή, επί του πρακτέου, αυτή εδώ η σύμπραξη, αυτή εδώ η συμμαχία, τι έχει καταφέρει. Λοιπόν, κατάφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Ανέδειξε στην Ευρώπη το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης ως σοβαρή απειλή για την κοινωνική συνοχή των νησιών. Ο κύριος Τρεπεκλής, εκ μέρους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ήταν εκείνος ο οποίος συμμετείχε στις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Κατάφερε λοιπόν να εντάξει η Ελλάδα, οι ελληνικές περιφέρειες, δια της εκπροσώπησής τους στις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, κατάφεραν να επιβάλλουν το πρόβλημα της στέγασης στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Και αυτή η πίεση που ασκήθηκε από εδώ, από την Ελλάδα, από τις ελληνικές νησιωτικές περιφέρειες, οδήγησε στην ένταξη για πρώτη φορά της έννοιας της κοινωνικής κατοικίας, του housing, στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ανοίγοντας έτσι με τον τρόπο αυτό το δρόμο για κατασκευή κατοικιών με χαμηλό ενίκιο για δημόσιους λειτουργούς. Κύριε Βασιλάκη.
2: Να, όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, να πω και εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των πυροσβεστών και βεβαίως στο πυροσβεστικό σώμα. Η σημερινή συνάντηση έχει μια διαδρομή. Ξεκίνησε από την Κέρκυρα με τη διακήρυξη, βάλαμε τα θεμέλια μπορούμε να πούμε, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια προσπάθεια συνεργασίας χωρίς κανέναν ανταγωνισμό, διότι όπως αναφέρθηκαν και οι δύο περιφερειάρχες, τα προβλήματα είναι ακριβώς τα ίδια. Και φτάσαμε στη σημερινή συνάντηση που πάμε ένα βήμα πιο κάτω. Θέλω να σας πω, γιατί τίθεται το ερώτημα, ωραία, πέρασε από το 24 το Νοέμβρη κάποιο ένα διάστημα. Τι αποτελέσματα είχε αυτή η συνεργασία των τριών αμυγός περιφερειών. Όταν βάλαμε, αν θυμάστε, τα θεμέλια του διαλόγου μας, ένα που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη, η οικονομία, για μας τους δύο τουριστικές περιοχές, ο τουρισμός. Η συνοχή όμως την βάλαμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και τον πολιτισμό. Σε αυτούς τους στόχους δουλέψαμε συστηματικά αυτό το διάστημα και με την έγκριση και των δύο περιφερειακών συμμετείχα σε τρεις επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αναδείξαμε το σοβαρό πρόβλημα της στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Πραγματικά, εμείς στην Κέρκυρα, θα πω για παράδειγμα και βάζω την πρωτεύουσα που είναι η μεγαλύτερη, γιατί μπορεί να θεωρηθεί είναι εύκολα τα πράγματα, η πρόσβαση μπορεί να είναι πιο καλή σε σχέση με τα δικά σας μικρά νησιά, όμως και εκεί το νοσοκομείο, στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, στα σχολεία δεν έρχεται ο δάσκαλος. Εμείς επιδοτούμε με 500 ευρώ στις περιφερειακές ενότητες τους υπαλλήλους μας και δεν έρχονται. Που δεν έχουν κατοικία, είναι στέγαση και σίτηση και δεν υπάρχουν. Έρχονται μπροστά μου, υπογράφουν και την άλλη μέρα, κύριε Περιφερειάρχη, ψάχνουμε σε ακτίνα σε όλη την περιοχή και δεν βρίσκουμε σπίτι. Όχι μόνο ακριβό, δεν υπάρχει. Οπότε μπορώ εμείς που είμαστε αυτοδιοικητικοί και βλέπουμε τον άνθρωπο να πούμε: όχι, δεν σου δίνω την υπογραφή μου για να μετακινηθείς στην ενδοχώρα. Αυτό συμβαίνει με όλους. Το κάνουμε με αποτέλεσμα η υποστελέχωση όχι μόνο των περιφερειών και των δικών μας δομών, αλλά κυριολεκτικά καταραίει το κράτος στις νησιωτικές περιοχές. Δεν θα βρίσκουμε τον πυροσβέστη, τον αστυνόμο, τον δάσκαλο. Μπορεί να έχουμε πετυχημένες οικονομίες, αλλά όπως είπαμε και εκεί, εγώ έχω ένα καλό εισόδημα, αλλά το Σεπτέμβριο ο εγγονός μου δεν βρίσκει σχολείο, δεν βρίσκει δάσκαλο. Άρα τι έχουμε πετύχει σαν κοινωνία και σαν πολιτική? Αλλά δουλέψαμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση, πείσαμε μαζί με συμμαχία και με άλλες μεσογειακές νησιωτικές περιφέρειες και έτσι, όπως ξέρετε, υπάρχει η χρηματοδότηση της προσιτής κατοικίας. και ήδη πριν έρθω, κύριε Περιφερειάρχη, εδώ υπέγραψα και την πρόσκληση, όπου πραγματικά υπάρχει και η Εκκλησία ευαισθητοποιείται, αλλά και εμείς και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες με δικά μας ακίνητα να μπορέσουμε να τα κατασκευάσουμε για να δώσουμε με ένα χαμηλό ενίκιο στέγη στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να υπηρετήσουν διάφορες δομές του ευρύτερου των κρατικών υποχρεώσεών μας. Έτσι λοιπόν, αυτός ο στόχος σε μια συνεργασία, και ο κύριος Κατσιμάρκος είναι και ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ενθάρρυνε αυτή την προσπάθεια, και έτσι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας το πρώτο βήμα, και δεν είναι αυτό το βήμα, είναι ότι περάσαμε και το μήνυμα και στην κυβέρνησή μας ότι πρέπει στις νησιωτικές περιοχές, εμείς μιλάμε για αυτό που υποφέρουμε και βιώνουμε κάθε μέρα, δεν θέλει κανείς να αγοράσει σπίτι ακριβό, δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα, ο πολιτισμός. Για να μην πούμε τα ίδια, ο πολιτισμός είναι κορφαίος για μας. Γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά έχουμε μέσα από τις δυσκολίες, ιδιαίτερως, κύριε Μουτζούρη, εμείς οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιόνιου, που έχουμε τον πολύ τουρισμό, δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε αυτή την ταυτότητά μας, να την περάσουμε στα παιδιά μας. Είναι βαριά αποστολή. Γι' αυτό δουλέψαμε και σε αυτή την κατεύθυνση, διότι θέλω να ξέρετε, δεν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε αποστολές στο εξωτερικό, στην περιφέρεια Νοτίου, Βορείου Αιγαίου, γιατί δεν επιτρεπόταν. Με την παρέμβαση του κυρίου, ιδιαίτερα του κυρίου Χατζημάρκου, του περιφερειάρχη σας, καταφέραμε πλέον και έτσι αυτή η γραφειοκρατία και αυτή το κλείδωμα, αν θέλετε, της δυνατότητας χρηματοδοτήσεων, της ανταλλαγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων, να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να το κάνουμε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που από εδώ και πέρα θα βάλουμε τους στόχους, με συμμάχους βεβαίως και τα πολιτιστικά μας σωματεία και τους φορείς του πολιτισμού, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε διάφορες δράσεις οι οποίες πραγματικά θα δουλέψουν για τη συνοχή και την πολιτιστική διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε περιφέρειας. Όπως γνωρίζετε, τα νησιά μας είναι βουτυγμένα στην κλιματική κρίση. Κάθε μέρα καταιγίδες, ισχυρές, έντονες βροχοπτώσεις. Φέτος ζήσαμε στην Κέρκυρα να φεύγουν, αυτό έλεγα στους συναδέλφους εδώ, ολόκληρες πλαγιές, σπίτια να διαλύονται. Βενετσιάνικος ελαιώνας 300 ετών να φεύγει, κυπαρίσια υψηλόκορμα. Αποτέλεσμα, αυτά δεν είχαν συμβεί στα 300 χρόνια, δεν είχαμε βιώσει τέτοια φαινόμενα. Ιδιαίτερα λοιπόν τα νησιά μας που έχουν και τις διαβρώσεις των ακτών, τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από την ενδοχώρα. Γι' αυτό το λόγο και εμείς, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Χατζημάρκο, ποιο είναι το θέμα, είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικές ανάγκες και στη θεσμική μας λειτουργία, για να πάμε από το ένα νησί στο άλλο, είναι διαφορετικά τα προβλήματα, αλλά κυρίως και στο κόστος για την αποκατάσταση των υποδομών. Δεν πάμε σε έναν κάμπο που σπέρνουμε, που είναι και κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, κάνουμε μια εύκολη εξκαφή και ξεκινάμε την άλλη μέρα. Τα έργα τα δικά μας, για να ολοκληρωθούν από την ώρα που σχεδιάζονται, δεν φτάνει μια περιφερειακή θητεία, μια δημοτική περίοδο. Χρειάζεται χρόνος, άρα και κόστος πολύ μεγαλύτερο. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση και, κύριε, το βράδυ πρέπει να τα θέσουμε, Γιώργο μου, στον κύριο Υπουργό, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς δεν παλεύουμε για να κάνουμε αναπτυξιακά έργα. Κάθε μέρα δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε, αν θέλετε, σε λειτουργία τις υποδομές μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αποκαταστάσεις κάνουμε. Και οι χρηματοδοτήσεις αυτές έχουν και μεγάλο κόστος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο συναδέλφους, τους κυρίους περιφερειάρχες, με τους οποίους ξεκινήσαμε τη διακήρυξη της Κέρκυρας, και είμαστε εδώ σε μια κοινή προσπάθεια και με τον κύριο Αρναουτάκη το επόμενο διάστημα, να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική της νησιωτικής παρουσίας και να την λάβουν υπόψη τις ανάγκες μας, οι οποίες δεν αφαίρεται διεκδικήσεις η Ευρώπη, και να κατανοήσει ότι και οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να αλλάξουν, αλλά αν θέλετε και πρέπει και ένα ένα διαχειριστικό σχέδιο το οποίο πρέπει να είναι διαφορετικό από την υπόλοιπη πατρίδα μας και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, διότι αντικειμενικά υπάρχουν δυσκολίες και τις οποίες καταθέτουμε και οι οποίες είναι άκρως τεκμηριωμένες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως εύχομαι υγεία σε όλους και να μην συμβούν καταστροφές τις οποίες τα νησιά μας έχουν βιώσει στο παρελθόν λόγω και των καιρικών συνθήκων.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τον Περιφερειάρχη των Ιωνίων Νήσων, με το στεγαστικό να είναι το βασικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι Έλληνες Περιφερειάρχες στις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου και ακούσατε τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Τώρα, αυτή εδώ η σύμπραξη, αυτή εδώ η συμμαχία. Κλείνοντας τη συνέντευξη τύπου, ο Περιφερειάρχης έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα με αυτά τα οποία είπε, κλείνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, λέγοντας ότι αυτό το οποίο έγινε, αυτή η συμμαχία, σηματοδοτεί και μια διαφορετική αντίληψη στο θέμα της διεκδίκησης. Μίλησε για μια οριστική ρήξη με τις παθογένειες του παρελθόντος. Μίλησε για συχνούς εσωτερικούς ανταγωνισμούς μεταξύ νησιών, οι οποίοι τρέφονται από μια βαθιά ριζωμένη πολιτική της διαίρεσης για πολλές δεκαετίες. Αυτό ξεπεράστηκε στην περίπτωση των περιφερειαρχών και αυτό, λέει, δεν είναι απλά ένα βήμα, είναι ένα άλμα. Και έθεσε ως άειλο, όπως τον χαρακτήρισε, και ιερό στόχο το χτίσιμο πια μιας κοινής νησιωτικής συνείδησης για όλες τις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας.
3: Όπως βλέπετε, οριμάζουν σε εθνικό και υπερεθνικό, έτσι, ευρωπαϊκό επίπεδο. Οριμάζουν συζητήσεις, οριμάζουν συνθήκες, οριμάζουν όμως και στο εσωτερικό. Και υπάρχει και η αποφασιστικότητα από πλευράς των νησιωτικών της νησιωτικής Ελλάδας. Υπάρχει πάνω απ' όλα όμως, υπάρχει η δέσμευση να κινηθούμε όλοι πάνω στον ίδιο δρόμο με κοινούς στόχους και κοινές αξίες. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια καινούρια εποχή σε ό,τι έχει να κάνει την αντίληψη αυτών των θεμάτων, στην οποία ή μικρό ή μεγάλο, όπως θέλετε πείτε τους, ανταγωνισμοί όχι απλώς περνάνε σε δεύτερη μοίρα, εξαλείφονται και ο στόχος είναι καθαρός, η εκπροσώπηση είναι κοινή, η φωνή είναι κοινή, οι θέσεις είναι κοινές και γι' αυτό, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, είδατε ότι στο ενδιάμεσο στάδιο ελέγχου των εθνικών προγραμμάτων προσετέθη.
2: Δεν υπήρχε, εμείς το επιβάλαμε.
3: Ακριβώς, προσετέθη ο άξονας της κοινωνικής κατοικίας.
2: Το housing.
3: Και σήμερα έχουμε ένα πολύ μικρό ποσό ο καθένας, αλλά δεν είναι η νίκη ο προϋπολογισμός. Η νίκη είναι ότι έγινε επίσημη και εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική σε μας η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την κάλυψη αναγκών στέγασης. Αυτή τη στιγμή και οι τρεις περιφέρειες και η τέταρτη που δεν είναι εδώ είμαστε στο διοικητικό στάδιο που προετοιμάζουμε τις σχετικές προσκλήσεις για την αξιοποίηση αυτών των πόρων. Και αυτό δεν είναι βήμα. Αυτό είναι άλμα. Είναι ένα άλμα το οποίο ήρθε μόνο όταν καθίσαμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, καταλάβαμε ο ένας τον άλλο, δώσαμε τα χέρια και υπηρετήσαμε μαζί τον ίδιο στόχο. Και από το ίδιο τραπέζι, καταλάβαμε ο ένας τον άλλο, δώσαμε τα χέρια και υπηρετήσαμε μαζί τον ίδιο στόχο. Και από εδώ και πέρα αυτή είναι η εικόνα στην οποία θέλουμε κι εσείς

περιοχή που υπηρετούμε. Μπορεί το ένα νησί να ανταγωνιστεί το γειτονικό του κάποια στιγμή. Γιατί η πολιτική της διαίρεσης στην πατρίδα μας έχει βαθιές ρίζες. Και αυτό είναι στόχος κοινός. Να πούμε ότι το κτίσιμο της κοινής συνείδησης είναι ένας άειλος στόχος, αλλά είναι ιερός. Είναι ο πιο μεγάλος, ο πιο φιλόδοξος και σε αυτό θέλει δουλειά.

Λοιπόν, το πολιτικό μήνυμα. Αυτό είναι. Να τα ξεπεράσει κανείς όλα αυτά, όλες αυτές τις μικρότητες, όλες αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος, αυτόν τον παλαιοκομματικό τρόπο αντίληψης της άσκησης πολιτικής, να κάνεις συμμαχίες, να διεκδικήσεις, να τα καταφέρεις. Βλέπω και την ανάρτηση την οποία έκανε νωρίς το πρωί για το θέμα αυτό ο Περιφερειάρχης. Όταν τα νησιά συνομιλούν και συνεννοούνται, οι αποστάσεις μικραίνουν και η φωνή τους φτάνει πιο δυνατά στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα, μια δυνατή φωνή για τα νησιά. Χθες στη Ρόδο, η νησιωτική Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να ενώνει δυνάμεις, να διαμορφώνει κοινές θέσεις και να διεκδικεί με σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση τη θέση που της ανήκει στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Καταλήγει λέγοντας ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι παρούσα, δεν σας το διαβάζω όλο, μπορείτε να το δείτε στα social media. Η νησιωτική Ελλάδα είναι παρούσα, πρωταγωνιστή και συνδιαμορφώνει την νέα ευρωπαϊκή στρατηγική. Τέσσερις ξεχωριστές δυνάμεις της πατρίδας μας ενώνονται κάτω από ένα κοινό όραμα. Μια νησιωτική οικονομία ισχυρή, βιώσιμη, αυτόνομη και ανταγωνιστική στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Προχωράμε όχι απλώς με προτάσεις, αλλά και με συμβόλαιο δράσης. Έχει δουλειά. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, δια της απουσίας του, κανένας δεν κατάφερε να διεκδικήσει το παραμικρό. Απλά να δικαιολογήσει ίσως την ανικανότητά του. Ή την απροθυμία του. Ξέρετε, εδώ έχουμε και μία καινούρια σχολή. Έχει ενσκύψει εσχάτως. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι δεν μπορούν, ανίκανοι, ανίκανοι. Εδώ δεν είμαι πια σίγουρη σε κάποιες περιπτώσεις ότι μιλάμε για ανικανότητα. Έχω βάσιμες υποψίες ότι εδώ μιλάμε για άρνηση. Δεν θέλουν. Όταν έχουμε δημοσιεύσει ένα σωρό φεκ που δείχνουν ότι όταν ήθελαν μπορούσαν, τώρα γιατί δεν μπορούν. Παράδειγμα, και κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, θα πάμε στην εκδήλωση στο επιμελητήριο με ο κεντρικό ομιλητή τον κύριο Πιερακάκη. Όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν το πρωί τα επανέλαβαν οι περιφερειάρχες ενώπιον πλέον του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup. Και ο ίδιος έκανε μια καταγενική ομολογία, πολύ καλή ομιλία, έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, έδωσε και αριθμούς και για το Νότιο Αιγαίο ειδικότερα και για τα οικονομικά της χώρας, για το πώς διαφοροποιήθηκε η κατάσταση από την εποχή των μνημονίων που από εκεί που ήμασταν το κλωτσοσκούφι κυριολεκτικά στην Ευρώπη και ντρεπότανε κανείς να παρουσιαστεί. Περιέγραψε και ο Περιφερειάρχης κάποια τέτοια στιγμιότυπα της συμπεριφοράς της απαξιωτικής που τύχανε την περίοδο εκείνη που ήμασταν στα μνημόνια. Είπε επίσης για το στόχο τον οποίο θέτει ο ίδιος, ότι τα νησιά δεν είναι η άκρη. Δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της. Ναι, αυτό να το δούμε όμως και επί του πρακτέου, έτσι. Γιατί σε ωραίες, σε καλολογικά στοιχεία εύκολα είναι να λέγονται αυτά. Τα ακούμε εδώ και δεκαετίες. Να τα δούμε όμως και σε πράξη. Είπε και κάτι άλλο, ότι η πραγματική επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το κατά πόσο ένα νέος άνθρωπος θα μπορεί να παραμείνει στον τόπο του, να εργαστεί και να δημιουργήσει εκεί τη ζωή του. Προς το παρόν, κάτι γίνεται εδώ, στο Νότιο Αιγαίο. Είναι η μοναδική περίπτωση στη χώρα που είναι θετικά, είναι θετική η δημογραφική δείκτες και η δημοσιονομική βέβαια, αλλά για το δημογραφικό μιλάμε τώρα, αλλά έχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Τα του κυρίου Πιερακάκη θα τα ακούσετε στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρή που θα πάρει την σκυτάλη από μας.

0: από την εκπομπή της μαζί στις 10. Εγώ θέλω όμως εδώ να ακούσουμε κάποια δευτερόλεπτα, κάτι πολύ σύντομο, ένα στιγμιότυπο που περιέγραψε ο Περιφερειάρχης από τη Λέρο με τον Πρωθυπουργό για το θέμα που συζητούν όλοι. Το ΦΠΑ. Οι συντελεστές ΦΠΑ. Χθες λοιπόν αποκάλυψε κάτι ο Περιφερειάρχης στη σύσκεψη, στην εκδήλωση παρόντος του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη, λέγοντας ότι δεν είναι κρυφό, δεν είναι μυστικό, γιατί αυτό έγινε μπροστά στις κάμερες. Κατεγράφει η αντίδραση του Πρωθυπουργού όταν του ετέθη θέμα ΦΠΑ. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, να το ακούσουμε.
1: Καλώς ορίσατε, Υπουργό. Γνωρίζω ότι έγινε προχθές τη Λέρα. Λέρα είμαι στον επίσκεψη των Πρωθυπουργών. Λοιπόν, και αυτό που θα πω τώρα, κοιτάξτε, που λες έτσι αυτή, είναι και δημόσιο. Μπορεί κάποιος να το αναζητήσει αυτό, δηλαδή. Και τέτοιο θέμα, ΦΠΑ. Νομίζω μέσα στην αίθουσα είναι πολύ διαθέσιμο για να σε διάβασα. Είναι αποτυπωμένο στο μικρόφωνο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε από μικροφόνο με τις κάμερες αναμένες και ήταν δημόσια η ομιλία. Η συζήτηση για το ΦΠΑ, η τοποθέτησή του ήταν ξεκάθαρη. Γνωρίζω την εκκρεμότητα, θα τα πούμε σίγουρα.
0: Μάλιστα. Γνωρίζω την εκκρεμότητα, θα τα πούμε στη Ρόδο. Τι σημαίνει αυτό? Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Υπόσχεση είναι. Δεν ξέρω, δεν σπεύδω, δεν μπορώ να σπεύσω να την ερμηνεύσω. Εγώ απλά σας μεταφέρω αυτούσιο το τι είπε χθες ο Περιφερειάρχης στην εκδήλωση του επιμελητηρίου. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Πιερακάκης, αλλά είπε ότι αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να απαντήσω εγώ. Άλλο στόμα είναι εκείνο που θα δώσει την απάντηση για τον ΦΠΑ, εννοώντας προφανώστατα τον Πρωθυπουργό. Αυτά θα τα ακούσετε, επαναλαμβάνω, σε λίγο στην συνέχεια της πρωινής μας ζώνης από την Νατάσα Παμπρή. Από την εκπομπή της μαζί στις 10. Αυτά από μας. Αφιερωμένη στην ισιωτικότητα η σημερινή εκπομπή. Θα μπορούσε να την πει κανείς και θεματική. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ για μια ακόμα μέρα. Ξεκινήσατε την μέρα σας μαζί μας για μια ακόμα εβδομάδα που αισίως την φτάσαμε στο τέλος της. Γεμάτη, δύσκολη, με δυσάρεστες εξελίξεις για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, για ανθρώπους που χάθηκαν στο καθήκον. Αυτή είναι η ζωή. Και δεν είναι μυρολατρικό, είναι μια απολύτως ρεαλιστική προσέγγιση για τους καιρούς που ζούμε. Λοιπόν, σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Να έχετε, να έχουμε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο από καρδιάς, ήρεμο, χωρίς απρόοπτα, να κυλήσει ωραία, να μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εμείς από Δευτέρα, στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, η οποία θα είναι, Νατάσα, και η τελευταία για μας πριν τις διακοπές του καλοκαιριού. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Στις 5 το απόγευμα εκπομπή μας σε επανάληψη. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την ισιωτική Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη και Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Ρόδο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε το Νοέμβριο του 2024 στην Κέρκυρα με την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Προέδρου της ΕΝΠΕ διεξήχθη σε κλίμα συγκίνησης, καθώς εκφράστηκαν τα συλληπιτήρια όλων προς τις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Για τον λόγο αυτό απουσίαζε από τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, προκειμένου να παραστεί στις εξώδιες ακολουθίες με την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση των τεσσάρων περιφερειαρχών των ισιωτικών περιφερειών της χώρας να έχει οριστεί να λάβει χώρα στην Κρήτη. Οι τρεις περιφερειάρχες συμφώνησαν ότι οι ιδιαιτερότητες των νησιών, οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών τους, η γεωγραφική ασυνέχεια, το υψηλότερο κόστος μεταφορών και η ανάγκη διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων στα δημόσια αγαθά απαιτούν ειδικά σχεδιασμένες πολιτικές και σταθερό συντονισμό. Καλωσορίζοντας τους ομολόγους του, ο Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη συνεργασίας και αλληλεγγύης σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενιαίας στάσης απέναντι στην Ευρώπη για την διαμόρφωση της νησιωτικής στρατηγικής. Χθες το απόγευμα, εξάλλου, οι τρεις περιφερειάρχες ανέπτυξαν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου με θέμα τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα. Με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη. Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την νησιωτικότητα πρέπει να αλλάξει, επισημένοντας πως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δυσκολίες που δημιουργούν η απόσταση και το αυξημένο κόστος, αλλά να αναδεικνύει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών. Όπως είπε, τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του τουρισμού, της ναυτιλίας, της αγροδιατροφής, της καθαρής ενέργειας και της γαλάζιας οικονομίας, αποτελώντας ταυτόχρονα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Μανώλης Μουσελής. Η πυρκαγιά που έκαιγε από χθες το μεσημέρι στην περιοχή Βαθύ ξεκίνησε από αγροτικό οικισμό στο Βουτσάνι και κενώθηκε το χωριό από τους λιγοστούς κατοίκους. Όμως, λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στην κορυφογραμμή, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε θάμνους σε διάφορα σημεία, μελίσια και μία αποθήκη, αφού ξεπηδούσαν σε διάφορα σημεία οι εστίες. Ήταν κάτι το τρομακτικό, με τις πυρήνες γλώσσες σαν λάβα που έρεε στην πλαγιά, όπως είπε ο κύριος Μουσελής, εκφράζοντας τον φόβο και την ανησυχία του που επεφεύχθη ευτυχώς αν η φωτιά περνούσε από την πόθια ή προς τις δεξαμενές πετρελοειδών. Στην μάχη με τις φλόγες από την πρώτη στιγμή, οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι υδροφόρες του Δήμου, ο στρατός και θελοντές, ενώ συνέδρα με την επιχείρηση ελικόπτερο με συνεχείς ρήψεις νερού στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ δεν μπόρεσαν να πετάξουν τα αεροπλάνα λόγω του μεγάλου κυματισμού. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος είχε πει ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη, ενώ έπαιναν ισχυρή άνεμη εντάσεως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ρόδου. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Ο κ. Μουσελής εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι ήταν η τέταρτη φωτιά αυτή που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ψήφισμα συμπαράστασης και διαμαρτυρίας εξέδωσε η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την σύλληψη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου της Πάρου και υπαλλήλων για την πυρκαγιά στον Χιτά του νησιού σε μια παράδεκτη και προκλητική ενέργεια, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Την αισιοδοξία του για την αναπτυξιακή πορεία της Λέρου αλλά και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Αντιπρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Θοδωρής Ασβεστάς, μιλώντας στον Real Voice. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε Λέρου και Αγαθονήσι, ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό διήμερο για το νησί, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής, όπως οι παρεμβάσεις στο λιμάνι, οι αφαλατώσεις, τα έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι ασφαλτοστρώσεις και οι οδικές υποδομές. υποδομές από περιφέρεια και Δήμο και ανακοινώθηκαν νέες παρεμβάσεις. Ο κ. Ασβεστάς πρόσθεσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Λέρο ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα, η παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Φώτη Μάγκου, της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, επισημένοντας ότι παρά την θετική εικόνα στα έργα υποδομών, οι εκτοπλοϊκές συνδέσεις εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία των νησιών. Απαιτούνται περισσότερα δρομολόγια, τόνισε ο κ. Ασβεστάς, ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και ενίσχυση του ανταγωνισμού, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις. Όλα τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή ο μήνας αλλά και η εβδομάδα μας αποχαιρετά με γενικά ήθρο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Ανατολική Ρόδο, στην Ελίνδρο συγκεκριμένα μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 35 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, ο Αύγουστος το Σάββατο μας υποδέχεται με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 31, βαθμούς στα νοτιότερα μέχρι 32, οι υψηλότερες στην Λίνδο μέχρι 38, στη Σίμη 37, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, στην Ανατολική Ρόδο 36, Καστελόριζο 35 και Κάλυμνος 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 26 και 30 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά αίθριος καιρός θα παραμένει σε ολόκληρο τον νομό. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες μεταξύ 38 και 35 βαθμούς. Ανάμεσα στο Καστελόριζο, την Κάλυμνο, τον Αρχάγγελο, στην Ανατολική Ρόδο, τη Σίμη και την Λίνδο, η υψηλότερη θερμοκρασία στο τελευταίο σημείο που αναφέραμε, το οποίο είναι Λίνδος με 38 βαθμούς. Η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Η υγρασία και τις τρεις ημέρες βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Μόνο το Σάββατο θα φτάσει το 50% το μεσημέρι, ενώ τη νύχτα θα ανέβει στο 70%. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τον Real Voice. Με χαμόγελα αισιοδοξία παίρνουμε σκυτάλι και εμείς από τη Ρένα Παυλάκη που προηγήθηκε με το πρωινό Express και με πολύ πολύ πλούσια επικαιρότητα. Και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή και για την εβδομάδα αλλά και για τον μήνα, γιατί έχουμε Παρασκευή 31 Ιουλίου. Εύχομαι να έχουμε έναν ευχάριστο Αύγουστο, να μην έχουμε καύσονες, να μην έχουμε ακραίες θερμοκρασίες, να μην έχουμε συμβάντα περίεργα όπως τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο και ανησύχησε το νησί που τέθηκε σε συναγερμό. Και θα τα πούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Ο Πέρης μας που είναι πάντα απίκο, τον έχουμε συνέχεια σε red coat, σε κόκκινο συναγερμό, όπως τον είχα και προχθές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον είχα θέσει σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα, πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό. Και έκανε και την καλύτερη δουλειά, το καλύτερο αποτέλεσμα όπως πάντα. Επειδή χθες ανέφερα όλες τις ευχαριστίες μου σε συνεργάτες, φίλους κλπ. Τον Πέρη μας. Καλά, του Πέρη του τα λέμε κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς. Επί χρόνια δεν χρειάζεται να το επισημάνω μόνο μία φορά αυτό. Τα λέμε καθημερινά. Έχουμε τον καλύτερο ηχολήπτη, τι να κάνουμε. Η Δέσποινα Κουλούπρη είναι εξ αριστερών μου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου θα είναι λίγο αργότερα κοντά μας από την ΚΟΜ με τις καθημερινές της ανταποκρίσεις κοντά μας. Ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Και ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, απίκο επίσης 24/7, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού.

Λοιπόν, για την φωτιά στην Κάλυμνο, που ήταν η τέταρτη κατά σειρά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, φίλες και φίλοι, και ξεκίνησε από ένα σημείο, όπως φαντάζομαι ακούσατε λίγο νωρίτερα ή διαβάσατε και μέσα από τα αναλυτικά εκτενή ρεπορτάζ μας στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, από έναν αγροτικό οικισμό εκεί στο Βουτσάνι, πλησίων της περιοχής Βαθύ στην Κάλυμνο. Το χωριό εκενώθηκε από τους λιγοστούς κατοίκους, όπως είπε στο πρωινό Εξπρές και στην Ερένα. Ο έπαρχος, μάλλον ο συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, πρέπει να συνηθίσουμε να τον λέμε συντονιστή, τον κύριο Μουσελή, ο Μανώλης Μουσελής λοιπόν, και μας εξήγησε αναλυτικά το πώς ξεκίνησε η φωτιά, πώς εξαπλώθηκε, τι έκαιγε και το πώς κατάφεραν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι εθελοντές, τα μηχανήματα, όλα που ήταν βεβαίως σε ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή, να την περιορίσουν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Ωστόσο, όλος ο μηχανισμός βρίσκεται εκεί και είναι σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, γιατί βλέπετε ότι πνέουν και ισχυρή άνεμη στην περιοχή μας. Μας τα έλεγε πριν από 4-24 ώρα εδώ μέσα από την εκπομπή μας ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο αρμόδιος δηλαδή για να καταλάβετε για τις φωτιές, μετεωρολόγος, πυρομετεωρολόγος. Και μας εξηγούσε ο άνθρωπος ότι θα έρθουν πολύ ισχυρά μελτέμια από τις επόμενες ώρες, από τις επόμενες μέρες, και όπερ και γένετο ξεκίνησαν από την επόμενη μέρα και όλα στα 8 και 9 μποφόρ παρακαλώ στο Αιγαίο, και μάλιστα σήμερα υπάρχει και απαγορευτικό απόπλου και από το λιμάνι της Ραφίνας και από το λιμάνι του Λαβρίου για πάρα πολλά δρομολόγια. Και ξέρετε, είμαστε στο πικ της εξόδου των εκδρομέων και περιμένει κόσμος να ταξιδέψει. Με τις βαλίτσες στο χέρι έχουν κατέβει στο λιμάνι του Πειραιά, στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά ή στο Ραφίνα ή στο Λαβρίο, περιμένοντας να δουν αν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια τους για τα νησιά. Το ευχάριστο λοιπόν για την περίπτωση της Καλύμνου είναι ότι τέθηκε η φωτιά υπό έλεγχο αργά το βράδυ. Η πυρκαγιά αυτή που έκαιγε από χθες το μεσημέρι στην περιοχή Βαθύ, όπως σας είπα, ξεκίνησε από αυτό τον αγροτικό οικισμό στο Βουτσάνι και κενώθηκε το χωριό από τους λιγοστούς κατοίκους, όμως λόγω των ισχυρών ανέμων, όπως εξηγούσε στην Ερένα Παυλάκη ο συντονιστής, ο κύριος Μανώλης Μουσελής, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα πάνω στο βουνό, στην κορυφογραμμή, έκαιγαν χαμηλή βλάστηση, γιατί η Κάλυμνος δεν έχει δασόδη περιοχή, δεν έχει δέντρα, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι θάμνη κλπ. Όπως θα έχετε δει και μέσα από τις φωτογραφίες και μέσα από τα ρεπορτάζ μας από τα σχετικά πλάνα. Έκαιγε λοιπόν θάμνους, έκαψε και κάποια μελίσια και μία αποθήκη, αφού οι εστίες ξεπηδούσαν από διάφορα σημεία. Ήταν κάτι το τρομακτικό με τις πύρινες γλώσσες σαν λάβα που έρεε στην πλαγιά, όπως είπε ο κύριος Μουσελής, εκφράζοντας τον φόβο και την ανησυχία του, που απεφεύχθη ευτυχώς, όπως είπε, γιατί αν η φωτιά περνούσε προς την Πόθια, προς τον οικισμό ή προς τις δεξαμενές πετρεολοειδών, καταλαβαίνετε με τα καύσιμα το τι θα γινόταν. Μπουρλότο. Στη μάχη με τις φλόγες από την πρώτη στιγμή ήταν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι υδροφόρες του Δήμου, ο στρατός, εθελοντές, ενώ συνέδρα με την επιχείρηση και ελικόπτερο με συνεχείς ρήψεις νερού, μάλλον ελικόπτερα, στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ δεν μπόρεσαν να πετάξουν τελικά τα αεροπλάνα, λόγω του μεγάλου κυματισμού στην θάλασσα, δεν μπορούσαν λόγω των μποφόρ να γεμίζουν με νερό για να πηγαίνουν για ρήψεις στην περιοχή τη φλεγόμενη. Η φωτιά ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, στις 3 και 20 το μεσημέρι, σε αυτή την χαμηλή βλάστηση. Εκείνη την ώρα, μάλλον λίγο αργότερα, ο Δήμαρχος Καλύμνου είχε μιλήσει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γιάννης Μαστροκούκος, και είχε εξηγήσει ότι ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη, ενώ έπνεαν άνεμοι εντάσσεως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Ρόδου. Όπως σας είπα, στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις όλες υπό τον κίνδυνο, υπό τον φόβο τυχόν αναζωπυρώσεων, γιατί εξακολουθούν να πνέουν άνεμοι. Είναι καλύτερα τα πράγματα βεβαίως σήμερα, αλλά πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση.
για αυτά τα λεγόμενα καντιλάκια, φίλες και φίλοι, ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε κίνδυνος να εξαπλωθεί πάλι από μία μικρή εστία, από ένα μικρό καντιλάκι φωτιά εκ νέου, και τρέχουμε πάλι και δεν φτάνουμε. Γιατί ο κύριος Μουσελής είπε ότι ήταν η τέταρτη φωτιά που ξέσπασε στην Κάλυμνο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εύλογοι προβληματισμοί και οι συνειρμοί από όλους, το καταλαβαίνετε. Τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες πάλι, όταν είχαμε την τρίτη κατά σειρά φωτιά και με τον συνάδελφό μου από τον Παλμό της Καλύμνου, με τον Θανάση Αθανασίου, που μας είχε πει τότε ότι εκείνη η φωτιά πλησίων της περιοχής του Αγίου Σάβα, πίσω μάλλον από την περιοχή του Αγίου Σάβα προς τα Θερμά, εκεί που ξεκίνησε περίεργα αυτή η φωτιά τότε, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, ήταν πολύ παράξενο το πώς εκδηλώθηκε η πρώτη εστία σε ένα σημείο που δεν είναι κοντά στο οδικό δίκτυο, είναι σε ένα απομακρυσμένο σημείο που πρέπει να περάσει κάποιος από εκεί για να εκδηλωθεί και η φωτιά.

Η καπνή βεβαίως, η μαύρη καπνή και σε όλο το νησί που σκέπασαν στην Κάλυμνο και στην ευρύτερη περιοχή. Οι καπνοί βεβαίως έφταναν και στην ΕΚΟ, που είναι το γειτονικό νησί. Και μάλιστα η συνάδελφος η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου σε λίγο θα μας μεταφέρει και ρεπορτάζ από την δική της πλευρά, γιατί και εκείνη κατέγραφε το ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή και αμέσως ενισχύθηκαν, πρέπει να σας πω, στην Κάλυμνο όταν έβλεπαν ότι άρχισε να ξεφεύγει φωτιά με δυνάμεις από την ΚΟ, που έσπευσαν για να βοηθήσουν περαιτέρω το έργο της πυρόσβεσης, και όλος ο μηχανισμός ήταν επιποδός από την πρώτη στιγμή. Και τώρα που τα λέω αυτά, μόλις βλέπω και μπροστά μου μία ανάρτηση από την Πόπη Κουτούζη, την κυρία, την αντιδήμαρχο μάλλον Καλύμνου, πριν από 20 λεπτά, που λέει χθες ήταν μία μέρα γεμάτη τρέξιμο. Πρωί-πρωί λεπίγα ρόδο, έπρεπε να κλείσουν υποθέσεις με ΕΟΤ, κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, πολιτιστικό καλοκαίρι και άλλα. Απόγευμα χτύπησε το τηλέφωνο φωτιά. Από μακριά δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Επιστροφή στην Κάλυμνο με το ίδιο πλοίο που πήγα το πρωί. Και εξηγεί και η κυρία Κουτούζη για όλα αυτά που συνέβησαν. Και στο τέλος, καταλήγοντας, λέει: ευτυχώς όλα καλά. Σήμερα να δούμε πώς θα βγάλουμε τη μέρα.

0: Βλέπω και μία άλλη ανάρτηση τώρα στα social media, στο Facebook συγκεκριμένα, του συναδέλφου μου από την ΕΚΟ, του Γιώργου Βενέρη, από την Δημοτική Τηλεόραση, που λέει τώρα κάλυμνος, σε επιφυλακή παραμένει η πολιτική προστασία του Δήμου ΚΟ, επιστρέφει στη Ρόδο το πυροσβεστικό ελικόπτερο μετά τις τελευταίες ρήψεις. Πλάνα από την Κάλυμνο, έχει και σχετικό βιντεάκι, καταγράφουν το πυροσβεστικό ελικόπτερο την ώρα που πραγματοποιεί τις τελευταίες ρήψεις νερού στο πύρινο μέτωπο. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το ελικόπτερο αποχωρεί και επιστρέφει, γεγονός που δείχνει ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον αισθητά βελτιωμένη και οι προσπάθειες των επίγειων και εναέριων δυνάμεων απέδωσαν αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας του Δήμου ΚΟ παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, συνεχίζοντας να συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής στην Κάλυμνο. Νομίζω ότι η Δέσποινα είναι κατάλληλο σημείο για να επικοινωνήσουμε με την Κλεοπάτρα, αφού αναφερόμαστε τώρα στο θέμα αυτό, να μας πει και τα δικά της στοιχεία και βεβαίως, όπως σας είπα, υπήρχε αναλυτικό ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή μέσα και από τον ιστότοπό μας και μέσα από τα social media του σταθμού. Μαζί μας χορηγός καθημερινά στην εκπομπή μαζί στις 10, το εξαιρετικό ξενοδοχείο στην Λέρο Κρυθώνης Paradise, αυτό το στολίδι, αυτό το κόσμημα της Λέρου στην περιοχή Κρυθώνη, ένα βήμα μόλις από την θάλασσα, είναι με τα υπέροχα αυτά δωμάτια καλέσθητα, άνετα, κομψά που μπορεί να καταλύσετε. Βεβαίως με τις υπέροχες πισίνες και τους καταπράσινους κήπους του, ανοίγετε την μπαλκονόπορτα για να βγείτε και στα πολύ μεγάλα μπαλκόνια που έχει έτσι κι αλλιώς το ξενοδοχείο και απολαμβάνετε και το πράσινο, το φυσικό τοπίο και βεβαίως το γαλάζιο του Αιγαίου στα πόδια σας. Με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκεί και βεβαίως με συνεδριακού τύπου αίθουσα, με αίθουσα βιντεοσκοπήσεων, με υπέροχες γαστρονομικές απολαύσεις για όλα τα γούστα που θα ικανοποιήσουν και τον πλέον απαιτητικό πελάτη, με τα ωραία σας τα ποτάκια, τα καφεδάκια, να καθίσετε στην πισίνα, στους χώρους εστίασης, να απολαύσετε τις όμορφες διακοπές σας. Λοιπόν, επιστρέφω στα της φωτιάς και η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ είναι κοντά μας. Εκείνη έβλεπε και τους καπνούς να γεμίζουν και τον ουρανό της ΚΟ, της γειτονικής ΚΟ, γιατί από την ΚΟ έσπευσαν δυνάμεις ενίσχυσης στο έργο της κατάσβεσης. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάζα. Έτσι ακριβώς είναι. Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε χθες το απόγευμα λοιπόν η Κάλυμνος.
0: Φαντάζομαι, όταν, Κλεοπάτρα, ότι και σήμερα, ναι, θα είναι μουντός ο ουρανός, έτσι, στην ΚΟ.
1: Ναι, ακόμα φαίνεται ότι χθες αυτό που έγινε, ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Χθες λοιπόν η μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Βουτσάνη. Εξαπλώθηκε με ταχύτητα προς το βαθύ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, προκαλώντας φυσικά μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των αρχών. Η κατάσταση, Νατάσα, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με τις φλόγες να κινούνται απειλητικά προς τη Χαλή και αργότερα προς τον οδικό άξονα από την παραλία της ακτής. Το 112 ενεργοποιήθηκε αποστέλλοντας μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε και η κυκλοφορία προς το βαθύ. Το πυκνό νεύος, όπως είπες και εσύ, ήταν ορατό ακόμη και στην ΚΟ, ενώ το 112 έφτασε και σε αρκετούς κατοίκους στο νησιού μας, να ξέρεις. Mm-hmm. Από την πρώτη στιγμή στάθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Από την ΚΟ συγκεκριμένα αναχώρησαν 2 πυροσβεστικά οχήματα με επικεφαλής τον διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών, τον κύριο Γρηγόρη Μαυρίδη. Ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχε και η ειδική ομάδα της ΕΜΟΔΕ και ελικόπτερο που επιχειρούσε από τη Ρόδο, παρά τις δυσκολίες που δημιουργούσαν οι πολύ ισχυροί άνεμοι και ο έντονος φυσικά κυματισμός για τις υδροληψίες.
0: Ναι.
1: Σημαντική ήταν και η συνδρομή του Δήμου της ΚΟ. Ο Δήμαρχος κύριος Νικηταράς επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Καλυμνίων, εκφράζοντας τη στήριξή του, ενώ με εντολή του υπεύθυνου πολιτικής προστασίας του κύριου Σταμάτη Καμπουράκη, μεταφέρθηκαν στην Κάλυμνο 3 οχήματα της πολιτικής προστασίας μαζί με στελέχη και εθελοντές που συνέδραμαν στην επιχείρηση και ύστερα από πολύ ωρή μάχη με τις φλόγες, γύρω στη 1.30 το βράδυ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και ουσιαστικά κατασβέστηκε, αλλά οι δυνάμεις ακόμα παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις φυσικά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινηθεί τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
0: Πάντως είναι περίεργο, το έλεγε και λίγο νωρίτερα ο συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνο, ο κ. Μανώλης Μουσελής. Έπαρχο τον έχουμε συνηθίσει εμείς μέχρι να συνηθίσουμε το συντονιστής. Η αλήθεια ακούει τώρα ο Κροατής συντονιστής και θα νομίζω ότι είναι ο συντονιστής της φωτιάς, της πολιτικής προστασίας. Ελευθερίας.
1: Μα πάρει καιρό να το συνηθίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλεγε λοιπόν ότι και τέθηκε υπό έλεγχο, έλεγε όλη αυτή την ανησυχία, περιέγραψε μάλιστα το πώς έγινε όλη αυτή η κατάσβεση, ότι έπεσε από πάνω όλος ο μηχανισμός, οι φόβοι που εκφράστηκαν, από τη μία φοβόντουσαν μην πάει προς τον οικισμό της Πόθιας, από την άλλη υπήρχαν οι δεξαμενές καυσίμων, πετρελαιοειδών κλπ. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν έχει δέντρα η Κάλυμνος, είναι το νησί βραχώδες, με θάμνους. Οπότε έκαιγε πολύ χαμηλά η φωτιά, αλλά σαν ένα ποτάμι, σαν μια λάβα, όπως έλεγε η Κυρένα στη συνομιλία τους, σαν μια λάβα που έρε πάνω στη βουνοκορφή. Και ο άνθρωπος είπε ότι ήταν πρωτόγνωρο έτσι αυτό το θέαμα που έβλεπε και ο ίδιος μπροστά του, αφού αντί να περιορίζεται η φωτιά, όλο και εξαπλωνόταν συνεχώς, ώρα με την ώρα, και είχε σχηματίσει αυτή την τεράστια έκταση πύρινη λέλαπα που βλέπαμε και στα ρεπορτάζ και στα δικά σου. Όλοι οι συνάδελφοι νομίζω ότι καταγράφαμε συνεχώς το γεγονός αυτό.
1: Ήταν και κάτι που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, με ρωτούσαν εδώ δηλαδή και στο νησί, πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο μεγάλη φωτιά στην Κάλυμνο, η οποία γνωρίζουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερη βλάστηση.
0: Ναι, μα λέγαμε τι καίει η θυμάρη, πέτρα, βράχο, τι καίει.
1: Ακριβώς αυτό, ναι. Και όμως τελικά είδαμε ότι όλα γίνονται και ότι ακόμα και στην Κάλυμνο που γνωρίζουμε όλοι το πετρόδες, έτσι, το χαρακτηριστικό της είναι η πέτρα, ότι τελικά μπορεί και εκεί να εξαπλωθεί μεγάλη φωτιά και να χρειαστεί και παρέμβαση από εναέρια μέσα.
0: Ναι, τελικά πρέπει να έκαψε και λίγα μελίσια από ό,τι έλεγε ο κύριος Μουσελής, μία αποθήκη.
1: Μία αποθήκη,
0: και ενώθηκε και ο οικισμός, είχαν και το 112 που σήμανε συναγερμός εκεί στα κινητά των κατοίκων στο Βαθύ. Και το Βαθύ βεβαίως, επειδή είναι... το σημείο τέτοιο, υπήρχε ο φόβος εκεί, καταλαβαίνεις, για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ανέφερε μέχρι κάτω ακριβώς.
0: Βέβαια. Ναι. Επίφοβο. Τέλος καλό, όλα καλά. Μακάρι να μην έχουμε άλλα συμβάντα όλο το καλοκαίρι. Μας τα έλεγε, φαντάζομαι άκουγε στην εκπομπή, και ο πυρομετεωρολόγος από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών πριν από λίγα 24 ώρα εδώ στην εκπομπή, ότι θα έχουμε πολύ ενισχυμένα μελιτέμια αυτές τις μέρες, με ξεκινώντας ο Αύγουστος και με άνοδο της θερμοκρασίας. Οπότε είχε προειδοποιήσει ο άνθρωπος ότι θα ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Και δεν πρόλαβε να κάνουμε τη συνέντευξη και δυστυχώς από την άλλη μέρα άρχισε και κεγόταν, μάλλον από το ίδιο απόγευμα. Μια η Πάρος, μια η Άνδρος, η Κρήτη, που δυστυχώς θρυνούμε τους τρεις πυροσβέστες, δύο στην Κρήτη και έναν στο Γήθιο. Τι να πούμε για αυτή την τραγωδία πραγματικά?
1: Τι να πούμε πραγματικά, αλλά κάθε καλοκαίρι, Νατάσα, έχουμε τα ίδια, και είμαι εδώ στην ΚΟ την προηγούμενη εβδομάδα και την παραπροηγούμενη είχαμε φωτιές, ευτυχώς χωρίς μεγάλες ζημιές. Όλοι είναι σε επιφυλακή πραγματικά, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Νομίζω τα γνωρίζουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Προχθές δεν πρόλαβα να σε βγάλω στον αέρα, χθες δεν σε έβγαλα. Προχθές έβγαλα, λάθος. Χθες δεν είχαμε σύνδεση. Γιατί είδες μετά από σένα ποιος βγήκε στην εκπομπή, έτσι, γιατί δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, νιώθω μεγάλη τιμή που έβγαλες πρώτα εμένα.
0: Είδες μετά από σένα ο Κυριάκος.
1: Πραγματικά, πραγματικά μετά από μένα ο Κυριάκος. Να σου πω και on air, λοιπόν, συγχαρητήρια. Ήταν μια πολύ αξιόλογη συνέντευξη. Και...
0: Πάντα τέτοια. Να είσαι καλά. Η αλήθεια, είχα το φόβο και ο Πέρης ήταν σε red coat, όπως έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, γιατί σε αυτές τις ζωντανές συνδέσεις, πόσο μάλλον όταν έχεις τον πρωθυπουργό της χώρας, πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα. Δεν ξέραμε αν θα γινόταν τελικά. Εγώ το είχα ζητήσει. Βοήθησαν εκεί οι φίλοι κλπ. Σε αυτή την συνεργασία στο Αγαθονήσι. Οπότε έλεγα του Πέρη, θα είσαι stand-by σε ετοιμότητα και αν χρειαστεί θα κλείσει την Κλεοπάτρα στον αέρα επιτόπου. Γιατί βγήκε από το δικό μου κινητό, βεβαίως, η συνομιλία με το δεύτερο μικρόφωνο δίπλα. Οπότε προλάβαμε και κάναμε και τη δική μας συζήτηση. Πάμε σε άλλα θέματα, Κλεοπάτρα μου. Τι άλλο έχεις?
1: Πάντως να σου πω ότι εγώ δεν κατάλαβα καθόλου ότι ήσουν αγχωμένη. Άκουσα μετά και λέω αμάν.
0: Όχι, αγχωμένη δεν ήμουν καθόλου.
1: Καθόλου ήσουν, ναι, ότι μετά από μένα θα έβγαινε ο πρωθυπουργός. Ήσουν δηλαδή, το διαχειρίστηκε άψογα. Να πάμε όμως στο θέμα, μια που αναφερθήκαμε στον πρωθυπουργό, ότι στη Λέρο επίσης βρέθηκαν και ο αντιπεριφερειάρχης ψηφιακής ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, ο Χαράλαμπος Ναυροζίδης, καθώς και ο πρόεδρος της ΔΥΜ, Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Ζήρας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο νησί, μαζί με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, συνόδευσαν τον πρωθυπουργό σε όλους τους σταθμούς του προγράμματός του, που και ενημερώθηκαν για τα σημαντικά έργα και τις υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι σε όλα αυτά που... τα μέρη που επισκέφτηκαν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλλον είχε η συνάντηση του κ. Ναυροζίδη και του Γιώργου Ζήρα με τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Γιαννικουρή, με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Mm-hmm. Οι εκπρόσωποι της ΚΟ συζήτησαν μαζί τους πολιτικά, αναπτυξιακά και νησιωτικά ζητήματα, ενώ ξεχωριστή ήταν και η συζήτηση του κ. Ναυροζίδη με τον πρώην Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των νησιών, ενώ παράλληλα και οι δύο, και ο κ. Ναυροζίδης και ο κ. Ζήρας, είχαν συνάντηση και με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, με αντικείμενο τις ανάγκες των νησιών και τις λιμενικές υποδομές.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Και, ναι. Όχι, έχεις άλλο θέμα.
1: Όχι. Μπορούμε να πούμε για το. Να δούμε ένα θέμα που έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες με την υπόθεση των δημοτικών οχημάτων του Δήμου της ΚΟ, η οποία έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, όπου όλα ξεκίνησαν όταν ο ραδιοφωνικός σταθμός Έκφραση 97 δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ στο οποίο επικαλούμενο στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και του gov.gr ανέφερε ότι ορισμένα δημοτικά οχήματα εμφανίζονται με εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε και ένδειξη ότι ήταν ανασφάλιστα. Στο ίδιο ρεπορτάζ τέθηκαν και ερωτήματα για οχήματα που προέρχονται από την πρώην και εκπαπιάς, η οποία και έχει καταργηθεί, και τα οποία εξακολουθούσαν να εμφανίζονται καταχωρημένα στο αφημί της επιχείρησης. Ο Δήμος της ΚΟ απάντησε άμεσα με δελτίο τύπου, διαψεύδοντας ότι κυκλοφόρησαν ποτέ ανασφάλιστα δημοτικά οχήματα, εξηγώντας ότι η καθυστέρηση συνδεόταν με την διαδικασία μεταβίβασης των οχημάτων από την και εκπαπιάς στο Δήμο. Η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί. Η διοκτήτρια του Έκφραση 97, η κυρία Σεριγιάννη, επανήλθε ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα συγκεκριμένα έγγραφα, όπως ασφαλιστήρια, αποδείξεις πληρωμής των τελών και ημερομηνίες ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των οχημάτων, υποστηρίζοντας ότι το αρχικό ρεπορτάζ βασίστηκε αποκλειστικά σε επίσημα κρατικά στοιχεία. Παράλληλα, πήρε θέση και ο Σύνδεσμος Εργαζομένων στα ΜΜΕ στην ΚΟ, ο οποίος και εξέφρασε τη στήριξή του στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Και νέα εξέλιξη, χθεσινό δημοσίευμα του Έκφραση, σύμφωνα με το οποίο στις 30 Ιουλίου εκδόθηκαν χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας στις 2 και 4, στις 2 και 5 και στις 3 και 11. Δηλαδή, όπως υποστηρίζει δηλαδή το μέσο, μετά την απάντηση που είχε ήδη εκδώσει ο Δήμος της ΚΟ.
0: Ναι.
1: Και με αφορμή αυτό, να σου πω ένα τελευταίο, ότι έβγαλε δελτίο τύπου και η Δημοτική Παράταξη της Δύναμης Αλλαγής για αυτές τις σοβαρές αποκαλύψεις. Υποστηρίζει επίσης ότι το γεγονός ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα για τα τέλη κυκλοφορίας, για τα τέλη κυκλοφορίας, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι υπήρχαν εκκρεμότητες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν μόνο όταν το θέμα έλαβε δημοσιότητα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε αύριο πάλι. Όχι αύριο, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
1: Ακριβώς, καλό μήνα.
0: Γιατί είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα και τον μήνα, οπότε από αύριο πια Αυγουστιάτικα και η επόμενη εβδομάδα που μπαίνει θα έχουμε την επικοινωνία μας και μετά ετοιμάζουμε και εμείς βαλίτσες, έτσι, να ξεκουραστούμε έτσι. Και λίγο. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο,
1: λοιπόν,
0: για χαρά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.
0: Μιας και λέγαμε και για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή την διήμερη περιοδία του Σελέρο και Αγαθονήσι, και όπως μας έλεγε χθες ο επιχειρηματίας από την Λέρο, ο κύριος Γιώργος Ζουμπούλης, αναφέρθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο συνόδευε επί 2 ημέρες σε αυτή την περιοδία, και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συγκινητική συνάντηση του Πρωθυπουργού με την νεονόβια κάτοικο του νησιού. Και έψαξα περαιτέρω στοιχεία να μάθω για την γυναίκα. Την λένε Μαρουδιό Κανέλη και είναι ηλικίας 102 ετών. Είναι η γυραιότερη κάτοικος του ακριτικού νησιού. Έτσι λοιπόν την ηλικιωμένη, την υπερήλικα μάλλον κάτοικο του Αγαθονησίου, την κυρία Μαρουδιό Κανέλη, την καλημέρα μας εκεί, που έχει υπερβεί ήδη τα 100 χρόνια, είναι 102 ετών. Επισκέφθηκε στο σπίτι της προχθές ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί την Τετάρτη το πρωί, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν του προτάθηκε να επισκεφθεί το σπίτι της και να την συναντήσει από κοντά, χωρίς δεύτερη σκέψη, όπως μας περιέγραψε χθες ο Γιώργος Ζουμπούλης, μετέβη στο σημείο και συνομίλησε μαζί της, βρίσκοντάς την μάλιστα να καθαρίζει πατάτες. Ήταν μια στιγμή που τον συγκίνησε βαθιά και τον ίδιο, δήλωσε ο κύριος Ζουμπούλης, που ήταν δίπλα του, όπως σας είπα, στην περιοδία και είδε και αυτό το στιγμιότυπο. Οι υπόλοιποι όλοι οι συνοδοί είχαν μείνει απ' έξω και έβλεπαν τον κύριο Μητσοτάκη να συνομιλεί με την κυρία Μαρουδιό από την πόρτα, από τα παράθυρα κλπ. Και βεβαίως ήταν μια έτσι όμορφη, συγκινητική, ανθρώπινη στιγμή.

Λοιπόν, να σας πω ένα θέμα που υπάρχει σήμερα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα για ακραία τουρκική πρόκληση. Πάνω από το Φαρμακονήσι, παρακαλώ, έστειλαν drone οι γείτονές μας. Πάνω από το Φαρμακονήσι, μόλις είχε περάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ανατροπή, λέει το άρθρο, στο σκηνικό της παρατεταμένης ηρεμίας των τελευταίων ημερών σημειώθηκε χθες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΘΑ, τουρκικό μη επανδρομένο αεροσκάφος πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από το Φαρμακονήσι, από όπου πέρασε ο ΙΕΘΑ Νίκος Δένδιας, σπάζοντας ένα άτυπο μουρατόριουμ που κρατούσε από τις αρχές του 2023. Η ενέργεια αυτή αποκτά ιδιαίτερα πολιτική και επιχειρησιακή βαρύτητα. Η στήλη των υπερπτήσεων εθνικού εδάφους στα αρχεία του ΓΕΘΑ παρέμενε μηδενική από τον Φεβρουάριο του 2023. Η περίοδος ύφεσης, τονίζει το δημοσίευμα των νέων που ακολούθησε του σεισμού στην Τουρκία, φάνηκε να βάζει φρένο στις ακραίες προκλήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Η δραστηριότητα η χθεσινή επαναφέρει την ανησυχία, συμπίπτοντας μάλιστα με την προγραμματισμένη διήμερη περιοδία του ΙΕΘΑ Νίκου Δένδια, ο οποίος χθες επιθεώρησε στρατιωτικές υποδομές σε νησιά του κεντρικού του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή του νησιού, καθώς ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας βρέθηκε στο Φαρμακονήσι. Το γεγονός ότι η υπερπτήση εκτελέστηκε από ντρόουν επιβεβαιώνει την μεταβολή της τουρκικής τακτικής, χρήση υψηλής τεχνολογίας για την διατήρηση των διεκδικήσεων με ελαχιστοποίηση του κόστους και του ρίσκου μας.

0: Αλλάζω θέμα, αλλάζω κλίμα. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την νησιωτική Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και Ιωνίων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή, που έγινε χθες στη Ρόδο, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 στην Κέρκυρα με την υπογραφή της διακήρυξης της Κέρκυρας. Αναλυτικό ρεπορτάζ βεβαίως ακούσατε από το πρωινό Εξπρες και τη Ρένα Παυλάκη. Διαβάζετε και μέσα από την ιστοσελίδα μας αναλυτικότατα ρεπορτάζ εδώ και ημέρες για το θέμα αυτό, με όλες βεβαίως τις λεπτομέρειες. Είχαμε χθες και την παρουσία και ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη, χθες το απόγευμα στο ΕΒΕΔ, στην εκδήλωση με θέμα Τέσσερις Περιφέρειες, ένα όραμα, που διοργανώθηκε από τις τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας σε συνεργασία με τα εδώ τρία επιμελητήρια, εμπορικό, τεχνικό και οικονομικό επιμελητήριο. Και ο κύριος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την νησιωτικότητα πρέπει να αλλάξει, επισημένοντας πως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δυσκολίες που δημιουργούν η απόσταση και το αυξημένο κόστος, αλλά να αναδεικνύει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση στην ομιλία του.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε μία περίοδο μεγάλων μετασχηματισμών. Η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή ασφάλεια, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, αλλάζουν τις προτεραιότητές μας. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην άμυνα, στην ενέργεια, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την ενιαία αγορά, ρίχνοντας τα εμπόδια, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτυχθούν και να ανταγωνιστούν διεθνώς. Σε αυτή την προσπάθεια οι περιφέρειες βρίσκονται στον πυρήνα και πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα. Γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική αν οι επενδύσεις, η τεχνολογία, οι δεξιότητες και οι ευκαιρίες συγκεντρωθούν μόνο στα μεγάλα οικονομικά της κέντρα. Πρέπει να διαρθρωθούν και να φτάσουν σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε γωνιά. Αυτή είναι και η σημασία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Για την περίοδο 2021-2027 η Ευρώπη διαθέτει 392 δις ευρώ για να στηρίξει την ανάπτυξη και να περιορίσει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της. Και τώρα, καθώς συζητούμε για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το 28-34, αυτή η αρχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες πρέπει να ενισχύσουν τη συνοχή της Ευρώπης. Δεν πρέπει να διευρύνουν τις ανισότητες. Η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική αφήνοντας τις περιφέρειες πίσω. Αυτό αφορά κατεξοχήν τα ευρωπαϊκά νησιά. Τα νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης, της γαλάζιας οικονομίας, του τουρισμού, των θαλασσίων μεταφορών, της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας, θα το ξαναπώ, των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Γι' αυτό και οι ιδιαίτερες συνθήκες τους πρέπει να αποτυπωθούν, αναφέρθηκαν οι περιφερειάρχες πριν, στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Το ίδιο υποστηρίζουμε και για την πράσινη μετάβαση. Ο ευρωπαϊκός στόχος είναι κοινός, ναι, αλλά ο δρόμος για να τον πετύχουμε πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος. Για την Ελλάδα, μια χώρα με μία από τις μεγαλύτερες εκτογραμμές της Ευρώπης, η ναυσιπλοεία αποτελεί βασική υποδομή εδαφικής συνοχής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μετακινούνται, τα προϊόντα διακινούνται και οι τοπικές οικονομίες παραμένουν συνδεδεμένες με την υπόλοιπη χώρα. Γι' αυτό και πρόσφατα στο ECOFIN είχα την ευκαιρία να υποστηρίξω τη δεκαετή παράταση της φορολογικής εξαίρεσης για τα καύσιμα της ναυσιπλοείας. Τα εναλλακτικά καύσιμα δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε επαρκή κλίμακα και μια πρόωρη επιβάρυνση θα αύξανε το κόστος των θαλασσίων μεταφορών, το οποίο θα μεταφερόταν τελικά σε όλους εσάς, στους κατοίκους των νησιών. Η πράσινη μετάβαση πρέπει να προχωρήσει. Αλλά πρέπει να προχωρήσει με έναν τρόπο που ενώνει την Ευρώπη. Όχι με τρόπο που θα αυξήσει τις αποστάσεις στο ιστορικό της. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της Ελλάδας είναι γεμάτος νησιά. Δεν πρέπει όμως να βλέπουμε τη θάλασσα ως κάτι που μας χωρίζει. Η θάλασσα είναι ο φυσικός δρόμος που συνδέει το Ιόνιο με το Αιγαίο, την Ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά της και ολόκληρη τη χώρα με την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό είναι που κάνει τη σημερινή πρωτοβουλία τόσο σημαντική. Τέσσερις περιφέρειες δεν συναντώνται σήμερα στη Ρόδο, με την απουσία φυσικά του καλού μου φίλου του Σταύρου Αρναουτάκη, με δεδομένα τα όσα βλέπουμε ότι συμβαίνουν στην Κρήτη. Δεν συναντιούνται όμως σήμερα στη Ρόδο για να παρουσιάσει κάθε μία δικά της αιτήματα. Θέλουν να διαμορφώσουν μια κοινή προοπτική. Θέλουν να αποκτήσουν ισχυρότερη φωνή στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες και να αναδείξουν την ισιωτικότητα σε ακόμη μεγαλύτερο αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό σχέδιο για το πώς θέλουμε να είναι τα ελληνικά νησιά σε 10 και σε 20 χρόνια. Συνδεδεμένα, πράσινα, παραγωγικά, ψηφιακά, με ισχυρότερες υποδομές, με περισσότερες επενδύσεις και με ευκαιρίες για τους ανθρώπους τους. Αυτό σημαίνει για μένα αυτό που έχετε εκεί ως τίτλο της εκδήλωσης. 4 περιφέρειες, ένα όραμα. Και θέλω να κλείσω με κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όχι το ΦΠΑ. Γιατί το ρωτώ, όπως αναφέρετε πριν. Αυτό είναι αρμοδιότητα για, που αφορά άλλα χείλη. Γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε τις ανάγκες των νησιών σας. Γνωρίζετε πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες δυνατότητες, πού υπάρχουν οι καθυστερήσεις και πού ένα έργο μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Πού μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα και την προοπτική ενός τόπου. Η δική μας δουλειά βασικά είναι να ακούμε. Είναι να συνεργαζόμαστε, να βρίσκουμε λύσεις και να σας δίνουμε τα εργαλεία και τους πόρους και να κάνουμε μαζί πράξη όλα όσα σχεδιάζουμε. Γι' αυτό λοιπόν και είμαστε εδώ. Για να ξεπεράσουμε εμπόδια, να ξεπεράσουμε καθυστερήσεις, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νησί και κάθε πολίτη. Τα νησιά μας δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της. Δεν είναι η άκρη της Ευρώπης, είναι η πρώτη γραμμή στο μέλλον της. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ακούσαμε λοιπόν τον Κυριάκο Πυρακάκη από την χθεσινή παρουσία του στην Ερόδο σε αυτή την ομιλία στο ΕΒΕΔ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξαιρετική συγκυρία που διαμορφώνεται σε πολλαπλά επίπεδα ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Αφενός την παρουσία του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη στην θέση του Προέδρου του Eurogroup και αφετέρου στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Όπως εξήγησε, η συγκυρία αυτή είναι κρίσιμη διότι εκτιμάται πως οι συζητήσεις τόσο για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034 όσο και για τη στρατηγική για τα νησιά είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθούν ακριβώς την περίοδο που η Προεδρία θα βρίσκεται στην χώρα μας, γεγονός που καθιστά τις περιφέρειες ακόμη πιο υπεύθυνες για ουσιαστική προετοιμασία και διεκδίκηση. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος χθες για τις εκδηλώσεις αυτές και βεβαίως την παρουσία των συναδέλφων του Περιφερειαρχών Βορείου Αιγαίου και Ιωνίων Ίσων με αυτή την συνεργασία για την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Πρέπει να σας πω ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργος Χατζημάρκος την προσεχή Τρίτη 4 Αυγούστου, κρατήστε την ημερομηνία, θα είναι εδώ στην εκπομπή μας, στην εκπομπή μαζί στις 10 σε μια ωραία συνέντευξη. Τετάρτη λοιπόν 4 Αυγούστου φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας ο Γιώργος Χατζημάρκος. Τετάρτη λοιπόν 4 Αυγούστου φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας ο Γιώργος Χατζημάρκος.

Βουλεύου. Και σκυλιά, το Μονσεβά, περί. Το όνομά σου είναι και έτσι γαλλόφωνο, Πιόρι.

πω επίσης ότι στις 7 Αυγούστου έχουμε τα εγγένεια των ξενώνων στην Νήσορο, δωρεά του επιχειρηματία του κ. Κώστα Τσουβελεκάκη για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, τον Αύγουστο του 25, ο ίδιος είχε μιλήσει φανερά συγκινημένος κατά την τελετή θεμελίωσης εκεί πάνω στην Ίσορο, παρουσία και του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Δημητρίου Χούπη, για την έναρξη των εργασιών δημιουργίας των ξενώνων για την διαμονή των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, και πλέον ένα χρόνο μετά έχουν ολοκληρωθεί και θα γίνουν τα εγγένεια στις 7 Αυγούστου στην Ερώ, όπου αναμένεται να είναι και ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο επίτιμος αρχηγός του στρατού, ο κ. Στεφανής, και ο διοικητής της 95 ΑΔΕ κλπ. Και βεβαίως την επόμενη μέρα, το Σάββατο 8 Αυγούστου, αναμένεται να γίνουν και στο Καστελόριζο τα αποκαλυπτήρια για το γλυπτό αφιερωμένο στον Εμμανουήλ Κιστίνιο, καστελοριζιακής καταγωγής, επιφανή Έλληνα, μεγάλο διδάσκαλο του γένους και πρωτεργάτη της ελληνικής εκπαίδευσης και επανάστασης, που συνδέεται με την πλούσια πνευματική και ιστορική κληρονομιά του ακριτικού νησιού, το οποίο φιλοτεχνήθηκε από καλλιτέχνη στο Μονακό και την βάση που θα τοποθετηθεί έφτιαξε ο Δήμος Μεγίστης. Μάλιστα, το έργο πρέπει να σας πω ότι φέρει την υπογραφή του πρίγκιπα του Μονακό Αλβέρτου. Ακούς, κύριε Πέρι. Λοιπόν, το θέμα το έχω γράψει σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση που έγινε στο Πριγκιπάτο, κύριε Πέρι μου, πριν από λίγους μήνες, όπου παρουσιάστηκε το έργο, όπου ήταν ο ίδιος παρόν, ο πρίγκιπας Αλβέρτος, και είναι πολύ πιθανόν να παρευρίσκεται και ο ίδιος την άλλη εβδομάδα στο Καστελόριζο. Μήπως πρέπει να αλλάξω τον προορισμό των διακοπών. Δεν θα βρίσκω δωμάτιο στο Καστελόριζο. Θα πούμε του Αλβέρτου να μας φιλοξενήσει όλο το σταθμό, έτσι, στη Θαλαμιγό, στο φτωχικό. Δέσποινα, ετοιμάσου. Δεν ακούει. Ακούς. Έρχεται ο Αλβέρτος μάλλον την άλλη εβδομάδα στο Καστελόριζο. Λοιπόν, λέω να πάμε όλοι μαζί. Θα το πούμε να μας κάνει εμπλό ένα tour εκεί γύρω από το Καστελόριζο. Και μπορεί να είναι και η Kimberly. Η Kimberly. Λοιπόν, μπορεί να είναι, γιατί είναι προσκεκλημένη και ο πρίγκιπας Αλβέρτος που φέρει το έργο, όπως είπαμε, την υπογραφή του, και η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, η οποία είναι πολύ πιθανό να παραστεί, αφού δίνει το παρόν γενικά σε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Επίσης αναμένεται είναι η πριγκίπισσα της Ιταλίας, Ολυμπία Κολόνα, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ο πρώην Υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όλοι αυτοί έχουν προσκληθεί. Οι περισσότεροι είναι πιθανόν ότι θα είναι και από τα ονόματα που σας αναφέρω. Οπότε όλη η γκλαμουριά θα είναι στο Καστελόριζο. Το γλυπτό λοιπόν αυτό που παρουσιάστηκε αρχικά στο Μονακό υπό την αιγίδα του πρίγκιπα Αλβέρτου του Δεύτερου στο Maria Callas Gala Awards και υπογράφει από τον ίδιο τον Αλβέρτο, επιστρέφει στη γενέτειρα γη του ήρωα ως σύμβολο εθνικής παλιγενεσίας.

Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ με δηλώσεις του Δημάρχου Μεγίστης, του κυρίου Νικόλα Ασβέστη. Αυτό το ρεπορτάζ που επαναλαμβάνω είναι δημοσιευμένο σήμερα και στην εφημερίδα Δημοκρατική. Ήθελα να έχω επικοινωνία.

επικοινωνία και με τον Δήμαρχο Μεγίστη σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τον έχουμε κοντά μας, γιατί μάλλον έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Τέλος πάντων, και εγώ τώρα δεν έχω χρόνο, γιατί είναι 10:57. Και έτσι, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, θα σας αποχαιρετήσω. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο και δροσερό Σαββατοκύριακο, να απολαύσετε τα μπάνια του λαού στις παραλίες και βεβαίως να διασκεδάσετε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα 3 Αυγούστου και επαναλαμβάνω ότι στις 4 Αυγούστου, την ημέρα Τρίτη, θα φιλοξενήσουμε και τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο στην εκπομπή μαζί στις 10 με πολύ πλούσια επικαιρότητα. Είναι τόσο μεγάλη θεματολογία και το τελευταίο χρονικό διάστημα που θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε μαζί του. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
3: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
2: Α, είναι για τους πλούσιους.
3: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό... Όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
1: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την ισιωτική Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη και Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Ρόδο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε το Νοέμβριο του 2024 στην Κέρκυρα με την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Προέδρου της ΕΝΠΕ διεξήχθη σε κλίμα συγκίνησης, καθώς εκφράστηκαν τα συλληπιτήρια όλων προς τις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Για τον λόγο αυτό απουσίαζε από τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, προκειμένου να παραστεί στις εξώδεις ακολουθίες με την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση των τεσσάρων περιφερειαρχών των ισιωτικών περιφερειών της χώρας να έχει οριστεί να λάβει χώρα στην Κρήτη. Οι τρεις περιφερειάρχες συμφώνησαν ότι οι ιδιαιτερότητες των νησιών, οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών τους, η γεωγραφική ασυνέχεια, το υψηλότερο κόστος μεταφορών και η ανάγκη διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων στα δημόσια αγαθά απαιτούν ειδικά σχεδιασμένες πολιτικές και σταθερό συντονισμό. Καλωσορίζοντας τους ομολόγους του, ο Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη συνεργασίας και αλληλεγγύης σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενιαίας στάσης απέναντι στην Ευρώπη για την διαμόρφωση της νησιωτικής στρατηγικής. Χθες το απόγευμα, εξάλλου, οι τρεις περιφερειάρχες ανέπτυξαν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου με θέμα τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα. Με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη. Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την νησιωτικότητα πρέπει να αλλάξει, επισημένοντας πως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δυσκολίες που δημιουργούν η απόσταση και το αυξημένο κόστος, αλλά να αναδεικνύει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών. Όπως είπε, τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του τουρισμού, της ναυτιλίας, της αγροδιατροφής, της καθαρής ενέργειας και της γαλάζιας οικονομίας, αποτελώντας ταυτόχρονα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Μανώλης Μουσελής. Η πυρκαγιά που έκαιγε από χθες το μεσημέρι στην περιοχή Βαθύ ξεκίνησε από αγροτικό οικισμό στο Βουτσάνι και κενώθηκε το χωριό από τους λιγοστούς κατοίκους. Όμως, λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στην κορυφογραμμή, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε θάμνους σε διάφορα σημεία, μελίσια και μία αποθήκη, αφού ξεπηδούσαν σε διάφορα σημεία οι εστίες. Ήταν κάτι το τρομακτικό, με τις πυρήνες γλώσσες σαν λάβα που έρεε στην πλαγιά, όπως είπε ο κύριος Μουσελής, εκφράζοντας τον φόβο και την ανησυχία του που επεφεύχθη ευτυχώς αν η φωτιά περνούσε από την πόθια ή προς τις δεξαμενές πετρελοειδών. Στην μάχη με τις φλόγες από την πρώτη στιγμή, οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι υδροφόρες του Δήμου, ο στρατός και θελοντές, ενώ συνέδραμε την επιχείρηση ελικόπτερο με συνεχείς ρήψεις νερού στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ δεν μπόρεσαν να πετάξουν τα αεροπλάνα λόγω του μεγάλου κυματισμού. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος είχε πει ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη, ενώ έπαιναν ισχυρή άνεμη εντάσεως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ρόδου. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Ο κ. Μουσελής εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι ήταν η τέταρτη φωτιά αυτή που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ψήφισμα συμπαράστασης και διαμαρτυρίας εξέδωσε η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την σύλληψη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου της Πάρου και υπαλλήλων για την πυρκαγιά στον Χιτά του νησιού σε μια παράδεκτη και προκλητική ενέργεια, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Την αισιοδοξία του για την αναπτυξιακή πορεία της Λέρου αλλά και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στην εκτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Αντιπρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Θοδωρής Ασβεστάς, μιλώντας στον Real Voice. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε Λέρου και Αγαθονήσι, ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό διήμερο για το νησί, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής, όπως οι παρεμβάσεις στο λιμάνι, οι αφαλατώσεις, τα έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι ασφαλτοστρώσεις και οι οδικές υποδομές. υποδομές από περιφέρεια και Δήμο και ανακοινώθηκαν νέες παρεμβάσεις. Ο κ. Ασβεστάς πρόσθεσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Λέρο ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα, η παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Φώτη Μάγκου, της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, επισημένοντας ότι παρά την θετική εικόνα στα έργα υποδομών, οι εκτοπλοϊκές συνδέσεις εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία των νησιών. Απαιτούνται περισσότερα δρομολόγια, τόνισε ο κ. Ασβεστάς, ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και ενίσχυση του ανταγωνισμού, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις. Όλα τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή ο μήνας αλλά και η εβδομάδα μας αποχαιρετά με γενικά ήθρο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Ανατολική Ρόδο, στην Ελίνδρο συγκεκριμένα μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 35 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, ο Αύγουστος το Σάββατο μας υποδέχεται με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 31, βαθμούς στα νοτιότερα μέχρι 32, οι υψηλότερες στην Ελίνδο μέχρι 38, στη Σίμη 37, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, στην Ανατολική Ρόδο 36, Καστελόριζο 35 και Κάλυμνος 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 26 και 30 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά αίθριος καιρός θα παραμένει σε ολόκληρο τον ομό. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες μεταξύ 38 και 35 βαθμούς. Ανάμεσα στο Καστελόριζο, την Κάλυμνο, τον Αρχάγγελο, στην Ανατολική Ρόδο, τη Σίμη και την Λίνδο, η υψηλότερη θερμοκρασία στο τελευταίο σημείο που αναφέραμε, το οποίο είναι Λίνδος με 38 βαθμούς. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Η υγρασία και τις τρεις ημέρες βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Μόνο το Σάββατο θα φτάσει το 50% το μεσημέρι, ενώ τη νύχτα θα ανέβει στο 70%. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
3: Καταλαβαίνετε, για εκατοντάδες εν πάση περιπτώσει επιβάτες, και όπως καταλαβαίνετε η έξοδος των αδιούχων δεν γίνεται υπό κανονικές συνθήκες για όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν με ελπίδα και ανακούφιση τις καλοκαιρινές τους άδειες. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Τάκης Μαυράκης απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, φίλε Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου και ο Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, γίγαντα Παναγιώτη.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλε μου.
4: Έχουμε έξοδο και αναμένεται να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών και το καθοδικό από Εγάλεο μέχρι Αγία Άνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσες Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχά το Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Στο κόκκινο παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, είναι το μέρος με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών ασταμάτητες από το πρωί, επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Στα διόδια έχουμε εικόνα.
4: Στα διόδια και στην Ελευσίνα είναι πιο χαλαρά μέχρι στιγμής τα πράγματα.
3: Στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, εκεί, μια μικρή ανάσχεση, αλλά όλα αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής. Από το μεσημέρι και μετά, να ξέρετε, θα φύγει πολλοί κόσμος. Να προετοιμαστείτε, να πάρετε το χρόνο σας, γιατί πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω λόγω της κίνησης ή κάποιου απρόοπτου ατυχήματος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία. Κυκλοφορεί ως κεντρική είδηση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε τα τελευταία έτη. Έχουν χιλιάδες περάσει Μαροκινοί, και όχι μόνο, από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 νεκροί. Έχει βγει ο στρατός στους δρόμους. Φόβοι για νέα κύματα μεταναστών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτή η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο έχει φέρει τον ισπανικό θύλακα στα όρια του. Η κατάσταση είναι οριακή και κινδυνεύει με, όχι απλά κρίση, με πτώση η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Αν δείτε βιντεάκια θα καταλάβετε. Μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες, είτε κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθράφστες, είτε παραβιάζοντας το χερσαίο φράκτη, προκάλεσαν πραγματικά μια πρωτοφανή ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση που ανάγκασε τη Μαδρίτη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και κομάντος σύν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς, στα σύνορα. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, οικογένειες με παιδιά να τα μεταφέρουν στην αγκαλιά, δεκάδες διασώσεις, ό,τι μπορεί να κάνει η ισπανική ακτοφυλακή. Αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και, όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη εδώ, η μεγάλη ατζέντα του μεταναστευτικού ανοίγει και πάλι για τις χώρες της Ευρώπης. Και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως είναι στη Γαλλία, την προεδρική εκλογή στη Γαλλία, και όχι μόνο. Αλλά και στα κρατήδια, τα κρίσιμα κρατήδια της Γερμανίας, Βερολίνο, Σαξονία και άλλα κρατήδια που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν, με δεδομένο ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι τα δύο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, θα καθορίζουν τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στη γυραιά Ήπειρο.

0: Δεν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν μία ώρα. Έχουμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Φωτιά στην Αργολίδα. Η εικόνα βεβαίως στο Ρέθυμνο είναι πολύ καλύτερη και στη Νέα Αχαΐα. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα tips στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός, για να μας εξηγήσει ποιους αφορά και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Αν ακούγουμε καλά, ναι. Γιατί είχε στην αρχή κάποια.
0: Ακούγεσαι τέλεια. Όσο πιο κοντά μπορείς στο ακουστικό, να ακούσουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
1: Μια ιδιαίτερη θετική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση, τον τουρισμό, τη διανομή και γενικότερα στις υπηρεσίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση. Καθώς αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο των φιλοδορυμάτων. Είναι μια διάταξη που ίσχυσε από τον Νοέμβριο του 2024. Βελτιώνεται. Γιατί βελτιώνεται? Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα υπολογίζεται πλέον μηνιαία, αλλά σε ετήσια βγάζει. Και τι αλλάζει με αυτό? Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα φιλοδορήματα ως 300 ευρώ το μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, αγαπητέ Γιάννη, θεσπίζεται το ετήσιο αφορολόγητο 5, 12, 60, 6.000, mm-hmm. που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, να πούμε ότι η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του έτου.
1: Μπαίνει στην Βουλή το
0: Σεπτέμβριο. Άρα καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.
1: Και θα πούμε και ένα παράδειγμα γιατί βελτιώνει σε σχέση με το προηγούμενο. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί η νέα προσέγγιση διορθώνει μια αδικία. Ποια ήταν αυτή? Αντιμετώπιζαν κυρίως οι εποχιακά εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ένα εργαζόμενο που δουλεύει μόνο 6 μήνες. Τη θερινή περίοδο μπορεί να λαμβάνει ψηλότερα φιλοδορήματα. Δηλαδή, εκεί περιοριζόταν στους 6 μήνες, γιατί έλεγε κάθε μήνα το όριο 300 ευρώ. Τώρα το περιορίζει σε ετήσια βάση. Άρα μπορεί να πάρει αυτό το όριο και σε 3 μήνες και σε 6 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είναι μια παγίδα. Πολλοί έξυπνοι εργοδότες παίρνουν αυτό το φιλοδόρημα και το αφαιρούν από το μισθό, Γιάννη. Αυτό υπάρχει διάταξη που του τιμωρεί με 22% πρόστιμο και φόρο. Mm-hmm. Ας το προσέξουν αυτό. Καταρχήν πρέπει να φαίνεται αυτό, δεν μπορεί να δίνει μετρητά στην τσέπη. Πρέπει
0: ναι,
1: να είναι.
0: Πρέπει να φαίνεται.
1: Πας εσύ σε μια στήρα. Αυτή λες την κάρτα μου, βάλε και 20 ευρώ, 30 ευρώ στο.
0: Μπορείς να δώσεις λοιπόν φιλοδόρημα με κάρτα.
1: Με κάρτα και να προσθεθεί από κάτω που θα το πάρει ο εργαζόμενος. Υπόψη ότι πλέον και καλύπτει και τους τελειβεράδες, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ατομική επιχείρηση. Δηλαδή ο μισθωτός παίρνει αυτό το αφορολόγητο και ένας που κάνει ασκή. Δηλαδή το επάγγελμα ως ατομική επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε ένα βασικό μήνυμα, ενθαρρύνει τη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές που λέμε. Το βασικό μήνυμα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει πλέον πως τα φιλοδορήματα δεν αποτελούν κανονικό μισθό. Αυτό είναι βασικό. Και κάτι άλλο που δεν γράφτηκε στα μέσα μέχρι τώρα, Γιάννη, και το λέω αποκλειστικά σε σένα. Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές αυτό το φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές.
0: Δεν έχει.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Η μετάβαση από το μηνιαίο στο ετήσιο κάνει το σύστημα σίγουρα πιο δίκαιο και ιδιαίτερα στους εποχιακά εργαζόμενους. Αυτό είναι όλο το. Και τώρα αυτό το εισόδημα το έχουν ανάγκη τα παιδιά, φοιτητές που πάνε και εργάζονται εδώ αυτό το διάστημα. Και μέχρι τώρα υπήρχε η αγωνία στη λογική της ότι περιορίζεται. Εδώ μπορεί κάλλιστα αυτό το ποσό να είναι και σε ένα μήνα ολόκληρο. Να είναι και σε 2 μήνες.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει εμείς βέβαια στη λογική του φιλοδορήματος με κάρτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Τώρα, ολοκλήρωσες το θέμα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα θέλω.
1: Ναι, θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτό το φιλοδόρημα δεν έχει σχέση, Γιάννη, με κάποιους που εργάζονται και παίρνουν μισθό με φιλοδόρημα, δηλαδή ποσοστό που λέμε φιλοδόρημα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Το άλλο, το έκτακτο. Τώρα, πες μας μια πολύ σημαντική είδηση που έχεις ετοιμάσει. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις χωρίς πλήρη εξόφληση των οφειλών για κατεσχεμένα κίνητα, για οποιαδήποτε μορφή κατάσχεση.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
1: Έβγαλε μια απόφαση την 11.58, εφαρμόζει ένα άρθρο του κώδικα πολιτικής διαδικασίας, προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι σήμερα, ένας ιδιοκτήτης, Γιάννη, που είχε κατάσχεση στο ακινήτο του, ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένος. Γιατί? Για να προχωρήσει η πώληση, έπρεπε κατά κανόνα να αξιοποιήσει ολόκληρο το χρέος.
0: Ναι.
1: Αυτό οδηγούσε πολλές συναλλαγές αδιέξοδο. Με το νέο πλαίσιο, δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί μεταβίβαση, εφόσον πληρούνται βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Όταν λες χωρίς πλήρη εξόφληση, τι εννοείς δηλαδή? Αρκεί να έχεις ρυθμίσει.
1: Πρώτα έλεγε ότι ξέρεις, έχεις ένα ακίνητο που θέλει να το πουλήσει. Κάνει 100.000 αξία εμπορική. Εσύ χρώστηκες 50.000. Mm-hmm. Σου είχε δεσμεύσει το ακίνητο ολόκληρο που είχε, όπως σου είπα, είχε μεγάλη αξία και για να πάρει να το πουλήσεις έπρεπε το είχε κατάσχει. και για να το πουλούσες, έπρεπε να ξοφλήσεις όλο το ποσό της οφειλής.
0: Ναι. Τώρα τι ποσό πρέπει να ξοφλήσεις?
1: Τώρα λοιπόν ρυθμίζει και έχει ένα ποσό το παρακρατεί τουλάχιστον 25% του υπολείπου της κατάσκησης. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ να πούμε ένα παράδειγμα που έχει βάλει και το λέμε και με πολύ έτσι, περισσότερο διασταλτικά. Υπάρχει κατάσκηση για παράδειγμα 80.000. Το προηγούμενο πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να αρκεί η παρακράτηση 20.000 το 25% από το τίμημα αντί της πλήρους εξόπλισης των 80 που ήθελε πρώτα,
0: ναι,
1: να ολοκληρωθεί. Και είναι η ουσία της αλλαγής, Γιάννη, να πούμε μια κουβέντα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση, ναι. Απελευθερώνει ακίνητα που παρέμειναν δεσμευμένα. Διευκολύνει τις αγοροπολισίες, ναι. Αυξάνει τις πιθανότητες σύσπαξης των δημοσίων εσόδων, ναι. Και δίνει στους οφειλέτες μια ρεαλιστική δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία του.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τολμούσε να το.
0: Αυτή η απόφαση της ΑΔΕ και του διοικητή του κ. Πιτσιλή ισχύει από τώρα?
1: Αυτή η απόφαση ισχύει, ναι, ισχύει γιατί αυτή είναι, πώς το πούμε, ισχύ νόμου έχει, γιατί βασίζεται σε άλλη διάθεση. Δηλαδή, με εξοδότηση μάλλον προβλέπει ο νόμος και του δίνει τη δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικές οι δύο ειδήσεις οικονομικού περιεχομένου μας έδωσε.
1: Δύο στόχους.
0: Ναι,
1: κύριε, μου ξέρω το χρόνο σήμερα.
0: Συνδυάζει
1: δύο στόχους. Από τη μία διευκολύνει την αγορά κινήτων και τους πολίτες και από την άλλη διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως. Άρα, να μια έτσι, διεύρυνση, σιγά σιγά βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος.
0: Λοιπόν.
1: Γιάννη, το έχεις πει και εκείνο με αυτό. Ο νόμος δεν είναι γραμμένος. Όλοι οι νόμοι σε μαρμάρινες
0: κλάσεις. Όχι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα των αναγκών της αγοράς.
1: Πολύ ωραία. Το πες και κλείνει.
0: Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Να είσαι καλά, Γιώργο Στόπουλε. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου, ναι, και θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Κάθε
0: Κυριακή πρωί εδώ, με όλα τα χρηστικά θέματα.
1: Σε όλους τους ακροατές ευχές.
0: Την αγάπη μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Χριστόπουλος. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις θα μας δώσει τώρα και ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα, επειδή έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία και ξέρει καλά το μεταναστευτικό. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, επί του πιεστηρίου
0: έρχονται. Τι γίνεται στη Θεούτα?
1: Για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης, αλλά και για την πατρίδα.
0: Τα έχετε δει τι συμβαίνει στην Ισπανία. Φαντάζομαι όλα τα βίντεο, τις φωτογραφίες. Ένας πραγματικός χαμός. Όχι χιλιάδες. Δεκάδες χιλιάδες έχουν περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία. Τι γίνεται, για πείτε μου.
1: Ναι, τα βλέπω. Και γνωρίζετε καλά ότι το μεταναστευτικό είναι μια βασική προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την σωστή διαχείριση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες μάλιστα παροξύνονται, κλιμακώνονται, διωγκώνονται, όσο περισσότερο σοβούν πόλεμοι, ανακατοσούρα.
0: Ναι, εδώ έχει ξεφύγει βέβαια από τη συνηθισμένη
1: κατάσταση. Δεν το συζητάω. Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει αντίστοιχη ένταση φαινόμενα, νομίζω ότι...
0: Νομίζω σε αυτό το βαθμό όχι, ποτέ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα είναι σίγουρο. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς τη συνδρομή της οικογένειας εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Απεύχομαι περαιτέρω όξυνση των κρίσεων και των εμπόλεμων καταστάσεων και των σειράξεων στην περιοχή μας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πυροδοτήσουν ξανά και για τη χώρα μας αντίστοιχα
0: φαινόμενα. Είναι ζόρικα τα πράγματα. Ήδη έχει καταγραφεί ο αριθμός 18 νεκρών. Έχει βγει ο Ισπανικός στρατός στους δρόμους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου εύκολα.
0: Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η αριστερά, κύριε Φαραντούρη, να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Αν δεν θέλει να αφανιστεί εκλογικά έτσι στη συνέχεια, γιατί βλέπετε τι κρίση υπάρχει.
1: Με κάθετες διατυπώσεις και χωρίς υπερφυγές. Οι μεταναστευτικές ροές πυροδοτούνται ως επιτοπλίστων από την ανέχεια και τη φτώχεια στις χώρες προέλευσης. Κακά τα ψέματα. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν, δεν αναφέρομαι ούτε σε επιλεκτικές μεταναστεύσεις ανθρώπων με κακούς σκοπούς, τσιχαντιστές, τρομοκράτες και ούτω καθεξής. Η συντριπτική πλειονότητα όλων αυτών των ταλέπων ανθρώπων φεύγουν από τις χώρες τους ψάχνοντας κάτι καλύτερο. Προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί με το καλημέρα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς κάποια οργάνωση. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και το λέει και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι για να μπορέσεις να τυφασεύσεις όλο αυτό το φαινόμενο και να μην παροξύνει ακόμη περισσότερο άλλα αντανακλαστικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής, τις χώρες στις οποίες καταφθάνουν αυτοί οι ταλαίπωροι άνθρωποι, πρέπει να πατάξεις την ανέχεια εκεί από όπου προέρχονται.
0: Συμφωνώ.
1: Άρα λοιπόν
0: τώρα
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αναλύσχεται σε χρήματα που δίνονται από εδώ και από εκεί χωρίς να πιάνουν τόπο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον στις όμορες χώρες της, στη λεκάνη της Μεσογείου, στην υποσαχάρη Αφρική, εκεί όπου δίνονται πολύ μεγάλα κονδύλια για αναπτυξιακή βοήθεια, το γεγονός ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στις αιστείες τους και για να παραμείνουν στις αιστείες τους πρέπει να έχουν νερό, πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια και κάποια στοιχειώδη επίπεδα διαβίωσης.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, φαίνεται ότι υπήρχε αντίδραση από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ζητήματα αλίας που εσείς έχετε θέσει, και μπράβο που τα έχετε θέσει, όσον αφορά τα δικά μας νησιά, τα ακριτικά νησιά, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόθεση παράνομων μονομερών διεκδικήσεων από την πλευρά των Τούρκων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια τυπική ανακοίνωση ή μπαίνει στην ουσία των γεγονότων?
1: Όχι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις. Το πρώτο είναι ότι πριν από μερικές ώρες, χθες, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε μία από τις σπάνιες, αν θέλετε, τόσο κάθετες και σαφείς διατυπώσεις της απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι, έστειλε συγκεκριμένη προειδοποίηση προς την Τουρκία. Το διάβασα.
1: Και στην αναθεωρητική λογική, απαντώντας σε ερώτησή μου, θεωρεί απαράδεκτη όλη αυτή την εργαλειοποίηση της αλλιευτικής πολιτικής της Τουρκίας, διότι έθεσα υπόψη των Βρυξελών το γεγονός ότι κυοφορείται ένα νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθεί να παντρέψει την αλλιευτική πολιτική με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο με αφελινισμό της αλλίας. Έχω περιδιαβεί σε πάρα πολλά νησιά τον τελευταίο καιρό και συναντήθηκα και με ψαράδες στην Αθήνα, τα συζητούσαμε και μαζί, οι οποίοι βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους. Στόλος μηχανότρατων από τα παράλια έρχονται, εκτοπίζουν τους ψαράδες μας, ψαρεύουν στα ελληνικά ύδατα, ακόμα και ένα μίλι από τις ακτές, πουλάνε τα αλλιεύματά τους στην ευρωπαϊκή αγορά ως τουρκικά, αλλά ψαρεμένα στα ελληνικά ύδατα και οδηγούν στον αφανισμό χιλιάδες οικογένειες. Τρίτον, και αυτό είναι είδηση επί του πιεστηρίου, ενδεχομένως είσαστε και ο πρώτος που την παίζει, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και ο σταθμός μας, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μία αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Ήμβρο. Είναι ειδήσεις επί του πιεστηρίου, είναι ειδήσεις που μας...
0: Δηλαδή τι εννοείται αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη?
1: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επιλέξει να αναβαθμίσει την στρατιωτική της παρουσία, να αναβαθμίσει τις γραμμές τις στρατιωτικές, μεταφορά εξοπλισμού, να αναβαθμίσει σε στρατηγείο την ταξιαρχία εκεί πέρα, υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης.
0: Φαντάζομαι τα παρακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας όλα αυτά.
1: Θεωρώ αυτονόητο ότι το παρακολουθεί.
0: Εσείς έχετε επικοινωνία με τον κύριο Νίκο Δένδια, το γνωρίζω καλά και σε πολιτικό και σε θεσμικό επίπεδο.
1: Είναι απόλυτη υποχρέωσή μας και θεσμική, και νομίζω ότι με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας αυτά τα πράγματα πρέπει σε συντονισμένη βάση και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες να τίθεται.
0: Από
1: τη δική μας εκπομπιά, ως ευρωβουλευτές, έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση να ενημερώσουμε. Όχι μόνο για την αναβάθμιση τη στρατιωτική ενός νησιού που σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, αλλά και διότι εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα για χιλιάδες χρόνια, η οποία έχει ερημάξει τις τελευταίες δεκαετίες. Με άοκρες προσπάθειες Ελλήνων, Ιμβρίων, αλλά και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, που έλκει την καταγωγή του από εκεί, ξανά άνοιξαν κάποια σχολεία. Υπάρχουν οικογένειες που ξαναπηγαίνουν στην Ήβρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και αυτή η αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση από εμάς.
1: Νομίζω κάτι καλό δεν προϊονίζεται.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση και ο σχολιασμός από την πλευρά του κ. Φαραντούρη. Μιλάμε. Τι έχει γίνει σήμερα? Έχουν έρθει πάνω από 150 μηνύματα. Με καλημέρες, καλό καλοκαίρι κτλ. Αδερφούλη Κωνσταντίνε Σουφλάκη, το ότι παίρνουμε κάποιες εβδομάδες σε άδεια δεν σημαίνει ότι είμαστε σε άδεια. Ξέρεις, γράφω σε εφημερίδα μέσα από το λάπτοπ. Γράφω σε site μέσα από το λάπτοπ. Στέλνω κομμάτια αλλού και σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά που δουλεύω μέσα από το λάπτοπ. Μόνο εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν κάποιος που εργάζεται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες, σε site, σε περιοδικά, στέλνει κείμενα δηλαδή, δεν δουλεύει αυτές τις 30 μέρες που δεν κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο? Και κάτι ακόμα, ξέρεις, τόσα χρόνια ήμασταν πάντα στον ιδιωτικό τομέα, εγώ τουλάχιστον, ποτέ στο δημόσιο. Και δουλεύω επί 10 μήνες, επί 11 μήνες, 7 μέρες την εβδομάδα. Εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Real FM. Άρθρα, site, το δικό μου site, το Φήμωτρο, αλλά και στα άλλα τα οποία γράφω και το πολιτικό ρεπορτάζ. Συν Action 24 κάθε μέρα σχόλιο και 7 μέρες την εβδομάδα. Προφανώς δεν έχει δουλέψει ποτέ ζωή σου τόσο πολύ, γι' αυτό στέλνει το μήνυμα αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το μάθει σιγά σιγά. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα Κάβουρα, σε ευχαριστώ Κατερίνα για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελπίδα την Καλαϊτζάκη, να σε καλά, Ελπίδα. Θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια τι συμβαίνει εκεί στο Μαρόκο. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Είναι κολλημένος εδώ και 2 ώρες στα πρακτορία, στην Ορφέως και στην Αγία Άνης. Αστυνομία Γιάννη πουθενά. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Να είσαι καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα στην αγαπητή Νατάσα. Να είσαι καλά, Νατάσα. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά, αγαπητέ Παυλίδη, κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα στη Σόφη τη Μαραγκίδου. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να διαβάσω μετά αναλυτικά τα μηνύματα αυτά. Το τσιγάρο μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπορώ. Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. το αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες. Μήνυμα απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κατοικοί. Μένεται η φωτιά στο Καλαμάκι Βιωτίας όπου εκκαινώθηκαν 4 οικισμοί καθώς και αυτοί στο νότιο Ρέθυμνο. Συνεχίσει να αναζωπυρώσει σε Φλόκα Χαΐας και Πάρο. Περισσότερα στο real.gr. Συνέγκρεμος έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλού μετά από φωτιά που εκδόθηκε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, οι Τούρκοι κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα σε κελιά, αντιδρώντας τη μεταγωγή ομοεθνούς τους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση από όπλα από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνόησης πλοιάρχων λιμεναρχείου. Την αύξηση σε 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδρομήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως τον Κόβο της Μεταμόρφωσης.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό τριημεράκι ή καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση, είτε πάρετε 10 μέρες, είτε 20, είτε 30, είτε 40, είτε 50, όσες και να πάρετε, δεν θα δώσετε λογαριασμό σε κανέναν. Θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Εμείς στηρίζουμε όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους με μια σημαντική ευχή, να γυρίσετε όλοι πίσω υγιείς και δυνατοί. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Και του χρόνου εδώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, αλλά και Παρασκευή θα αντικαθιστώ τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 κάθε Παρασκευή πρωί. Μάτια να με δεις. Βλέπω ότι το έχετε μάθει αρκετοί και έχετε στείλει ήδη τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλη, το φίλο μου. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη. Ξεκούραστες καλοκαιρινές διακοπές. Σε περιμένουμε με ενδιαφέρον πίσω. Να σε καλά Λεωνάρδο. Παλιός φίλος ο Λεωνάρδος. Από τους πρώτους ακροατές του Real FM. 2007 παρακαλώ. Τι να σου πούν τα γατάκια, Λεωνάρδε, λογικό είναι. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα, Γιάννη. Τα τουρκικά ψαράδικα πλοία μέχρι έξω από την Πάτμο έφτασαν και έξω από τη Σάμο αγαθονίσει και αυτό τι είναι να γίνει καθημερινότητα. Να είσαι καλά, αγαπητή Κατερίνα, και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τα τουρκικά ψαράδικα. Δυστυχώς. Τόσο καιρό εσένα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό που μου στείλατε, κυρία Στεριοπούλου, με το θέμα με την κυρία Πολύζου και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τη Λαμία. Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι. Καλημέρα στον Αβραάμ που μου γράφει ότι το θέμα είναι να είναι αλληλέγγυη και ισχυρή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάννη, και όχι να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό είναι μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Το θέμα είναι ότι αλλάζει πλέον και η πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη και νομίζω ότι αν συνεχιστούν τέτοιου είδους επεισόδια και μαζικές έφοδοι σε ευρωπαϊκά εδάφη ή εν πάση περιπτώσει σε διαφορετικές χώρες από χώρες Αφρικής, η ατζέντα θα κυριαρχήσει σε επίπεδο μετανάστευσης και θα έχουμε και άσχημα αποτελέσματα στις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Κυκλοφορώ στην Αθήνα και βλέπω με χαρά μου Γιάννη τροχονόμους παντού. Η ερώτηση είναι, στα σημεία που υπάρχουν οι έξυπνες κάμερες, τι γίνεται αν το σήμα του τροχονόμου είναι αντίθετο με το φανάρι? Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, αλλά οι κάμερες καταγράφουν γεγονότα τα οποία καταγράφουν σε σχέση με τα φανάρια. Αν περάσεις δηλαδή με κόκκινο ή πορτοκαλί. Τώρα, αν υπάρχει τροχονόμος και σου έρθει κλίση, προφανώς. Δεν ξέρω πώς θα ενημερωθεί η κάμερα για να μην σου έρθει η κλίση αυτή. Ο φίλος, ο ακροατής, αναφέρεται στις 338 κάμερες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό ρε Γιάννη που πρέπει να απολογούμαστε σε μερικούς συμπλεγματικούς, γιατί πάμε διακοπές μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο, πραγματικά ένας κοινωνικός αυτοματισμός ακόμα. Φίλε, αυτά τα συμπλέγματα πρέπει να τα βλέπεις πάντα με χιούμορ. Ποτέ με, ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου εδώ από το 2007. Πάντα με χιούμορ. Βεβαίως η κατάσταση της τοξικότητας και του κομπλεξισμού πάει από το κακό στο χειρότερο, η αλήθεια είναι. Παλαιότερα δεν θυμάμαι τέτοια μηνύματα για οποιονδήποτε και προς οποιονδήποτε, αλλά γενικά θέλει χιούμορ η κατάσταση. Κάθεται ο άλλος ο συμπλεγματικός, ακούει ραδιόφωνο, ακούει τον Παπαγιάννη. Ακούει τον Τάκη τον Μαυράκη. Να μην βγάλω το αποθυμένο μου, να μην στείλω ένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ, το 99,9% αυτών είναι πολύ λίγοι. Είναι αγράμματοι εκτός από συμπλεγματικοί, τελείως απαίδευτοι, αγράμματοι. Τους δίνουν κανένα δεκάρικο εκεί ως κομματικά τρολς. Γενικώς και ειδικώς είναι παιδιά άστα για τα σκουπίδια. Οπότε μην ασχολείσαι, μην τρελαίνεσαι. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι να σας βλέπουμε να παίρνετε, να ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας άδειες. Παίζουμε μπάλα σε άλλο επίπεδο. Γεια σου Γιώργο Βολιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλές διακοπές σε όλους. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Γιώργος Βολιατζής από τους παλιούς δυνατούς ακροατές του Real FM. Καλημέρα σε σένα Γιάννη μας. Στον Τάκη, στην όμορφη Εύη και στο Θοδωρή. Ο Ιούλιος φεύγοντας παίρνει μαζί του και τους δύο αγαπημένους μας. Γιάννη Παπαγιάννη και Ιωσήφ Καλαμαράκη.
Τέλη Αυγούστου όμως όλοι μαζί θα είμαστε όπως πάντα μια αγκαλιά. Να περάσεις υπέροχες διακοπές κοντά στις τρεις αγαπημένες σου, αν και είμαι σίγουρο ότι κάθε Κυριακή πρωί στην παραλία θα χρειάζεται ειδική καρέκλα για τις εφημερίδες. Για τις εφημερίδες, για το λάπτοπ, για όλα. Να σε καλά, τα φιλιά Σόφη και σε σένα, Μαραγκίδου και στο σύντροφο. Να περάσετε κι εσείς καλά. Αν και έχω κορίτσια ηλικίας 23, τι 23, 24 είναι μεγάλη, και 21 η μικρή, όλη η οικογένεια κάνει ακόμα διακοπές. Είμαστε της ανωτάτης καλογερικής, ξέρεις, με τα κορίτσια. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα πιο έτσι προσωπικά ταξίδια. Εύχομαι να συμβεί κάποια στιγμή σιγά σιγά. Εδώ μου έστελναν φίλες και φίλοι χθες, πατεράδες, κοριτσομπαμπάδες όπως εγώ, ότι πάνε με τα κορίτσια τους 30 χρονών η μία εκ των δύο θυγατέρων, 28 οι άλλοι, ακόμα ακολουθούν τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτό προϋποθέτει και τζάμπα ταξίδι βέβαια, έτσι, τζάμπα διακοπές. Πάντα ο μπαμπάς πληρώνει. Καλημέρα και στο Χάρη, να σε καλά Χάρη. Έρχεται ένας φίλος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου Ορέστη, παλιό φίλε, να σε καλά φίλε. Είσαι δύναμη, είσαι αδερφός. Φαν του Γιώργου του Αυτιά, από παλιά ο φίλος. Θα τον ακούς τον Γιώργο τον Αυτιά και από τέλη Αυγούστου και όλη τη χρονιά. Μην αγχώνεσαι, κάθε Σάββατο 9.30 εδώ, στον Real FM. Άλλωστε, όπως επισημαίνεις και εσύ, μόνο ένας βλάξ ή ένας συμπλεγματικός θα ακούει μια εκπομπή με την οποία διαφωνεί σε όλα. Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας και είσαι ένας εξαιρετικά ικανός στο επάγγελμά σου και έχεις κάνει αυτά τα οποία έχεις κάνει. Έχεις πετύχει απόλυτα δηλαδή, αγαπητέ φίλε.

0: Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να σχολιάσουμε. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο. Πριν από λίγο είχαμε μπαράζ εκενεώσεων στη Βιωτία. Η φωτιά στην Αργολίδα είναι μάλλον οριοθετημένη, ήχησε όμως νωρίτερα το 112. Για τρίτη μέρα ουσιαστικά συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Δυστυχώς και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, μην ξεκινήσετε, τα είπαμε και πριν, να πάρετε κάποιο από τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, διότι υπάρχει θέμα με τα μποφόρ και υπάρχει θέμα με κάποια πλοία τα οποία δεν έφυγαν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν το απόγευμα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσης, να σας πω ότι πάρτε το λιμεναρχείο για να ενημερωθείτε τι θα γίνει από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Υπήρχαν προβλήματα από το πρωί, απαγορεύτηκε ο απόπλους και από εκεί. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα βγάλουμε και τηλεφωνικές για να είμαστε μέσα, φίλες και φίλοι, μέσα στην επικαιρότητα και να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου, τη Σταυρούλα τη Δρογκίτου. Να σε καλά, Σταυρούλα, την καλημέρα μου. Καλές διακοπές και σε σένα. Με υγεία, καλή ξεκούραση, σου εύχομαι τα καλύτερα. Δύναμη, Σταυρούλα η Δρογκίτου. Απ' τις δυνατές, φίλες ακροάτες και ακροατές. Απ' τις δυνατές, ακροάτριες η Σταυρούλα και με ωραία μηνύματα. Τα μηνύματά της έχουν ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Να πω την καλημέρα μου στην Ολγκίνα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα. Χαίρομαι να σας ακούω. Καλές διακοπές σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχονται τα παιδιά μαζί μας, μαζί με τα τέρια τους. Σας ελπίζω ότι κάνω το σωστό. Λίγο πιο ακριβές διακοπές, αλλά αφού το θέλουν, είμαστε όλοι μαζί. Είσαι ένας πολύ σωστός μπαμπάς, αγαπητέ φίλε Διονύση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά να καλημερίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Τι θέλεις να σχολιάσουμε σήμερα, να μας πεις και μερικά πράγματα και για το επίδομα βίας και τι άλλο.
1: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα για μια υπουργική απόφαση, η οποία επεκτείνει τον αριθμό των μητέρων που παίρνουν την άδεια, την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, δηλαδή αυτούς τους 9 μήνες αφού γεννήσουν που δεν εργάζονται στην εργασία τους, δεν επιστρέφουν και αμείβονται με το βασικό μισθό από τη ΔΥΠΑ. Εκτός λοιπόν από τις φυσικές μητέρες, μπορούν πλέον και αυτές οι μητέρες που υιοθετούν τέκνο αρκεί να είναι μέχρι 8 ετών, καθώς και οι μητέρες που έχουν βοηθήσει με την παρένθετη μητρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: οι μητέρες που εργάζονται με μειωμένη απασχόληση. Μέχρι πριν την απόφαση αυτή, όσες ήταν με μειωμένη απασχόληση δεν μπορούσαν να πάρουν την άδεια μητρότητα. Mm-hmm. Όσες εργάζονταν με εποχική απασχόληση, τώρα μπορούν και αυτές. Και κάτι επίσης σημαντικό, εάν ο ίδιος ο εργοδότης θέλει να πληρώσει την άδεια μητρότητας και ας απουσιάζει η μητέρα για να την βοηθήσει, αυτή δεν στερείται του επιδόματος και από τη ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν διευρυμένο αριθμό γυναικών που έχουν γεννήσει και θα μπορούν,
0: μάλιστα,
1: να προστατευτούν και να αμείβονται.
0: Τι γίνεται με το επίδομα αδείας, μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί και
1: το επίδομα αδείας,
0: και αν έχει δικαίωμα κάποιος από τους εργοδότες να μην στο πληρώσει στην περίπτωση που δεν φύγεις τώρα για διακοπές.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, πραγματικά το επίδομα αδείας συνοδεύει την άδεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που θα πάρει το πρώτο τμήμα της άδειάς του, mm-hmm, θα πρέπει να πάρει και ολόκληρο το επίδομα. Δεν έχουμε κατάτμιση του εισοδήματος. Ό,τι δικαιούμαστε το παίρνουμε με το πρώτο τμήμα της άδειας.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως μπορούμε την άδεια να τη μεταφέρουμε και στον επόμενο χρόνο, το επίδομα αδείας θα το πάρει μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί κάποιες μέρες οπωσδήποτε θα τις έχει λάβει.
0: Α, υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν είναι απαραίτητο υπάρχει, δηλαδή να το πάρει στο επίδομα αδείας Ιούλιο ή Αύγουστο, τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ήθιστε ναι, να το δίνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν τότε με άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, αν κάποιος δεν φύγει με άδεια, μπορεί ο εργοδότης να το δώσει μέχρι τέλος, αλλά δεν θα το δώσει σε δόσεις. Δεν θα το δώσει,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή σε τμήματα, θα το δώσει ολόκληρο όσο αντιστοιχεί και ας μπορεί να μεταφέρει κάποιος τμήμα της άδειάς του μέχρι τον επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά το επίδομα αδείας ή κάτι άλλο που σχετίζεται με την περίοδο αυτή, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες?
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι επειδή έχουμε την εργασία στον τουρισμό και επισκεπτισμό, να επισημάνουμε ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι από τη ΔΥΠΑ και υπάρχουν και πολλά πρόστιμα, γιατί δεν τηρούνται οι όροι εργασίας, ούτε οι υπερορίες, ούτε οι υπερεργασίες αμείβονται.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολύ προσοχή σε ό,τι λέει η σύμβαση. Και να τονίσουμε, Γιάννη μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πενθήμερο. Το εξαήμερο θα το πληρωθούν παραπάνω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Εξαιρετική, όπως πάντα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μαργαρίτα.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Θα επιστρέψουμε έτσι και από Σεπτέμβριο τα Σάββατα θα τα λέμε πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι δύναμη. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά, όλοι.
0: Από τις καλύτερες εργατολόγους η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Καλό καλοκαίρι, ευχές, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πόσα λεπτάκι. Σε 2 με 3, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
5: Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε και ενώσεων στη Βιωτία όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μικίνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρηνα μέτωπα. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες φίλες και τους φίλους, τις ακροάτρες και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα και για το θέμα του μεταναστευτικού βλέπω εδώ από φίλες ακροάτρες που έχουν καταλάβει και έχουν την αντίληψη να αναλύσουν τα γεγονότα και βλέπουν τι συμβαίνει ή τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, είναι ευρωπαϊκό. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εισχωρήσει σε ισπανικό έδαφος υπολογίζεται ότι είναι περίπου 50.000. Δεν είναι όλοι Μαροκινοί. Είναι από τις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, από διάφορα κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με εμφυλίους πολέμους είτε με πολύ μεγάλη φτώχεια. Γίνεται ο χαμός. Ο Σάντσεθ που μιλούσε για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων μάλλον έχει μετανιώσει για αυτά τα οποία έλεγε και δεν ξέρω αν τελικά θα μπορέσει να σταθεί στην εξουσία της χώρας. Άργησε να πάρει αποφάσεις. Μέχρι στιγμής οι νεκροί έχουν ανέβει στους 19. Και το ερώτημα είναι αυτοί οι 49-50.000 μετανάστες που έχουν πάει στη Θεούτα πού θα πάνε από εκεί και μετά. Πού θα τους βάλουν. Μιλάμε για πολύ σοβαρή κρίση, κοινωνική και πολιτική για την Ισπανία, με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενήσουν 50.000 ανθρώπους. Τόσοι είναι, 49-50.000. Ταξιδεύε κι αυτός από παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, έχει βγει η δεξιά αντιπολίτευση στην Ισπανία, είτε είναι το κεντροδεξίο φιλελεύθερο συντηρητικό κόμμα, είτε είναι η ακροδεξιά, γιατί και εκεί ανεβαίνει η ακροδεξιά, και φωνάζει με επιχειρήματα ότι έπρεπε να κλείσετε τα σύνορα και έπρεπε να είχατε προλάβει με περιορισμό ή με κάποια μέτρα τα οποία θα ελάμβανε η κυβέρνηση Σάντσεθ νωρίτερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα σύνορα και έπρεπε να είχατε προλάβει με περιορισμό ή με κάποια μέτρα τα οποία θα ελάμβανε η κυβέρνηση Σάντσεθ νωρίτερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Τώρα όμως είναι αργά και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πού θα πάνε όλοι αυτοί.

0: έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Και όσο δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνικά χαρακτηριστικά, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλαδή, σε λίγο καιρό θα αποτελέσουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ο φίλος ακροατής προφανώς υπονοεί ότι θα έρθουν εκατομμύρια ορδές μεταναστών προς τα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται από Γάβδο και Κρήτη, τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πηγαίνουν από εκεί, από την Ισπανία ή από την Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μόνο ελληνικό. Είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι χώρες οι άλλες. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η AfD έρχεται πρώτη, η σκληρή ακροδεξιά της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοδημοκράτες, το ZDF του Κόλ δηλαδή, και της Μέρκελ, το ZDU του Κόλ και της Μέρκελ, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπος στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να τη κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε 2 χρόνια δεν κάτσε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ. Εργατικός και αυτός. Εκεί σημαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις και ο Φάραντς, ο ακροδεξιός, ο εθνικιστής, είναι πρώτος. Θέλω να πω ότι όσο εθελοτυφλούν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, που είναι κατά κύριο λόγο τα χριστιανοδημοκρατικά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με όποια φιλελεύθερα, συντηρητικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά έχει, και κατά κύριο, κατά δεύτερο λόγο, τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, δεν θα χάσουν την μπάλα, δεν θα βρουν την ψήφο τους. Η ατζέντα του μεταναστευτικού και της εγκληματικότητας δυστυχώς στην Ευρώπη εξελίσσεται ως ένα, αν όχι το πρώτο λόγω της οικονομικής κρίσης, ως ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Και στην Ιταλία έχουν καταφτάσει χιλιάδες μετανάστες. Ξέρετε, δεν είναι για να τρίβουμε τα χέρια μας, γιατί αν τους κόψουν το δρόμο από εκεί, θα αναγκαστούν να έρθουν από εμάς. Ό,τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια, αν θυμάστε, το 14, 15, 16, με τη Μόρια και όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δημιουργήσαμε για να τους υποδεχθούμε. Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα νεότερα με τα πύρινα μέτωπα είναι τα εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Οι Φλόγες είναι μια ανάσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία, η άλλη φωτιά, η άλλη μεγάλη φωτιά που είναι εδώ κοντά στην Αττική. Έχουν εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις. Δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα ενεργά αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Ρέθυμνο. Αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, και ειδικά το βράδυ. Το θετικό είναι ότι μπόρεσαν να σηκωθούν, να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Έπεσε κατά ένα μποφόρ ο άνεμος στην Κρήτη και μπορούν να πετάξουν και εδώ στην Αττική και τη Βιωτία και στην Πελοπόννησο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα εδώ από φίλες ακροάτριες. Δεν είμαι λιμενικό. Μου ζητάτε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στον Πειραιά και στη Ραφίνα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχεία.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Καλέσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
1: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την ισιωτική Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη και Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Ρόδο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε το Νοέμβριο του 2024 στην Κέρκυρα με την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Προέδρου της ΕΝΠΕ διεξήχθη σε κλίμα συγκίνησης, καθώς εκφράστηκαν τα συλληπιτήρια όλων προς τις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Για τον λόγο αυτό απουσίαζε από τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, προκειμένου να παραστεί στις εξώδιες ακολουθίες με την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση των τεσσάρων περιφερειαρχών των ισιωτικών περιφερειών της χώρας να έχει οριστεί να λάβει χώρα στην Κρήτη. Οι τρεις περιφερειάρχες συμφώνησαν ότι οι ιδιαιτερότητες των νησιών, οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών τους, η γεωγραφική ασυνέχεια, το υψηλότερο κόστος μεταφορών και η ανάγκη διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων στα δημόσια αγαθά απαιτούν ειδικά σχεδιασμένες πολιτικές και σταθερό συντονισμό. Καλωσορίζοντας τους ομολόγους του, ο Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη συνεργασίας και αλληλεγγύης σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενιαίας στάσης απέναντι στην Ευρώπη για την διαμόρφωση της νησιωτικής στρατηγικής. Χθες το απόγευμα, εξάλλου, οι τρεις περιφερειάρχες ανέπτυξαν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου με θέμα τέσσερις περιφέρειες, ένα όραμα. Με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη. Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την νησιωτικότητα πρέπει να αλλάξει, επισημένοντας πως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δυσκολίες που δημιουργούν η απόσταση και το αυξημένο κόστος, αλλά να αναδεικνύει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών. Όπως είπε, τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του τουρισμού, της ναυτιλίας, της αγροδιατροφής, της καθαρής ενέργειας και της γαλάζιας οικονομίας, αποτελώντας ταυτόχρονα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Μανώλης Μουσελής. Η πυρκαγιά που έκαιγε από χθες το μεσημέρι στην περιοχή Βαθύ ξεκίνησε από αγροτικό οικισμό στο Βουτσάνι και κενώθηκε το χωριό από τους λιγοστούς κατοίκους. Όμως, λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στην κορυφογραμμή, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε θάμνους σε διάφορα σημεία, μελίσια και μία αποθήκη, αφού ξεπηδούσαν σε διάφορα σημεία οι εστίες. Ήταν κάτι το τρομακτικό, με τις πυρήνες γλώσσες σαν λάβα που έρεε στην πλαγιά, όπως είπε ο κ. Μουσελής, εκφράζοντας τον φόβο και την ανησυχία του που επεφεύχθη ευτυχώς αν η φωτιά περνούσε από την πόθια ή προς τις δεξαμενές πετρελοειδών. Στην μάχη με τις φλόγες από την πρώτη στιγμή, οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι υδροφόρες του Δήμου, ο στρατός και θελοντές, ενώ συνέδρα με την επιχείρηση ελικόπτερο με συνεχείς ρήψεις νερού στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ δεν μπόρεσαν να πετάξουν τα αεροπλάνα λόγω του μεγάλου κυματισμού. Η φωτιά σε περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος είχε πει ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη, ενώ έπαιναν ισχυρή άνεμη εντάσεως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ρόδου. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Ο κ. Μουσελής εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι ήταν η τέταρτη φωτιά αυτή που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ψήφισμα συμπαράστασης και διαμαρτυρίας εξέδωσε η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την σύλληψη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου της Πάρου και υπαλλήλων για την πυρκαγιά στον Χιτά του νησιού σε μια παράδεκτη και προκλητική ενέργεια, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Την αισιοδοξία του για την αναπτυξιακή πορεία της Λέρου αλλά και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Αντιπρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Θοδωρής Ασβεστάς, μιλώντας στον Real Voice. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε Λέρου και Αγαθονήσι, ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό διήμερο για το νησί, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής, όπως οι παρεμβάσεις στο λιμάνι, οι αφαλατώσεις, τα έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι ασφαλτοστρώσεις και οι οδικές υποδομές από περιφέρεια και Δήμο και ανακοινώθηκαν νέες παρεμβάσεις. Ο κ. Ασβεστάς πρόσθεσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Λέρο ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα, η παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Φώτη Μάγκου, της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, επισημένοντας ότι παρά την θετική εικόνα στα έργα υποδομών, οι εκτοπλοϊκές συνδέσεις εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία των νησιών. Απαιτούνται περισσότερα δρομολόγια, τόνισε ο κ. Ασβεστάς, ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και ενίσχυση του ανταγωνισμού, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις. Όλα τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή ο μήνας αλλά και η εβδομάδα μας αποχαιρετά με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Ανατολική Ρόδο, στην Ελίνδρο συγκεκριμένα μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 35 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, ο Αύγουστος το Σάββατο μας υποδέχεται με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 31, βαθμούς στα νοτιότερα μέχρι 32, οι υψηλότερες στην Ελίνδο μέχρι 38, στη Σύμη 37, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, στην Ανατολική Ρόδο 36, Καστελόριζο 35 και Κάλυμνος 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 26 και 30 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά αίθριος καιρός θα παραμένει σε ολόκληρο τον νομό. Άνεμη βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένη. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες μεταξύ 38 και 35 βαθμούς, ανάμεσα στο Καστελόριζο, την Κάλυμνο, τον Αρχάγγελο, στην Ανατολική Ρόδο, τη Σύμη και την Λίνδο. Η υψηλότερη θερμοκρασία στο τελευταίο σημείο που αναφέραμε, το οποίο είναι Λίνδος, με 38 βαθμούς. Η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Η υγρασία και τις τρεις ημέρες βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Μόνο το Σάββατο θα φτάσει το 50% το μεσημέρι, ενώ τη νύχτα θα ανέβει στο 70%. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
11: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
10: Α, είναι για τους πλούσιους.
11: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό... Όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
10: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.

0: Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

θυμηθούμε το Μίκη Θεοδωράκη, κυρίες και κύριοι, με την ανυπέρβλητη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Ένας αιώνιος έφηβος που γεννήθηκε σαν προχθές, 29 Ιουλίου του 1925.

έλεγα, συνθέτης, πολιτικός, κριτικής και μικρασιατικής καταγωγής, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέκες, συνθέτες και μια από τις επιδραστικότερες και σπουδαιότερες προσωπικότητες της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο άνθρωπος που δεν λύγησε και δεν έκλαψε ποτέ. Ακούστε, ούτε όταν του συνέθλιψαν το πόδι, ούτε όταν τον έθαψαν ζωντανό στη Μακρόνισο, ούτε όταν τον πέταξαν μέσα σε βόθρο στην Ικαρία, ούτε όταν τον πήγαιναν για εκτέλεση στην Τρίπολη, ούτε όταν έκανε αιμόπτυση στον Οροπό. Ο Μίκης Θεοδωράκης, αυτός ο γίγαντας, λύγησε στην αποθέωση του κόσμου μόλις τελείωσε τη διεύθυνση της άρνησης στη συναυλία που έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο προς τιμήν του. Εκεί λοιπόν έσκυψε το κεφάλι και δάκρυσε. Ένα μικρό δείγμα του μεγαλείου του Μίκη, που έδειχνε και δείχνει πάντα την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον κόσμο. Συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη έχουν ερμηνευτεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Shirley Bassey, η John Baez, η Edith Piaf. Ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές ταινίες, τη Φέδρα, τον Αλέξη Ζορμπά, το Σέρπικο, το Ζήτα. Το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν, ενώ το 2000 προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, χρησιμοποιώντας ως στίχους ποίηματα βραβευμένων ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Βάρναλης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Μπάμπλο Νερούδα, ο Οδυσσέας Ελίτης.

0: Πάντα θα τον σκεφτόμαστε και πάντα θα τον ευγνωμονούμε για όλα τα ανεκτήμητα που μας έχει προσφέρει ο Μίκης.
1: Μέσω στρατή το χέρι να σου δω.
0: Καλημέρα σας λοιπόν, 12 και 4. Τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, ζεσταίνομαι όπως και όλοι σας. Το ίδιο ζεσταίνεται και ο Πέρης Βασιλάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 παρακάτω σήμερα, κυρίες και κύριοι, με μια εκπομπή που νομίζουμε θα σας αρέσει πολύ. Να σου πω, γιατί με είπες πάλι σήμερα Σπεράντζα, τι είναι, το άλλαξες, το Σαλίλα, το Σπεράντζα, τι είναι, Σπεράντζα Βρανά που λέμε. Είναι τριαντενό και το Σπεράντζα. Τι πρέπει να ξέρω για το Σπεράντζα. Δέσποινα.
2: Δεν το ξέρει.
0: Δεν το ξέρει, Δέσποινα. Στη γειτονιά σας λέτε κάποιες Σπεράντζες, δηλαδή γεια σου Σπεράντζα, τι είναι Σαλίλα, κάτι τύπου Σαλίλα είναι γι' αυτό. Δεν μου λες, ε. Τι σημαίνει Σπεράντζα. Θα μου εξηγήσει μετά, πρόσεξε καλά. Κύριε Κώστα, επειδή δεν μου λέει, αν ξέρετε εσείς που μου ακούτε τι συμβαίνει με το μυαλό του Πέρι και τι σημαίνει Σπεράντζα, στη γειτονιά του λέει το λένε. Τώρα, στη γειτονιά εκεί, στα 30. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Βεβαίως και το Black Pepper είναι αφιερωμένο στις φωτιές, κυρίες και κύριοι. Το καλοκαίρι της φωτιάς λέει. Φωτιές και σήμερα. Φωτιά σήμερα στη Βιωτία. Ξέσπασε στην Ξηρονομή. Έχουμε μήνυμα 112 για εκένωση και ετοιμότητα. Φωτιά στην Άνδρο. Είχαμε πάλι 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Κόλυμπος και Παλαιόπολη. Φωτιά στο Σουφλί. Είχαμε στο Ρέθυμνο βεβαίως, στην Αχαΐα, στην Πάρο. Είχαμε μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα πριν από λίγες ώρες, από στην περιοχή Φλόκα. Πάλι είχε 112 να απομακρυνθούν από την περιοχή ο κόσμος. Στο Πλωμάρι τα ξέρετε, είναι καλύτερη εικόνα στην Πρέβελη του Ρεθύμνου. Είχαμε ενισχύσεις στην Πάρο.

0: Η άλλη είδηση που χωρίς να έχει σχέση με τη φωτιά καίει σαν φωτιά είναι αυτό που κάνει το γύρο όλου του κόσμου βεβαίως. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι. Είναι απίστευτες οι σκηνές στην Ισπανία. Πλημμύρισε μετανάστες η περιοχή Θέουτα. Κολύμπησαν από τον Μαρόκο. Έχει βγει στρατός μετά από εντολή του Ισπανού Πρωθυπουργού. Έχει βγει στρατός στους δρόμους. Πάρα πολλές εντάσεις στην περιοχή. Βίντεο τα οποία δεν τα πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε. Νομίζουμε ότι είναι AI, αλλά δεν είναι. Βρίσκεται η Ισπανία αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη κατάσταση στον τομέα του μεταναστευτικού. Πάνω από... δεν ξέρω πόσοι πια, μιλάνε για χιλιάδες μετανάστες. Έφτασαν στην πόλη κολυμπώντας και σπάζοντας φράχτες από το Μαρόκο μέσα στην τελευταία εβδομάδα. 9 μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο. Πόσο είναι να φτάσει Μαρόκο, Ισπανία, τόσο κοντά είναι που πάνε κολυμπώντας? Πώς γίνεται, ρε φίλε, πάνε κολυμπώντας από το Μαρόκο? Ναι, θα το δω, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Τα νησιά,
0: λογικά είναι πολύ κοντά. Πάντως το ότι έχει βγει στρατός στους δρόμους και οι εικόνες που βλέπουμε είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι πρωτοφανείς οι καταστάσεις. Μέχρι στιγμής μιλάμε για 50.000 Μαροκινούς. 50.000 Μαροκινοί μέσα σε μια μέρα. Συναγερμός, παιδιά, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν κολυμπήσει, λέει, ή έχουν κολυμπήσει ή έχουν περάσει πεζή από το Μαρόκο. Γιατί η περιοχή εκεί είναι ισπανικός θύλακας Βόρειας Αφρικής. Η Θέουτα. Οι εικόνες πάντως, αν τις έχετε δει, που σίγουρα θα τις έχετε δει, θυμίζουν ανθρωποθάλασσα στην κυριολεξία. Πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά, ασυνόδευτοι, ανήλικα, διασχίζουν τα σύνορα κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθράφστες ή περνάνε από ξηρά. Μια πρωτοφανής πίεση στην Ισπανία. Δεν τους έφτανε η φωτιά οι άνθρωποι που έχουν να αντιμετωπίσουν, δηλαδή έχουν και αυτό. Ζορμπάς, Ζορμπάς.
2: Πάντς.
0: Έτσι, dance.
2: Come on, my boy.
0: Αλυσμόνητες στιγμές. Ένας ρυθμός που έχει δώσει πραγματικά το πρόσταγμα, το χορευτικό σε όλο τον κόσμο. Του Μίκη Θεοδωράκη. Τι 9, τώρα που μιλάμε 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη μαζική προσπάθεια να περάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Νέος απολογισμός κάθε 3 και λίγο. Μέσα σε μια μέρα, ρε φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Υπάρχουν τα βίντεο που καταγράφουν εκατοντάδες, χιλιάδες μετανάστες να κολυμπούν προς τη Θέουτα ή να έχουν αυτοσχέδια μέσα επίπλευσης, καδρόνια, πόρτες επιπλέουσες. Κάποιοι άλλοι ρίξανε πύλη, λέει, στα χερσαία σύνορα και ήρθαν μαζικά στη Θέουτα. Και σε αρκετές περιπτώσεις ακούγονται στα βίντεο φωνές μεταναστών να φωνάζουν «Ζήτω η Ισπανία» την στιγμή που περνούν τα σύνορα.
3: Τι σου θυμίζει?
0: Τι μου θυμίζει, την Κρήτη που ήρθανε?
3: Όχι.
0: Τι.
3: Σύνορα πάνω.
0: Ευρώ.
3: Θυμάσαι τι γινότανε?
0: Ναι,
3: τους οι Τούρκοι εκεί πέρα, ναι. Όλους και τους πρόκλανε προς τα μας.
0: Βέβαια.
3: Το ίδιο πάνε να κάνουν τώρα.
0: Απίστευτο.
3: Ντου.
0: Πρόσεξε τώρα, στην απέναντι πλευρά, στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ, οι αρχές επιχείρησαν να ανακόψουν τις μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιώντας κανόνια νερού και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δεν πέτυχαν τίποτα. Χιλιάδες άνθρωποι συνέχισαν να κατευθύνονται προς την ισπανική Θέουτα. Και υπάρχει ένας τύπος που λέει, πήραν συνεντεύξεις από διάφορα, η αποφασιστικότητά μας, λέει, μας έφερε μέχρι εδώ, τα καταφέραμε. Μετανάστες. Την ίδια στιγμή αυξημένη ένταση είχαμε και στη Μελίγια, το δεύτερο ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου τα τοπικά μέσα εκεί μεταδίδουν εικόνες συγκρούσεων στο σεναριακό πέρασμα Μπένι Άνσαρ, όπου αναφέρθηκαν και τραυματισμοί μεταναστών και αστυνομικών. Πυρπολήθηκαν οχήματα. Ρε παιδιά, η Φέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ήπειρο. Και κατά διαστήματα μετατρέπονται σε επίκεντρο μεγάλων μεταναστευτικών κρίσεων. Αυτή όμως έχει ξεπεράσει τα όρια και της φαντασίας. Πάρα πολλοί αστυνομικοί και στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στη Φέουτα προσπαθώντας να κάνουν... Τι θα κάνουν, παιδιά, θα τους πυροβολήσουν? Δεν τον βλέπω καλά το Σάντζεφ. Εισβολή είναι, παιδιά. Εισβολή, βεβαίως και είναι εισβολή. Εν τω μεταξύ, λες καμιά φορά, και το διάβασα πριν από λίγο, πώς οργανώνεις μια μαζική, πώς μαζεύονται όλοι μαζί και πάνε. Οργανώθηκε η είσοδος αυτή, η μαζική είσοδος μεταναστών Φέουτα, οργανώθηκε, φίλε, μέσω Instagram και WhatsApp. Το πιστεύεις αυτό? Από ό,τι φαίνεται. Μέχρι στιγμής, λένε, δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν εμπλοκή μεγάλου κυκλώματος διακίνησης. Όπως είχαν πει αρχικά οι μαροκινές αρχές. Άκου τώρα, μέσω WhatsApp και Instagram. Yeah. 50.000 μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Απίστευτο. Yeah.

0: τον άσκη.
1: Αυτά με την φρίκη στην Ισπανία, την μεταναστευτική φρίκη και το στρατό που έχει επέμβει εκεί.
0: Σε εδώ ποιος μένει, λένε.
1: Μια ωραία είδηση σήμερα είναι ότι αυξάνεται το αφορολόγητο στο φιλοδόρημα. Τώρα και μόνο το φόρο στο φιλοδόρημα, εμένα μου φαίνεται αστείο και γελίο, αλλά τι να κάνουμε. Χαίρονται φαντάζομαι οι εργαζόμενοι στην εστίαση, διότι πλέον θα τους αυξηθεί το αφορολόγητο. Και δίνεις λέει και φιλοδόρημα με κάρτα. Ρε φίλε τώρα, το ακούς τώρα, δεν είναι αστείο φιλοδόρημα με κάρτα. Δεν με νοιάζει τι γίνεται στο εξωτερικό, κάνουν και άλλες βλακίες. Πρέπει να τις υιοθετήσουμε όλες. Άμα δεν βγάλεις το 10 ευρώ ή το 5 ευρώ, να τα αφήσεις και να το δώσεις στον καρσόνι, εκεί, στον πορτιέρι, κάτι. Κάρτα, φιλοδόρημα με κάρτα τώρα. Αστεία πράγματα.
0: Και θυμηθείς καρί σου.
1: Εντάξει, λίγη καρδιά λέει αυτός ο τύπος. Ποιος τραγουδάει?
2: Αντωνάκης.
1: Αντωνάκης είναι. Λίγη καρδιά. Εγώ λέω λίγο φιλότιμο τώρα. Τώρα φόρο στο φιλοδόρημα, ρε φίλε. Έλεος. Έλα τώρα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είχαμε, δεν είχαμε, πάλι με τον Άδωνη θα ασχοληθούμε και τα γελιά του Άδωνη. Τα έχεις δει, τι ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λέει όλο, σας φαίνεται φυσιολογικό τώρα ένας υπουργός να κάνει περιοδίες με γυαλιά που έχουν ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο? Ρε εσείς, έχουμε τόσα να καταλογίσουμε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Του έχουμε σούρει τα εξαμάξεις. Τώρα τα γυαλιά που έχουν ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο μας πήραν. Τι θα κάνει, θα το παίξει η ΕΥΠ και θα παρακολουθεί? Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
0: Πως ήταν ζαλισμένοι λένε. Με τα στραγκαλιασμένη ζήσε.
1: Μπράβο ρε εσύ Έρη, πως τη γουστάρω αυτή τη γυναίκα, την κόρη του, του Γιάννη Ρίτσου, την Έρη. Η οποία μετά το σάλο με τα δικαιώματα και τους απόγονους και τα λοιπά και τις απαγορεύσεις, λέει παιδιά, ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα. Θεάρα, θεάρα Έρη Ρίτσου. Το γονίδιο εκεί πια μεγαλούργησε στην κόρη του Γιάννη Ρίτσου, του μεγάλου Γιάννη Ρίτσου. Ένα εξοργιστικό επίσης βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και κάνει ρεζίλη τη Ρόδο και συγκεκριμένα την Αρχάγγελο, όπου ένας Ροδίτης, τι να σας πω, διαφήμισε τη Ρόδο και τον Αρχάγγελο στο Πανελλήνιο, έσερνε δυο δυστυχισμένα γαϊδουράκια. Δεν ξέρω πόσο σκοταδόψυχοι μπορεί να είναι μερικοί άνθρωποι και πόση πίσα πρέπει να έχεις στην καρδιά σου για να φέρεις έτσι σε δυο πλασματάκια που δεν έφταξαν σε τίποτα. Ξέρετε που έφταξαν, ότι γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο. Ταυτοποιήθηκε και ελπίζω να συλληφθεί σύντομα, αν δεν έχει συλληφθεί ακόμα αυτός ο 56χρονος εκεί που έδεσε γαϊδουράκια σε αγροτικό και τα έσερνε στο δρόμο. Τι ντροπή, ρε φίλε. Ροδίταρος, φοβερός αυτός, μπράβο. Τι να πω. Έχουμε και τη Δόμνα, όλα τα είχαμε. Επίσης έχουμε και, έχει ξεσηκωθεί ένας άλλος για τη Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε για πυρηνική οικογένεια και είπε ότι είμαι υπουργός όλων των οικογενειών, κάθε τύπου οικογένειες. Μπορεί να έχω επιλέξει, λέει, την πυρηνική. Τώρα έχουμε πιάσει πυρηνικές οικογένειες. Τι, με τι ασχολείστε ειλικρινά, ρε παιδί μου, να πιαστείτε από μια κουβέντα που θα πει κάποιος? Δηλαδή αυτή η γυναίκα, παιδιά, σπάει αυγά και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Κάνει έργα, παράγει έργο και έκανε και λάθος. Εγώ δεν θεωρώ ότι έκανε κανένα λάθος. Έλεος δηλαδή, όλοι οι σταυρωτές και εισαγγελείς αυτού του κόσμου του διαδικτύου στον καναπέ σας. Εσύ χτύρπια. Αυτή λοιπόν είναι μια υπουργός που δουλεύει και φαίνεται και είναι και εξαιρετική και πήγατε να της βγάλετε και τα μάτια.

Ούτε με πήρες χθες αγκαλιά, ούτε με φίλησες, ούτε μου είπες χρόνια πολλά, φίλε, γιατί χθες 30 Ιουλίου και το ξέχασα και το θυμήθηκα σήμερα, ήταν η Παγκόσμια Μέρα Φιλίας. Ναι, αγοράκι μου, ναι. Μα τώρα πώς θα επικυρωθεί αυτή η φιλία. Και θέλω να σας πω και κάτι που ήθελα να το πω από προχθές που έχει ξεσπάσει η είδηση με τον Γιώργο Χατζηδάκη και όλα αυτά. Να πω στο Γιώργο Χατζηδάκη, τον Ιό Χατζηδάκη, ότι η καλή μουσική δεν φοβάται την κακή χρήση, γιατί στο τέλος βγαίνει πάντα νικήτρια. Να το θυμάστε αυτό. Από τη μη χρήση κινδυνεύει καλή μουσική, όχι από την κακή χρήση. Συμφωνείτε, φίλε?

Είχαμε και φωτιά στην Κάλυμνο. Το είδατε, το ακούσατε, το παρακολουθήσατε σε όλα τα μέσα και κοινωνικής δικτύωσης και τα ενημερωτικά μέσα, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά στην Κάλυμνο, όμως παραμένουν σε επιφυλακή οι δυνάμεις υπό τον κίνδυνο βεβαίως των αναζωπηρώσεων, όπως γράφει και η Νατάσα Παμπρή στο ρεπορτάζ της στο Real Voice News.

Ξημερώματα. Σήμερα είχαμε νέα φωτιά στην περιοχή Φλόκα στην Αχαΐα. Σας το είπα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο και δρούν. Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος. Αλλά οι αναζωπηρώσεις είναι αυτό που μονίμως

0: Λοιπόν, στα μέτωπα σε όλη τη χώρα έχουμε το εξής. Στη Βιωτία έχουμε τη φωτιά να παραμένει σε εξέλιξη με πάρα πολλούς πυροσβέστες. Το ίδιο και στο Φλόκα, εκεί προς την αρχαία Ολυμπία. Το ίδιο και στην Αργολίδα σε εξέλιξη. Αισθητά καλύτερη φωτιά στην Πάρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Και βελτίωση έχουμε και στο Ρέθυμνο. Βεβαίως παραμένει σε μέγιστη ετοιμότητα ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Γιατί? Για τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Τι πειραματίζεσαι, τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου?
1: Μα εγώ σ' αγαπώ.
0: Και εγώ σ' αγαπώ.

0: και ζεσταίνεσαι, αφού φοράς παιδί μου ζεντυμένο σαν κρεμμύδι είσαι. Μα μου φοράς φούτερ με μακρύ μανίκι πάλι.
1: Έλα μια νύχτα με φεγγάρι κάτω από την Παρσελίνο μου.
0: Παρσέλινος κιόλας, σήμερα ή χθες ήταν, δεν ξέρω, ολοστρόγγυλο εγώ το βλέπω το φεγγάρι. Αχ, θρύνω στην κηδεία του 27χρονου ανθυποπυρεργού που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Στο Αγρίνιο σήμερα είχαμε σκηνές απίστευτης

Μέτε Φουέντες. Εντάξει. Τι. Μέντε Φουέντε. Ποιο ζαμπόν, παιδάκι μου, τι ζαμπόν ονειρεύεσαι. Υπάρχει το Φουέγκο, θυμάμαι ήταν αυτοκίνητο, μάρκα αυτοκινήτου Ρενό. Λεγόταν Φουέγκο, τα έχει μπερδέψει με το ζαμπόν τα αυτοκίνητα. Είσαι πολύ ζαμπό. Τι ακούω, Παναγία μου, τι ακούω, Παναγία μου. Αυτά κάνουν τα φούτερ καλοκαιριάτικα, κατάλαβα.

μεταξύ, αυτό το κάθε καλοκαίρι που βρίσκουν μία-μία όλες αυτές τις μοντέλες, τις ηθοποιούς που πάνε το καλοκαίρι γυναίκες στο μαγιό και αρχίζει. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Κλέλια Ανδριολάτου, Νατάσαρα, η ποζάρη ξανά με μαγιό και μαγνητίζει τα βλέμματα. Κάθε καλοκαίρι η ίδια βλακεία. Την έχουν στημένη η Διαδάμου, το σπάνιο στιγμιότυπο από τις διακοπές στην Κύπρο. Κοιτάνε οι παπαράτσι, όλοι υπόθεση θα δουν μια επώνυμη μαγιό. Ρε λιγούριδες, έλεος δηλαδή, πραγματικά. Κλείνουν και ραντεβού κάποιες. Όχι, εγώ μιλάω για αυτές που το κάνουν, δεν κλείνουν ραντεβού. Τύπου έλα να με δεις που φοράω μαγιό και φωτογράφησε με κατά τύχη. Όμως φίλε, εγώ έχω περάσει ένα κάζο τέτοιο. Κάποια εποχή είχε βγει, τότε που ήμουν στην τηλεόραση και έκανα εκπομπή στον Αντένα. Ο Σάλντα Βίντσι, λίγο σιωπή τώρα. Έτσι, αγόρι μου, εσύ. Και είχα πάει στο Ρίο τίποτα στην Πάτρα να κάνω μπάνιο με το γιο μου και την κοπέλα που φύλαγε το παιδί. Ξέρεις, χαλαρά. Και είχε βγει τότε μια μόδα σε όλα τα περιοδικά, το Τσάο θυμάμαι. Υπήρχε ένα ένθετο με το που άνοιγε στην πρώτη σελίδα και έγραφε εάν είστε σε παραλία και έχετε δει έναν επώνυμο, ένα γνωστό, σηκώστε το κινητό και βγάλετε φωτογραφία, στείλτε τι μας και θα σας στείλουμε 100 ευρώ, 200 ξέρω τι έλεγε. Και ξαφνικά βλέπω στο Τσάο φωτογραφίες μου.

Τι θα γινόμασταν αν δεν υπήρχε Ιταλία? Σκέψου ότι αν δεν υπήρχε Ιταλία, εγώ δεν θα ήμουν με τον Τζιωβάνι, γιατί δεν θα υπήρχε ο παππούς, ο πατέρας, ο προπάπος που τον είχαν γεννή, κατάλαβες. Πάπα, καταστροφή. Όπου και αν ανοίξεις, φωτιές, φωνικά, θάνατος, φωτιά.

έχουμε νεότερα πριν από λίγο. Απόλυτο χάος, παιδιά, στη Θέουτα, με εικόνες μετανάστες να εισβάλλουν σε σπίτια κατοίκων. Έχεις δίκιο, η Ελλάδα έχει βρεθεί αρκετές φορές, τουλάχιστον 2-3 σε παρόμοια θέση. Δεν ξέρω, η Ιταλία τι λέει, η Μελώνη λέει θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας. Περιμένουμε αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία, απαντάει η Μαδρίτη. Είχαμε τηλεφώνημα πριν από λίγο για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας, αυτή τη φορά στην Αθήνα, κλειστή οδός Ακαδημίας.

να μόλις τελειώσει την ανταπόκρισή της, να στο στείλω στο mail ή θα γκρι... όχι στο mail, στο messenger ή θα γκλειρά. Ή θα γκρινιάζω, δεν το έχεις νομίζω. Μια από τις σημαντικότερες φωνές της Ιταλίας, λέει, τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη, η Ήβα Ζανίτσι. Στο στέλνω. Αν μπορέσουμε να το βάλουμε στο φινάλε, μισό λεπτό. Εκτός αν μας πέσει στο καμιά διαφήμιση για σερβιέτες. Δεν ξέρω. Γιατί το κάνω αυτό με τις διαφημίσεις, έχει παραγίνει πραγματικά. Εγώ στο έστειλα και κάνω ό,τι θέλεις. Εγώ είμαι έτοιμη να ακούσω. Περίμενε. Εκεί λοιπόν στο κύμα το μεταναστευτικό, τα λεφτά, λέει, που ξέβρασε η θάλασσα στη Ραγκούσα, λέει η Έλενα, είναι λεφτά μεταναστών, 750.000 ευρώ. Τι είναι αυτά, ρε.

0: τώρα. Αμέσως τώρα δεν θα έχουμε νέα Παρασκευή από Ιταλία. Πας καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ανταποκριτριά μας στην Ιταλία.
1: Καλημέρα σας από την Ιταλία. Σήμερα τελευταία μέρα του Ιούλη. Τα νέα έχουν ως εξής. Η Θεούτα, η Ισπανία, ο Σάντσεθ και η Μελώνη. Είναι η πρώτη είδηση. Η Τζόρτζα λοιπόν, η οποία δεν θέλει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, η οποία είναι πάρα πολύ ανήσυχη για την κρίση τη μεταναστευτική, που κάτι ξέρουμε εδώ φυσικά μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν στη Λαμπεντούζα και όχι μόνο. Υπάρχει διένεξη με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Προφανώς κατά τη γνώμη της η κατάσταση δεν χειρίζεται όπως πρέπει να χειριστεί. Το θέμα είναι ότι αν καταργηθεί η Σέγγεν, καταργηθεί, παγώσει για τη διάρκεια που τέλος πάντων θεωρητικά είναι οι καλοκαιρινοί μήνες που είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά εδάφη μέσω θαλάσσης, θα είναι ένα πρόβλημα και για τους τουρίστες, τους Ευρωπαίους που κυκλοφορούν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πάντως είναι αρκετά καυτό θέμα. Η δεύτερη είδηση φυσικά είναι καυτή, γιατί η ζέστη ξαναγύρισε. Περιμένουμε 44 βαθμούς υποσκιά από σήμερα το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ήδη υπάρχει πολύ ζέστη σε κάποια μέρη, ειδικά στην κεντρική Ιταλία, αλλά ο βορράς είναι αυτός που θα πληγεί περισσότερο από ό,τι λέγεται. Υπάρχουν ειδικά μέτρα και ειδικές αίθουσες κλιματιζόμενες, εκκλησίες και οτιδήποτε μπορεί να ανοίξει και να δώσει καταφύγιο από τη λάβα στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να δροσιστούν και που είναι ευπαθείς ομάδες. Θα κρατήσει αυτό το φαινόμενο μέχρι τις 14 Αυγούστου, δηλαδή όποιος έζησε, έζησε. Θα σας κλείσω το ρεπορτάζ με μία είδηση, η οποία είναι, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, αστεία, αλλά ταυτοχρόνως σκέφτεσαι και όλες τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο τον μάτιο. Στα νυχτά της Ραγούσας λοιπόν, στη Νότια Ιταλία, ένα σκάφος, μοτοσκάφο όπως λέγεται εδώ, με δύο άτομα επάνω επιβαίνοντες, έμεινε μηχανικά, δηλαδή υπήρξε αβαρία. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί, αφού δεν μπορούσαν να πάνε ούτε μπρος ούτε πίσω και είχε μπλοκαριστεί η μηχανή? Πετάξανε από το σκάφος 4 σακούλες με αεροστοιχή κλεισμένα μέσα χαρτονομίσματα των ευρώ, πάρα πολύ καλά μπαλαρισμένα, δεν μπήκε νερό ούτε μια σταγόνα. Το ποσό είναι 755.000. Βγήκε στην ακτή γιατί ήταν κοντά το εμπόρευμα. Ο κόσμος που έκανε μπάνιο στη θάλασσα άρχισε να βλέπει λεφτά να κολυμπάνε. Έγινε χαμός. Δεν σας λέω τι έγινε. Η θάλασσα ξεβράζει λεφτά, παιδιά, τρέξτε στη Ραγούσα. Το πήρε πρέφα και η ανάλογη ΣΔΟΗ, που εδώ είναι τμήμα στρατιωτικό, η Guardia di Finanza, και η αστυνομία. Ήρθαν, μαζέψαν τις σακούλες. Για λίγο κράτησε χαρά, τέλος πάντων. Αυτά τα νέα μας από Ιταλία. Σας φιλώ πολύ. Άμα κολυμπάτε και δείτε λεφτά, μη φωνάξετε την αστυνομία. Χρειαζόμαστε όλοι. Σας φιλώ και εύχομαι να κάνει ζέστη σε εσάς. Από Ιταλία, Ελένα Κανάρη, μόνο για εσάς.
0: Ευχαριστούμε, Ελενάκη μου. Το βρήκαμε, το βάζεις. Για να ακούσουμε λοιπόν να τραγουδά Θεοδωράκη η Ιταλίδα. Ήβα Ζανίτσι.

Λοιπόν, προσέξτε, σας είπα για το συναγερμό για το τηλεφώνημα στο προξενείο της Γαλλίας. Δεν είναι ένα, έχουμε μπαράζ τηλεφωνημάτων για βόμβες στο προξενείο της Γαλλίας, στο ΕΒΑ, στο ΒΕΑ, στην πρεσβεία της Αιγύπτου. Τι έγινε, ρε παιδιά, έχει σημάνει συναγερμός. Έχουμε διαδοχικά απειλητικά τηλεφωνήματα για τοποθέτηση βόμβας σε κομβικά κτίρια της Αθήνας. Το πρώτο έγινε στην Ακαδημία, στο προξενείο της Γαλλίας. Ένας άγνωστος είπε ότι έχουν τοποθετηθεί εκρηκτικοί μηχανισμοί και στην κεντρική είσοδο του προξενείου, αλλά και στο παρακείμενο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο ΕΒΑ δηλαδή, στην Ακαδημία 7, στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας. Αργότερα, λίγο πριν τις 12, ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα διευρύνοντας τον κύκλο της απειλής. Είπαν ότι είναι στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και στην πρεσβεία της Αιγύπτου και έχει σημάνει συναγερμός, έχουν κλειστεί τα πάντα. Δεν παίζουμε τώρα, αλήθεια. Είναι πολύ αστείο να παίρνεις και να λες ψέματα για τηλεφώνημα για βόμβα. Πολύ αστείο μάλλον φαίνεται σε κάποιους, ελπίζουμε να είναι αστείο δηλαδή. Τι είπε και Μύκονο? Μύκονο, νόμιζε. Μύκονο.

Από τη Σύρο έχουμε κανένα νέο, δηλαδή θα περάσει, περνάει ο χρόνος και δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει για το φωνικό στη Σύρο. Εντάξει, διέταξαν και τοξικολογικές εξετάσεις στο σωρό της διασώστριας που έχασε τη ζωή της, εν πάση περιπτώσει, εκεί, να δουν αν ήταν υπό την επίρρεια κάτι. Τι να πω, ρε φίλε.

μέσα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο πέθανε ο θρυλικός Φράνκο Μπαρέζι. Τον ήξερες εσύ το Φράνκο Μπαρέζι? Της Μίλαν ήταν. Νεότατος έφυγε ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου. Είναι, λέει, βαρύ πένθος, σκόρπισε στο ιταλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η είδηση του θανάτου Φράνκο Μπαρέζι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Αρχηγός της Μίλαν ήταν. Και πάμε στην είδηση της ημέρας με την οποία μόλις την ακούμε γελάμε. Είσαι έτοιμος? Ο Τραμπ ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Συγγνώμη, Ντόναλτ, που γελάμε κάθε φορά που ακούμε από το στόμα σου τέτοιες βλακίες. Μέχρι να το δούμε και να περάσουν και μέρες και μήνες μετά την ισχύ αυτού που αναγγέλεις, δεν πρόκειται να σε πιστέψουμε, να το ξέρεις αυτό. Στην Αργολίδα, από ό,τι βλέπω, είναι πιο κρίσιμα τα πράγματα, παιδιά. Στην Αργολίδα με τη φωτιά. Είναι πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Δύο ηλικιωμένοι πήγαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και ο δήμαρχος της Μυκήνες, Άργους Μυκήνων, ανακοίνωσε οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων, έτσι. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε φίλε, τα έχουμε ζήσει εδώ πέρα, οι περισσότεροι και εγώ στην Αχαΐα που ήμουν και εδώ στη Ρόδο, τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε. Και μας λένε τώρα για την κλιματική κρίση ότι είναι 20 φορές πιο πιθανές οι πυρκαγιές λόγω της υπερθέρμανσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το νέο, το ξέρουμε. Φυσικά και η ακραία ζέστη και η ξηρασία πυροδοτούν τεράστιες πυρκαγιές. Έχουμε υπερθέρμανση του πλανήτη, το ξέρουμε πια. Έχει κάνει τον καιρό πια ζεστό, ξηρό και θυελώδη. Και λόγω αυτού έχουμε τις πυρκαγιές παγκοσμίως.

Η πυροσβεστική δεν τρέχει μόνο στις φωτιές, τρέχει και σε άλλα θέματα. Βλέπω τώρα ότι έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Νέο Βουτζά. Άτομο καταπλακώθηκε από χώματα. Πώς έγινε αυτό πάλι? Το άτομο αυτό δεν λένε ποιο, δεν ξέρουμε, δεν έχει τις αισθήσεις, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Πώς καταπλακώθηκε από τα χώματα?

0: Μόνο ο Βαγγέλης Καρακατσάνης κατάλαβε ότι κάτι δεν... Δεν μπορώ.
1: Έλα,
0: ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
2: Δεν έχουμε δει σε καμιά του μορφή,
0: σε καμία μορφή. Παιδιά, με έκοψε στον αέρα κατευθείαν.
2: Όχι, δεν είμαστε σε πόλεμο.
0: Εδώ μεταξύ ήταν έτοιμο να το φάω. Πώ λέγεται αυτό, σκουφάκι στο μικρόφωνο. Σκουφάκι το λέει. Προφυλακτικό.
2: Όχι.
0: Τι, προφυλακτικό του μικροφόνου δεν είναι.
2: Όχι, ακριβώ αυτό.
0: Πώ είπατε. Πώ το είπε στα αγγλικά.
2: Pop. Φίλτρο. Το pop, το pop, το pop. Και όχι μόνο, τα μικρόφωνα είναι ακριβά και από τα.
0: Δηλαδή, πόσο ακριβά είναι, ρε Βαγγέλη, τα μικρόφωνα, πόσο έχει αυτό το μικρόφωνο που μιλάω.
2: Υπάρχει μικρόφωνο από 100 ευρώ.
0: Ναι, όχι, το ακριβό πόσο έχει. 100.000 ευρώ το μικρόφωνο, όχι αυτό. Δηλαδή, α πούμε, οι τραγουδιστέ, οι high, πολύ πλούσιοι, έχουν μικρόφωνα 100.000 ευρώ.
2: Πρέπει να ξέρεις από μικρόφωνα τραγουδιστές.
0: Εγώ εντωμεταξύ έχω δει κάτι μικρόφωνα σε τραγουδιστές που είναι κάτι χρυσά, κάτι με διαμάντια, κάτι τέτοια για το Θεαθήνε και καλά. Αυτά είναι τα ακριβά υποτίθεται.
2: Ένα κλασικό μικρόφωνο, ένα νομεράκι είναι συνήθως. Δηλαδή,
0: ένα το... κλασικό μικρόφωνο πώς έχει. Ραδιοφωνικής για τον τραγουδιστή. Ναι. Αυτό που κρατάει ο Ρέμος, ας πούμε, ο Αργυρός, πόσο μπορεί να έχει ένα μικρόφωνο.
2: Εννοείται τα παλιά τα αναλογικά. Το Shure SMP.
0: Ναι, ρε, πόσο έχουν αυτά, λέω.
2: Εγώ είμαι πάνω το
0: πω. Έχουν 20 χιλιάρικα, ας πούμε, έχουν 30 χιλιάρικα. Κανα χιλιάρικο δηλαδή.
2: Και το 80% στο live είναι αυτό. Στον τόπο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, ενδιαφέρον.
2: Δεν
0: περνάει. Λοιπόν, αμέσως με άκουσε, φίλε, να συνεννοηθούμε γιατί δεν το έχει σήμερα. Σπεράντζε. Λοιπόν, σιγά σιγά με την πάροδο των πρώτων στίχων και νοτών αυτού του τραγουδιού θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων λίγο νωρίτερα και θα γυρίσουμε γιατί έχουμε Παντελή Κυραμαριό και μια έκπληξη που το έχουμε ετοιμάσει. Προχώρα λοιπόν. Τελείωνε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εμέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: πραγματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Καλέσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
1: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
2: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
3: Α, είναι για τους πλούσιους.
2: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
4: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η συγκρότηση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης κοινής φωνής για την ισιωτική Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η καθοριστική συμβολή στην υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, είναι ο στόχος της τρίτης κατά σειρά συνάντησης των Περιφερειαρχών Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη και Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Ρόδο στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που θεμελιώθηκε το Νοέμβριο του 2024 στην Κέρκυρα, με την υπογραφή της ομώνυμης διακήρυξης της Κέρκυρας. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και Προέδρου της ΕΝΠΕ διεξήχθη σε κλίμα συγκίνησης, καθώς εκφράστηκαν τα συλληπιτήρια όλων προς τις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Για τον λόγο αυτό απουσίαζε από τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, προκειμένου να παραστεί στις εξώδεις ακολουθίες με την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση των 4 περιφερειαρχών των νησιωτικών περιφερειών της χώρας να έχει οριστεί να λάβει χώρα στην Κρήτη. Οι τρεις περιφερειάρχες συμφώνησαν ότι οι ιδιαιτερότητες των νησιών, οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας των υποδομών και των υπηρεσιών τους, η γεωγραφική ασυνέχεια, το υψηλότερο κόστος μεταφορών και η ανάγκη διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των κατοίκων στα δημόσια αγαθά απαιτούν ειδικά σχεδιασμένες πολιτικές και σταθερό συντονισμό. Καλωσορίζοντας τους ομολόγους του, ο Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη συνεργασίας και αλληλεγγύης σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενιαίας στάσης απέναντι στην Ευρώπη για την διαμόρφωση της νησιωτικής στρατηγικής. Χθες το απόγευμα, εξάλλου, οι τρεις περιφερειάρχες ανέπτυξαν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωση του Επιμελητήριου Δωδεκανήσου με θέμα 4 περιφέρειες, ένα όραμα. Με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη. Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της νησιωτικότητας ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος έστειλε από τη Ρόδο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την νησιωτικότητα πρέπει να αλλάξει, επισημένοντας πως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις δυσκολίες που δημιουργούν η απόσταση και το αυξημένο κόστος, αλλά να αναδεικνύει τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών. Όπως είπε, τα ελληνικά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του τουρισμού, της ναυτιλίας, της αγροδιατροφής, της καθαρής ενέργειας και της γαλάζιας οικονομίας, αποτελώντας ταυτόχρονα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην Κάλυμνο, όπως δήλωσε στον Real Voice ο συντονιστής της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Μανώλης Μουσελής. Η πυρκαγιά που έκαιγε από χθες το μεσημέρι στην περιοχή Βαθύ ξεκίνησε από αγροτικό οικισμό στο Βουτσάνι και κενώθηκε το χωριό από τους λιγοστούς κατοίκους. Όμως, λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στην κορυφογραμμή, καίγοντας χαμηλή βλάστηση σε θάμνου σε διάφορα σημεία, μελίσια και μία αποθήκη, αφού ξεπηδούσαν σε διάφορα σημεία οι εστίες. Ήταν κάτι το τρομακτικό, με τις πυρήνες γλώσσες σαν λάβα που έρεε στην πλαγιά, όπως είπε ο κύριος Μουσελής, εκφράζοντας τον φόβο και την ανησυχία του που επεφεύχθη ευτυχώς αν η φωτιά περνούσε από την πόθια ή προς τις δεξαμενές πετρελοειδών. Στην μάχη με τις φλόγες από την πρώτη στιγμή, οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι δροφόρες του Δήμου, ο στρατός και θελοντές, ενώ συνέδρα με την επιχείρηση ελικόπτερο με συνεχής

0: νερού στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ δεν μπόρεσαν να πετάξουν τα αεροπλάνα λόγω του μεγάλου κυματισμού. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3:20 το μεσημέρι. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος είχε πει ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Βουτσάνη, ενώ έπαιναν ισχυρή άνεμη εντάσεως 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ρόδου. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Ο κύριος Μουσελής εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι ήταν η τέταρτη φωτιά αυτή που ξέσπασε χθες στην Κάλυμνο μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ψήφισμα συμπαράστασης και διαμαρτυρίας εξέδωσε η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την σύλληψη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου της Πάρου και υπαλλήλων για την πυρκαγιά στον Χιτά του νησιού σε μια παράδεκτη και προκλητική ενέργεια, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Την αισιοδοξία του για την αναπτυξιακή πορεία της Λέρου αλλά και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στην εκτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών της Δωδεκανήσου εξέφρασε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέρου και Αντιπρόεδρος του Τουριστικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Θοδωρής Ασβεστάς, μιλώντας στον Real Voice. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού σε Λέρου και Αγαθονήσι, ο κ. Ασβεστάς έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό διήμερο για το νησί, κατά το οποίο παρουσιάστηκαν σημαντικά έργα υποδομής, όπως οι παρεμβάσεις στο λιμάνι, οι αφαλατώσεις, τα έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης, οι ασφαλτοστρώσεις και οι οδικές υποδομές από περιφέρεια και Δήμο και ανακοινώθηκαν νέες παρεμβάσεις. Ο κ. Ασβεστάς πρόσθεσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Λέρο ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Φώτη Μάγκου, της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, επισημένοντας ότι παρά την θετική εικόνα στα έργα υποδομών, οι εκτοπλοϊκές συνδέσεις εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία των νησιών. Απαιτούνται περισσότερα δρομολόγια, τόνισε ο κ. Ασβεστάς. Ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου και ενίσχυση του ανταγωνισμού ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις. Όλα τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή ο μήνας αλλά και η εβδομάδα μας αποχαιρετά με γενικά αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμοι, βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Ανατολική Ρόδο, στην Ελίνδρο συγκεκριμένα μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 35 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, ο Αύγουστος το Σάββατο μας υποδέχεται με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 31, βαθμούς στα νοτιότερα μέχρι 32, οι υψηλότερες στην Ελίνδο μέχρι 38, στη Σύμη 37, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, στην Ανατολική Ρόδο 36, Καστελόριζο 35 και Κάλυμνος 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 26 και 30 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά αίθριος καιρός θα παραμένει σε ολόκληρο τον νομό. Άνεμοι βορειοδυτικοί στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένοι. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες μεταξύ 38 και 35 βαθμούς, ανάμεσα στο Καστελόριζο, την Κάλυμνο, τον Αρχάγγελο, στην Ανατολική Ρόδο, τη Σύμη και την Λίνδο. Η υψηλότερη θερμοκρασία στο τελευταίο σημείο που αναφέραμε, το οποίο είναι Λίνδος, με 38 βαθμούς. Η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Η υγρασία και τις τρεις ημέρες βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Μόνο το Σάββατο θα φτάσει το 50% το μεσημέρι, ενώ τη νύχτα θα ανέβει στο 70%. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
3: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 06500.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
9: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Real Voice, στην εκπομπή Real Blonde. Είναι πρωτοφανείς οι καταστάσεις που συμβαίνουν στη Θέουτα και στην Ισπανία. 50.000 Μαροκινοί μπήκαν μέσα σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Είναι από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με το στρατό να βρίσκεται παρατεταγμένος και βέβαια μου στέλνει μήνυμα, παιδιά, ένα τάσε επαμπρί, δεν το είχα σκεφτεί και λέει. Αν τους κόψουν, λέει, το δρόμο από εκεί, θα μας ξανάρχονται πάλι από εδώ. Και έχει δίκιο η κοπέλα. Της λέω, λες. Μου λέει, εγώ αυτό φοβάμαι, μου λέει, γιατί δεν θα έχουν με τα διέξοδο να έρχονται. Έχεις δίκιο, Νατασάκι μου. Έχεις απόλυτο δίκιο, παιδιά. Και πού καταντήσαμε να λέμε, καθίστε εκεί για να μην έρθουν σε εμάς από εδώ. Αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει πρέπει να λυθεί με μια ευρωπαϊκή διάσταση. Τώρα η κάθε χώρα να αρχίζει να βγάζει στρατό, να αρχίζει κάποιοι αρχίζουν να πυροβολούν, να συχτηρίζουν, μπαίνουν στα σπίτια, λέει, μέσα. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά.

Έχουμε και τη λαλούνα από πάνω μας. Σε αυτή τη λαλούνα δεν φτάνουν που είναι τα πάθη στο πικ, στο κόκκινο, με την πανσέλινο. Γίνονται και διάφορα. Ας πούμε, ο Πέρης Βασιλάκης μετατρέπεται σε λύκο τα βράδια, μην ξέρετε που το λέμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, παιδιά, στη Βιωτία είναι το πιο δύσκολο μέτωπο της φωτιάς. Είναι αποκλεισμένοι 500 άνθρωποι στον Άγιο Βασίλειο, διαβάζω. Είναι μόνο διαθαλάσσης εφικτή η απομάκρυνσή τους εκεί από τον οικισμό Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση. Έχουμε και μπαράζ εκενώσεων. Παναγιά μου, να βάλει το χέρι του ο Θεός να μην έχουμε άλλα. Γιατί ό,τι και να λέμε, το μάτι μας είναι πάντα έντονο και θα είναι για πάρα πάρα πολλά χρόνια στο μυαλό μας. Επίσης έχουμε διπλό μέτωπο στη Θήβα, όπου και εκεί εκενώνονται περιοχές. Τη φωτιά κοντά στις Μυκήνες, σας την είπα.

0: Καμιά καλή είδηση, ρε παιδιά, έχουμε να πούμε σήμερα, εκτός από τις φωτιές, τις καταστροφές στην Ισπανία. Μια καλή είδηση, ψάχνω τόση ώρα σε όλα τα site και βρήκα μία. Μία. Μία μόνο που σε κάνει να χαμογελάς. Στις Σέρες, αυτή τη στιγμή η καλή είδηση. Δύο παπάδες, δύο ιερείς έκλεψαν την παράσταση, έγινε πανηγύρι. Ο ένας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε της Γερακίνας γιος και άλλος χόρεψε ζεμπέκικο. Άντε ρε παιδί μου λίγο. Κάνει το γύρο βεβαίως στον social media το βιντεάκι. Πολύ χαίρομαι να βλέπω τις παπάδες έτσι σε τέτοιες δραστηριότητες. Να είναι καλά οι άνθρωποι, οι ρασοφόροι. Κατά τα άλλα, μας την πέσανε και τα τσακάλια, διότι είχαμε τρόμο στη Θεσσαλονίκη. Άγρια επίθεση από τσακάλι σε τετράχρονο κοριτσάκι. Τη δάγκωσε στο πρόσωπο και μετά την έσερνε από την πλάτη. Και τα τσακάλια. Μάλιστα. Όμως είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι. Το ξαναλέω. Θυμάσαι τα λευκόματα που είχαμε παλιά. Είχες προλάβει τα λευκόματα. Κτήτορ, τι θα πει, τι εστί έρος, τι εστί καλοκαίρι. Να γράψει ο καθένας, τι θυμάσαι. Α, είσαι τόσο μεγάλος κι εσύ. Μπράβο. Για σένα τι σημαίνει καλοκαίρι, αν σε ρωτήσω τι σημαίνει καλοκαίρι, τι σημαίνει.
1: Μια λέξη.
0: Πες μία.
1: Κούραση.
0: Έλα αρέσει, μη μου το χαλάς, κούραση, δουλειά και κούραση. Αλλά θα μου πεις εδώ στη Ρόδο το καλοκαίρι είναι δουλειά, δεν είναι περισσότερο σε σχέση. Ναι, αλλά είναι και άλλα πράγματα το καλοκαίρι και σε περίπτωση που τα έχετε ξεχάσει, υπάρχει ο Παντελής Κυραμαριός με μια παρέα μουά, να την πιει στο ποτήρι, που μας θυμίζει με έναν τρόπο που σε κάνει να ανοίγει η καρδιά σου τι σημαίνει καλοκαίρι.

0: Έχεις καταλάβει, περί Βασιλάκη, τι θα παίζουμε όλο το καλοκαίρι από το σταθμό. Βρήκαμε το τραγούδι, επιτέλους. Παντελή, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους όλων των ακροατών για αυτό το τραγούδι. Ειλικρινά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που έκανες. Παντελής Κυραμαριός, κυρίες και κύριοι, τραγουδοποιός, ιστοριοποιός και οδοντίατρος. 3-1. Καλώς τον...
1: Παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε.
0: Μήπως σε πετύχαμε σε απονεύρωση?
1: Όχι, δεν είμαι σε απονεύρωση. Αυτή ήταν, συνεχίζω το απόγευμα.
0: Μπράβο, αγόρι μου. Τι βγάζει η Σίμη? Τι βγάζει η Σίμη? Τιμή και δόξα στη Σίμη.
1: Να είναι καλά το νησί αυτό.
0: Να είναι καλά το νησί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση άλλη μια φορά, για την όλη στήριξη, όλα αυτά τα...
0: Είσαι ο αγαπημένος μας, τώρα πρέπει να το έχεις καταλάβει εδώ και τόσο καιρό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν είχες δώσει σε εκείνο το διαγωνισμό ποίησης τότε παλιά το ποίημα σου «Ο άλλος», που εκδόθηκε από τη Συλλογή Νεαρών Ποιημάτων «Η Αυριανή», άνοιξε ένας δρόμος. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι?
1: Τι λέτε τώρα, πού το θυμηθήκατε?
0: Σας παρακαλώ. Ωραία. Κύριε Παντελή μας. Κύριε Παντελή. Ωραία, που λένε πάνε και διάφοροι. Παντελή μου, να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, λίγο καθυστερημένα, μια και τώρα σε έχουμε στον αέρα για τη γιορτή σου. Παντελή μας αγαπημένε. Πώς προέκυψε αυτό? Καταρχάς μας θύμισες τα λευκόματα, αυτό το τι καλοκαίρι. Εγώ ακόμα το έχω το λευκόμα μου, φίλε. Δεν ξέρω αν ακόμα τα παιδιά σήμερα έχουν λευκόματα. Πάντως πραγματικά μας θύμισες εποχές υπέροχες και μας απαντάς στο μέγα ερώτημα τι σημαίνει για τον καθένα καλοκαίρι. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν πολλά πράγματα που σημαίνουν καλοκαίρι για όλους μας, αλλά υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα. Όλοι θα συμφωνήσουμε στο Bloom, που είναι το κλου του τραγουδιού. Έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω είναι η πεμπτουσία. Είναι ο προορισμός. Ό,τι και να κάνουμε, πρέπει να καταλήξουμε στη θάλασσα.
0: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Και όταν βλέπω ανθρώπους που δεν αγαπούν το καλοκαίρι ή δεν τους αρέσει ο ήλιος ή η θάλασσα, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω ότι είναι εξωγήινη.
1: Ναι, και εμένα η αλήθεια είναι η αγαπημένη μου εποχή και απορώ και εγώ με όσους λένε ότι προτιμούν το χειμώνα. Όλα ωραία είναι, έτσι, το κάθε τι έχει την ομορφιά.
0: Βέβαια, αλλά εντάξει, το καλοκαίρι, ρε φίλε, τώρα τι να λέμε, άλλο το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι νομίζω από παιδιά, δηλαδή, το έχουμε συνδεδεμένο με τις ωραιότερες αναμνήσεις.
0: Τι άλλο μπορεί να είναι το καλοκαίρι, Παντελή μου, έτσι πολύ ωραία το έχει φτιάξει το τραγούδι? Γερμάδες είναι, σοντούκου είναι, επιτραπέζια είναι, στρώματα στη θάλασσα είναι, ξεφλουδισμένες πλάτες, βιβλία στην παραλία, φασολάκια που καθαρίζουν οι γιαγιάδες. Είναι εξαιρετικά και φαντάζομαι ότι είναι και πολλά άλλα που δεν έχουν προλάβει να μπουν μέσα στο τραγούδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο είχα γραφτεί πάρα πολλά κουπλέ.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος έγινε μια επιλογή και κρατήσαμε.
0: Βέβαια.
1: Ήταν πολύ εύκολο να βρω εικόνες καλοκαιρινές, δηλαδή που έχω ζήσει, που αναπολώ και που...
0: Ήταν εξαιρετική η ιδέα σου τελικά. Η σπουδαιότητα βρίσκεται στα απλά. Αυτό σκεφτόμουν όσο άκουγα το τραγούδι. Πόσο απλά πράγματα μας κάνουν να χαιρόμαστε το καλοκαίρι και απλές εικόνες. Δεν χρειάζονται πάντα βαθιστόχαστα νοήματα ή, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσεις στην καρδιά του ακρόατη. Έτσι
1: δεν
0: νομίζω.
1: Είναι βαθιστόχαστο το τραγούδι μου?
0: Όχι, δεν είναι βαθιστόχαστο το τραγούδι σου. Είναι εξαιρετικό όμως, γιατί μας θυμίζει σε περίπτωση που το ξεχνάμε τι σημαίνει καλοκαίρι και μάλιστα με έναν τρόπο μελωδικό που σου μένει. Θες να το τραγουδάς. Αυτό είναι η επιτυχία του τραγουδιού σου. Πώς έκατσε η παρέα, η Ευελίνα Παπούλια, η αγαπημένη ηθοποιός, η Λιγερή Μητροπούλου, ο Χρήστος Κοντογιώργης, πώς κάνατε αυτό το παρεάκι και βγήκε το τραγούδι? Πώς έγινε που κάνατε Bloom όλοι μαζί?
1: Χάρη στο Χρήστο Κοντογιώργη σμίξαμε εμείς οι τέσσερις. Πέτυχα το Χρήστο τυχαία στο δρόμο. Όταν είχα γράψει το τραγούδι και είχα στη διαδικασία να το... ότι είχα τον demo και το είχε πάρει ο Βαγγέλης ο Τούντας που έκανε την ορχήστρωση και το είχε ξεκινήσει,
0: ναι,
1: να το φτιάχνει, τον βλέπω τον Χρήστο, του λέω «Χρήστο τραγουδάς», είναι φίλος μου, Χρήστος από, ναι, παλιά. Μου λέει «Όχι». Του λέω «Θέλεις να...»
0: «Θες να τραγουδήσεις, ναι».
1: «Το πρώτο και τελευταίο τραγούδι της καριέρας σου». Μου λέει «Άμα να το κάνουμε παρέα, πάμε». Του λέω «Να πάρουμε και καμιά κοπέλα, γιατί αφού δεν τραγουδάς εσύ καλά, είμαι και εγώ μέτριος, να πάρουμε και μια κοπέλα».
0: Είπε ο Παντελής Κυραμαριός ότι είναι μέτριος. Ναι, γεια, συνέχισε.
1: Στο τραγούδι, στα υπόλοιπα είμαι ένα αριστούργημα.
0: Σωστό.
1: Και μου λέει, μου πρότεινε τη Λιγερή ή την Ευελίνα. Ναι. Του λέω «Όποια θες, με όποια έχεις περισσότερη άνεση, όποια νομίζεις». Και μου λέει «Παντελή, θα πάρω και τις δύο αυτές, δύο κορίτσια. Δύο, να έχουμε και δύο κορίτσια, να είμαστε μια μεγάλη».
0: Τι εξαιρετική ιδέα που είχε ο Κοντογιώργης.
1: Είχε πολύ καλή ιδέα ο Κοντογιώργης και έκανε πολύ καλό μοίρασμα και ο Βαγγέλης. ο Τούντας που τον ανέφερα και πριν. Και έχει βγει πολύ όμορφο και είναι αξιοσημείωτο το ότι ακούγεται λες και είμαστε όλοι μαζί και πειράζομαι ένας τον άλλον. Δεν βρεθήκαμε ποτέ και οι τέσσερις στο στούντιο, δεν συντονιστήκαν τα προγράμματά μας.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι ηθοποιοί, απαντούσαν ο ένας τον άλλον όπως ακούγαν την ηχογράφηση και έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Καλά, δεν το πιστεύω αυτό που μου λες. Ότι αυτό είναι σαν να είστε στην παραλία και τραγουδάτε όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι, δεν βρεθήκαμε ποτέ και ο λόγος είναι και ο λόγος που στο βίντεο. Δεν έχουμε πλάνα όλοι μαζί, δεν βρεθήκαμε. Στην ουσία πήραμε φωτογραφίες και βίντεο του καθενός και αναμνήσεις από διάφορα καλοκαίρια και φτιάξαμε έτσι ένα...
0: Απίστευτο είναι, νομίζω είναι το απόλυτο hit του καλοκαιριού και μπράβο και πάλι. Να σου πω, διάβασα κάποια στιγμή που έγραψες ότι το κατέβασαν και το ανεβάσατε και πάλι, δηλαδή τι έγινε?
1: Ναι, επειδή είναι λίγο περίεργες οι πολιτικές του YouTube.
0: Ναι.
1: Επειδή υπήρχε ένα σημείο που είχε κάποια παιδάκια, τα μωρά κάτι φίλων μου, με πάνα βρακάκι στην παραλία.
0: Ναι.
1: Θεωρήθηκε προσβλητικό για τα παιδιά.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, θα τρελαθούμε εντελώς. Εν πάση περιπτώσει, όσες φορές και να κατέβει, έχει καταγραφεί στη συνείδησή μας αυτό το τραγούδι. Θέλουμε να το ακούμε αυτό το καλοκαίρι και όλα τα καλοκαίρια. Έγραψες ένα σουξέ. Το έχεις καταλάβει. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει η λέξη σουξέ. Προφανώς αρέσει, γιατί υπάρχει και τραγούδι σου το σουξέ.
1: Ναι, είναι κάτι που το παλεύω χρόνια. Οπότε κάποια στιγμή πρόπερσι έβγαλα και τραγούδι που λέγεται σουξέ. Ούτε αυτό έγινε. Σουξέ, είμαι νομίζω καταραμένος. Νατάσα, γεννήθηκα νωρίς. Αλλά εσύ με έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Σε έχω πάρει χαμπάρι, σε έχω καταπάρει. Πάμε να ακούσουμε το σουξέ σου όμως εκείνο που δεν έγινε σουξέ.

0: Έχουμε πεθάνει με το τραγούδι. Απίστευτο χιούμορ, έξυπνες ατάκες με Παυλίνα Βουλγαράκη. Να ξέρεις ότι έχεις κάνει στη δική μας καρδιά καριέρα. Κάνεις την καρδιά μας καριέρα κυριολεκτικά. Και εγώ θα είμαι περήφανη σαν την Παυλίνα κάποια στιγμή που θα γίνεις πολύ μεγάλος και τρανός. Είσαι μικρός ακόμα.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι πάρα πολύ μικρός ακόμα. Θέλω να σου πω και θα να πω και στον κόσμο, οι οποίοι αντιδρούν, ο κόσμος αντιδρά. Μου στέλνουν μηνύματα τώρα και μου λέει να κάνετε μια ερώτηση. Λέει, ποια γιαγιά καθαρίζει φασολάκια τώρα να πάρει τηλέφωνο. Μου στέλνουν οι ακράτες.
1: Τα νησιά καθαρίζουν.
0: Βέβαια καθαρίζω. Και εγώ καθαρίζω φασολάκια. Δεν είμαι γιαγιά, αλλά καθαρίζω και εγώ φασολάκια και μου αρέσει να βγαίνω έξω. Εν τω μεταξύ μου στέλνουν και μηνύματα. Τι λιθιότητα ρε κυκλοφορία. Κλείνει τα βρακάκια στην παραλία, έγιναν θέμα. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε μια διαδραστική σχέση με τους ακροατές. Ο Παντελής, κυρίες και κύριοι, είναι από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που ξέρω. Είναι ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Μέλισσες. Έχει κάνει μια δική του διαδρομή και παράλληλα με την οδοντιατρική, ρε φίλε. Δύο δραστηριότητες που δεν τέμνονται, εν πάση περιπτώσει, αλλά τις αγαπάς και τις δύο και έχεις εκεί στο κερατσίνι. Απ' τη μια τα οδοντιατρικά σου και απ' την άλλη έχεις και το τραγούδι και όλες αυτές τις δημιουργίες. Είναι τρομερό. Το βρίσκω απίστευτο.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, Νατάσα.
0: Σε δουλειά, αλλά βρίσκεστε σε μια χαρά δουλειά. Και φαντάζομαι τι γίνεται. Τους βάζεις να ακούνε κύρα Μαριό στο ιατρείο.
1: Όχι, ντρέπομαι.
0: Γιατί καλέ ντρέπεσαι.
1: Έχω φτιάξει ένα playlist καταπληκτικό στο Spotify με ξένα easy listening τραγούδια. Δεν βάζω δικά μου, όχι.
0: Όχι, δεν βάζεις. Την οδοντιατρική την αγαπάς?
1: Το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Δεν την αγαπούσα. Έχω καταλήξει να την αγαπάω με τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ακόμα και όταν κάνω το σουξέ και δεν θα χρειάζεται να είμαι οδοντίατρος, νομίζω θα την ασκώ είτε στους γιατρούς του κόσμου, ας πούμε, που... πηγαίνω κάθε τόσο ή με κάποιο τρόπο, ας πούμε, κάπως εθελοντικά, ας πούμε, θα την ασκώ.
0: Τι ωραίο αυτό με τους γιατρούς του κόσμου. Τι ωραίο.
1: Κάνουν μεγάλη προσπάθεια και προσφέρουν ένα πολύ σπουδαίο έργο οι άνθρωποι αυτοί. Και όλες οι οργανώσεις που είναι αλληλέγγυες σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομία.
0: Έχω ένα μήνυμα για σένα, άλλο ένα μήνυμα για σένα. Μου γράφουν ότι... μια κοπέλα μου γράφει είναι έξυπνος, δραστήριος και αριστούχος. Πώς ξέρει, εντάξει, ότι είσαι έξυπνος και δραστήριος το ξέρουμε όλοι. Πού να το ξέρει εσύ ότι είσαι αριστούχος, ας πούμε?
1: Και αριστούχος, ναι. Πού, στο σχολείο δεν ήμουνα.
0: Λοιπόν, για μισό λεπτό, γιατί σου έχουμε μια έκπληξη στον αέρα. Παρακαλώ.
2: Παντελή, τι κάνεις? Άννα Παπαναστασοπούλου εδώ, από τα τιμημένα χρόνια
1: της οδοντιατρικής Αθηνών. Γεια σου. Μου έστειλε μήνυμα η Άννα το βράδυ.
2: Μόλις είδα ότι θα μιλήσει στο Real και στη φίλη μου την Ατάσα, τη στέλνω, λέω, εκτός από πολύ ταλαντούχος δημιουργός, έχω λατρέψει τον επίλογο πάρα πολύ με τη Σαβέρα τη Μαριόλα. Λέω, είναι και φοβερός οδοντίατρος και αριστούχος, λέω. Αυτά λέω, να τα αναφέρεις, μην τα ξεχνάμε.
1: Και καλό παιδί.
0: Και καλό παιδί πάνω απ' όλα. Ναι, ήταν η συνάδελφό σου λοιπόν στην οδοντιατρική. Λέει ότι ήσουν αριστούχος, άρα σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, θέλεις, δεν θέλεις, είσαι και αριστούχος και άριστος οδοντίατρος από ό,τι φαίνεται.
2: Και από τα καλά παιδιά να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά από τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Δεν ξέρω αν είναι τίτλος τιμής τη σήμερα ημέρα το καλό παιδί, παιδιά. Να το δούμε λιγάκι αυτό.
1: Είναι τίτλος παρηγοριάς.
2: Νομίζω. Για εμάς που ασχολούμαστε με την τέχνη και είμαστε λίγο ρομαντικοί, νομίζω ότι είναι καλός τίτλος, τιμητικός.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, παιδιά, μην χάσουμε και τα αυτονόητα, μην τα χάσουμε όλα στο τέλος και τα χαλά. Πώς ήταν ως φοιτητής οδοντιατρικής ο Παντελής Κυραμαριός?
2: Ήταν ένας άνθρωπος που συνδύαζε τα πάντα, τη μουσική από τότε και την οδοντιατρική, πάντα επιμελής, εγώ τον θυμάμαι από τότε, αισιόδοξος, με το χιούμορ. Πάντα τυπικός, μόνο τα καλύτερα έχω να πω και δεν θα τον ξεχάσω στις τελευταίες εξετάσεις του πτυχίου που πάντα ήταν με το χαμόγελο, όλοι εμείς ψαρωμένοι και πολλά χρόνια να βρεθούμε βέβαια από κοντά. Άντε, ελπίζω όταν θα ξανακατέβεις προς τα εδώ, προς ίμη μεριά να βρεθούμε.
0: Άντε βρε Παντελή, σε περιμένουμε, μία η Άννα, μία εγώ. Έλα προς τα εδώ λίγο να σε δούμε, να μας τραγουδήσεις, να κάνουμε καμιά ωραία βραδιά.
1: Θα έρθω που να πάρει.
0: Που να πάρει, έλα λοιπόν. Τον περιμένουμε, Ανούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Νομίζω πρέπει να το οργανώσουμε. Έτσι.
0: Πρέπει, πρέπει. Ξέρεις, εσείς αυτά είσαι Μανούλα. Λοιπόν, άντε.
2: Φιλάκια.
0: Γεια, γεια, γεια. Έτσι που λες λοιπόν, φιλαράκι μου. Και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μέχρι να συνέλθει από την έκπληξη που του κάναμε. Αρετή, παρακαλώ πολύ.

0: Τη βρήκαμε ποτέ την αρετή?
1: Εντάξει, είναι... Η αρετή είναι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω είναι η ιδιαιτερότητα του καθενός που οφείλει να την ανακαλύψει, να την καλλιεργήσει για να προσφέρει, ας πούμε, στον κόσμο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Θέλω να σου το πω και αυτό. Εξαιρετικό τραγούδι. Κάθε τραγούδι σου, ρε εσύ Παντελή, πραγματικά, κάθε τραγούδι σου είναι και μια μικρή ιστορία. Δεν είναι ένα τραγούδι που τα ακούς. Είναι σαν να είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Εγώ αυτό εισπράττω από τα τραγούδια σου. Είτε με προβληματισμό, είτε με χιούμορ, είτε έχει κάτι να πει. Θα μου πεις τώρα όλα τα τραγούδια δεν είναι έτσι. Όχι. Δεν είναι όλα τα τραγούδια έτσι. Τα δικά σου τραγούδια είναι σαν να είναι πολύ ψαγμένα, σαν να θέλουν να πούν πράγματα όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και πραγματικά γι' αυτό σε θαυμάζω πάρα πολύ, για όλα ό,τι έχεις κάνει, από τις αρετές, αυτό, τα παραμύθια της Λίδης, το νησί της Φαντασίας. Τέλος πάντων, όλα, το Άνω Φρόσκο, όλα αυτά είναι σαν να τα μελετάς. Η αλήθεια είναι ότι... Κάθεσαι, να σε ρωτήσω μάλλον, κάθεσαι και μελετάς την κάθε συλλογή, το κάθε τραγούδι πολύ μέχρι να βγει, ή είναι έμπνευση της στιγμής?
1: Εντάξει, αυτό εξαρτάται. Υπάρχουν τραγούδια που βγαίνουν μέσα σε 5 λεπτά, υπάρχουν και τραγούδια που παίρνουν χρόνια μέχρι να φτάσουν στην τελική τους μορφή, γιατί αισθάνεσαι ότι δεν είναι η ώρα του, δεν είναι έτοιμο, αλλά μπορεί να κρατήσει στο τέλος ένα κουκλέ, ένα ρεφρέν, μια εισαγωγή, να αλλάξουν όλα, να αλλάξουν μελωδικές, να αλλάξουν στίχοι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Είναι ανάλογα με τη στιγμή, ανάλογα με τη διάθεση. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει απάντηση.
0: Ναι, δεν υπάρχει απάντηση ούτε συνταγή. Αλλά ναι, σου λέω, τι εικόνα έχω εγώ από τα δικά σου τραγούδια, που είναι σαν να είναι ένα μικρό θεατρικό που φτιάχνεται με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και περιλαμβάνει στην κάθε λεπτομέρεια τα πάντα. Κάποια στιγμή περνάω στη συνεντεύξη σου διάφορα αυτά και διαβάζω ο οδοντίατρος, Παντελής Κυραμαριός, ο οδοντίατρος που ψάχνει την ευτυχίτητα.
1: Ναι, είναι...
0: Για πες μου γιατί. Ναι.
1: Είμαι και γλωσσοπλάστης.
0: Είσαι και, δηλαδή, τρομάρα σου, είσαι και γλωσσοπλάστης.
1: Αμέ, έχω και καινούργιες λέξεις να μοιραστώ μαζί σας.
0: Παρακαλώ.
1: Η ευτυχίτητα είναι η ικανότητα του να βρίσκει κανείς την ευτυχία. Διότι, ως γνωστόν, η ομορφιά είναι παντού, αρκεί να την κουβαλάμε στην ουσία μαζί μας, οπότε πρέπει να έχουμε ανοιχτά μάτια για να μπορούμε να την βλέπουμε. Οπότε η ευτυχίτητα είναι η ικανότητα του κάθε ανθρώπου να την ανακαλύπτει, γιατί μπορεί να υπάρχει μπροστά, αλλά να εμείς να είμαστε μίζεροι και να μην τη βλέπουμε.
0: Σωστά.
1: Επομένως, αυτό είναι ο ορισμός της ευτυχίτητας, και η τέχνη μας βοηθάει στο να σκάβουμε έτσι τον εαυτό μας, να καλλιεργούμαστε και να έχουμε ευκολότερη πρόσβαση στην συγκίνηση, που είναι το ευγενέστερο των συναισθημάτων. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ένας άνθρωπος που έχει παρακολουθήσει πολύ τέχνη στη ζωή του και έχει σκαφτεί αρκετά βαθιά, είναι ικανότερος να βρίσκει την ομορφιά.
0: Κατάλαβες, Πέρι, τώρα, γιατί εγώ λέω κάθε μέρα ότι η τέχνη σώζει από όλες τις απόψεις. Να μου το επιβεβαιώνει τώρα ο Κυραμαριός. Η τέχνη μπορεί να σε σώσει σε πάρα πολλά πεδία. Δεν συμφωνώ. Είτε λέγεται τραγούδι, είτε λέγεται, δεν ξέρω και εγώ τι, βιβλίο, συγγραφή, ποίημα. Η τέχνη έχει ένα ξεχωριστό ρόλο και μου αρέσει και η ευτυχίτητα. Πολύ μου αρέσει η ευτυχίτητα. Η ικανότητα να βρίσκει κανείς την ευτυχία. Έχεις και καμιά άλλη λέξη πρόχειρη ως λογοπλάστης?
1: Βεβαίως. Ως λογοπλάστη έχω να σας πω ότι θα μπορούσε αυτός που βρίσκει εύκολα λύση, που είναι ικανός σε αυτό, είναι ο λυσίνους και έχει υψηλή λυσίνεια, πώς σας φάνηκε?
0: Πα, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε μια άλλη λέξη που δεν ξέρω αν είναι δική σου, αλλά την έκανες τραγούδι, τον Μπελφέ. Πέλφες.
1: Πέλφε.
0: Α, πέλφε είναι. Τι είναι πέλφε?
1: Πέλφε είναι η Μπελβεντέρε.
0: Α, Μπελβεντέρε.
1: Η Μπελβεντέρε, η βότκα στους κύκλους των καγκούρων.
0: Αλήθεια, τώρα οι κάγκουρες λένε την Μπελβεντέρε πέλφε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε.

0: Ρε τι τραβάμε, Τέλφε. Πού να τα ξέρω, είδες όταν λέμε ότι είσαι λογοπλάστης, είσαι λογοπλάστης.
1: Αυτό υπάρχει.
0: Ναι, υπήρχε, δεν το ανακάλυψες εσύ. Εξαιρετικά,
1: ναι.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, εννοείται ότι τελειώνοντας θα ακούσουμε πάλι το καλοκαίρι σημαίνει για να το εμπεδώσουμε. Έχεις καμιά άλλη πρόχειρη λέξη για τέλος να μας πεις?
1: Αχ, δεν μου έρχεται, μου έρχονται μόνο βρισκές που έχω βγάλει που δεν είναι.
0: Μπαίνει μέσα η διευθύντρια του σταθμού, η οποία έχει έρθει εδώ για το τελευταίο μέρος να πούμε κάποια πράγματα και μου λέει: στον τίτλο θα γράψετε ότι είναι σημειακός ο κύρα Μαριός. Παρακαλώ, τιμή και δόξα στη Σίμη και στον Παντελή κύρα Μαριό. Αγαπημένα μου, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε και το εννοώ μέσα από την καρδιά μου για το καλοκαίρι σημαίνει. Είσαι έτοιμος να παίξουμε πάλι καλοκαίρι σημαίνει υπέρι? Και θα το παίξουμε και αύριο και μεθαύριο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Θα το παίξω και το Δεκέμβριο, φίλε, γιατί πρέπει και το Δεκέμβριο να θυμόμαστε τι σημαίνει καλοκαίρι, αν με ρωτάς.
1: Δεν είναι πάντα καλοκαίρι.
0: Δεν είναι πάντα καλοκαίρι μέσα στην καρδιά μας, όσο και αν ακούγεται κλισέ. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάποιος που έχει καλοκαίρι μέσα του δεν σταματάει ποτέ να ακούει. Λοιπόν, καλό όλους να ακούσετε το καλοκαίρι σημαίνει. Είναι για μένα η επιτυχία όχι μόνο του φετινού καλοκαιριού, αλλά και όλων. Παντελής Κυραμαριός, πάμε να ακούσουμε τι σημαίνει καλοκαίρι πάλι. Έλα, Ευελίνα Παπούλια.
2: Καλοκαίρι σημαίνει πλάτη ξεφλουδισμένη.
0: Λιγερή Μητροπούλου, Παντελής Κυραμαριός, Ευελίνα Παπούλια, Λιγερή Μητροπούλου, Χρήστος Κοντογιώργης. Γεια σου, Παντελή μου.
1: Γεια σου, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

0: Και μπλουμ και μπλουμ. Ελπίζω να είστε έτοιμοι όλοι για την παραλία. Στη χώρα. Ήρθες πάνω στην ώρα. Και ταιριάζει απόλυτα αυτό το ήρθες πάνω στην ώρα, γιατί ήρθε πάνω στην ώρα η Νατάσα Κουλέρου. Είναι Παρασκευή, παιδιά. Είναι Παρασκευή και όπως καταλαβαίνετε, κάθε Παρασκευή έχουμε τις δικές της επιλογές για την δική σας και οπτική, όχι μόνο ακουστική ευχαρίστηση και χαρά, εδώ μέσα από το Real Voice και την εκπομπή Real Blonde. Βρε καλώ στην Νατάσα.
1: Γεια σας.
0: Τι μου έχεις για σήμερα, δηλαδή περιμένω τρέμοντας να ακούσω.
1: Λοιπόν, Νατασάκη μου, να πούμε και στους ακροατές που δεν ξέρουν ότι εγώ κάθε Παρασκευή 10 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή μπαίνω, έχουμε την ώρα του παιδιού και σου βάζω τραγούδια λαϊκά, ωραία, χορευτικά, μοντέρνα, τα οποία εσύ δεν τα γνωρίζεις.
0: Ναι, είναι και ο ρόλος διδακτικός, εκπαιδευτικός ο ρόλος.
1: Δεν τα ακούς κιόλας.
0: Ναι. Τι οπότε είναι αυτό που δεν ακούς σήμερα, ας πούμε.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε Ιουλία Καλιμάνη.
0: Καλυμάνη, ξέρω μόνο τη Μαρία Καλυμάνη με τα ψάρια Καλυμάνη. Με από το Αίγιο είναι η κοπέλα, τα ψάρια Καλυμάνη.
1: Λοιπόν, ναι. Έχουμε Ιουλία Καλυμάνη, η οποία είναι και αύριο στη Ρόδο Αμφιθέατρο. Sold out, έχω να σου πω.
0: Sold out, η Ιουλία. Είναι καλό κορίτσι αυτή η Ιουλία.
1: Είναι δικιά μας, έτσι, βαριά. Έτσι.
0: Δικιά σας.
1: Είναι μάγκας, μάγκας, μάγκας.
0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε πάμε την Ιουλία, ρε παιδιά.
1: 7 στα 7 λέγεται το τραγούδι.
0: 7 στα 7. Εμπνευσμένο.

0: σκεφτεί.
1: Να σηκωθώ κιόλας γιατί δεν ξέρεις πότε περιμένεις εδώ.
0: Ούτε να το σκεφτεί.
2: Μιλάει για χωρισμό, δεν είναι πολύ χορευτικό.
1: Α, δεν είναι. Χωρισμός,
0: 7 στα 7 ξενύχτη.
1: Εμείς τον χορεύουμε το χωρισμό καμιά φορά.
0: Στις πρώτες δύο μέρες νύχτες, καπνός ουίσκι.
2: Καπνός ουίσκι.
0: Στην τρίτη και
2: στην τρίτη, τρίτη,
0: ναι. Βγαίνουν τα
2: αποθυμένα.
1: Ναι, βρίζεις.
2: Ναι.
0: Στην πέμπτη οι φωτογραφίες
2: στα διαγραμμένα.
1: Διαγράφουμε.
0: Δεν έχει άλλο δάκρυα. Στην έκτη έχουν περάσει.
1: Στην έκτη μέρα.
0: Στον έβδομο το χωρισμό τον έχω ξεπεράσει.
1: Άρα τι μας
0: να
1: λέει
0: διαφορήσω.
1: Η Ιούλια Καλυμάνη, ότι στις 7 μέρες τελειώνεις με ένα χωρισμό.
2: Αυτό είναι.

0: Πρόσεχε.
1: Σου είπα πρόσεχε να σιγανέψεις.
0: Συγγνώμη, τι ήταν αυτό που ακούστηκε?
2: Δεν ακούστηκε.
1: Α, ναι. Μπράβο.
0: Τι είπε η κυρία?
1: Είπε αυτό που άκουσες.
2: Αυτό που νόμιζε ότι άκουσες.
1: Αυτό που νόμιζε αυτό είπε.
0: Αυτό είναι το καλό κορίτσι, Ιουλία.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: αλήθεια ακούω.
1: Δεν έχει άλλο δάκρυα. Στην έκτη έχουν περάσει. Στην έβδομη το χωρισμό. Τον έχω ξεπεράσει.
0: 7 μέρες κρατάει ο χωρισμός, να ξέρεις.
2: Δεν πιάσει το κουμπά που έχει διαγράψει τις φωτογραφίες. Αυτό δεν το λέει κατά.

0: Μην τρέπεστε λιγάκι. Χάνω πάσα ιδέα.
1: Γιατί δεν γίνεται τώρα η Ράγιου να λέει σε εμάς δεν τρέπεστε όταν κάνει εκπομπή και εγώ τρέμω ολόκληρη μία από το ισουρούμι.
0: Δεν το τραγουδάω όμως.
1: Α, το λες.
0: Δεν το τραγουδάω. Ναι. Το λέω εν όψη κάποια κριτική. Έλα, πάμε στο άλλο.
1: Αυτό είναι το τύπο νησιώτικο.
0: Θα μ' αρέσει αυτό νομίζω τώρα. Η Ιουλία, με συγχωρείτε, Ιουλία.
1: Λοιπόν, πάμε. Και.
0: Και.
2: Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι το παιδί.
0: Το ξέρω αυτό. Ξανακούσει αυτό!
1: Ξέρεις τώρα αυτό, ε!
2: Το βλέπω!
1: Ξέρεις, το έχει αφιερώσει η Ράγιο αυτό.
2: Κερνάω ό,τι πήρες εκείνα.
0: Το ξέρω αυτό, δεν ξέρω ποιος τραγουδάει.

0: ξέρω.
1: Πάμε.
2: Πιάσε μου το χεράκι και δώσ' μου ένα φυλάκι. Έλα και κλέψε με απόψε το
0: για τον Μπέρι.
1: Όχι, δεν είναι τώρα.
2: Άλλο μη με παιδευτείς.
0: Αναστενάζουν οι πίστες με αυτό.

0: πλάκα κάναμε.
1: Μην το πάρεις και σοβαρά.
2: Γιατί στο βίντεο κλίμα αυτός φεύγει. Μόλις λέει παντρέψουμε.
1: Καλή φεύγεις.
2: Μπράβο, λοιπόν. Αυτό είναι το νησιώτικό μας και θα κλείσουμε με...
1: Θα κλείσουμε και με άλλο τώρα. Ναι.
2: Συγκεκριμένο λόγο. Θα κλείσουμε με Απών και Μαριό από...
1: Απών και Μαριό. Ναι, από τι ένα... σύμπραξη είναι
2: από
1: αυτή,
2: ένα ρεμίξ που κάνανε στο ΜΑΤ.
1: Ο Απών έρχεται.
2: Στα ΜΑΤ, διότι την Δευτέρα ο Απών θα βρίσκεται στη Ρόδο, στη Μεσαιωνική Τάφρο στις 9.30. Μια παραγωγή του Γαλαξίας Production και ο Real Voice είναι χορηγός επικοινωνίας. Και πέρα από αυτό... Έχουμε και δύο εισιτήρια, τα οποία τα έχουμε σε κλήρωση στο Instagram. Οπότε μπείτε στο Real Voice 995
1: στη σελίδα Instagram. Του Real Voice, ναι, στο Instagram.
2: Ναι. Ακολουθήστε τους όρους. Εγώ αύριο θα κάνω την κλήρωση. Είναι sold out ήδη, άρα δεν θα βρείτε εισιτήρια. Έχουμε δύο εμείς.
1: Έχουμε δύο εμείς. Στη μαύρη αγορά τα δίνουμε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για τον Απών, ο οποίος δεν θα είναι καθόλου Απών.
2: Καθόλου,
1: θα είναι
2: καθόλου,
1: παρόν, εντελώς εδώ. Λοιπόν, να κλείσουμε. Με τον Απόντα που θα είναι εντελώς παρόν. Με Μαριό.
2: Πολύ ωραίο τραγούδι. Είδε, σου έβαλα και λίγο ποιότητα σήμερα.
1: Ευχαριστώ, παραδόξα, η Παναγία και ο Χριστός. Εντάξει. Μαριό.
2: Περί. Και λίγο Μαριό που είναι της γενιάς.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, χτες λέγαμε που είχαμε την Ελευθερία Ορδουλίδου, μνημονεύσαμε πάλι τη Μαριό, γιατί ήταν η κουμπάρα στο πάντρεμα του τραγουδιού της Ελευθερίας. Αυτή τους το έκανε. Όλα εδώ στο Real Voice.

0: μάθει και λίγο αριθμητική, ο Πέρης το βάλαμε αυτό. Ένα και ένα κάνουν δυο, να το ξέρεις αυτό. Να πάμε στα επόμενα σιγά σιγά. Αγόρι μου. Σπεράντζε. Πες το στον αέρα, αγάπη.
1: Να κάνουμε κλείσιμο.
0: Σήκω, φύγε, κλείσει την πόρτα και θα κάνουμε κλείσιμο.
1: Όχι, έτσι. Έλα να πούμε στα νησιά μας, όπως κάνουμε κάθε φορά.
0: Όρθες κάνουμε κάθε φορά στα νησιά μας, στα όλα τα νησιά του Αιγαίου που για σας κάνουμε τις εκπομπές, για σας είναι ο Real Voice, γιατί μας δίνετε και αυτή την ξέρετε κάτι. Με αυτή τη θέα που έχουμε εδώ στο στούντιο, νιώθουμε την άβρα σας να έρχεται μέσα από τη θάλασσα του Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα τα μηνύματα, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Η Νατάσα Κουλούρ θα είναι εδώ κάθε Παρασκευή στο φινάλε με τραγούδια που δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά τι θα είναι, με επιφύλαξη πάντα. Τα κανονίζει με τον Μπέρι Βασιλάκη, παιδιά, και δεν μου λένε τι είναι και με βρίσκουν αυτά που με βρίσκουν τα εγκεφαλικά. Με βρίσκουν τα εγκεφαλικά στον αέρα, σαν αυτό που ακούσαμε σήμερα από την κυρία Ιουλία. Δηλαδή. Έλα λοιπόν.
1: Αυτές τις καμπάνες, ξέρεις τις καμπάνες.
0: Παράνει καμπάνες, το ξέρω.
1: Μας τα κάνει.

0: να στείλω πέρι μου, συγγνώμη. Θέλω να
1: τώρα
0: στείλω και χαιρετισμούς, ναι, συγγνώμη. Στον κύριο Τρίτον στη Χάλκη είναι ο ψαράς που μαζεύει το γαριδάκι το σιγάκο.
1: Το βίντεο που είχες κάνει.
0: Το βίντεο, λοιπόν, πρέπει να τον γνωρίσεις.
1: Τρίτον.
0: Ναι, ναι, πρέπει να τον γνωρίσεις. Ναι,
1: θέλουμε να στείλουμε χαιρετισμούς στον κύριο Τρίτονα. Ο κύριος Τρίτον, λοιπόν, ναι, για πες. Όχι, δεν μπορώ, είμαι φιλόλογος.
0: Φιλόλογος. Λοιπόν, ναι, ναι, να του στείλω χαιρετισμούς, αγάπη, φιλιά, με παίρνει τηλέφωνο. Και θα του πάρω εγώ σήμερα το μεσημέρι, λιγάκι.
1: Πάρα πολύ.
0: Και κανένα. Είμαστε φίλοι.
1: Και κανένα γαριδάκι σημειακό.
0: Αμέ.
1: Έτσι, να.
0: Αμέ.
2: Εγώ δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα.
1: Σου ζητήσαμε λογαριασμό, φίλε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Σου ζητήσαμε.
0: Έβαλε λιόλιο.
1: Αχ, αυτή την άλλη τρελή μου βάλατε. Δηλαδή, τι έχω τραβήξει. Για μια Ιουλία Καραπατάκη.
0: Όχι, Καραπατάκη.
1: Πώς τη λένε,
0: Καλή Μάνη.
1: Άλλη είναι η Καραπατάκη. Ναι.

0: κλείσιμο ξανά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια. Τελευταία μέρα του Ιουλίου. Καλό Αύγουστο. Πάμε από την αρχή. Και δεν δίνουμε και μη δίνετε λογαριασμό σε κανέναν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Ποια είναι η κατάσταση σε Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα σε 8 περιφέρειες της χώρας λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πότε θα κοπάσουν τα μελτέμια, αναλυτική πρόγνωση. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλαιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου, ταλαιπωρία το πρωί για επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε στον Real FM ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Χάος επικρατεί στη Θέουτα της Ισπανίας μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Σχεδόν 50.000 αλλοδαποί έχουν περάσει τον συνοριακό σταθμό σύμφωνα με εκτιμήσεις. Πάνω από 49.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανική πόλη. Την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η Μαδρίτη κόντρα με την Ιταλία που ζητεί την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων δυνάμεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Επιφυλάξεις εκφράζει το Τελ Αβίβ. Τρίτη συνάντηση Μητσοτάκη-Δούκα στο Μαξίμου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι υποδομές και τα καθημερινά προβλήματα της Αθήνας. Τελευταία μέρα η σημερινή για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στα αθλητικά, στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε με 2-0 την Δύναμο Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην επόμενη φάση θα παίξει με την Τσέσεκα Σόφιας. Και την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα αρχίσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνα στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός ανατμήματα σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες οι αλληπέδου Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδός σε Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αργολίδας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε συναγερμό έχουν τεθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ώρα με την ώρα πληθαίνουν τα πύρινα μέτωπα. Αυτή την ώρα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτία και στην Αργολίδα. Στον πρώτο νομό, τα μέτωπα εντοπίζονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά άρχισε η εκένωση του Αγίου Βασιλείου από θαλάσσης και από χωματόδρομο, από τη στιγμή που ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει. Στην Ξηρονομή, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, κατακαίοντας τάνες, αγροτικές εγκαταστάσεις και ελαιόδεντρα. Ανησυχία επικρατεί και στην Αργολίδα, που οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης δύο μέτωπα, ένα στα Φίχτια κοντά στις Μικίνες, όπου έκλεισε και η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου, και ένα στη Χινίτσα, όπου ήχησε το 112 επίσης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια της Σοφίας Γαλάνη.
3: Δραματική είναι η κατάσταση, Ελισάβετ, στη Βιωτή. Έχουμε δύο μέτωπα πυρκαγιών, όπως είπες, στην περιοχή Καλαμάκια, Άγιο Βασίλειο και Ξηρονομή. Στον Άγιο Βασίλειο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τη 4η και 10η ΕΜΟΔΑ και 23 οχήματα. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βέβαια, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
0: Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους να πετάνε τα μέσα υπό αυτές τις συνθήκες και είναι και πολύ πυκνός ο καπνός. Διότι ο καπνός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει φτάσει από τη Βιωτία μέχρι την Κορινθία αυτή τη στιγμή.
3: Ακριβώς, και αυτό το οποίο είπες είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορούν να πετάξουν και τα 7 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα όλη την ώρα και συγχρόνως. Όποτε μπορούν, επιχειρούν κατά διαστήματα. Το λιμενικό σώμα μεταφέρει πολίτες από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με πλωτά σκάφη προς την Λιβαδόστρατα. Η εκένωση, όπως είπες, γίνεται και από χωματόδρομο, γιατί ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός λόγω της πυρκαγιάς.
0: Εδώ και ώρες, γιατί το χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
3: Ακριβώς, και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και περιμένουν να απομακρυνθούν. Από ό,τι στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικό πλοίο που έχει έρθει από το λιμάνι του Πειραιά, ταχύπλοο σκάφος τύπου Ραφνάρ από το λιμένα της Πάτρας, για να βοηθήσουν εκεί στην επιχείρηση, στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου. Ιδιωτικά σκάφη φυσικά στο σημείο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νωρίτερα από το πρωί είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, αλλά πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να φύγει μέχρι, ουσιαστικά δηλαδή, μέχρι να δουν ότι η φωτιά
0: οπότε ο δρόμος έκλεισε και οπότε ο κόσμος
3: δεν πρόλαβε να φύγουν.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που μπορεί να μην τις έχει στο μυαλό του, ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, βρίσκεται στα σύνορα του νομού Βιωτίας με τον νομό Αττικής. Ακολουθεί ο επόμενος οικισμός, δεν είναι οικισμός ακριβώς, είναι η παραλία του Καλαμακίου, όπου εκεί μένεται η πυρκαγιά αυτή την ώρα, και ο επόμενος οικισμός είναι η παραλία της Λιβαδόστρας ή Λιβαδόστρατας, όπως τη λένε, που εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι και επισκέπτες από τον Άγιο Βασίλειο με πλωτά μέσα. Είναι τρεις παραλίες η μία μετά την άλλη.
3: Οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν βέβαια με χερσαία
0: παραλία.
3: Αυτό είναι το οποίο λες. Οπότε αυτό, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τους πάρουν με τα σκάφη και να τους πάνε στην άλλη παραλία. Τώρα έχουμε το δεύτερο πυρηνικό μέτωπο, εξίσου σοβαρό. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό Ξηρονομή, και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες έφτασαν μέσα στο χωριό. Ήδη έχουν κάψει κάποιες εγκαταστάσεις, έχει καεί ένα μαντρί. Ευτυχώς ο κόσμος είχε προλάβει να φύγει. Επιχειρούν εκεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων αυτή την ώρα, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, που μίλησε στην ΕΡΤ βέβαια, και εκεί η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση. Να τον ακούσουμε.
4: Στον Άγιο Βασίλη, μια παραθυριστικό οικισμό που πρέπει να γίνει απομάκρυνση του κόσμου, μάλλον με πλωτά μέσα. Δεν υπάρχει δρόμος που θα μπορεί να φύγει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχουν χύσει τα 112 για να απομακρυνθούν. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε τη συνδρομή των εναέριων που πρέπει να έχουμε, γιατί η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει χύσει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Ξηρονομής προς Βρένα και της παραλιακού οικισμού που έχει το μέτωπο που κατευθύνεται η πυρκαγιά της Αλικής να πάνε προς Αγιονικόλα και το Βρένα, και κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου που είναι στην άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατεών να μετακινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς Καπαρέλη, και κάτι θα φύγουν με πλωτά μέσα. Γίνεται επιχείρηση αυτή τη στιγμή, οργανώνεται. Η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, δυσχεραίνει πολύ το θέμα της πυρόσβεσης.
0: Τώρα, όπως είναι φυσικό, Σοφία, έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
3: Ακριβώς. Ισχύει λοιπόν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα, στην 23η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και όσοι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι εκεί η κλιμάκια της αστυνομίας, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Χρειάζεται απόλυτο συντονισμό και απόλυτη συνεργασία για να μην κινδυνεύσει και κανείς, Ελισάβετ.
0: Εξίσου ανησυχητική κατάσταση και στο νομό Αργολίδας, γιατί και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε κοντά στις Μυκήνες στον οικισμό Φίχτια και το δεύτερο πριν από λίγη ώρα στη Χινίτσα.
3: Ακριβώς, είναι δύο μέτωπα και εκεί. Να πούμε ότι πριν από λίγο, με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Τώρα, στο μέτωπο της Χινίτσας έχουν σπεύσει και επιχειρούν 46 πυροσβέστες. Με μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΝΑΤΗΣ ΕΜΟΔΑ και 14 οχήματα από αέρος κινητοποιήθηκαν. Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας. Και έχει εκδοθεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 για εκένωση προς το Πόρτο Χέλι. Τώρα στην περιοχή Φιχτή του Δήμου Άργους Μυκηνών επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑΤΗΣ ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εκεί, Ελισάβετ, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών και των επίγειων δυνάμεων, αλλά κυρίως των εναέριων μέσων. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα μέτωπα της χώρας τις τελευταίες ημέρες.
0: Στα Φίχτια, να πούμε ότι οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι δύσκολη κατάσταση και στις δύο αυτές περιοχές του νομού Αργολή φωτιά. Τώρα, βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, Σοφία. Ωστόσο, εκεί οι άνθρωποι αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα που αντικρίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε αυτοκίνητα. Για να μην πούμε για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, είχαμε μεγάλη ζημιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είναι η δεύτερη φορά από το 2010. Γιατί το 2010 είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, που το φοινικό δάσος μερικώς καταστρέφεται.
3: Και είναι ένα πλήγμα αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πανέμορφο τόπο, θα μου επιτρέψεις να το πω κι εγώ αυτό, Ελισάβετ. Και φαίνεται ότι η πυρκαγιά έφτασε και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα και όντως υπάρχουν μεγάλες καταστροφές εκεί. Αναμένεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ημέρες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το πύρινο μέτωπο. Ναι, μένει βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζει.

0: Συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από την πυροσβεστική στην περιοχή, στην όλη περιοχή εκεί του Νότου Ρεθύμνου και σήμερα. Στην Αγία Παρασκευή υπήρξε νωρίτερα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και αυτό φαίνεται και από τις δυνάμεις που επιχειρούν. Επιχειρούν 224 πυροσβέστες.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών.
0: Ακριβώς. 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και όποτε είναι εφικτό επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και οι εθελοντές βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί ήρθαν από διάφορες περιοχές και από τα Σφακιά και από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Πάντως τώρα το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, όπως είπες, γιατί έχουμε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά.
1: Και είναι τουριστικές περιοχές αυτές, Σοφία. Είναι περιοχές που ήταν γεμάτες με επισκέπτες και τουρίστες.
0: Και επειδή το αναφέρεις, περίπου 8.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και εντελώς και να διακόψουν.
1: Και εκεί είχαμε και σύλληψη για την φωτιά του Ρεθύμνου.
0: Πράγματι, συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς αυτής. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα έγινε η σύλληψη και ο συλληφθής αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ενώπιον του να δώσει τις εξηγήσεις του. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, πάντως, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή στην Πρέβελη και είπε ότι η πυρκαγιά προήλθε από ανθρώπινο χέρι.
2: Δυστυχώς μπήκε στο φοινικό δάσος. Δεν είναι ακριβώς αυτή η καταστροφή που είχε υποστεί το 10. Η ταμποφόρη ήταν τέτοια, πέρασε μέσα από το φοινικό δάσος και δημιούργησε, έκαψε την κάτω μεριά, τον κάτω όροφο που λέμε των φοινίκων, ενώ στην πάνω μεριά έχει μείνει ανέπαφο. Είναι παρήγορο ότι σε κάνα 1,5 χρόνο θα αναγεννηθεί, δηλαδή θα είναι ξανά όπως ήταν έτσι. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες περιμένουν το τελικό να επιβεβαιωθεί. Ήδη έχει συλληφθεί γιατί μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη κρύα βρύση. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσει ο αρχηγός σε λίγο. Από το ανακριτικό δηλαδή τη πυροσβεστική. Και δημιουργήθηκε σπινθήρα και από εκεί ξεκίνησε. Όσο δε για την άλλη πυρκαγιά τη Πρέβελη, κάποιο χέρι την έβαλε. Με κάποιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό τη πυροσβεστική και πιστεύω να έχω μέσιο τέλος και εκεί.
1: Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα και στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Εκεί είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας πρόβλημα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εκεί κατάφεραν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί.
0: Ευτυχώς και γι' αυτό κατάφεραν να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο, Ελισάβετ. Είναι βελτιωμένη σαφώς η εικόνα, αλλά μιλάμε για μεγάλη πυρκαγιά στην Φλόκα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική, γιατί εδώ έχουμε τον φόβο αναζωπηρώσεων και αυτό το καταλαβαίνουμε, καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 110 πυροσβέστες. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί και οι άνεμοι κατευθύνουν ενεργές εστίες προς τις περιοχές Πόρτες και Σαντομέρη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μήπως αυτές οι εστίες που έχουν μείνει, μήπως πάνε προς τις διπλανές περιοχές. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες και σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Ένας εθελοντής έχει μεταβαρθεί στο κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να γίνει βέβαια και η πλήρης καταγραφή των ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
1: Πολύ περίεργη ώρα για να εκδηλώνεται μια φωτιά.
0: Πράγματι, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε και την έρευνα της πυροσβεστικής κοντά στην κοινότητα της Φλόκας. Και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως αυτό το δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασκενής Βραχά ο Δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
3: 6.30 ώρα με το πρώτο φως ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια καναντέρ, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θρυνήσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυσικής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε, Σοφία, τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες αλλά και ημέρες και η Πάρος και η Άνδρος και η Κάλυμνος και άλλες περιοχές.
0: Για το μεγάλο μέτωπο της Πάρου, ειδικά, γιατί είχαμε και χθες αναζωπήρωση, η Ελισάβετ, στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Μεν, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καμάρι. 45 πυροσβέστες παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Στην Μυτιλίνη τώρα, που επίσης επίσης στο Πλωμάρι εκεί είχαμε μεγάλη φωτιά. Υπάρχουν σήμερα κάποια καπνογόνα σημεία. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο και 19 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άνδρος και Κάλυμνος τώρα, που επίσης είχαμε φωτιές. Σήμερα τα μέτωπα χαρακτηρίζονται από καλή εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 25 πυροσβέστες στην Άνδρο, 22 στην Κάλυμνο. Τώρα, επειδή όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχουμε τον Αύγουστο μπροστά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τώρα τους συναισθηματισμούς και φυσικά αναφερόμενο στους τρεις νεκρούς συναδέλφους του, γιατί είχαμε και τις κηδείες.
1: Σωστά, γιατί την ώρα της μάχης είδαν τρεις συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους.
0: Επειδή όμως, ξαναλέω, τα δύσκολα είναι μπροστά, θα πρέπει, όπως είπε, να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε φωτιές κι άλλες να αντιμετωπίσουμε και πρέπει τώρα το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσει να σώσει τις περιουσίες, τον κόσμο και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να τον ακούσουμε.
4: Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή και έπεται η διαφήμιση της περιουσίας και του δασικού πλούτου. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές και στην Φάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, αλλά και στην Άνδρο είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλες τρεις πυρκαγιές, μία εδώ στην Ετωλοκαρνανία, μία στη Μεγαλόπολη και μία στα Καλάβρυτα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. Η δυσκολία που να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το οποίο εμποδίζει το έργο της δασοπυρόσβεσης. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των πιλότων των ελικοπτέρων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ευελπιστούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν για να μπορεί να διαφυλαχθεί και η σωματική τους ακεραιότητα να επιστρέψουν στο πεδίο των επιχειρήσεων.
1: Όλη η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε επιφυλακή. 8 περιφέρειες μάλιστα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και φαίνεται, Τάσο Αρνιάκε, ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη από εδώ και πέρα για τους ανέμους?
5: Δυστυχώς, Ελισάβετα, ναι, δεν είναι καλά. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι αύριο το απόγευμα και μάλιστα η εξαθέλησή τους θα είναι 1 με 2 μποφόρ το πολύ. Άρα το 8-9 με ρηπές έως 10 μποφόρ θα συνεχιστεί στο Αιγαίο, τα παράκτια του και τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Κρήτη. Με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη υπάρχουν και τα απαγορευτικά που από ό,τι πιστεύω κατά τις 7-8 η ώρα μπορεί λίγο να εξασθενήσει το μελτέμιο συνήθως και εκεί μπορεί να δοθεί ευκαιρία σε κάποια πλοία να κινηθούν προς τα νησιά τα κοντινά στην Αττική. Κατά τα άλλα, σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρία. Με ηλιοφάνεια, αλλά τι να το κάνεις, το μελτέμι δυστυχώς μπορεί να δροσίζει, αλλά δυστυχώς και...
1: Εκεί που περιμένουμε να δροσιστούμε και εγώμαστε, Τάσο, αυτό είναι το θέμα.
5: Δυστυχώς αυτή η τραμπάλα μεταξύ μελτεμιού και καύσωνα είναι η κλασική τραμπάλα του καλοκαιριού. Όταν έχουμε μελτέμι έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν δεν έχουμε μελτέμι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις κρυβόμαστε. Μία φορά από τις υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη από τις φωτιές. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα είναι χαμηλή. Έχουμε βέβαια στα δυτικά περιοχή Αγρίνιο, Ηλία, έχουμε 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 36 και στις Κυκλάδες ούτε καν 30. 28 με 29 θα κινηθεί ο υδράγειος και σήμερα και αύριο Σάββατο. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι βοριάδες 5 με 7 αλλά από τον Οροπό μέχρι την Ραφίνα και το Λαύριο θα έχουμε τοπικά το 8. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι αλλά χαμηλότερα βέβαια στις ανατολικές περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στο Χορτιάτι. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 3 με 4 από φόρο, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή με μικρή εξασθένηση των ανέμων και λίγες συννεφιές στην Εύβοια, την Κρήτη και τα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. 28-29.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση, ωστόσο συγκρατούμε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και η έξοδος των αδιούχων εξελίσσεται με τεμποδίων από το πρωί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως ακούσαμε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ στον Πειραιά σειραίουν χιλιάδες ταξιδιώτες για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν μετά την ακύρωση δρομολογίων, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης.
6: Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Το απαγορευτικό ισχύει ως τις 7 το απόγευμα, τότε θα επαναξεταστεί με βάση τα τότε δεδομένα. Στο λιμάνι του Πειραιά το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7.30 το πρωί με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Στο λιμάνι του Πειραιά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περίοδου, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, μια συνθήκη που επιτείνει την ταλαιπωρία.
7: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ, δεν θα φύγει μόνος.
8: Ναι, από το βράδυ. Από τις 11 έχουμε ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη. Λένε ότι και αύριο θα έχει πάλι καιρό, οπότε δεν νομίζω.
9: Το πρωί που ξυπνήσαμε ακυρώθηκε από Ραφίνα και τώρα κλείσαμε για Πειραιά μπάσκετ, αλλά ακυρώθηκε αυτό.
10: Τώρα για Κυκλάδες, άμα δεν φεύγει κάτι, θα πάρουμε τα μάξι να πάμε αλλού διακοπές απλά.
6: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Όπως είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
11: Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων, ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, από τον Πειραιά, η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και κάποιες γενικές συμβουλές: όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως τα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, αν έχουν και όχημα ακόμα νωρίτερα, αν απαιτηθεί. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η Ισπανία, καθώς τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η είσοδος χιλιάδων αλλοδαπών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η πόλη έχει κατακλειστεί ήδη από 50.000 αλλοδαπούς, ενώ μέχρι στιγμής 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης και βγάζει τον στρατό στο δρόμο, ενώ έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
12: Περίπου 2 με 3.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, πέρασαν μόνο χθες για ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τουλάχιστον 19 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους. Η Θέουτα είναι ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και η Μαδρίτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία και οι αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Στη Φιντέκ, την πόλη του Μαρόκου, στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον μεταναστών, ενώ στη Μελίγια καταγράφονται συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία. Το πέρασμα μπαίνει άνθαρ, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν επίσης να περάσουν στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρος Σάντσεφ μεταβαίνει σήμερα στη Σέουτα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, την ώρα που έχει ανοίξει ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της χώρας με την Ιταλία, καθώς η Μαδρίτη ακολουθεί μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική από αυτή της Ρώμης. Η Πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Είπε πως η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σοκαριστικές τις εικόνες από τη Σέουτα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, είπε πως η επιλογή Σάντσεφ να δώσει άσυλο σε 500.000 ανθρώπους ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Μαδρίτη κλείθηκε στο Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Χωσέ Λουίς Άλβαρες επέκρινε τη στάση της ιταλικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δημαγωγία και αναφέρθηκε μάλιστα προσωπικά στον Ταγιάννη, λέγοντας πως η δήλωσή του είναι ανάρμοστη από πλευράς εταίρου και φίλης χώρης, χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία.
1: Και να πούμε ότι εκτός από τη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, έχουμε και εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης, ώστε να διασφαλιστεί, όπως λέει, η εφαρμογή της πολιτικής των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα. Τώρα, έχουμε, Τζένι, εξελίξεις και στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια, θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, το Τελ Αβίβ εκφράζει επιφυλάξεις.
12: Η Χαμάς πάντως επιβεβαίωσε τη σύναψη της συμφωνίας για τον αφοπλισμό της, έκανε λόγο για υποχωρήσεις για το καλό του λαού και της λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από το θάνατο και τον εκτοπισμό. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και οποιασδήποτε άλλη ένοπλη ομάδα στη Γάζα. Τώρα η Χαμάς θα συζητήσει λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με τους μεσολαβητές, δηλαδή την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία, και θα συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της, κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Πάντως, συνάντηση των μεσολαβητών είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί πολύ σύντομα στο Κάιρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα με το βλέμμα στραμμένο στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Είναι η τρίτη μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής. Να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες και στη συνέχεια έρχεται η Μαριτίνα Ζαφυρία. Δούμε ρεπορτάζ.
13: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο το κλίμα καταλαβαίνω που μπορούν και την προετοιμασία τη πόλη εν ώψη τη Ευρωπαϊκή Προεδρία, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερα της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο, γι' αυτό και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σε συναντώ και είμαι.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
1: Μαριτίνα, ο λόγος εσένα.
15: Το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου λοιπόν πέρασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν η τρίτη κατά σειρά φορά που έχει γίνει δεκτός, παρά το γεγονός ότι έχουν υποθεί δημόσια και πολύ σοβαρές αντεκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα της Αθήνας εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, ενώ παρόν όπως ακούσαμε ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καθώς και εκείνος φέρει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την συνεργασία με το Δήμο εν ώψη της Προεδρίας σε αυτό το επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας τον κύριο Δούκα σε μια συνάντηση που έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, μίλησε για την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, μίλησε όμως και για τρέχοντα ζητήματα από την καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Είπαμε το Χάρη Δούκα να σηκώνει το χάντι και να λέει πως είναι πολύ σημαντικό να δοθεί το δέον βάρος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να καταθέσει μια σειρά από προτάσεων, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν και η Αθήνα όντως να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, να φανεί στα καλύτερά της, όπως είχε πει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, στην περίοδο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Την ίδια ώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι είναι στα χαρακόμματα το Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κόντρα άρχισε με αφορμή αναφορές στελεχών του κόμματος Τσίπρα στα χρέη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
15: Πάρα πολύ σωστά. Είναι πια με τοπική η σύγκρουση του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλα αυτά ξεκίνησαν με μια ανάρτηση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις οικονομικές υποχρεώσεις συνολικά της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, σύμφωνα με την οποία τα δύο κόμματα οφείλουν 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε τραπεζικό δανεισμό. Αφού περιέγραψαν στη χαριλάωτρη κούπη την Ελλάς ως ιδιωτικής χρήσης κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση, οι παρικούντες στη χαριλάωτρη κούπη έσπευσαν να θυμίσουν αφενός τη χρεοκοπία των κομματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα, αλλά και τις καταγγελίες του διαδόχου του στην ηγεσία του κόμματος, του κυρίου Κασελάκη, για διπλά βιβλία, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα πάρα πολύ, με το Πασόκ να ζητά να προκαλεί στην πραγματικότητα τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει πού βρίσκει τα λεφτά για την πλέον ακριβή καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης. Και οι ίδιοι έλεγαν ότι εμείς το Πασόκ προτιμάμε να μην χρωστάμε σε ολιγάρχες και διαβεβαίωναν βεβαίως ότι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι πάρα πολύ συνεπείς στις οφειλές τους. Περιέγραφαν τον πρώην Πρωθυπουργό ως μπροστινό συμφερόντων και η κόντρα αναμένεται να κορυφωθεί κι άλλο. Ήδη σήμερα η πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περίπου υποστήριξε ότι πληρώνει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις μόνο από τη συνδρομή των μελών της, με το Πασόκ να επανέρχεται με μια ανακοίνωση σε κάπως ηρωνικό τόνο για το πόσα είναι τα μέλη του κόμματος, αλλά και να ξεσκεπάζει, αν θέλει, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ότι μέχρι χθες πάντως τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι τα πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ημέρα φωτιά και για τους φορολογούμενους. Τι πρέπει να πληρώσουν?
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον πληθωρισμό που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι φρενάρει κάπως, έπεσε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν Δημήτρη Χριστούλια τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο για μία ακόμη φορά τα καύσιμα και γενικά η ενέργεια φαίνεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι.
2: Η ενέργεια, Ελισάβετ, καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, τον Ιούλιο κατά 10% έναντι 8,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% έναντι 3,2% τον Ιούνιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είναι μια κατηγορία, όλα αυτά έτσι τα μετράει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, μειώθηκε στο 1,2%, δηλαδή ανατιμής 1,2% σε αιτήσια βάσει τον Ιούλιο έναντι 1,5% τον Ιούνιο. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat πάντα στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τσίπησε στο 2,9% τον Ιούνιο.
1: Άρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
2: Θα σου πω το εξής. Για πρώτη φορά, και του παρατηρώ τον πληθωρισμό της Eurostat αλλά και φυσικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στις χώρες με τον μικρότερο πληθωρισμό. Και θα σου πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο 3,5%, η Βουλγαρία 4,1%, η Γερμανία 2,8%, η Ιρλανδία 3,1%, η Ισπανία 3,8%, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, ενώ μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Εστονία 2%, η Γαλλία 2,4%, η Μάλτα 2,1%, η Αυστρία και η Φινλανδία 2,6%.
1: Ας ελπίσουμε θα συνεχίσουμε έτσι, Δημήτρη, και τον επόμενο μήνα πάλι θα μιλάμε για επιβράδυνση, για νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Τώρα είμαστε στις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλοί κόσμος παίρνει την άδεια του και πάει διακοπές. Ωστόσο, πριν φύγει, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν είναι λίγες.
2: Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Να πούμε επίσης ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ σήμερα τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική του δήλωση μπορούν να κερδίσουν έκπτωση από 2 έως 4%. Επίσης σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η πέμπτη δόση του ένφια με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία επίσης τον Φεβρουάριο του 2027 και τέλος, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
1: Και εκπνέει και η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μιλάμε για την χρονιά 2025-2026.
2: Μιλάμε για το στεγαστικό επίδομα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτρες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Λίγη σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η προθεσμία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.mindoo.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Να πούμε ότι το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν στόχο να ενισχύσουν σημαντικά τις οικογένειες των φοιτητών. Σημαντικό, Ελισάβετ, ότι για να δικαιούται κάποιος το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το στεγαστικό επίδομα, ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες, είναι 1.500, 2.000 και ανώτατο 2.500 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με βίντεο στην προσωπική του σελίδα την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα αποσπάσμα από το βίντεο του Πρωθυπουργού.
3: Αν δουλεύει σε ζώο, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, σε κάνα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Τα φιλοδορήματα δίνονται μέσω ελληνικών πληροφοριών. Μετά στο καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σε ζώο, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ίσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπέρ του πλασιασμού. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
1: Απίστευτες πρακτικές επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να ξεγλιστρήσουν από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Από εικονικούς υπεύθυνους και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες, σε ψυγεία, φέρετρα και δοκιμαστήρια. Οι έλεγχοι, μάλιστα, έχουν ενταθεί εν ώψη της θερινής περίοδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση αυξάνεται απότομα και οι ανάγκες σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται. Για την αδήλωτη εργασία και τους ελέγχους, ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπαδάκη στην εκπομπή του ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
4: Ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω, διότι όταν έχεις ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες, αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο, έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Οι νέες είναι πολύ αυστηρές. Το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό, φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αδήλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω και αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχο παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 2023 74.231. Το 2024 79.290. Το 2025 έκλεισε με 82.233. Το 2026 ήταν πολύ παραπάνω.
1: Στο Κοινοβούλιο θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την αύξηση από τα 25 στα 30 έτη για την πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυισοβήτες. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στην ψηφοφορία, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες της Βουλής πριν από τις θερινές διακοπές. Είναι προφανές ότι έρχεται μετά από την έντονη συζήτηση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού του 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβήτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει έτσι αποφυλάκηση το Σεπτέμβριο του 2027 με το ισχύον πλαίσιο. Επεκτείνει κατά 5 χρόνια την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σοφρονομικό κατάστημα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, πάντως ότι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τις 4 περίπου ώρες στις οποίες συζητείται το νομοσχέδιο. Να πούμε επίσης ότι νωρίς σήμερα το πρωί ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τα νερά, ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντιπαράθεση. Είχαμε μάλιστα και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρίφθηκε.
5: Ακριβώς, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική μου μορφή της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και περιουσίας από τις τοπικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ, επί της ουσίας επιχειρείται μία από το παράθυρο προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα. Ο κ. Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος μίλησε σήμερα, είπε ότι η προσέγγιση, η οποία είναι η βασική, είναι ότι αυτό το σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η Ελλάδα είναι η 19η χώρα στον κόσμο αντιμετώπισης σοβαρού προβλήματος λήψη υδρείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 κράτη-μέλη είμαστε δεύτεροι μαζί με την Κύπρο στην πιθανότητα αντιμετώπισης υδατικού στρες και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Τα κατάφεραν τελικά Δημήτρη και οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
6: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους και ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικροτώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου. Είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, το δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο στις 9.30 το βράδυ. Ο Αλέσιο Λύση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, για την πρόκριση της ομάδας του. Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί εν ώψη της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός εδώ στην Τούμπα. Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Αγχωτική πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάκτση, φτάνοντας όμως στην πρόκριση αφού την είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 2-1. Στο 35 ο Πέτο άνοιξε το σκόρ για τους Ούγγρους, σοφάρισε ο Γιάκουζιτς στο 44-1, πάλι πέρασαν μπροστά οι Ούγγροι στο 57 με τον Γκέρφι και στο 85 λεπτό ο Ράστοντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-2 μετά από assist του Ντεφράι, είχε μπει ο σκόρερ αλλαγή στο 66 λεπτό. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, και Ρεβάνς Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στη Σόφια. Κρατάει μόνο την πρόκριση ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Πράγματι ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες που είχαμε στην Ουγγαρία. Απόψε είχαμε άγχος. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως τα σημερινά. Το μόνο που κρατάμε, ξαναλέω, είναι η πρόκριση και συνεχίζουμε. Και ο σκόρερ του χρυσού τέρματος του Παναθηναϊκού που έδωσε την πρόκριση, ο Ελμίν Ράστοντερ.
7: From my experience, all these games,
8: από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, καταρχήν είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3. Θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκριση.
6: Μικρή διακοπή στο ποδόσφαιρο με το Πόλο. Η εθνική ομάδα των Κορασίδων κάτω των 16 ετών αγωνίζεται σε 9.30 απόψε στο Ζάγκρεπ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 Ζάγκρεπ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα

0: που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλοι θέλουν να παίζουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξω στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Στον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο, που έπαιζε στη Βιλερμπάν, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε ποτέ το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
1: Διαβάζουμε στο real.gr: πυρκαγιά στη Βιωτία, μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο. Και στο ενικός.gr: Ισπανία, περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
2: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
3: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κατά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προέλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
2: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε

0: Σε τη νέα εφαρμογή.
1: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
4: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάξεις δυνατά.
3: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
6: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
7: Α, είναι για τους πλούσιους.
6: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
5: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
8: Στους 97,8.

0: Καταλαβαίνετε ότι η τελευταία εκπομπή δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και διακοπές, παρά με καλοκαιρινές διακοπές. Νίκος Καραβέλας, Άννα Βύση. Θα ήθελα όμως πολύ αυτή η τελευταία εκπομπή να συνοδεύεται από ένα διαφορετικό τοπίο και όχι ένα πύρινο τοπίο που βλέπουμε τώρα στη χώρα. Πολύ δυσάρεστο. Μια πολύ μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία, που ξεκίνησε από την ξηρονομή και κατέβηκε στη θάλασσα, και έχουμε τις τελευταίες 2 ώρες δραματικές εικόνες από τον Άγιο Βασίλειο. Άγιος Βασίλειος Βιωτίας είναι στον Κορινθιακό, λίγο πιο πάνω του Πόρτο Γερμενό, με την περιοχή να εκενώνεται δια θαλάσσης και τους κατοίκους να λένε δεν θέλουμε να ζήσουμε άλλο μάτι. Μια πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί, που ξεκίνησε από την ξηρονομή και κατέληξε στο Καλαμίτσι και στον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να καταστεί απαραίτητη εκένωση δια θαλάσσης για εκατοντάδες κατοίκους, επισκέπτες, τουρίστες που βρίσκονται σε αυτή την υπέροχη περιοχή, την παραλία του Κορινθιακού εκεί στον Άγιο Βασίλειο, και να γίνεται η εκένωση και με σκάφη αλλά και από χωματόδρομο. Σε ένα τοπίο που είναι πορτοκαλί μαύρο. Και μια φωτιά ξεσπά μετά την άλλη στη χώρα. Ξεκίνησε πολύ άσχημα η μέρα από τη Δυτική Αχαΐα. Με στον απόϊχο της τραγωδίας της Κρήτης, του Ρεθύμνου, με τους 2 νεκρούς πυροσβέστες που κηδεύτηκαν χθες, και τον 3ο στο Γήθιο, τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής του Γήθιου, ακόμα δεν ξέρουμε από τι έφυγε. Με όλα αυτά λοιπόν ανοιχτή, μια καταστροφή τρομακτική στην πανέμορφη Πρέβελη, στο νότο του Ρεθύμνου, με την φωτιά να μπαίνει στο φαράγγιο του Κουρταλιώτη και τελικά να καίει το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ένα υπέροχο τοπίο εκεί. Ξέρετε, υπάρχει στο τέλος του φαραγγιού, του Κουρταλιώτη, ένα φοινικό δάσος υπέροχο που καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί μπαίνει η θάλασσα μέσα στη στεριά. Ένα υπέροχο τοπίο, όλο στάχτη. Και ενώ λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά, είχαμε την μεγάλη φωτιά στην Βιωτία. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Κύριε Ντασιώτη, καλησπέρα σας από το Real
1: FM. Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη. Δεν είναι καλός ο ήχος, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Είναι καλός, σας ακούμε πολύ καλά. Πείτε μας, έλεγα προηγουμένως, ότι η φωτιά ξεκίνησε από πιο πάνω και κατέληξε να απειλεί και τον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμίτσι.
1: Ναι, η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Μέσα στον Άγιο Βασίλειο,
1: Μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο. Είναι η παραθαλάσσια περιοχή ο Άγιος Βασίλειος.
1: Βεβαίως, υπάρχουν οχήματα που επιχειρούν εκεί. Εμείς αυτό που φροντίσαμε από το πρωί που είμαστε εδώ ήταν να μετακινήσουμε με ασφάλεια όλο τον πληθυσμό, πάνω από 250 άτομα, με πλωτά μέσα προς την παραλία της Λιβαδόστρας, με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η μεταφορά, είναι τα τελευταία 10 άτομα που μεταφέρονται αυτή τη στιγμή.
0: Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, βλέπαμε πυκνό καπνό, τις φλόγες πολύ κοντά, πάρα πολύ δύσκολο το πλοίο.
1: Με πολύ πυκνό καπνό, με πολύ σφοδρούς ανέμους, με κυματισμό στη θάλασσα, σε σημείο που να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα σκάφη να μεταβαστεί ο κόσμος. Με ανθρώπους ανάπηρους, αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου τα τελευταία 10 άτομα που φεύγουν, πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι, ανάπηροι, με μπαστούνια, με καροτσάκια. Αντιλαμβάνεστε ότι με μια θάλασσα τρικυμιώδη είναι δύσκολο αυτά τα άτομα να ανέβουν εύκολα στα πλεούμενα εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως η επιχείρηση απομάκρυνση του πληθυσμού ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: 250 ελέγξαμε άνθρωποι, είπατε, από τον Άγιο Βασίλειο διαθαλάσσης προς την Λιβαδόστρα.
1: Στην παραλία της Λιβαδόστρας, όπου εκεί τους περιμένουν λεωφορεία και άλλα οχήματα για να τους μετακινήσουν προς τη Θήβα ή άλλους οικισμούς.
0: Και αποχωματόδρομο είδα ότι κάποιους βγάλατε από εκεί.
1: Δεν σας άκουσα, κύριε
0: Σταυράκη. Και αποχωματόδρομο απομακρύνθηκαν κάποιοι κάποια στιγμή.
1: Την αποκλείσαμε την πρόσβαση αυτή στην αρχή πριν προσεγγίσει.
0: Είδα ότι ξεκινήσατε φωτιά. Έτσι. Ναι.
1: Την αποκλείσαμε την πρόσβαση γιατί ήταν ανεξέλεγκτη κατάσταση.
0: Έφτασε κάτω η φωτιά. Ναι.
1: Θα είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα με πληθυσμό μέσα στο βουνό, σε δασικό δρόμο, χωρίς να έχουμε εικόνα πού βρίσκει το καθένας και πώς κινείται. Αποκλείσαμε και αυτή την πρόσβαση και μετακινήσαμε όλο τον πληθυσμό με διαθαλάσσεις. Να είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα φύγουν. Ελέγξαμε και όλα τα σπίτια πόρτα-πόρτα Μην τυχόν υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι που δεν πήραν είδηση τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κανένας πίσω. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη επιχείρηση και ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή. Φεύγει το τελευταίο καϊκάκι με τους τελευταίους 10 ηλικιωμένους ανθρώπους.
0: Άρα δεν έχει μείνει κανείς, κύριε την Περιφερειάρχα, κύριε Ντασιώτη, στον Άγιο Βασίλειο. Έχει ακενωθεί τελείως.
1: Ναι, έχει ακενωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς.
0: Και έχει μπει η φωτιά μέσα, είναι στο χωριό, είναι στα πρώτα σπίτια.
1: Είναι στα πρώτα σπίτια του χωριού. Υπάρχουν όμως εκεί ισχυρές δυνάμεις από ό,τι βλέπουμε όταν καθαρίζει κάπως.

0: ο καπνός, γιατί αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, παρόλο που είμαι ακριβώς δίπλα στον οικισμό, δεν έχουμε καμία ορατότητα από το πυκνό καπνό που υπάρχει.
1: Και κάποιες για να καταλάβουμε, αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την ξηρονομή που είναι πόσα χιλιόμετρα πάνω.
0: Όχι,
1: από...
0: δεν είναι, από πού? Είναι, εκείνο είναι άλλο μέτωπο.
1: Άλλο μέτωπο. Φωτιά. Πού
0: έχουμε
1: ξεκίνησε?
0: Δύο σοβαρές,
1: ναι,
0: φωτιές.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή εδώ του Αγίου Βασιλείου, αλλά όχι στον οικισμό, πολύ μακριά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στον οικισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η φωτιά λόγω του σφοδρού αέρα μετακινήθηκε προς τον οικισμό. Και τώρα είναι ένα τεράστιο μέτωπο από το σημείο που ξεκίνησε. Είναι ένα παλιό καμένο, αναγεγημένο πλέον δάσος.
1: Ναι, ναι.
0: Και περιβαλλοντικά είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή αυτό που συνέβη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα αναγεγημένο δάσος. Ωστόσο, ο οικισμός που κινδύνευε εδώ είναι ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου. Δεν υπάρχει άλλος οικισμός.
1: Άρα είναι μια αυτοτελής φωτιά που ξεκίνησε έξω από τον Άγιο Βασίλειο και μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Άλλη φωτιά της ξηρονομής,
1: ναι,
0: είναι άλλη φωτιά πολύ μακριά από εδώ,
1: ναι,
0: άλλο μέτωπο ισχυρό και εκείνο. Ξεκίνησε το πρωί, μπήκε μέσα στην ξηρονομή. Κάναμε μερική εκένωση της ξηρονομής, ηλικιωμένους ανθρώπους,
1: ναι,
0: και ανήμπορους τους μετακινήσαμε. Έγιναν κάποιες ζημιές μέσα στο χωριό σε αποθήκες, μηχανήματα. Έφυγε όμως η φωτιά μέσα από το χωριό και κατευθύνεται αυτή τη στιγμή, και έχοντας χαμηλή βλάστηση, δασική βλάστηση, κατευθύνεται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου. Επιχειρούν και εκεί πολύ ισχυρές δυνάμεις. Έχουμε δηλαδή δύο πολύ μεγάλα μέτωπα σήμερα.
1: Υπάρχει θέμα εκενώσεως στον Άγιο Νικόλαο να
0: χρειαστεί? Αυτή τη στιγμή όχι,
1: ναι,
0: όμως τελειώνοντας ετούτη την επιχείρηση τώρα, θα μεταβούμε εκεί να δούμε τι συμβαίνει.
1: Α, χρειάζεται να εκενωθεί και ο Άγιος Νικόλαος στο Καλαμάκι?
0: Ναι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει θέμα στο Καλαμάκι. Παρόλο που είναι πολύ κοντά η φωτιά, δεν
1: είναι παραθαλάσσιο και αυτό.
0: Είναι παραθαλάσσιο.
1: Αλλά δεν κατοικείται.
0: Ναι, υπάρχουν πολύ λίγα σπίτια. Απομακρύνθηκαν από όσο ενημερωθήκαμε οι κάτοικοι. Πολύ μετρημένοι κάτοικοι, λίγοι κάτοικοι ήταν εκεί, φύγαν. Δεν υπάρχει κάτι. Ωστόσο, όλα τα ελέγχουμε και τα υποπτεύουμε. Η μεγάλη επιχείρηση ήταν εδώ.
1: Ήταν στο Άγιο Βασίλειο.
0: Κινδύνευαν άνθρωποι, πραγματικά. Υπήρχε θέμα πολύ σοβαρό εδώ.
1: Και τελευταίο ερώτημα. Στον Άγιο Βασίλειο, η φωτιά, μου είπατε, έχει μπει μέσα. Και η σπίτια, απειλή σπίτια.
0: Δεν έχω εικόνα, κύριε Στρεβελάκη, αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τόσο πολύ πυκνός. Σίγουρα όμως είναι ανάμεσα στη σπίτια. Δεν έχω εικόνα όμως αν έχει κάποια σπίτια ή αν απειλεί σπίτια.
1: Δεν μπορώ το πόρτο Γερμενό που είδα να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση, πόσο κοντά είναι πιο κάτω?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Το πόρτο Γερμενό που είδα ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση, πόσο κοντά είναι, δηλαδή πιο κάτω το πόρτο Γερμενό?
0: Είναι
1: κατά πράσινο.
0: Είναι πολύ πιο κάτω. Είναι, σίγουρα είναι επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια είναι Αττική, δεν είναι αρμοδιότητα.
1: Είναι Αττική, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σίγουρα όλες αυτές οι φωτιές σε αυτή την περιοχή του Κορινθιακού είναι επικίνδυνες, γιατί υπάρχουν πολύ σφοδροί άνεμοι. Είναι και κατά πράσινο και υπάρχουν πολύ σφοδροί άνεμοι. Σήμερα η ατυχία μας είναι ότι δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα.
1: Μα για να καταλάβετε, βλέπω τώρα ρηπές στο Κάβο Ντόρο 150 χιλιόμετρα την ώρα, πίθανο. Στην Πεντέλη εδώ 120, δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Είναι αδύνατο.
0: Είναι και εδώ, κύριε Στρεβελάκη, να σκεφτείτε ότι είμαστε όρθιοι στο λιμανάκι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και μας παρασέρνει ο αέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Σας αφήνουμε να πάτε στο καθήκον αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή. Ο Γιώργος Ντασιώτης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και μη χειρότερα, κύριε Ντασιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπήκε η Λουκία Γκάτσου.
2: Καλησπέρα,
1: Λουκία,
2: καλησπέρα και
1: δυστυχώς,
2: από μένα.
1: Δυστυχώς ξεκίνησαμε το καλοκαιρινές διακοπές,
2: ναι,
1: με μια βαριά καρδιά.
2: Σε άκουγα στο δρόμο.
1: Βαριά καρδιά, γιατί δεν είναι η μέρα για διακοπές, είναι η μέρα για περισυλλογή. Διότι δυστυχώς αυτά που μας έλεγε προχθές ο καθηγητής Δημητρακόπουλος, κάθε μέρα
2: και γίνεται πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς. Κάθε μέρα και ο κύριος Ζερεφός, ο κύριος Λαγουβάρδος, κάθε μέρα, και ξέρεις το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχουμε φωτιές, φωτιές έχουμε. Εάν δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα, ελικόπτερα, καναντέρ, ενέργεια μέσα γενικά, η φωτιά είναι τέτοια η διαμόρφωση, η μορφολογία του εδάφους, που
2: δεν αντιμετωπίζεται.
1: Με 150 χιλιόμετρα την ώρα, ένα μπραφ κάνει το πευκοδάσος και φεύγει κουκουνάρα από εδώ και πάει 3 χιλιόμετρα μακριά. Άρα αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Επομένως, αν δεν έχεις ενέργεια μέσα, κάνεις το σταυρό σου.
2: Και είναι πολλά τα μέτωπα.
1: Πού είναι η θάλασσα,
2: πραγματικά.
1: Πού είναι η θάλασσα για να πάει η φωτιά. Είναι τόσο τρομερό, τόσο αληθινό, δυστυχώς. Εδώ λοιπόν να το ξαναπώ, για να ακούσουν οι ακροατές του Real FM να έχουν συνολική εικόνα και να ακούσει και εσύ, Λουκία. Υπάρχει, γιατί μας τα ξεκαθάρισε ότι η περιφερειά της Βιωτίας. Υπάρχει λοιπόν ένα αυτοτελές μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο.
2: Ναι.
1: Είναι ένα παραθαλάσσιο υπέροχο μέρος.
2: Ξεκίνησε... Το οποίο όμως έχει εκενωθεί εκεί.
1: Αμέσως
2: ότι...
1: θα σου πω.
2: Ναι.
1: Ξεκίνησε έξω από τον Άγιο Βασίλειο η φωτιά. Από το βοριά απείλει στον Άγιο Βασίλειο. Έχει ήδη μπει μέσα και κατέστη υποχρεωτική η πλήρης εκένωσή του. Εκενώθηκε λοιπόν με σκάφη και του λιμενικού και

0: Ιδιωτικά, ό,τι σκάφος υπήρχε διαθέσιμο, ξεκίνησαν από την αρχή να πάνε και από ένα χωματόδρομο να το κενώσουν, αλλά μπήκε η φωτιά στο χωματόδρομο και τους απέκλεισε.
1: Ναι, γιατί με τους ανέμους αυτή τη στιγμή ακριβώς.
0: Έφυγαν λοιπόν με τα σκάφη 250, τελευταίοι 10 φεύγουν τώρα, όλο, ο τελευταίος, χτυπούσαν πόρτες, ηλικιωμένους να τους παρασύρουν, να τους παρακινήσουν να μπουν στα σκάφη. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ήμασταν εκεί με το Open, άκουα κατοίκους να λένε: αν δεν μας σώσουν, θα γίνει μάτι.
1: Θα γίνει μάτι.
0: Γιατί κατέβαινε η φωτιά κάτω.
1: Ναι, και τη βλέπανε.
0: Και ότι βλέπανε να έρχεται. Ναι. Ευτυχώς υπήρχε απόλυτη ετοιμότητα, απόλυτη οργάνωση, το 112. Βέβαια, 112 να πας που στη θάλασσα, να πας κάπου αλλού, και να περιμένει να σε σώσουν. Τους έσωσαν λοιπόν, τους πήραν σόου, δόξα
1: και
0: δόξα.
1: Και η θάλασσα ήταν και δύσκολο και όλες οι συνθήκες στη θάλασσα. Γιατί έχει τέτοια μποφόρ.
0: Όταν λέμε ρηπές 150 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Που μπόρεσαν και προσέγγισαν και τα σκάφη.
0: 150 χιλιόμετρα την ώρα στο Κάβο Ντόρο, 120 στην Πεντέλη, 113 χιλιόμετρα την ώρα στη Λέσβο, 109 στην Πάρνηθα και στο πολύ παθορέθυμνο 108. Τίνος 103. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με 10 και 11 μποφόρ δεν μπορείς να κάνεις ούτε να σταματήσεις τη φωτιά, ούτε να πετάξουν αέρια μέσα, ούτε επιχειρησιά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, ένα μέτωπο στη Βιωτία είναι εκεί στον Άγιο Βασίλειο, εκενώθηκε. Το άλλο μέτωπο είναι η ξηρονομή.
1: Άκουγα ερχόμενη και για τη Χινίτσα στην Αργολίδα.
0: Περίμενε,
1: τι έχει ξεσπάσει φωτιά.
0: Υπάρχει λοιπόν τελείως στη Βιωτία. Είναι η ξηρονομή. Εκεί λοιπόν επίσης απειλείται. Είναι η άλλη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε. Εκεί πλησιάζει προς τον Άγιο Νικόλαο. Είναι παραθαλάσσιο μέρος. Και ο περιφερειάρχης μας άφησε για να πάει εκεί να δει αν απαιτεί και εκεί εκένωση διαθαλάσσης. Άρα έχουμε νέο μέτωπο επικίνδυνο. Ξηρονομή Άγιος Νικόλαος. Αν απαιτείται εκένωση διαθαλάσσης. Και το τρίτο μέτωπο είναι το Καλαμάκι. Εκεί είπε δεν κατοικείται. Κατέβαινε η φωτιά, είναι πάλι παραθαλάσσιο. Αλλά δεν κατοικείται και δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτά είναι τα βασικά μέτωπα αυτήν την ώρα που είναι στην Βιωτία.
1: Αλλά βλέπω ότι και γι' αυτό που σου έλεγα πριν στην
0: Αργολίδα
1: έχει 112 για απομάκρυνση από Χινίτσα και Μπόρκα.
0: Μπόρσα.
1: Μπόρσα δεν την ξέρω γιατί την ξέρω την περιοχή. Η Χινίτσα πάντως την ξέρω, είναι από τα πιο όμορφα μέρη στο Πορτοχέλι.
0: Και είναι και κατεξοχήν τουριστικό.
1: Ναι. Είναι από τους πιο ωραίους κόλπους. Εκεί το καλό είναι βέβαια ότι υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή, αν μας ακούτε, κατευθυνθείτε προς την παραλία της Χινίτσας, λογικά.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει, Λουκία, πριν από τις 12. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η εξέλιξη. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους ανθρώπους. Η Βάσκια Κούτρα επικοινωνεί συνεχώς. Δήμητρα Πανανού. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την τελευταία κουβέντα θα θέλαμε να κλείσουμε διαφορετικά τη χρονιά με τη Λουκία Γκάτσου.
1: Αλλά 17 λεπτά από τις 3. Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι πολύ δύσκολη η επικαιρότητα αυτή τη
0: λοιπόν,
1: στιγμή. Και
0: τα μηνύματά σας.
1: Να δούμε τι γίνεται. Τα μηνύματά σας βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Πάλι για τα Καναντέρ και το, ναι. Και το τι γίνεται.
0: 2-11-200-8-200 Studio papakirialfm.gr. Όπου είστε, ό,τι ξέρετε για τις φωτιές, τηλεφωνήστε, στείλτε μήνυμα, ενημερώστε μας. Πείτε τη γνώμη σας, είναι ένα καλοκαίρι που είχε πάει καλά μέχρι τώρα, Λουκία. Αλλά τις τελευταίες μέρες δεν συνεχίζεται καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Από την Κρήτη, πρώτα δεν ξέρετε στο πρωί την εικόνα με το φοινικό δάσος στη Μπρέβελη που κάει και ολόκληρο. Κατέβηκε η φωτιά από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Δεν είναι μόνο η καταστροφή επάνω σε όλο το Ρέθυμνο. Δεν είναι μόνο οι δύο νεκροί πυροσβέστες, ο ένας μόνιμος, ο άλλος εποχικός. Είναι η μεγάλη φωτιά στο πιο όμορφο τοπίο του Ρεθύμνου,
1: στην
0: το
1: Πρέβελη,
0: Φαράγγι.
1: Πραγματικά.
0: Στην Πρέβελη, το
1: Φινικό.
0: Όχι, δεν μόνο. Είναι κάτω-κάτω στην παραλία.
1: Κάτω.
0: Η παραλία στο είναι το Φινικό Δάσος. Το Φινικό Δάσος, το οποίο είναι υπέροχο και το οποίο δυστυχώς κάει ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Βιωτία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας ξηρονομής, τον κύριο Στάθη Κεφαλά. Κύριε Κεφαλά,
1: καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μιλούσα πριν με τον Αντιπεριφερειάρχη. Ποια είναι η κατάσταση εκεί στην ξηρονομή, κύριε Κεφαλά?
2: Έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Το οποίο κινείται προς Δοβρένα, προς το όμορο χωριό Δοβρένα και προς παραλία
0: Αγίου Νικολάου.
2: Αυτό τώρα, βέβαια δεν έχω νεότερη ενημέρωση γιατί και εγώ είμαι αποκομμένος από την πλευρά αυτή. Ναι, προσπαθούμε να σώσουμε με συγχωριανούς εδώ τα ελαιόδεντρα που έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή. Έχει τρομερό αέρα, τα εναέρια μέσα δεν βοηθάνε.
1: Χρειάζεται εκένωση όσον αφορά τους κατοίκους, πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι.
2: Η ξηρονομή, όσοι μπορούσαμε, όσοι κατοίκους ηλικιωμένους και τα λοιπά, τους στείλαμε προς Δοβρένα από το πρωί που
0: συνέβη. Έχει δοθεί από τις 11.30-12 το 112 και το έχετε κενώσει. Το θέμα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αν φτάσει φωτιά στον Άγιο Νικόλα που είναι στη θάλασσα, εκεί τι θα γίνει.
2: Εκεί είναι μικρός ο οικισμός αυτός.
0: Ναι.
2: Βέβαια τώρα είναι καλοκαιρινή περίοδος.
0: Έχει κόσμο, μας έλεγε ότι με θυμάσαι ότι έχει κόσμο εκεί. Ναι. Ναι.
2: Πιστεύω θα φύγουν προς το Βρένα.
0: Υπάρχει δρόμος για να φύγουν ή πρέπει να γίνει διαθαλάσσια κένωση? Για το 112 έχει φύγει για τον Άγιο Νικόλα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Υπάρχει.
2: Τώρα μετά από λίγη ώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να περάσουν από εκεί.
0: Γιατί και στον Άγιο Βασίλειο υπήρχε ο χωματόδρομος και έκλεισε από τη φωτιά και γι' αυτό έφυγαν διαθαλάσσια.
2: Ναι. Και από εκεί γίνανε διαθαλάσσια.
0: Έχουν καεί σπίτια στην ξηρονομή?
2: Ξηρονομή δεν έχουμε. Δεν έχουμε προβλήματα με κανένα.
1: Το θέμα είναι με τα ελαιόδεντρα δηλαδή τώρα.
2: Τα ελαιόδεντρα έχουμε σταυλικές εγκαταστάσεις που υποστήκαν καταστροφή μεγάλη. Αποθήκες, μηχανήματα, τέτοιες απώλειες είχαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Στάθης Κεφαλής Πρόεδρος του Τοπικού Κοινοβουλίου.
1: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Είναι
1: καλή δύναμη.
0: Το δεύτερο μέτωπο καταλάβουμε ότι δεν έχει την ένταση του πρώτου μετώπου που έφτασε η φωτιά μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
1: Ναι, και το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν και σπίτια.
0: Δεν έχουν καεί σπίτια.
1: Δεν έχουν καεί σπίτια.
0: Ναι, ναι, έχουν καεί σπίτια. Τώρα, έχουν καεί σπίτια όμως στο Φίχτη Αργολίδας. Αυτό είναι άλλο μέτωπο. Εκεί που έλεγες, δυστυχώς, είναι η μεγάλη φωτιά στην Αργολίδα. Βλέπω εικόνες από καμένα σπίτια, από πυμνιοστάσια, εγκαταστάσεις. Είναι θλιβερό, είναι ένα άλλο μέτωπο. Το είχαμε και τρίτο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐ και εκεί κάηκαν σπίτια, δυστυχώς.
1: Ναι, εκεί στο Φίχτη βλέπουμε, ναι, βλέπουμε πολλά
0: στο Φίχτη
1: καμένα σπίτια.
0: Βλέπεις και εσύ,
1: πολλά, ναι, καμένα σπίτια.
0: Ναι. Και υπάρχει και η φωτιά στην Άρτα, στο Κομπότι, γνωστή η περιοχή. Και εκεί υπάρχει 112, όχι για εκένωση, για ετοιμότητα. Βλέπω πάντως την εικόνα από την ξηρονομή που μιλούσαμε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο. Προφανώς δεν απειλεί όμως, γιατί έχει εκκαινωθεί από τις 12 το μεσημέρι η ξηρονομή. Έχουν εκκαινωθεί εκεί και η Αλική και ο Άγιος Νικόλαος. Δεν απειλείται προς το παρόν κάποιο κατοικημένο σημείο.
1: Και βλέπω εδώ ότι στη Βιωτία η φωτιά πάει τώρα, λέει, προς Βίλια και Πόρτο Γερμενό.
0: Κοίταξε, αυτό είναι Αττική. Αυτό ρωτούσα τώρα τον Περιφερειάρχη. Όντως, επειδή είναι βοριάς, αν δεις το χάρτη, κατεβαίνει,
1: κατεβαίνει
0: προς τα κάτω. Τα Βίλια είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Πόρτο Γερμενό είναι παραθαλάσσιο. Είναι αρκετά πιο κάτω από τον Άγιο Βασίλειο. Δεν είναι εύκολο να διανυθεί τόση απόσταση, όμως επειδή έχω πάει, είναι πυκνό πευκοδάσος. Το πευκοδάσος είναι ό,τι χειρότερο Λουκία. Έχω τύχει στην Αττική, γύρω από το σπίτι μου, να βλέπω κουκουνάρι να εκτοξεύεται εκατοντάδες μέτρα μακριά. Αυτό στο επόμενο, ξέρεις, όταν φλέγεται το πευκό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το πεύκο,
1: ναι.
0: Επειδή έχουν την
1: κουκουνάρια μπορούν να λειτουργήσουν σαν βόμβες.
0: Ναι. Εμπριστικός μηχανισμός.
1: Ναι.
0: Και το ένα στο άλλο μεταδίδεται. Για πότε η φωτιά πήγε από την Πεντέλη στην Λεωφόρο Μαραθώνος, εκείνο το μαύρο πρωινό πριν από 3-4 χρόνια, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή ήταν ξημερώματα. Ήταν ένας εφιάλτης. Μπαμ, Μαραθώνος. Κατευθείαν. Δεν θέλει πολύ. Άρα λέω μεγάλη κουβέντα ότι είναι μακριά το Πόρτο Γερμενό, αλλά κανείς
1: δεν ξέρει. Αλλά κανείς δεν ξέρει με αυτούς τους ανέμους κιόλας. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ. Ελπίζουμε βέβαια να μην χρειαστεί να μεταδώσουμε άσχημα.
0: Είναι σε ετοιμότητα.
1: Περισσότερα άσχημα μηνύματα.
0: Υπάρχει 112 για το Πόρτο Γερμενό. Έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στους επισκέπτες, γιατί ξέρεις, από Βίλια κατεβαίνουν.
1: Ναι, και το Πόρτο Γερμενό είναι και τουριστικό μέρος.
0: Ψάρω ταβέρνες. Πρέπει να σου πω ότι από τα Βίλια κατεβαίνει ένας δρόμος μέσα από πυκνό πευκοδάσος.
1: Και πάει
0: εγώ
1: στο Πόρτο Γερμανό.
0: Και φτάνει στο Πόρτο Γερμανό. Ναι. Θέλεις μισή ώρα. Αυτό τώρα, αν πιάσει φωτιά.
1: Και αν εγκλωβιστούν εκεί αυτοκίνητα. Δηλαδή, όσοι μας ακούν,
0: όλο,
1: να μην πηγαίνετε προς τα εκεί.
0: Όχι απλώς. Νομίζω ότι είναι το πιο πυκνό πευκοδάσος που έχω δει στην Ελλάδα.
1: Άρα,
0: δεν υπάρχει. Καταπράσινο.
1: Άρα μακριά. Όχι προς τα εκεί. Όχι προς Πόρτο Γερμανό αυτή τη στιγμή.
0: Και ξαναλέω ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος στη μισή Ελλάδα, σε όλη τη Στερεά, στα νησιά του Αιγαίου, στη μισή Πελοπόννησο, Αχαία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία.
1: Και επίσης, από ό,τι ακούω από το πρωί, μεγάλη ταλαιπωρία στα λιμάνια κιόλας. Και από Ραφίνα και από Λαύριο και από Πειραιά έχουν ακυρωθεί δρομολόγια.
0: Κοίτα, στην Ραφίνα και το Λαύριο υπάρχει απαγορευτικό. Τουλάχιστον στις 7 το απόγευμα θα αποφασίσουν για τα αυριανά δρομολόγια. Τι συμβαίνει τώρα? Από σήμερα το απόγευμα θα άρχιζε η έξοδος του 15 Αυγούστου.
1: Του 15 Αυγούστου, βέβαια. Είναι οι αδιούχοι του Αυγούστου.
0: Άρα,
1: τώρα.
0: Τα πιο, πώς το λένε, σε κινητικότητα αυξημένη Σαββατοκύριακα είναι αυτό και το επόμενο.
1: Ναι.
0: Είναι 1-2 Αυγούστου και 8-9. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει να έχεις 1η Αυγούστου απαγορευτικό.
1: Απαγορευτικό, χαμός.
0: Στον Πειραιά έφυγαν τα πλοία, αλλά υπήρχαν
1: όχι
0: διάφορα
1: όλα,
0: προβλήματα.
1: Όχι όλα βέβαια, υπήρχαν λέει και εκεί κάποια προβλήματα.
0: Αλλά Ραφίνα και Λαύριο έχουν
1: τίποτα, απαγορευτικό.
0: Απαγορευτικό,
1: ναι. Ναι.
0: Απαγορευτικό, πώς να μην έχουμε, δέχεις το κάπον τώρα.
1: Και εντωμεταξύ αλλάξανε και παίρναν πολύ από ό,τι άκουγα εισιτήρια για Πειραιά και εκεί και τα δρομολόγια κάποια ακυρώθηκαν και γίνεται αυτή τη στιγμή ένα λαλούμ.
0: Όταν έχεις ανέμους στο Κάβο Ντόρο Λουκία 150 χιλιόμετρα την ώρα, δεν μπορείς να ξεκινήσεις το πλοίο.
1: Πού να ξεκινήσεις το πλοίο, με τι ασφάλεια, δεν είναι ασφαλές πρωτοπόλιο.
0: Είναι πραγματικά ανέφικτο. Δυστυχώς λοιπόν αυτά που μας έλεγε ο καθηγητής Δημητρακόπουλος επιβεβαιώνατε, δεν είναι, αυτό δεν είναι μεγαφάζι, δεν είναι μεγαφωτιές. Υπάρχει άλλη ιδιαιτερότητα. Ούτε έχει πολύ ζέστη. Πρέπει να πω ότι σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία είναι 38 βαθμοί στην Αμφιλοχία. 38,6. Δεν έχει 42, δεν είναι καύσωνα αυτό. Είναι κλασικό καλοκαίρι. Ναι. Είναι η άνεμη. Η άνεμη που δεν. Ήδη, βέβαια έχει πολλές μέρες ζέστη, αλλά κλασική ζέστη καλοκαιριού. Όταν λοιπόν το συνδυάσει αυτό με το ότι έχει να βρέξει αρκετές μέρες, αλλά είναι ξηρό το έδαφος. Επομένως επεκτείνεται πολύ εύκολα η φωτιά. Αλλά κυρίως επεκτείνεται από τους ανέμους. Επευκοδάσει και δεν μπορούν να πετάξουν εναέρια μέσα. Αυτό δημιουργεί το πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Μία πληροφορία που μας στέλνει ο φίλος μας ο Πάνος, ο οποίος μας ακούει και ελπίζω να είναι έτσι πραγματικά. Η φωτιά στη Χινίτσα, από ό,τι λέει, την έσβησαν. Γιατί έχει φίλους στο Πορτοχέλι, επικοινώνησε μαζί τους. Απλώς λέει δεν έχουν ρεύμα προσωρινά. Ας ελπίσουμε να είναι έτσι και η Χινίτσα ανασώθηκε.
0: Ωραία, αν μας ακούει η Βάσια Κούτρα, αν μπορεί να καλέσει τον κύριο Κόκαλη, που είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερμιονίδας, να το μάθουμε αυτό, Βάσια, αν απαντήσει, γιατί όλους αυτούς τους ανθρώπους κάνει υπερπροσπάθεια η Βάσια να τους βρει. Έχει μια λίστα με τηλέφωνα, αλλά τέτοια ώρα είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, βέβαια, η δουλειά τους είναι να συντονίσουν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι στην Πάρο είχαμε εξελίξεις μετά την σύλληψη του Δημάρχου για τη χωματερία από την οποία ξεκίνησε η φωτιά. Αφέθηκε, βέβαια, ελεύθερος ο Δήμαρχος, αλλά είναι έξαλλος. Και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να έχει συλληφθεί, διότι δεν είναι δυνατόν το νησί να καίγεται και να συλλαμβάνει το Δήμαρχος επειδή ανήκει η χωματερία στο Δήμο. Και δεν θεωρώ ότι είναι και κανονικό αυτό. Δηλαδή, έχει κόντρα ο Δήμος, βέβαια, τον εργολάβο. Θεωρεί ότι ο εργολάβος έκανε την ζημιά. Επίσης, θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο δήμαρχος εκεί του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έλεγε ότι δεν φταίει ο ΔΔΕ για τη φωτιά. Αν δε, εδώ είχαμε σύλληψη.
1: Είχαμε σύλληψη
0: διότι,
1: ναι,
0: βεβαίως,
1: ναι,
0: το υπευθύνη του ΔΔΕ. Διότι η φωτιά ξεκίνησε, σε πληροφορώ, από κολόνα ηλεκτροδότησης. Ναι. Το Ρέθυμνο λοιπόν κάηκε από κολόνα του ΔΔΕ. Βέβαια, ήταν εκείνος του ΔΔΕ που τον ζητεί αυτό. Αλλά εδώ βλέπω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της πυροσβεστική, γι' αυτό και προχώρησε η αστυνομία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην σύλληψη του αρμοδίου του ΔΔΕ για την περιοχή, υπήρχε πραγματογνωμοσύνη καθηγητή πανεπιστημίου που βρήκε λιωμένο αγωγό ηλεκτροδότησης. Βρήκε ότι εξαιτίας των ισχυρών ανέμων είχε πάρει κλίση μια κολόνα, ταλαντωνόντουσαν έντονα τα καλώδια. Άρα είχαμε δύο ξύλινες κολόνες που ήταν πολύ κοντά και πλησίαζαν. Ταλάντωση, σπινθήρες, φωτιά, τέλος. Δεν θέλει πολύ.
1: Δεν θέλει πολύ. Τώρα.
0: Η τριβή και η επαφή των αγωγών προκάλεσαν την τήξη, έλειωσε το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Τα λιωμένα μεταλλικά τμήματα και οι σπινθήρες έπεσαν στο έδαφος, ακαθάριστα από κάτω χόρτα και κλαδιά, φωτιά. Τόσο απλά. Αυτό επιβεβαιώνουν και μάρτυρες. Ο ΔΔΕ, ξαναλέω, το αμφισβητεί. Ας το βρει το κριτικό της πυροσβεστικής. Το θέμα είναι ότι για μια ακόμα φορά ενοχοποιείται ο ΔΔΕ για φωτιά που προκαλεί τεράστια καταστροφή και εκεί χάθηκαν και δύο ζωές.
1: Πάντως βλέπουμε ότι ακριβώς, και επειδή μιλάμε για υψηλή τεχνολογία την οποία έχουμε πάρει, υψηλή τεχνολογία όλη αυτή δεν ξέρω κατά πόσο έχει βοηθήσει και αν είναι στα χαρτιά, γιατί στο πεδίο βλέπουμε τυφλές διαδρομές, όπως είδαμε από τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους πάντως.
0: Εκείνοι, κοίταξε, μπήκαν μέσα, ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Όταν μπεις να σβήσεις τη φωτιά, δεν ξέρεις αν θα γυρίσει ανάποδο άνεμος, θα σε κυκλώσει. Ειδικά αν είναι δύο μόνοι τους, καταλαβαίνει κανείς.
1: Αυτό θέλω να πω, γιατί θυμάσαι χθες ότι μας έλεγαν ότι επειδή ήταν μόνοι τους, ενώ αν ήταν μαζί με άλλους και είχαν φροντίσει να τους έχουν έτσι σε μία σπίδα, έτσι ώστε να μπορούν να αναπνεύσουν νερού, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά.
0: Εκεί λοιπόν στην Αργολίδα προσπαθεί η Βάσια να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Εκενώθηκε η Χινίτσα. Και εκενώθηκε και η περιοχή Μπόσα, δεν ξέρω αν την ξέρεις.
1: Δεν την ξέρω την περιοχή Μπόσα, δεν ξέρω πού είναι, αλλά η Χινίτσα πάντως είναι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά σπίτια, είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Έχει ξενοδοχεία. Η Χινίτσα δηλαδή και είναι από τους πιο όμορφους κόλπους, καταπράσινους, πραγματικά. Ελπίζω
0: Είναι δύο μέτωπα. Είναι το Φίχτη και η Χινίτσα. Δύο διαφορετικά, 112 στην περιοχή.
1: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ σε διάλειμμα μας λέει ο Αντώνης.
0: Και θα επιστρέψουμε,
1: και θα επιστρέψουμε όλα τα νεότερα.
0: Η ροή της εκπομπής είναι νομίζω αυτονόητο. Αυτό
1: και
0: για
1: μας
0: να
1: λέει
0: έχουμε...
1: τώρα φίλος μας ότι εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό. Για να δούμε.
0: Εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό.
1: Ναι.
3: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Απεγκλωβίστηκαν 250 άτομα με πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Νέο μήνυμα του 112 εστάλει για εκένωση της περιοχής Μπόρσα. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Κόκκινος συναργιασμός αύριο σε Αττική και Εύβοια. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Μετεμποδίων η έξοδος των αδίωχων του Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων παραμένει σε ισχύ απογορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ τα δρομολόγια από Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Κοιτάς το κοινό το πύργο!
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ο αγαπημένος μας Ζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Ζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Επιστρέψαμε και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και αύριο να σου πω, Λουκία, ότι θα είναι ακόμα δυσκολότερη. Τώρα μόλις βγήκε η πρόβλεψη για αύριο και έχουμε κατηγορία κινδύνου 5. Για δεύτερη φορά στο καλοκαίρι είναι η ανώτατη, ναι, σε Αττική και Νότια Εύβοια. Αυτό τι σημαίνει? Κατάσταση συναγερμού.
6: Συναγερμού, πραγματικού συναγερμού.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συναγερμού. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι το επόμενο είναι πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία 4, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο. Στην Πελοπόννησο είναι Αχαΐα, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία. Βλέπω επίσης ότι είναι η υπόλοιπη Στερεά και η κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Το πορτοκαλί, είναι ο Εύρος και είναι και το Ιχείος, η Μυτιλήνη και η Λίμνος. Δηλαδή είναι η μισή Ελλάδα. Οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες, με θυμάσαι που μας το είπε ο κ. Λογβάρδος, και σήμερα και αύριο και την Κυριακή, με τέτοιους ανέμους και ζέστη, όχι καύσωνα, είναι ιδανικές συνθήκες για να επεκταθεί μια φωτιά, αλλά ό,τι χειρότερο. Δυστυχώς βιαστήκαμε να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι το περνάμε. Θυμάσαι που το λέγαμε και το λέγανε όλοι.
6: Ναι, ναι. Ότι λέγαμε εντάξει, ότι μέχρι στιγμής εντάξει, είμαστε μια χαρά. Αλλά δυστυχώς.
5: Ξέρεις γιατί? Γιατί ήμασταν τυχεροί και δεν είχε δυνατούς ανέμους. Ναι. Γιατί το κλειδί,
6: αλλά τώρα
5: όταν
6: είναι η άνεμη ανέμους, ακριβώς.
5: Δεν παίζεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μια σπίθα φέρνει την καταστροφή. Δυστυχώς, δυστυχώς. Βρήκε η βάση του κύριο Κόκαλη, Κωνσταντίνος Κόκαλης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Ερμιονίδας. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Κόκαλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Ποια είναι η κατάσταση?
7: Αυτή τη στιγμή είναι υποπλήρη έλεγχο.
6: Ναι.
7: Είμαστε τυχεροί διότι δίπλα από τη φωτιά που έγινε υπήρχαν ρωτάξια.
6: Στη Χινίτσα λέτε τώρα, ναι, στη Χινίτσα.
7: Χινίτσα Κώστα, ναι.
5: Α, και Κώστα, η Κώστα είναι απέναντι τις Πέτσες, είναι κάτω, θάλασσα.
7: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
5: Ναι, ναι.
7: Και είχαμε αρκετά μηχανήματα μέχρι να έρθουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταφέραμε να την περιορίσουμε αρκετά. Δηλαδή, να καταλάβετε, δεν υπερβήκανε τα 100 στρέμματα η ζημιά που υπέστηκε ο χώρος. Και κατά βάση την Πεύκα, έτσι.
5: Πεύκα. Πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε η κέντρη δήμαρχη η φωτιά? Από πού ξεκίνησε και πώς κατευθύνθηκε?
7: Αυτό είναι 99,9. Αφήνω το μισό.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Από κολόνα της ΔΕΗ.
6: Από κολόνα της ΔΕΗ και εκεί.
7: Ναι. Ναι, ναι.
5: Περιοχή.
6: Στην περιοχή της Χινίτσας κοντά.
7: Ναι, ναι.
6: Εκεί που είναι η παραλία. Επειδή την ξέρω την περιοχή, είμαι από εκεί, κύριε Δήμαρχε. Εκεί που είναι η παραλία κοντά, πού ακριβώς?
7: Από ότι όπως κοιτάμε τη θάλασσα στην παραλία της Χινίτσας, ναι,
6: Από πάνω.
7: Αριστερά,
6: μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
7: Εκεί, αν ξέρετε που ήταν το παλιό αεροδρόμιο που λέγαμε.
6: Φυσικά,
7: το
6: ναι, ναι. Και εκεί έχει και πάρα πολλά σπίτια. Πολύ κατοικημένη περιοχή, ξενοδοχεία.
7: Ευτυχώς, ναι, είμαστε τυχεροί.
5: Αυτό είναι μέσα.
7: Δεν πήρε μεγάλη έκταση. Γιατί είχε και αρκετό αέρα, έτσι.
6: Ναι, ναι, βέβαια. Πραγματικά ήσασταν τυχεροί, γιατί με τον αέρα αυτό, γιατί μου λένε και εκεί φίλοι
7: τώρα,
6: που βρίσκονται, ότι έχει πολύ αέρα.
7: Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα γύρω-γύρω, υδροφόρες.
5: Είμαστε... Άρα λέτε, αντιδήμαρχε, ότι έχει αποτραπεί ο κίνδυνος εκεί για την...
7: Σας λέω 99%, δεν αφήνω ένα πολύ μικρό ποσοστό.
5: Το άλλο μέτωπο, Λουκία, στην Αργολίδα.
6: Το άλλο μέτωπο στην Μπόρσα που διαβάζουμε, ποιο είναι αυτό, κύριε αντιδήμαρχε, γιατί δεν το γνωρίζουμε.
7: Ούτε κι εγώ.
6: Α, ούτε εσείς το γνωρίζετε, γιατί ούτε εγώ το γνώριζα. Δεν είναι Αργολίδα, δεν είναι Ερμιονίδα.
5: Ναι, ναι,
7: όχι, όχι, όχι.
6: Μάλιστα, γιατί και εγώ δεν το γνωρίζω.
5: Μάλιστα, κύριε αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά τα νέα από εκεί, για τη Χινίτσα και την Κώστα, την περιοχή.
6: Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι, κατεξοχήν τουριστική και πολύ ωραία περιοχή. Και καλά, όλες οι περιοχές, καμία δεν θέλουμε να καεί, δεν το λέμε γι' αυτό.
5: Επίσης, βγήκε 112 τελικά για το Κομπότι. Θα επικοινωνήσουμε, θα προσπαθήσει η Βάσια να μιλήσει με το Κομπότι για να δούμε τι γίνεται, διότι εδώ βλέπω ότι η πρόεδρος κοινότητας, η κυρία Σαραφλή, λέει ότι παίρνω τους ηλικιωμένους και τους βγάζω από το χωριό, γιατί βλέπω ότι κατεβαίνει φωτιά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εκενώνεται λοιπόν το Κομπότι στην Άρτα και η κοινοτάρχης παίρνει τους ηλικιωμένους για να τους πάει σε ασφαλές μέρος. Είναι δύσκολα τα πράγματα, Λουκία. Πάρα πολλά τέτοιους ανέμους. Θα έχουμε ένα εφιαλτικό τριήμερο, είναι βέβαιο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα με ανησυχεί, Λουκία. Ότι όλες οι φωτιές που ξέρουμε ξεκινούν από παράγοντες που δεν είναι στο χέρι μας. Δηλαδή οι πυλώνες του λεωφορείου. Υπάρχει πρόβλημα. Πόσο καιρό συζητάμε να υπογειοποιηθεί το δίκτυο?
6: Άστο αυτό. Άστο. Είναι όπως συζητάμε για τον Κυφισό.
5: Λοιπόν.
6: Είναι το ίδιο, στην ίδια κατηγορία.
5: Α, η κυρία Σαραφλή λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή ασχολείται και κατανοητό
6: με την εκένωση στο Κομπότι. Ναι.
5: Είναι, λέει, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μας ενημερώνει η Βάσια Κούτρα, που είναι ο βασικός βοηθός μας σήμερα και συμπαραστάτης αυτή την προσπάθεια, να σας ενημερώσουμε λεπτό προς λεπτό για όλα τα πύρινα μέτωπα. Πάντως το φίχτη Αργολίδας έχουν καεί σπίτια, Λουκία. Δηλαδή. Μια περιοχή
6: επίσης
5: είναι η
6: Χινίτσα, ναι, ναι.
5: Αλλά στο Φίχτη έχουν καεί σπίτια.
6: Ναι. Αυτό δεν είναι κοντά όμως στην
5: Χινίτσα
6: και στην
5: Ερμιόνη.
6: Ναι, και εγώ δεν το ξέρω το Φίχτη. Ναι. Πρέπει να είναι κάπου πιο μέσα προς Αργολίδα.
5: Θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Παπαβραμοπούλου, που είναι εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, για να μας δώσει μια συνολική εικόνα.
6: Ναι.
5: Και εκείνη τρέχει. Τι έλεγες, Λουκία?
6: Έλεγα αυτό, ότι από ό,τι βλέπω και στο Φίχτη, που να δούμε που είναι, γιατί αυτή την ώρα επιχειρούν και εκεί αρκετοί πυροσβέστες. Τώρα αρκετοί δεν ξέρουν αρκετοί, 64 πυροσβέστες,
5: ναι,
6: με 4 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Από αέρος, λέει, περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις 4 ελικόπτερα.
5: Είναι σημαντικό αν μπορούν.
6: Και 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Πραγματικά είναι σημαντικό αν μπορούν, γιατί σε άλλες περιοχές δεν μπορούν καθόλου να σηκωθούν και να πετάξουν.
5: Άρα, τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Η ξηρονομή αυτή τη στιγμή, μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Στον Άγιο Βασίλειο, που ήταν και έχει μπει η φωτιά μέσα, εκενώθηκε διαθαλάσσεις και έχουν φύγει 150. Είπαμε για το Κομπότι ότι εκενώνεται.
6: Ναι, και μας
5: είπαμε
6: λέει
5: το Φίχτη ότι έχουν καεί σπίτια.
6: Ακριβώς.
5: Ναι.
6: Εδώ μας λέει φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα ότι στο Κομπότι πρόκειται για πολύ μεγάλη πυρκαγιά.
5: Είναι πολύ μεγάλη, ναι, πολύ μεγάλη.
6: Ναι, να διαπιστώσουμε κι αν. Όντως εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό. Μήπως βρούμε κάποιον από το Δήμο Μάνδρας. Από το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, από ό,τι μας λέει εδώ ο Κώστας.
5: Από το πρωί έχουν ξεσπάσει πάνω από 20 φωτιές. Τα δυσκολότερα μέτωπα πάντως είναι αυτά. Δηλαδή είναι στη Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα. Στην Φλόκα, Αχαΐα, στα ξημερώματα κάηκαν σπίτια, Λουκία. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, πέρασε από μέσα η φωτιά. Στη Δυτική Αχαΐα. Αυτή η φωτιά αντιμετωπίστηκε.
6: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπούγια.
5: Μα αμέσως. Ο κύριος Μπούγιας είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Δόμβρενας είναι η περιοχή που μας έλεγε ο κύριος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της ξηρονομής, ότι είναι διπλανή. Ελάτε,
6: κύριε Μπούγια, καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα,
5: είστε δίπλα στην ξηρονομή, λοιπόν.
8: Τώρα είμαστε, το χωριό είναι 10 χιλιόμετρα από την ξηρονομή.
5: Ναι, πού βρίσκεται η φωτιά?
8: Κατά κάποιο τρόπο ελέγχεται η ξηρονομή, όμως μια νέα εστία,
5: ναι,
8: που είναι 30 μέτρα από το κεντρικό δρόμο προς Δοβρένα.
5: Βιωτία μιλάμε τώρα, ναι.
8: Για Δοβρένα, Βιωτία.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Είναι άλλοι εστιατοί οι οποίοι κατευθύνονται προς το χωριό, δεν μπορούν να μπουν τα πρεσβευτικά αυτοκίνητα γιατί είναι βουνό. Και μόνον ελπίζουμε, έχει κόψει λίγο αέρα γιατί είχαμε πάρα πολύ αέρα, ελπίζουμε στα, μόνον στα
5: ελικόπτερα. Τα οποία πετάνε μπορούν να πετάξουν.
8: Έρχονται κάποια, ναι, κάποια έρχονται.
5: Γιατί έκοψε ο αέρας λίγο, ναι.
8: Έχουμε μείωση, ας πούμε, τις έντες του.
5: Πρόεδρε, πόσο κοντά είναι στα πρώτα σπίτια της Δόβρανας η φωτιά?
8: Είναι πολύ έξω. Δηλαδή, θα έλεγα, ας πούμε, 8 χιλιόμετρα περίπου.
5: Ναι.
8: Και πιστεύω, δηλαδή, αυτή η πυρκαγιά η οποία είναι δίπλα στο βουνό και να πάει προχωρήσει κάτω, εάν γίνει ένα ανάγχωμα, που σκεφτόμαστε κάνα ανάγχωμα την πυρηνική υπηρεσία προς τα κάτω, δεν θα μπει στο Δόβρανα. Θα μπει, ας πούμε, πιο κάτω. Αλλά είμαστε σε αναμονή.
5: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εσείς είστε σε ετοιμότητα, βλέπετε τη φωτιά. Ακριβώς. Που είναι 8 χιλιόμετρα μακριά, κατευθύνεται ο αέρας.
8: Εμείς βρισκόμαστε από τη φωτιά 30 μέτρα από το κεντρικό δρόμο, είμαστε έτσι.
5: Ο αέρας.
8: Όλες τις περιοχές κλπ.
5: Ο αέρας κατευθύνεται τη φωτιά όσο μακριά και να είναι, προς τα σας, προς την κατεύθυνση της Δόβρανας.
8: Έτσι φαίνεται. Γιατί και το πρωί έλεγαν, το μεσημέρι που δείχνουμε στην ξερονομή και παρακολούθησε την όλη διαδικασία. Έλεγαν ότι θα πάει στην παραλία, έτσι εκτιμούσαν, όπως πήγαινε ο αέρας δηλαδή, στην παραλία εκεί που ανοίξει την ξερονομή ή στον Αγιο Νικόλο που ανοίξει το Βρένα. Δεν πήγε τελικά εκεί.
5: Άλλαξε η φορά του αέρα.
8: Άλλαξε η φορά του αέρα, εκδηλώθηκε εδώ και πάει προς το Βρένα. Δεν το ξέρω, είμαστε τόσο χιλιόμετρα μακριά, δεν ξέρω, εύχομαι και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει τώρα.
5: Πόσα σπίτια έχει το Βρένα?
8: Οι κάτοικοι της Δοβρένας περίπου αυτή τη στιγμή, για το χειμώνα μιλάμε, 500 άτομα.
5: Είναι μεγάλο.
8: Αλλά
5: μεγάλο
8: το καλοκαίρι μαζί με τις παραλίες έχουμε πάνω από 3-4.000
5: άτομα.
6: Τώρα έχει τουρισμό?
8: Έχουμε, όχι πάρα πολύ όμως. Μέχρι τώρα, δηλαδή, οι παραλίες μας δεν είχαν ακόμα. Πιθανόν από αύριο Σάββατο.
6: Ναι, γιατί αρχίζουν και οι άδειες του Αυγούστου. Αυτό είναι.
5: Έχει δοθεί 112 για τη Δόβρενα ή όχι ακόμα?
8: Δεν το έχω ακούσει, γιατί με αυτό δεν το έχω ακούσει. Να μην σας γελάσω. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Γιατί είμαι έξω και δεν.
5: Αλλά οι κάτοικοι είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να την εγκαταλείψουν.
8: Βεβαίως, αν χρειαστεί θα φύγουμε. Είμαστε έτοιμοι. Για αυτή τα πάντα είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι είμαστε.
5: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Δόβρενας, που είναι το δεύτερο μέτωπο Λουκία. Άρα έχουμε τον Άγιο Βασίλειο που μπήκε μέσα η φωτιά και εκενώθηκε διαθαλάσσει 250 άτομα, όχι χωματόδρομος, όλοι με σκάφη, μέσα σε ένα τοπίο φλεγόμενο, γεμάτο πυκνούς καπνούς. Η ξηρονομή που μας είπε ο κοινοτάρχης ότι προς το παρόν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, έδειξε τη Δόβρανα. Η Δόβρανα είπε ότι είναι 8 χιλιόμετρα άλλο μέτωπο καινούριο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί και ξεφυτρώνουν μέτωπα συνεχώς. Είναι τόσο δυνατός ο αέρας που ένας βίνεις 10 ξεφυτρώνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
6: Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα πρώτα απ' όλα.
5: Ναι. Και εδώ ανακύπτει το θέμα που μας είχε πει ο κύριος ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών, ότι θα πρέπει να ξαναδούμε, με δεδομένο ότι όποτε έχουμε δυνατές φωτιές έχουμε και πολύ δυνατούς ανέμους, αχρηστεύονται τα ενέργεια μέσα.
6: Ακριβώς.
5: Εδώ υπάρχει,
6: δηλαδή, εδώ υπάρχει
5: ένα λειτουργικό δομικό
6: πρόβλημα. Διότι
5: πρόβλημα.
6: Η Ελλάδα καίγεται ξανά πάλι, και από ό,τι φαίνεται, ελπίζω
5: κάθε
6: να μην είμαι μάντης κακών, ελπίζω να μην συνεχιστεί πραγματικά, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά η Ελλάδα καίγεται. Και πάλι ο απολογισμός ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το τι κάνουμε.
5: Στην γενική Ελλάδα, για το πλανήτη του Λουκία. Εδώ είχαμε στην Ισπανία.
6: Εγώ αναφέρομαι, είχαμε στην Ισπανία, είχαμε στη Γαλλία. Σαφώς δεν λέω ότι είναι μόνο δικό μας φαινόμενο. Αλλά από την άλλη είναι τι κάνουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Διότι είναι αυτό που είπες. Όταν αχρηστεύονται τα πτυτικά μέσα, τι κάνουμε, καθόμαστε στο έλεος?
5: Λοιπόν, εκενώνονται και το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι, δυστυχώς. Έχουμε μήνυμα 112, βλέπω τώρα. Ώρα 15:41 βγήκε, πριν από 4 λεπτά. Και επίσημα λοιπόν, εκένωση. Αν είστε στο Προσίλι και το Πόρτο Γερμενό, απομακρυνθείτε μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Να πάνε πάνω, να ανέβουν ένα δρόμο 40 χιλιόμετρα από το Πόρτο Γερμενό, να περάσουν όλο το πυκνό δάσος.
6: Ούτε μπορώ να το φανταστώ αυτό.
5: Να πάνε
6: Ας
5: βίλια.
6: Ελπίσουμε να, τίποτα, να προσέχετε πολύ μακριά, πάρα πολύ.
5: Πολύ μακριά. Πόρτο Γερμενό, Βίλια και μετά Μάνδρα είναι πολύ μακριά. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Άρα το να εκενωθεί τώρα το Πόρτο Γερμενό είναι περίοδος που είναι κατάμεστο από επισκέπτες, είναι όλο μια παραλία, ψαροταβέρνες, ενοικιαζόμενα, κολυμπάνε μέρα νύχτα, οικογένειες, όλοι αυτοί που τα μαζεύουν φεύγουν. Τώρα ξέρετε αυτό,
6: ναι.
5: Γιατί βλέπω την εικόνα, έχει καλύψει το Πόρτο Γερμενό ένας πολύ πυκνός καπνός που κατεβαίνει, είναι ο επόμενος κόλπος από τον Άγιο Βασίλειο, στο μυχό του Κορινθιακού, εκεί στον ανατολικό μυχό του Κορινθιακού. Έρχεται λοιπόν Άγιος Βασίλειος από κάτω Πόρτο Γεμενό. Ο βοριάς έχει φέρει τον πυκνό καπρό προς τα εκεί και τη φωτιά προφανώς. Κανείς δεν ξέρει αν θα φτάσει και πόσο γρήγορα θα φτάσει η φωτιά. Υπάρχει απόφαση για εκένωση σε Πόρτο Γεμενό και Προσύλη. Και αυτό τι σημαίνει? Όταν τους λέει φύγετε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πόρτο Γεμενό είναι ή ανεβαίνεις. Στο Πόρτο Γεμενό φτάνεις από τα Βίλια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άρα πρέπει να ανέβεις το δρόμο για τα Βίλια μέσα από το πυκνό πευκό δάσος και μετά να κατέβεις.
6: Όλοι από αυτό το δρόμο πρέπει να φύγουν.
5: Και μετά να κατέβεις από τα Βίλια που είναι ψηλά, να πας στη Μάνδρα κάτω, που είναι προς την Αθηνών Κορίνθου. Άρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπω τώρα φωτιά στην περιφερειακή οδό Εγάλεο, άλλο μέτωπο. Ενώ έχουμε ήδη τα μέτωπα της Αργολίδας, της Άρτας, τα σπίτια που κάηκαν στο Φίχτη. Είναι μια εφιαλτική μέρα και ακόμα είστε Παρασκευή, Λουκιέ. Σκέψου ότι θα γίνει στην Κυριακή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκενώνεται και το Κομπότι, όπως είπαμε, λόγω της φωτιάς. Σας είπα ότι η κοινοτάρχης, η κυρία Σαραφλή, λέει ότι πήρε ηλικιωμένους και τους έβγαλε από το χωριό γιατί έβλεπε ότι κατεβαίνει η φωτιά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Real FM.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα καλέσουμε σε λίγο την αντιπεριφερειάρχη τη Δυτικής Αττικής, κυρία Πασπύρου, να μάθουμε τι γίνεται με το πόρτο Γερμανόλου. Και γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο τώρα, αν πλησιάζει, δεν ξέρω αν είναι προληπτική εκένωση, πόσο πλησιάζει η φωτιά, γιατί είναι κατάμεστο αυτή την εποχή από επισκέπτες. Είναι ένας παραθαλάσσιος υπέροχος τόπος και είναι μια περιοχή που δεν έχει άλλο δρόμο. Δηλαδή, υπάρχει θαλάσσια, ανεβαίνει στα βίλια. Άρα, εκεί, αν σε πιάσει φωτιά, τέλος. Και το πράσινο, τα πεύκα φτάνουν μέσα στο νερό.
1: Επομένως, δεν το σκέφτομαι, δεν θέλω εφιάλτης. Ελπίζω να.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Πασπύρου, την αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Κυρία Πασπύρου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
0: Πόρτο Γερμενό, για πείτε μας.
1: Πείτε μας πώς είναι η κατάσταση.
2: Έρχεται η φωτιά από Βιωτή, από βόρεια προς δυτικά.
0: Ναι.
2: Ακόμα έχουμε στείλει προληπτικά στην αρχή προληπτικό 112.
0: Και εκένωση. Τώρα το είδαμε.
2: Γιατί να φύγουν από Βίλια προς Μάνδρα. Φοβόμαστε, γιατί είναι αρχικά εκεί στη μύτη, στο Προσύλι, είναι δίσβατη περιοχή.
0: Το Προσύλι, επειδή ξέρω την περιοχή, το Προσύλι πόσο κοντά είναι στο Πόρτο Γερμενό?
2: Είναι κοντά, παιδιά, μπορεί εύκολα να ξεφύγει η φωτιά.
0: Είναι το Προσύλι, το Πόρτο Γερμενό είναι θάλασσα. Ναι, το Προσύλι είναι πιο μπροστά.
2: Είναι πιο μπροστά, είναι σαν να είναι στη
0: μύτη. Η μύτη, μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Άρα, πόσο το επάνω καίγεται, μας έλεγε πριν ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο Άγιος Βασίλειος. Ωραία.
2: Βασίλειος.
0: Πόσο μακριά είναι από τον Άγιο Βασίλειο που το κατεβάζει βοριά στη φωτιά?
2: Μου είπανε πριν λίγο ότι μπορεί πιθανό να ξεφύγει η φωτιά να φτάσει προς το βράδυ σε εμάς ή προς το απόγευμα.
0: Πώς είναι η απόσταση?
1: Πώς
0: είναι η απόσταση?
2: Τώρα ξέρετε, οι καιρικές συνθήκες είναι ανάλογα τη φορά του αέρα, είναι ανάλογα την ένταση του αέρα.
0: Στην ευθεία, Άγιος Βασίλειος, Πόρτο Γερμενό, από, αν το πάρουμε στο χάρτη, είναι 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, πόσο μακριά είναι?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω ακριβώς την απόσταση.
0: Κοντά φαίνεται πάντως.
2: Γύρω εκεί είναι κοντά. Δεν
0: άρα με τέσσερις ρηπές, πευκοδάσους εκεί, έρχεται κατευθείαν.
2: Ακριβώς αυτό φοβόμαστε, γι' αυτό έχουμε δώσει και. Είναι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει και φτάνουν χωματουργικά μηχανήματα για να κάνουμε διάνεξη αντιπυρικών. Επειδή λοιπόν τώρα με ενημερώσαν πριν λίγο για μια νέα έναρξη στην περιφερειακή Εγάλεω, στο ύψος του Ασπροπύργου πάει
1: προς
2: το Πικύλο. Ναι, είναι περιφερειακή Εγάλεω. Περιφερειακή Εγάλεω. Είναι στο ύψος του Ασπροπύργου, πάει προς το Πικύλο Όρος. Γι' αυτό τώρα χτυπάει το τηλέφωνο μου συνέχεια.
0: Ωραία, σας αφήνουμε, κύριε Πασπύρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός βοηθός. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
1: δύναμη.
0: Άρα εδώ εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό πάνω από το δρόμο, το άκουσες, το Προσύλι είναι η άκρη του στο ακροτήρι. Εκεί μετά το Πόρτο Γερμενό συνεχίζεται ο δρόμος, πάει στην άκρη, θάλασσα,
1: πεθοδά. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από το δρόμο.
0: Αν γίνουν οργανωμένα, ναι, είναι ένας κανόνας.
1: Αυτό είναι
0: βέβαια
1: το θέμα.
0: Στενός, μια λωρίδα.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Το θέμα είναι να φύγουν τώρα.
1: Τώρα, όσο είναι καιρός, ακριβώς.
0: Γιατί αν είναι.
1: Και πριν επεκταθεί όποια φωτιά, μα γιατί με αυτούς τους ανέμους δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Όπως βλέπω στο χάρτη την απόσταση, τώρα θα το ξαναδώ, Λουκία, να σου πω. Φαίνεται, μοιάζει πραγματικά κοντά. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα ότι, μισό λεπτό να στο βάλω στο Google Earth να το δω. Διότι εάν είναι τόσο κοντά όσο το βλέπω, ξέρεις, με 10 ρηπές ανέμου κατέβηκε πευκοδάσος, έφυγε και εκεί τι να κάνεις, θα πού να πας τον κόσμο Πόρτο Γερμενό. Πρέπει προληπτικά να εκενωθεί, να είναι άδειο αν φτάσει η φωτιά. Το μάτι έχει γίνει μάθημα, δεν παίζει κανείς
1: γι' αυτό αυτά. Το λέω, γι' αυτό το λέω, πραγματικά.

0: Μας λέει ο Γιώργος από το Βραχάτι και θέλω να μας διευκρινίσεις. Από απέναντι λέει βλέπουμε τη φωτιά, είναι τεράστιο το μέτωπο. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τον καπνό και τη μυρωδιά του καμένου.
1: Είναι πολύ, ναι, ναι, γιατί πηγαίνει ο καπνός στη φωτιά από την άλλη πλευρά του Κορινθιακού, είναι απέναντι το
0: Βραχάτι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα στο δείξω, θα έρθω να στο δείξω, μισό λεπτό, έλα, να, για να το περιγράψεις, θα στο δείξω να το περιγράψεις.
0: Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται, για να δούμε πραγματικά, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Άγιος Βασίλειος με τον Πόρτο Γερμενό, ναι.
2: 10
0: είναι 10 χιλιόμετρα. Είναι ένας δρόμος δηλαδή.
2: Όπως βλέπουμε στην ευθεία, είναι Άγιος Βασίλειος, είναι το λιμάνι.
0: Το λιμάνι.
2: Mm-hmm. Πάνω είναι το Καλαμάκι που είναι έρημο. Εδώ είναι η παραλία,
0: η παραλία
2: πάνω,
0: της Λιβαδόστρατας.
2: Που πήγαν τον κόσμο από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί, πάνω, από ό,τι μας είπαν, εκεί κοντά.
2: Και
0: ναι.
2: Αν κατεβαίνουμε, εδώ είναι η παραλία,
0: παραλία
2: της
0: Λιβαδόστρατας.

0: φαίνεται από το χάρτη. Αυτό τώρα που μου δείχνει ο Νίκος, λοιπόν, φαίνεται πραγματικά.
1: Την εκπρόσωπο τη πυροσβεστική. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα σας. Γεια
2: σας.
1: Μιλούσαμε τώρα με την αντιπεριφερειάρχη της την κυρία Παπασπύρου, Δυτικής Αττικής. Έχει 112 για εκένωση Πόρτο Γερμενό. Πείτε μας πόσο κοντά είναι η φωτιά. Κατεβαίνει από τον Άγιο Βασίλειο. Πόσο κοντά έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό?
2: Η φωτιά ακόμα δεν έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό, αλλά έχει γίνει, έχει όντως εκδοθεί αυτό το μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση.
1: Μάλιστα.
2: Στον Άγιο Βασίλειο υπάρχουν τα δύο πυροσβεστικά πλοιάρα και ιδιωτικά πλοιάρα.
1: Εκεί εκενώθηκε. Μας είπαν οι άνθρωποι, 250 ναι, άτομα έφυγαν. Σωά, τέλος, άδειασε και μπήκε μέσα η φωτιά και στα πρώτα σπίτια.
2: Ωραία. Τώρα έχουμε.
1: Άρα, πόσο κοντά, αυτό είναι το επόμενο μέτωπο, είναι Πόρτο Γερμενό, πόσο κοντά είναι η φωτιά ακόμα, από τον Άγιο Βασίλειο στο Πόρτο Γερμενό? Ναι.
2: Ακόμα δεν έχει μπει στο Πόρτο Γερμενό η φωτιά. Όμως έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη άλλη φωτιά στον Αστρόπυργο.
1: Είναι εκεί στην περιφερειακή του Αιγάλεω.
0: Αστρόπυργο στην περιφερειακή του Αιγάλεω, μας λέτε.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Εκεί έχει και αυτή η δυναμική μέχρι στιγμής και όλο συνεχώς. Ναι. Οι δυνάμεις ενισχύονται, έχουν πάει γοντά πυροσβέστες.
0: Είναι σε κατοικημένη περιοχή, κυρία Παπαβρομοπούλου. Εκεί που μας λέτε, στον Ασπρόπυργο.
2: Όχι, στο βουνό είναι πάνω, αλλά δεν είναι τοπική λόρος. Και επίσης επιχειρούν από αέρος 5 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
1: Α, μπορούν εκεί να πετάξουν, είναι σημαντικό, γιατί βλέπω ρηπές ναι, 100 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική.
2: Στη Βιωτία δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν.
1: Στην περιφερειακή του Αιγάλεω, ποικίλο εκεί στον Ασπρόπυργο μπορούν.
2: Έχουμε δώσει εντολή.
1: Ναι.
2: Πιστεύω να μπορέσουν. Ναι.
1: Ωραία, στο άλλο μέτωπο τώρα, Φίχτη Αργολίδας, βλέπω να καίγονται σπίτια. Εκεί τι γίνεται?
2: Στο Φίχτη Αργολίδας επιχειρούν και εκεί και ένα αέρα και μεγάλες επίγειες δυνάμεις.
1: Έχει μπει μέσα η φωτιά?
2: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια.
1: Βλέπω να καίγω, ότι καίγονται σπίτια, γι' αυτό και σας το λέω, από τα τοπικά μέσα. Στο Φίχτη
2: Αργολίδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για το Φίχτη Αργολίδας.
1: Ναι, ναι. Εσείς ξέρετε, εγώ σας ρωτώ.
2: Ναι, όχι, όχι. Εγώ ήξερα ότι στο Φίχτη Αργολίδας, ξέρω ότι στο Φίχτη Αργολίδας έχει μπει, είναι σε ακροτοδαστική, ας πούμε. Έκταση,
1: ναι, ναι.
2: Και είναι στα, ας το πούμε, στα αγροτικούς χώρους.
1: Μάλιστα. Επίσης, στη Χινίτσα που μιλήσαμε, είναι καλύτερα τα πράγματα στη Χινίτσα.
2: Είναι πολύ καλύτερα
1: Κώστα
2: τα πράγματα.
0: Ναι, έτσι μας είπαν.
1: Το
0: ναι,
1: Κομπότι. Γιατί εκενώνεται το Κομπότι? Πόσο κοντά είναι η φωτιά
2: το
1: στην Άρτα?
2: Το Κομπότι είναι σε δασική, καθαρά περιοχή. Δασικό ναι, είναι. Όμως έχει κατεύθυνση προς το Κομπότι. Γι' αυτό προληπτική απομάκρυνση, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Πάρα πολύ.
1: Άρα τα επικίνδυνα μέτωπα, να κεφαλαιώνουμε. Κομπότι εκενώνεται. Πόρτο Γερμενό το πιο επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου. Κατεβαίνει φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο, το εκενώνεται. Δύσκολη εκένωση, γιατί είναι πάνω ο δρόμος προς Βίλια. Ένας στενός δρόμος περνάει μέσα από πυκνό πευκό δάσος, πολύ επικίνδυνο. Και μετά πάει, πρέπει να κατέβει, είναι μεγάλη διαδρομή προς Μάντρα. Δηλαδή δεν είναι εύκολη εκένωση το Πόρτο Γερμενό από ξηράς.
2: Και ωραία,
1: ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Λοιπόν,
1: να βάλει το χέρι
2: τα πιο βασικά, τα πιο βασικ, οι πιο βασικές μας φωτιές είναι αυτή που ξεκίνησε, όπως είπαμε, στον Άγιο Βασίλειο. Προσπαθούμε, δεν έχει μπει ακόμα στο Πόρτο Γερμενό, έχει γίνει προληπτική απομάκρυνση. Η επόμενη φωτιά είναι στον Αστρόπυργο που έχει εξελιχθεί τώρα. Το Κομπότι είναι δασική, όμως επειδή έχει και αυτή η δυναμική, έχουμε βγάλει το μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης.
1: Ναι, ναι.
2: Και οι χθεσινές φωτιές όλες δεν μας ανησυχούν.
1: Όχι, Ρέθυμνο, Αχαΐα, το πρωί κάηκαν σπίτια εκεί, αλλά τελείωσε ευτυχώς γρήγορα. Βέβαια, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδημοπούλου. Σας αφήνουμε, ξέρω ότι τρέχετε. Ευχαριστούμε που διακόψατε και μας ενημερώσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων γρήγορα με τον Γρηγόρη, τον Γρηγόρη Διβάνη, που έχει και όλα τα νεότερα από την εικόνα που περιγράψαμε. Και αμέσως μετά θα μείνουμε στο θέμα με δύο ανθρώπους, οι οποίοι νομίζω ότι πλέον ειδικοί στην Ελλάδα. Τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, και τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι, πρώην υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματογνώμονα, τον απολύτως σχετικό με τις πυρκαγιές.
3: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά

baiser la vie illimitée au-delà des désastres de notre vie.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό σας. Καλωσορίζω και σήμερα εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express. Είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 31 Ιουλίου, πάει και αυτός ο μήνας. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, καλά η ακρίβεια μας είναι συγκλονιστική έτσι. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Δροσίζει λίγο ή μου φαίνεται στους 26 πέσαμε. Για την ώρα. Εντάξει, αν δεν φυσάει, κάνει ζέστη.

φαίνεται καμποφόρτη, οι συνθήκες έχουν διαμορφώσει. Στα πύρινα μέτωπα της χώρας.

διανύουμε την 212η ημέρα του έτους και μας μένουν 153. Πάντα γελάει ο Πέρης όταν το λέω αυτό, να είναι η άχρηστη πληροφορία της μέρας. Ποιος κάθεται να τις μετράει? Μόνο το πρόγραμμα που έχω εδώ μπροστά μου.

Έχουμε μια πολύ γεμάτη εκπομπή και σήμερα, κυρίες και κύριοι, γιατί είχαμε μια πολύ γεμάτη μέρα χθες. Η συνάντηση των τριών εκ των τεσσάρων περιφερειαρχών των νησιωτικών περιοχών της χώρας. Τα όσα είπαν στη συνάντηση αυτή, τα όσα είπαν στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, όσα ανακοινώθηκαν και βέβαια το απόγευμα στο επιμελητήριο η ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη. Και από αυτά έχουμε να ακούσουμε. Αν έπρεπε μέσα σε μία λέξη να κλείσω τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, η λέξη αυτή θα ήταν μία: νησιωτικότητα.

Υπάρχουν ισχυρές πολιτικές, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Όχι, δεν υπάρχουν. Προφανώς δεν υπάρχουν. Γιατί αν υπήρχαν, δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτή η συμμαχία των νησιωτικών περιοχών για να προωθήσουν τις θέσεις τους, τα ζητήματα που απασχολούν τα νησιά τους, κάθε περιφέρεια με τα δικά της χαρακτηριστικά, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τη συγκυρία. Το ότι έχουμε πρόεδρο στο Eurogroup έναν Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και ότι έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, εμείς ως χώρα, η Ελλάδα, αν όχι τώρα, πότε θα μπορούσε να είναι το ερώτημα. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά, θα τα εξηγήσουμε βήμα-βήμα. Θα μας βοηθήσουν βέβαια και τα ηχογραφημένα αποσπάσματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει από χθες και από την συνέντευξη τύπου την μεσημεριανή των Περιφερειαρχών και από το επιμελητήριο από την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών. Και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν θα τα βάλουμε σε ένα μεγάλο πλαίσιο όπως κάνουμε πάντα. Θα τα αναλύσουμε, να τα παρουσιάσουμε για να ξέρουμε τι ακριβώς λέμε και για τι πράγμα μιλάμε.

Και αυτή είναι η υπέροχη Asia, Hit of the Moment. Εδώ, για το ξεκίνημα του πρωινού μας Express. Παίρνεις Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Στα γραφεία σύνταξης, η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής μας και η Νατάσα Παυρή για τα δελτία ειδήσεων ένα ώρα, και θα ακολουθήσει μετά το δικό μας πρωινό Express με τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη, η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 10 μαζί. Και το απόγευμα στις 5 σε επανάληψη η εκπομπή μας.

0: Η εκπομπή μας, η οποία έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου στηρίζουν αυτήν την εκπομπή και φέρνουν καθημερινά κοντά σας τα καλύτερα. Εμείς είμαστε αυτοί. Το σλόγγαν των σούπερ μάρκετ το λένε. Κοντά σας λέει τα καλύτερα. Αφού μας στηρίζουν, άρα θεωρούν ότι είμαστε τα καλύτερα και μας προσφέρουν έτσι απλόχερα σε όλους εσάς. Μετριοφροσύνη, ε. Μετριοφροσύνη για τους μέτριους. Περίμενα. Σας περιμένουν λοιπόν και σήμερα τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και στην Ιαλισσό και στην Ρόδο για να κάνετε τις αγορές σας από μια τεράστια γκάμα ετικετών, προϊόντων και ειδικά προϊόντα μικρών ελληνικών βιοτεχνιών. Και εκεί επαναλαμβάνω, θέλω να το λέω συχνά αυτό, θα βρείτε υπέροχα πράγματα, υπέροχα προϊόντα, υπέροχες τιμές, delicatessen προϊόντα θα τα βρείτε. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς, στις καλύτερες τιμές και με πολύ ωραίες προσφορές που και σήμερα θα τις δείτε στο φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr για να μπορέσετε να επωφεληθείτε και να αξιοποιήσετε τον προϋπολογισμό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ετοιμαστείτε, κάντε τις λίστες σας, έρχεται και Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι θα θέλετε να εξοπλιστείτε. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Μανολά να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κάλυμνο για να συναντήσουμε εκεί το συντονιστή. Εγώ θα τον λέω έπαρχο πάντως για να ξέρουμε για ποιον μιλάμε μέχρι να συνηθίσουμε το νέο τίτλο των επάρχων. Τον κύριο Μανώλη Μουσελή για να μας δώσει την εικόνα τι γίνεται με τη φωτιά, η οποία βεβαίως οι πληροφορίες μας λένε ότι βρίσκονται σε ύφεση και είναι το καλό νέο, αλλά να το συζητήσουμε. Όλη αυτή τη μάχη η οποία δόθηκε και συνεχίζεται με τις φλόγες, να μας δώσει μια εικόνα, να μας ενημερώσει που βρίσκονται αυτή την ώρα τα πράγματα. Ο Γιάννης Μανολάς επί του παρόντος.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Παρασκευή ο μήνας αλλά και η εβδομάδα μας αποχαιρετά με γενικά ήθρο καιρό σε όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες στην Ανατολική Ρόδο, στην Ελίνδρο συγκεκριμένα μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη μέχρι 35, στην Κάλυμνο μέχρι 35 επίσης και στο Καστελόριζο μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Για το Σαββατοκύριακο, ο Αύγουστος το Σάββατο μας υποδέχεται με γενικά αίθριο καιρό. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 31, βαθμούς στα νοτιότερα μέχρι 32, οι υψηλότερες στην Ελίνδο μέχρι 38, στη Σύμη 37, στον Αρχάγγελο, στη Ρόδο, στην Ανατολική Ρόδο 36, Καστελόριζο 35 και Κάλυμνος 35 βαθμούς Κελσίου, οι ελάχιστες στη νύχτα μεταξύ 26 και 30 βαθμούς. Για την Κυριακή τέλος, γενικά αίθριος καιρός θα παραμένει σε ολόκληρο τον νομό. Άνεμη βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Ρόδο και το Καστελόριζο θα είναι πιο εξασθενημένη. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 31, οι υψηλότερες μεταξύ 38 και 35 βαθμούς. Ανάμεσα στο Καστελόριζο, την Κάλυμνο, τον Αρχάγγελο, στην Ανατολική Ρόδο, τη Σύμη και την Λίνδο, η υψηλότερη θερμοκρασία στο τελευταίο σημείο που αναφέραμε, το οποίο είναι Λίνδος με 38 βαθμούς. Η ελάχιστη στη νύχτα μεταξύ 25 και 29 βαθμούς. Η υγρασία και τις τρεις ημέρες βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Μόνο το Σάββατο θα φτάσει το 50% το μεσημέρι, ενώ τη νύχτα θα ανέβει στο 70%. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Μανολά για τον καιρό του τριημέρου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τώρα στην Κάλυμνο με τη φωτιά. Επαναλαμβάνω, είναι σε ύφεση η φωτιά, είναι υπό έλεγχο μετά από μια ολονύχτια μάχη. Εννοείται ότι παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Και το ερώτημα είναι τελικά, η Κάλυμνος δεν έχει βλάστηση. Πώς έγινε αυτό, τι ακριβώς καίει η φωτιά αυτή, για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε και 112, να έχουμε και από αέρος πυρόσβεση. Ο κύριος Μανώλης Μουσελής, ο έπαρχος, ο συντονιστής, είναι κοντά μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει μια εικόνα. Καλημέρα, κύριε Μουσελή.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε.
0: Σας ακούω, είστε λίγο, η φωνή σας είναι λίγο λογικό. Λογικό.
3: Αλλά στη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Οι δυνάμεις βέβαια όλες παραμένουν επιποδός, σε ετοιμότητα για την... μην δημιουργηθούν πάλι καινούργιες αιστείες. Τώρα τι καίει, στο ερώτημα τι καίει. Δεν έχουμε δέντρα. Έχουμε θάμνους, έχουμε σημάρια, έχουμε συνοπόδια. Όλα αυτά δημιούργησαν αυτό που εχθές έλεγα εγώ, κάτι το τρομακτικό που πρώτη φορά το έβλεπα. Να πούμε ότι ξεκίνησε από ανατολικά του νησιού, από ένα μικρό οικισμό αγροτικό, περίπου 10 κατοίκων, ψηλά πάνω από τον οικισμό, σε άμεση επικοινωνία και με τον αντιπεριφερειάρχη μας στο χωρικό, τον κύριο Ευστρατίου, προσπαθήσαμε και με όλες τις δυνάμεις εδώ να δούμε τι γίνεται. Άμεσα μεταβήκαμε στο σημείο, εκενώσαμε το χωριό από τους κατοίκους και προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις δυνάμεις τις οποίες είχαμε εμείς, αλλά και σε έκκληση για να έρθουν και βοήθεια και με αεροπλάνα τα οποία ήρθαν και με ελικόπτερα. Να προσπαθήσουμε να δούμε. Όμως δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή έκαναν τη φωτιά να ανέβει πάνω στην κορυφογραμμή της περιοχής που βρισκόταν και να αρχίσει να επεκτείνεται προς τα δυτικά του νησιού, νότια και δυτικά, ερχόμενη προς την πόλη. Ευτυχώς με τη βοήθεια των πυροσβεστικών δεν επεκτάθηκε και δεν έφτασε μέχρι την πόλη, γιατί από την άλλη μεριά, για να καταλάβετε, υπήρχαν και οι εταιρείες με τα πετρελαιοειδή. Άρα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος από εκεί. Παρέμεινε όμως ένα μεγάλο κομμάτι, μια μεγάλη αιστεία που έφυγε και όλο το βράδυ, στην περιοχή αυτή. Όμως αργά το βραδάκι ήρθαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την ΚΟ με τον κύριο Μαυρίδη. Ήρθαν και η πολιτική προστασία της ΔΕΙΑΧ της ΚΟ. Και με τη βοήθεια των κατοίκων, εθελοντών και μόνον αυτών των δυνάμεων, και μετά από ολονύχτια μάχη, καταφέραμε αυτή τη στιγμή να λέμε ότι είναι υπό έλεγχο πλέον όλα.
0: Και πάλι καλά που λόγω των ανέμων που είπατε, που μπορούσαν, αν και με δυσκολία από ό,τι είχαμε τις πληροφορίες χθες, με δυσκολία τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Προσπαθούσαν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν
3: δεν
0: αερό.
3: Δεν μπόρεσαν, γιατί υπήρχε και κυματισμός. Έτσι, ό,τι έκαναν το ελικόπτερο που είχε έρθει στην αρχή και είχε φέρει το σοκομάδι του μαζί του και μετά το βράδυ συνούχο ελικόπτερο με κουβά.
0: Α, μάλιστα.
3: Αλλά πλέον ήταν πλέον αργά το βράδυ, δεν μπορούσε να επιχειρήσει και έτσι προσπαθήσαμε με πήγια μέσα, με πυροσβεστικά και με κόσμο εθελοντές κτλ. Να καταφέρουμε σήμερα το πρωί να λέμε ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Παραμένουν βέβαια όλες οι δυνάμεις στο σημείο για τον κίνδυνο ανατοπήρωσης. Έχω την εντύπωση ότι οι άνεμοι πλέον έχουν κοπάσει. Δεν είναι όπως χθες το απόγευμα. Και ελπίζουμε σήμερα να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά. Είπατε νωρίτερα, κύριε Μουσελή, ότι ήταν κάτι το τρομακτικό. Τι ήταν ακριβώς το τρομακτικό?
3: Ήταν τρομακτικό.
0: Έτσι όπως... σαν λάβα, έτσι, επειδή είναι χαμηλή η βλάστηση. Εμένα από τις εικόνες που είδα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είδα, ήταν σε μια λάβα που έτρεχε, έτσι, που έρε.
3: Αυτό
0: γιατί δεν είναι ψηλή η φωτιά, επειδή δεν έχει δέντρα.
3: Είναι εντυπωσιακό. Που τη μια στιγμή τη βλέπεις εδώ και την άλλη στιγμή μετά από 1-2 λεπτά τη βλέπεις ότι έχει ξαπλωθεί. Τόσο δυνατός ήταν ο άνεμος. Και είπα πολλά διάσπαστα σημεία. Δηλαδή εγώ από την πρώτη στιγμή βρέθηκα στο Βουτσάνι στο χωριό. Βέβαια δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα και καλώς για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα, γιατί είναι και ένα στενός ο δρόμος που συνδέει το μεγάλο χωριό του Βαθύ με το Βουτσάνι. Όμως καταφέραμε, όπως είπαμε, να βγάλουμε τον κόσμο έξω και από εκεί πέρα επιχειρούσαν οι εθελοντές και οι πυροσβέστες μέσα. Κάποια στιγμή, επειδή έβλεπα ότι ανέβαινε πάνω η φωτιά και υπήρχε κίνδυνος να περάσει, να έρθει προς την πόλη, προς την πόρτα, έφυγα από εκείνο το σημείο, βρέθηκα στην αρχή και εκεί πλέον είδα κάτι το τρομακτικό. Δηλαδή να καίγεται όλη η πλαγιά, η φωτιά, η καπνή, η μαύρη, να έχουν κατακλείσει τον επαρχιακό δρόμο. Σε συνεργασία με το στρατό, ο οποίος ήταν στο αντίθετο ρεύμα από μένα, κλείσαμε το δρόμο. Εμείς με το επαρχιακό αυτοκίνητο στο ένα σημείο του δρόμου και ο στρατός στο άλλο σημείο του δρόμου, κλείσαμε το δρόμο γιατί υπήρχε κίνδυνος και για τα αυτοκίνητα. Και μείναμε εκεί σχεδόν 4-5 ώρες.
0: Ναι.
3: Να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τον κόσμο, να μην περνά κτλ. Να δούμε τι γίνεται με όποια μέσα είχαμε εκείνη τη στιγμή. Κάποια στιγμή ήρθε και μια υδροφόρα από τη ΔΕΙΑΚ και αρχίσαμε να σβήνουμε για να μην επεκταθεί και προς τη θάλασσα η φωτιά, που δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε και κατέβηκε και προς τη θάλασσα. Όλο αυτό το μέτωπο της αχτής ήταν έτσι πάρα πολύ τρομακτικό. Ναι. Και κατά καιρούς να ακούσει και να σκάνει και κάτι σφαίρες, προφανώς από κυνηγούς, οι οποίοι είχαν μείνει εκεί. Να ακούς και τα μπαμ μπαμ.
0: Και το έκανε πιο τρομακτικό. Πάντως οι εικόνες που είδαμε όντως ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακές με την έννοια αυτού του τρομακτικού, όπως λέτε. Ακριβώς επειδή η βλάστηση είναι χαμηλή, έβλεπε τη φωτιά να μοιάζει με τη λάβα που ρέει, που τρέχει στην πλαγιά και να κατεβαίνει. Και όλο αυτό ήταν τελείως απόκοσμο το τοπίο, γιατί ήταν και πολύ έντονο, πολύ σκούρος, πολύ μαύρος ο καπνός στον ορίζοντα.
3: Και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει αυτό το επαρχιακό και γι' αυτό τον.
0: Και είχαμε και 112, έτσι, για το βαθύ, δηλαδή γύρω στις 5 χθες το απόγευμα και 112 για το βαθύ.
3: Υπήρχε μια συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον Μινά τον Παπαδάκη, τον στρατηγό, σε συνεννόηση προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται, που μας ενημέρωναν για τα αεροπλάνα και για τα ελικόπτερα τα οποία θα έρθουν.
0: Τελικά τα αεροπλάνα, είπατε, δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν, μόνο με τα ελικόπτερα.
3: Είχε τα τρία αεροπλάνα, τα οποία όμως με είχε πάρα πολύ κυματισμό, ισχυρό κυματισμό, και δεν κατάφεραν καθόλου να επιχειρήσουν. Ναι.
0: Τώρα, τι κάηκε, εννοώ, δηλαδή μελίσια ενδεχομένως, έχετε καθόλου εικόνα από την έκταση αυτή που κινήθηκε η φωτιά, τι άφησε στο πέρασμά της?
3: Από το χωριό πληροφορίες μέσα από το Βουτσάνι ότι κάηκαν κάποια μελίσια, κάηκε και μια αποθήκη.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτά βέβαια ακόμα είναι...
0: Καλά, είναι πολύ πρόημο αυτό, εννοείται.
3: Να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Αυτό που θα μπορούσε να πούμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, κυρία Διακύρη, γιατί αν η φωτιά τελικά κατάφερε να γυρίσει και να βρεθεί στο Χαδά κοντά όπως εσύ πριν η εταιρεία που θα φέρει την επιρροή και με τις δεξαμενές,
0: εκεί θα μιλούσαμε σήμερα.
3: Ο φόβος ο δικός μας ήταν αυτός. Αφού αυτό έτσι απεφεύχθη, μπορούμε να λέμε ότι τέλος καλό όλα καλά.
0: Ναι. Υπό έλεγχο λέτε, δεν έχει σβήσει τελείως από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Δεν είναι υπό έλεγχο, ότι δεν έχει σβήσει.
0: Δεν έχει σβήσει, αναζωπηρώσεις είναι το θέμα, αλλά το καλό είναι ότι δεν φυσάει, ότι έχει πέσει ο αέρας.
3: Ξέρετε, αυτός ο οικισμός που σα βγάζει τώρα το Βουτσάνι είναι ένας μικρός οικισμός, κλειστός. Με ένα μικρό αγροτικό δρόμο που συνδέεται με τον επαρχιακό και βγαίνει στο μεγάλο το χωριό του Βαθύ. Η αγωνία η μεγάλη μας όταν εγώ άκουσα ότι έπεσε φωτιά στο Βαθύ είναι οι κάτοικοι.
0: Ναι.
3: Βρίσκονται 10
0: κάτοικοι. Είναι εγκλωβιστούν δηλαδή, δεν είχαν τρόπο να φύγουν από εκεί.
3: Και κάποιοι από αυτούς είναι και μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Ευτυχώς όμως κατάφερε και η πυροσβεστική να τους βγάλει όλους έξω και έτσι δεν είχαμε θέματα χειρότερα.
0: Αυτό έχει σημασία, ότι αντιμετωπίστηκε η κατάσταση.
3: Στην πρώτη φάση αυτό που κοιτάς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο άνθρωπος.
0: Η ανθρώπινη ζωή, εννοείται.
3: Η περιουσία και βέβαια να μην υπερταθεί
0: και το περιβάλλον.
3: Προβλήματα.
0: Και το περιβάλλον. Η ανθρώπινη ζωή, η περιουσία των ανθρώπων. Έτσι, το περιβάλλον το ίδιο, ότι χάνεται, τι καίγεται από όλες αυτές τις... Βλέπουμε φοβερά πράγματα και φέτος δυστυχώς να συμβαίνουν και όχι μόνο πια στη χώρα μας, όχι πια στη Μεσόγειο.
3: Είναι και η τρίτη δέκατη φωτιά, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή μέσα σε 20 μέρες, ένα μήνα, έχουμε 4 φωτιές.
0: Έχετε...
3: Η χθεσινή, δύο στον Άγιο Σάββα.
0: Στον Άγιο Σάββα, ναι, εκεί.
3: Έτσι, και μία η οποία είχαμε λίγο πιο πέρα, η αρχική φωτιά, 1-2 χιλιόμετρα μακριά από τον Άγιο Σάββα. Εντάξει,
0: είναι περίεργο, είναι περίεργο, όντως.
3: Όπως και να μην το φέρει, είναι περίεργο. Είναι περίεργο.
0: Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Υποψιάζεται κανείς και δεν εννοώ σε επίπεδο συνωμοσιολογίας. Καταλαβαίνετε. Εννοώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής και όλα αυτά.
3: Δεν μπαίνω κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι και η πυροσβεστική τώρα που θα κάνει τις αυτοψίες της, μόλις τα πράγματα ησυχάσουν, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Ναι.
3: Ναι. Δεν μπορείς να πεις.
0: Δεν μπορείς, όχι, ότι... δεν μπορείς να πεις, αλλά είναι περίεργο το ότι έχεις τέσσερις φωτιές. Τέσσερις φωτιές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τώρα στην Κάλυμνο. Εντάξει, πόσο τυχαίο να είναι, λες. Το σκέφτεται, ο καθένας το σκέφτεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Επαρχέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Και να πάνε όλα καλά, να είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, να σβήσει, να επιστρέψει η ζωή στην κανονικότητα και να μην απειλείται κανένας και τίποτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Και αυτή είναι η Αλάνα Μάιλς του Black Velvet, η οποία τραγουδάει διευχών. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Έλληνες οι οποίοι διασκευάζουν, οι Έλληνες δημιουργοί οι οποίοι διασκευάζουν ξένα τραγούδια που τους αρέσουν, είναι και οι ξένοι δημιουργοί και ερμηνευτές οι οποίοι διασκευάζουν ελληνικά τραγούδια που τους αρέσουν.

Και εδώ έχουμε μια εκπληκτική σύμπραξη του Νίκου Αντύπα στην μουσική και την ενορχήστρωση και στους στίχους τη Λίνα Νικολακοπούλου. Θεωρώ από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν τη δεκαετία του 90. Όλος αυτός ο δίσκος ο Διευχών της Αλεξίου

Εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 90, αυτό το δίδυμο του Νίκου Αντίπα, έχει φύγει πια ο Νίκος Αντίπας από τη ζωή, μαζί με τη Ελίνα Νικολακοπούλου, τι τραγούδια έδωσαν, τι δίσκους. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε κάποιους εκτός από το Διευκόν της Αλεξίου, ήταν τότε και η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η Λάβα, το Διθέσιο και όλα αυτά.

Και επειδή μίλησα για τη λάβα της, που μου θύμισε η φωτιά της Καλύμνου, εάν το έχεις πρόχειρο στην πορεία της εκπομπής. Είχε και ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ τότε το τραγούδι, πολύ προχωρημένο για τα δεδομένα της εποχής. Βέβαια ήταν ο μάγος των βίντεο κλιπ τότε, ο Νίκος Ουσούλης, όπου έβαζε το χέρι του στα βίντεο κλιπ για την περίοδο εκείνη, μιλάμε για το 90 τότε, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα ψηφιακά με την έννοια που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή η λάβα τι ήτανε, ήταν ένα τεράστιο ύφασμα κόκκινο, το φόρεμα της πρωτοψάλτη, που ήταν πάνω σε ένα σεληνιακό τοπίο στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη το γυρίσανε το βίντεο κλιπ και παραλίγο λένε τους συλλάβουν κιόλας. Είχε περιπέτεια αυτό το βίντεο κλιπ για να...

Αυτό το φόρεμα που είχε τη τεράστια ουρά, την κόκκινη, το ύφασμα της πρωτοψάλτη, πήρε φωτιά. Ναι, είχανε. Και κάει και λέει, 40 μέτρα ήταν η ουρά του φορέματος αυτού και κάει και μέσα σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, μια και μιλάμε τώρα για τις φωτιές, είτε αυτές είναι οι πραγματικές φωτιές, είτε έχει να κάνει με τις προσομοιώσεις στα βίντεο κλιπ και στο καλλιτεχνικό του πράγματος, θέλω να κάνω ένα σχόλιο, κυρίες και κύριοι, για τις συλλήψεις στην Πάρο, δημάρχου αντιδημάρχου. Δηλαδή τώρα αυτή η πρεμούρα, αυτός ο υπερβάλλον ζήλος, ενώ η φωτιά έκαιγε ακόμα. Δηλαδή τι νόημα είχε αυτό το πράγμα, πραγματικά τώρα. Όντως είναι υπερβολικό, όντως κάποια πράγματα ξεφεύγουν από τη λογική. Συλλαμβάνεις τώρα δύο αυτοδιοικητικούς, τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο, ενώ η φωτιά καίει. Παιδιά, δεν είναι ύποπτη φυγής. Εκεί στο νησί είναι, αιρετοί είναι οι άνθρωποι. Δεν κινδυνεύουν να φύγουνε. Αφήστε να κάνουν τη δουλειά τους. Αφήστε να γίνει ό,τι είναι να γίνει, να σβήσει φωτιά. Κάντε τις έρευνές σας. Εννοείται ότι θα κάνετε τη δουλειά σας. Θα κάνει το ανακριτικό, την έρευνα η οποία πρέπει να γίνει. Όλα θα γίνουν. Όλα θα τα κάνετε. Είναι δυνατόν τώρα η φωτιά να καίει, να γίνεται ένας χαμός και η πρώτη έννοια να συλληφθεί ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος? Η αιρετή, επαναλαμβάνω, λες και ήταν ύποπτη φυγής. Συλλαμβάνεις κάποιον επί τόπου όταν είναι ύποπτος φυγής. Ξέρω εγώ, να είναι ένας ξένος, ένας τουρίστας, κάποιος τέλος πάντων, που θεωρείς ότι μπορεί και να μπει σε ένα πλοίο και να φύγει. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος. Δηλαδή, είναι υπερβολικά αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Δεν έχουν λογική. Καμία όμως λογική δεν έχουν όλα αυτά.

0: Φοβερό τραγούδι. Αν έπρεπε περίμενα να επιλέξω δύο, αν μου έλεγαν κράτα τη δεκαετία του 90, δύο τραγούδια και μόνο. Ή ένα τραγούδι. Αν ήταν ένα, θα ήταν η Λάβα. Αν ήταν δύο, θα ήταν η Λάβα και το Διευχόν. Ναι. Αυτά.
1: Και πολύ το Διευχόν και το Λάβα είναι ωραίο, αλλά...
0: Δεν μπορώ να επιλέξω. Πραγματικά δηλαδή ποιο να βάλω. Πρώτο, δεύτερο, δυσκολεύομαι. Πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε τα γεγονότα της θεσινής μέρας, να τα πάρουμε από την αρχή, από το πρωί, για να φτάσουμε στην εκδήλωση του μελητηρίου και στην ομιλία του Υπουργού.

0: Στην εκδήλωση λοιπόν στο επιμελητήριο, εκεί θα φτάσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί θα τα πάρω με τη σειρά τα πράγματα όπως σας είπα, αλλά θέλω να σχολιάσω κυρίες και κύριοι την απουσία του Αλεξάνδρου Κολλιάδη. Έρχεται στην πόλη σου, στον τόπο σου, αυτός ο οποίος κρατάει τα λεφτά στα χέρια του. Να το δω για να το πούμε και έτσι απλά και κοινικά, αν θέλετε. Είναι μια εκδήλωση την οποία έχουν διοργανώσει 4 περιφέρειες, ασχέτως αν ο κύριος Αρναουτάκης της Κρήτης για προφανείς λόγους δεν κατέστη τελικά δυνατό να έρθει. Η διοργάνωση όμως ήταν από 4 περιφέρειες. Συν τα επιμελητήρια. Το εμπορικό επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο, το οικονομικό επιμελητήριο. Στο βάθος νησιωτικότητα, ο πυρήνας, να πω κι εγώ που είναι μια λέξη της μοδός τελευταία, ο πυρήνας όλης αυτής της ιστορίας η νησιωτικότητα, στο πλαίσιο της υποδιαμόρφωσης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, προκειμένου να φύγουν από αυτόν εδώ τον τόπο, από αυτή τη χώρα, από αυτές τις περιφέρειες, συγκεκριμένες προτάσεις, για να γίνει επιτέλους πράξη το μεγάλο ζητούμενο. Ο δήμαρχος της Ρόδου απουσίαζε. Δεν ξέρω τι πιο σημαντικό είχε να κάνει εκείνη την ώρα και τι θα μπορούσε να επικαλεστεί ενδεχομένως. Τι ήταν αυτό που τον προβλημάτισε και δεν πήγε τελικά. Έχετε και πλάκα, βρε παιδιά, με τα μηνύματα που μου στέλνετε. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, καταγράφεται αυτό, σημειώνεται. Και η αλήθεια δεν πήρε και το μάτι μου κάποιον άλλον από το Δήμο. Τώρα να ήταν κανένας μέσα στον κόσμο, γιατί η αλήθεια είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν τον πρόσεξα. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, εντάξει, το παίρνω πίσω για την απουσία του Δήμου. Αλλά εγώ σχολιάζω την απουσία του Δημάρχου. Αυτό που μαθαίνω ότι όταν δεν τον λες Δήμαρχο τσαντίζεται. Θέλει να τον λένε με την θεσμική του ιδιότητα. Εντάξει, όταν θέλεις ο άλλος να σου συμπεριφέρεται με τη θεσμική σου ιδιότητα, συμπεριφέρεσαι και αναλόγως της θεσμικής σου ιδιότητας. Έτσι νομίζω ότι αυτά πάνε πακέτο. Το έχω ξαναπεί. Ο Αλέξανδρος Κολλιάδης λοιπόν δεν ήταν χθες αυτό. Δεν ήταν στην ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρου του Eurogroup. Δεν ξέρω πόσοι είχαν την ευκαιρία, τη δυνατότητα μέχρι τώρα να ξαναβρεθούν στον ίδιο χώρο με τον πρόεδρο του Eurogroup. Δεν ξέρω πόσοι είχαν αυτή τη δυνατότητα και ποιοι θα ήταν αυτοί που θα την άφηνα να περάσει αναξιοποίητη. Τι να λέμε, βρε παιδιά, τι να λέμε. Δηλαδή και να θέλω. Εδώ είναι αυτό που λένε και να θες να γιάσεις δεν μπορείς. Λέω μια μέρα να μην πω τίποτα. Ας τους, ρε παιδί, μας κάνουν ό,τι θέλουν. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει το έχουμε πάρει απόφαση, τους έχουμε μάθει πια πώς λειτουργούν, τι κάνουν. Αλλά δεν γίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα κάτι θα συμβεί. Κάθε μέρα κάτι αξιομνημόνευτο θα συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ο Δήμος να λείπει. Κατά τα άλλα, είναι ο κυρίαρχο κύριο στην πόλη του. Κατά τα άλλα, στεναχωριότανε και έκανε ολόκληρη ιστορία κατά τη Μενδώνη. Γιατί δεν του δώσανε μικρόφωνο σε έργα που δεν είχε καμιά δουλειά. Δεν ξέρω, πραγματικά παιδιά δεν ξέρω. Κανένας μου λέτε από το Δήμο, το επιβεβαιώνετε. Ναι, εντάξει, και εγώ κανένας, αλλά ξέρετε, όταν έχει πολύ κόσμο, κρατώ και μια επιφύλαξη σε αυτό που σας είπα. Κανένας από το Δήμο. Αλλά μου το επιβεβαιώνετε κι εσείς, κανένας από το Δήμο. Εντάξει, ο καθένας νομίζω ότι μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και να κάνει την κριτική του σε αυτά τα απίθανα τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν εδώ το Δήμο. Ό,τι δικαιολογία τώρα και να ακουστεί, έτσι. Ό,τι δικαιολογία και να ακουστεί, δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει μια δικαιολογία που μπορεί να ακουστεί στοιχειωδώς σοβαρή και πιστική, γιατί ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάτι τούτυχε, κάποιον άλλον θα στέλνε. Άρα εδώ αυτό τι σημαίνει? Συνειδητή. Συνειδητή απουσία από την εκδήλωση. Εκτός και αν εντάσσεται και αυτό σε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τις πολιτικές βλέψεις του Αλέξανδρου Κολιάδη, που όλο και περισσότεροι τον κατατάσσουν πλέον, τον φέρνουν στην επιδίωξη για μια θέση στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Έχοντας πια αντιληφθεί, εντάξει, έξυπνος άνθρωπος είναι, δεν νομίζω να μην έχει αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά με τη Δημοτική Αρχή. Δεν έχεις, ρε παιδί μου, έχει έγκυα επανεκλογής. Άρα, προκειμένου να προκαλέσεις, τέλος πάντων, ή να υποστείς μία εκλογική ήττα ή και συντριβή, το στρίβεις το τιμόνι προς άλλη κατεύθυνση εγκαίρως, για να βγεις κατά το δυνατόν αλόβητος από όλη αυτήν την διαδικασία. Αν λοιπόν αυτό είναι έτσι όντως και είναι στις σκέψεις του Αλέξανδρου Κολιάδη, τότε πολύ πιθανό η απουσία να είχε και αυτό και αυτή την έννοια της σιωπηρής διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση, όπως συνήθως κάνει. Για να το πουλήσει μετά επικοινωνιακά και να βγει και να πει ότι εγώ εναντίον του ενός, του άλλου, του παράλλου, γιατί η Ρόδος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τώρα, πώς ακριβώς διεκδικείς δια της απουσίας, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, πώς ακριβώς δια της απουσίας διεκδικείς. Στα παγκόσμια πολιτικά χρονικά αυτό ακόμα δεν το έχουν αποκωδικοποιήσει, πώς ακριβώς γίνεται. Και το αναφέρω διότι συνήθως όλα αυτά, όλοι αυτοί οι θεατρινισμοί πλασάρονται στον κόσμο ως τάχα διεκδίκηση. Επαναλαμβάνω, διεκδίκηση δια της απουσίας, πρώτη φορά βλέπω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χθες το πρωί, οι τρεις τελικά από τους τέσσερις περιφερειάρχες ήρθαν στην Ρόδο. Ήταν μια προγραμματισμένη συνάντηση. Βεβαίως τα γεγονότα, η ζωή γράφει τη δική της πραγματικότητα καθημερινά. Ο κύριος Αρναουτάκης δεν κατάφερε να έρθει. Ήταν στην Κρήτη. Με τις φωτιές η μάχη ακόμα εκεί συνεχίζεται. Με τις ανθρώπινες απώλειες, με το πένθος, με όλα αυτά. Οπότε έφτασαν στη Ρόδο οι περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης και των Ιωνίων Ίσων, ο Γιάννης Τρεπεκλής. Συναντήθηκαν με τον περιφερειάρχη, τα είπαν εκεί και μετά ακολούθησε και δεύτερη, ακολούθησε συνέντευξη τύπου. Να σας πω, ήταν η τρίτη συνάντηση στο πλαίσιο της διακήρυξης της Κέρκυρας. Τα έχουμε ξαναπεί, το 24 στην Κέρκυρα, οι τρεις περιφέρειες, αρχικά τρεις, τώρα προστίθεται και η Κρήτη, σε αυτή την συμμαχία. Για να δουν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την νησιωτικότητα και πώς θα διεκδικήσουν αυτή η νησιωτικότητα να γίνει πράξη. Αυτή η συνάντηση έχει μια ιδιαιτερότητα, αυτή η οποία έγινε χθες. Και η ιδιαιτερότητα και η κρισιμότητα, αν θέλετε, συνίσταται στο εξής, κυρίες και κύριοι. Αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τελικά να θεσπίσει ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Και αυτή την περίοδο, αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Είναι υποδιαμόρφωση αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική. Είναι, αν χρησιμοποιήσω εδώ τους όρους που χρησιμοποιούμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, θα λέγαμε ότι είναι σε δημόσια διαβούλευση. Τι κάνεις λοιπόν? Καταθέτεις τις προτάσεις σου, επεξεργάζεσαι καταρχήν τις προτάσεις σου με βάση τα ζητούμενα, με βάση τη δική σου την εμπειρία, και η δική σου η εμπειρία είναι καθοριστική της Ελλάδος, δηλαδή των νησιωτικών περιφερειών της Ελλάδος. Γιατί πολύ απλά η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη νησιωτική χώρα. Έχει τις περισσότερες νησιωτικές περιφέρειες, έχει τα περισσότερα νησιά, αλλά και νησιά με πολύ μεγάλες ανισότητες. Μεγάλα, μικρά, μικρότερα. Η Ευρώπη δεν ξέρει από αυτά. Λίγες χώρες έχουν νησιά και αυτές που τα έχουν, αν πάρουμε ας πούμε Σαρδινία, αν πάρουμε Κορσική, είναι μεγάλα νησιά. Η μικρονησιωτικότητα ενδεχομένως είναι άγνωστη έννοια για την Ευρώπη. Ποιος θα της δώσει λοιπόν να την καταλάβει αυτή την έννοια της μικρονησιωτικότητας? Η Ελλάδα. Οι περιφερειάρχες λοιπόν πήραν αυτή την πρωτοβουλία, κατέληξαν σε 13 προτάσεις, οι οποίες είναι και προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για την νησιωτικότητα, προκειμένου αυτές να κατατεθούν στο πλαίσιο της υποδιαμόρφωση ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά, με πόλεμο, με συμμαχίες, με μάχες, προκειμένου αυτές οι προτάσεις να υιοθετηθούν. Ή δυνατόν όλες, εν πάση περιπτώσει, κατά το μέγιστο δυνατό μέρος. Αυτό λοιπόν έγινε χθες το μεσημέρι και δόθηκε συνέντευξη τύπου, μέσα από την οποία τελικά αυτό που καταλάβαμε ακούγοντας τους τρεις περιφερειάρχες, και τον κύριο Χατζημάρκο και τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Τρεπεκλή, είναι ότι καμία περιφέρεια δεν μοιάζει με την άλλη. Αν για παράδειγμα τα Ιόνια και το Νότιο Αιγαίο είναι περιφέρειες οι οποίες στηρίζονται στον τουρισμό, το Βόρειο Αιγαίο στηρίζεται στον πρωτογενή του τομέα. Έχει άλλου είδους προβλήματα. Η συγκυρία κρίσιμη. Γιατί, επαναλαμβάνω, επικεφαλής του Eurogroup ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και η Ελλάδα από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, του 2027, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έλεγα και το πρωί. Αν όχι τώρα, πότε? Αν δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να περάσουν αυτά που ηγείται η χώρα μας στα ευρωπαϊκά όργανα, πότε θα είναι η καταλληλότερη στιγμή? Οι περιφερειάρχες λοιπόν εγκαίρως το εντόπισαν, οργανώθηκαν, διαβουλεύτηκαν, συζήτησαν, κατέληξαν στις προτάσεις τους, και εδώ τώρα έχουμε το κοντράστ αυτών που έχουν σχέδιο, που βλέπουν μπροστά, που κοιτάζουν τη μεγάλη εικόνα, το ευρύτερο περιβάλλον, το ευρωπαϊκό, μέσα στο οποίο θα κληθούν να λειτουργήσουν, γιατί η Ευρώπη δίνει τα λεφτά, παιδιά, οπότε και να το κάνουμε, η Ευρώπη δίνει τα πολλά λεφτά. Και έχεις και τους άλλους που πετούν χαρταετό και πουλάνε μαγιά και λαϊκισμό, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο προφανώς να πουλήσουν. Ξεκινάμε. Το πλαίσιο, όπως το έβαλε κύριε Πέρη Βασιλάκη, ανοίγοντας την συνέντευξη τύπου, δεν θα τα ακούσουμε όλο βέβαια, γιατί είναι μεγάλα τα ηχητικά, εννοείται. Έχουμε επιλέξει έτσι χαρακτηριστικά κομμάτια για να καταλάβετε και το στίγμα και το νόημα ακριβώς. Πώς λοιπόν υποδέχτηκε ο κύριος Χατζημάρκος τους ομολόγους του και συναδέλφους του Περιφερειάρχες?
1: Πάμε στην πρωτοβουλία αυτή καθεαυτή, τη διακήρυξη της Κέρκυρας. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνένωση των δυνάμεων των νησιωτικών περιφερειών. Και ξεκινάω από το θέμα όπως το έθεσα στην αρχή. Είναι συνένωση δυνάμεων με απόλυτο σεβασμό. Με απόλυτο σεβασμό σε όλους. Με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα της κάθε περιοχής, την προσωπικότητα της κάθε περιοχής, τις ανάγκες της κάθε περιοχής, την προοπτική, την ευκαιρία και τον κίνδυνο όμως, καμιά φορά, της κάθε περιοχής. Ήτανε πολλοί που στάθηκαν με ένα σκεπτικισμό, συμπατριώτες μας, γιατί είναι της μοδός όλα να περνάνε από τη βάσανο της αμφισβήτησης για τη συνεργασία αυτή. Εγώ θα σας πω ότι, και θα σας μιλήσουν και ο κύριος Μουτζούρης και ο κύριος Τρεβεκλής, για το ότι ήδη έχει φέρει αποτελέσματα, τα οποία είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά για τις κοινωνίες που υπηρετούμε. Καμία πρωτοβουλία, καμία δράση και κανένα έργο δεν έχει καμία απολύτως αξία εάν δεν παράγει αποτελέσματα στη ζωή του πολίτη. Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική μας και βεβαίως είναι και πύχης. Εγώ θα σταθώ στο ένα σημείο της προόδου, εξαιρετικά σημαντικής, και οι εξαιρετικοί συνάδελφοι θα αναπτύξουν και τα υπόλοιπα. Ποιο είναι αυτό? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία τώρα είναι σε εξέλιξη σε επίπεδο ευρωπαϊκό και αφορά την υποδιαμόρφωση, προσέξτε, υποδιαμόρφωση πολιτική της Ευρώπης για τα νησιά. EU Island Strategy. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για δεκαετίες. Και αυτό πέρασε μέσα από την συζήτηση. Χρειάζεται πόσο χρειάζεται, μέχρι πού εκτείνεται, ποιο είναι το περιεχόμενο. Την αμηχανία αυτής της συζήτησης η Ευρώπη την αντιμετώπισε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, παίρνοντας μια απόφαση που κάποτε πίστεψε ότι ήταν επαρκής για τα νησιά. Τι έλεγε η απόφαση αυτή? Επιτρέπουμε, έλεγε, ως Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν περιβάλλον νησιωτικών πολιτικών στο εσωτερικό τους. Και επιτρέψτε μου την έκφραση, εγώ το λέω με αγάπη στην Ευρώπη, ξέρετε ότι είμαι φανατικός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής οικογένειας και της συνεργασίας και της συνένωσης των δυνάμεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κρύφτηκε ίσως για ένα μεγάλο διάστημα πίσω από το ελεύθερο που είχε κάθε κράτος μέλος και έχει να διαμορφώσει νησιωτικές πολιτικές. Αυτή η συζήτηση η καινούργια είναι εξαιρετική. Τι λέμε εμείς σε αυτή τη συζήτηση? Λέμε ότι είμαστε παρόντες και παρόντες με έναν τρόπο που, επιτρέψτε μου επίσης να πω, δεν είναι ελληνικός. Δηλαδή δεν είναι τέσσερις εκπρόσωποι νησιωτικών περιφερειών με τέσσερις διαφορετικές απόψεις και προτάσεις. Είναι όλη η νησιωτική Ελλάδα. Όλη η νησιωτική Ελλάδα σημαίνει το μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ευρώπης. Με διαφορά. Ενωμένη η νησιωτική Ελλάδα είναι η δύναμη πυρός της νησιωτικής Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας. Και μόνο επιγραμματικά θα σας πω τους 13 στόχους, όπως και σαν Ένωση Περιφερειών. Γιατί εκτός των τεσσάρων περιφερειών, νησιωτικών περιφερειών, σε αυτόν τον διάλογο που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη είμαστε παρόντες και σαν Ένωση Περιφερειών. Άρα μια εικόνα θεσμικά σωστή, η οποία στέλνει νομίζω και τα πολιτικά μηνύματα που πρέπει να στείλει σε μια κοινωνία. 13 στόχους, σας τους λέω επιγραμματικά. Η αυτοτελής ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Αυτοτελής. Δηλαδή, όχι πια επιτρέπω. Διαμορφώνω συγκεκριμένο πλαίσιο με κανόνες. Δεύτερο, δεσμευτική ρήτρα νησιωτικότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Σας τα λέω πολύ συνοπτικά. Τρίτο, πολιτική συνοχής με διάσταση νησιωτική. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί η πολιτική συνοχής, ξέρετε ότι έχει τεθεί πολλές φορές σε αμφισβήτηση στην Ευρώπη και τώρα έχουμε μια μεγάλη μάχη, ειδικά για την πολιτική συνοχής. Τέταρτον, διάκριση στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής με ειδική μέρημνα για μικρά, πολύ μικρά, ακριτικά και νησιά και πολυνησιακά συμπλέγματα. Πέμπτον, συνδεσιμότητα ως όρος συνοχής και ισοτιμίας. Έκτον, προσαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, γιατί δεν μπορεί στις κρατικές ενισχύσεις να ισχύει ο κανόνας που ισχύει και για την υπηρετική Ευρώπη. Έβδομον, ενεργειακή ασφάλεια, εδατική επάρκεια. Όγδον, οικονομική διαφοροποίηση σε επίπεδο γαλάζιας οικονομίας. Ένατον, τουρισμός, βιώσιμος, ισόρροπος. Δέκατον, κοινωνική συνοχή, δημογραφική βιωσιμότητα. Έντεκα, ειδική πρόβλεψη για νησιά με αυξημένες εξωγενείς πιέσεις, και όλοι νομίζω καταλαβαίνετε πού πάει αυτή η συζήτηση όταν έρχεται από μας. Το δέκατο, παρατηρητήριο νησιωτικότητας, και κλείνουμε με την προσαρμογή όλων των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πώς αυτά θα έρθουν να αποτυπώσουν στο εσωτερικό τους τις θαλάσσιες, τη θαλάσσια και νησιωτική πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι 13 προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των νησιωτικών περιφερειών, των τεσσάρων. Τι είπε ο Περιφερειάρχης? Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα νησιά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Άρα, ενωμένη η νησιωτική Ελλάδα, αυτό που έχει γίνει δηλαδή τώρα με τις 4 νησιωτικές περιφέρειες, είναι η δύναμη πυρός της νησιωτικής Ευρώπης ολόκληρης. Αν λοιπόν δεν δώσει τον τόνο για την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά η Ελλάδα και οι περιφέρειες οι νησιωτικές, ποιος θα το δώσει τον τόνο? Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η δουλειά, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προετοιμασία, η προεργασία από το 2024 που ξεκίνησε όλη αυτή τη συζήτηση με την διακήρυξη της Κέρκυρας, πέρασε από τη Μυτιλίνη, ήρθε χθες στη Ρόδο και θα πάει και στην Κρήτη για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Θα βάλω εδώ μια άνω τελεία στο θέμα, κυρίες και κύριοι.

0: Τίποτα, όχι. Εδώ υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα αυτής της συμμαχίας των νησιωτικών περιφερειών. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Μεγάλες μέρες ζούμε, η αλήθεια. Μέρες δόξης. Glory Days, Bruce Springsteen, για το ξεκίνημα της δεύτερης ενότητας εκπομπής μας εδώ στον Real Voice, στο πρωινό μας Express. Τελευταία μέρα του Ιουλίου. Λοιπόν, αν σου πω, Πέρι, ότι δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι. Εσύ το καταλαβες, αν το όχνε. Εγώ με το να μην προλαβαίνω να πάρω ανάσα, η αλήθεια, γιατί δεν μου φτάνει το 24ωρο. Δεν έχω και συνέστηση. Αφήστε που σήμερα το πρωί νόμιζα ότι είναι Πέμπτη. Και λέω, ακόμα Πέμπτη, ρε παιδιά, δηλαδή, ακόμα Παρασκευή. Και μετά ξαφνικά συνειδητοποιώ, λέω, α, Παρασκευή είναι. Τελειώσαμε. Ελπίζω τουλάχιστον να τελειώσαμε. Για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στα ηχητικά αποσπάσματα από τα όσα διημήφθησαν χθες στην περιφέρεια, στο γραφείο του Περιφερειάρχη, όπου συναντήθηκαν οι τρεις περιφερειάρχες των νησιωτικών περιφερειών της χώρας, στο πλαίσιο της συμμαχίας που έχουν συνάψει και μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, τις ακούσατε λίγο πριν από τον

0: κύριο Χατζημάρκο, να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά. Και τι σημαίνει τώρα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά? Δεν ξέρω αν δώσατε βάση στο ηχογραφημένο απόσπασμα το οποίο ακούστηκε λίγο πριν από τον Περιφερειάρχη. Η Ευρώπη μέχρι σήμερα δεν έχει Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά, που να είναι και δεσμευτική για τις χώρες που έχουν νησιά. Ήταν μια κατάσταση χαλαρή, δηλαδή προέτρεπε τις εθνικές κυβερνήσεις, τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της που έχουν νησιά, να θεσπίσουν νησιωτικές πολιτικές. Και μέχρι εκεί. Επαφίεται δηλαδή ως τώρα στις χώρες, κράτη-μέλη, αν θέλουν να έχουν ή να μην έχουν ή σε ποιο βαθμό να έχουν νησιωτικές πολιτικές. Το τι έγινε στη χώρα μας το ξέρετε. Νησιωτική πολιτική μόνο κατ' όνομα. Ναι, υπάρχει πρόβλεψη η συνταγματική, το περιβόητο άρθρο 101 του συντάγματος, το οποίο θεσπίστηκε για να καταστρατηγείτε, για να μην ακολουθείτε ποτέ. Η Ελλάδα δεν έχει νησιωτική πολιτική. Έχει αποσπασματικές πολιτικές κατά καιρούς που λαμβάνονται και έρχονται να κουμπώσουν σε αυτό που λέμε νησιωτικότητα. Και θα σας πω, εάν είχαμε νησιωτική πολιτική, τα μισά θέματα από αυτά τα οποία συζητάμε στις εκπομπές μας όλα αυτά τα χρόνια, 30 τόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, 37 για την ακρίβεια, 37 χρόνια, ένα μεγάλο μέρος αυτών που συζητάμε δεν θα το συζητούσαμε. Πόσες φορές έχετε ακούσει στις εκπομπές μας και τις δικές μου και των συναδέλφων να λένε «Μα πώς γίνεται να μην το αντιλαμβάνεται το κράτος των Αθηνών? Μα πώς γίνεται να μην έχουν συνέστηση του τι γίνεται στα νησιά? Μα πώς γίνεται τα νησιά να τα θυμούνται μόνο όταν κάνουν διακοπές?» Και όλα αυτά. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει συνεκτική, συγκεκριμένη νησιωτική πολιτική. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά και η απέτηση η οποία τίθεται από αυτήν εδώ τη χώρα είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Στρατηγική να είναι αυτοτελής και σαφώς οριοθετημένη, που σημαίνει να έχει σαφές πεδίο εφαρμογής, να έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους, να έχει δείκτες παρακολούθησης, να έχει επαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη και να μην αντιμετωπίζεται αποσπασματικά ως κομμάτι, παράρτημα ευρύτερων εδαφικών πολιτικών. Δηλαδή μέσα σε όλα που κάνουμε τις εδαφικές πολιτικές, ας βάλουμε και κάτι εκεί για τα νησιά και τελείωσε. Όχι έτσι. Οργανωμένα, συνεκτικά, με δείκτες παρακολούθησης, με συγκεκριμένους στόχους, με επαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη. Τι άλλο ζητούν? Θεσμοθέτηση δεσμευτικής ρήτρας νησιωτικότητας και μηχανισμού island proofing. Τι σημαίνει αυτό? Οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες και κατ' επέκταση και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος που τις έχει ενσωματώσει, είναι η επίσημη δική της πρόταση, αυτές τις 13 θέσεις. Η ΕΝΠΕ λοιπόν και οι τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες θεωρούν αναγκαία τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής, κάθε νομοθετικής πρότασης ή κάθε νομοθετικού, χρηματοδοτικού εργαλείου που αφορά νησιωτικές περιοχές. Να αξιολογούνται αυτά. Έχουν θετικό αντίκτυπο, έχουν αρνητικό αντίκτυπο, έχουν μηδενικό, περάσανε και δεν ακούμπησαν. Να αξιολογείται αυτό μέσα από ένα μηχανισμό island proofing. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η αρχή της νησιωτικότητας μέσω της δεσμευτικής ρήτρας θα πρέπει να αποκτήσει δεσμευτικό περιεχόμενο και να ενσωματώσει με πρακτικό τρόπο τους κρίσιμους τομείς για τα νησιά, όπως είναι οι μεταφορές, όπως είναι η ενέργεια, ψηφιακές πολιτικές εννοείται, ανταγωνισμός, περιβάλλον, τουρισμός και πολλά άλλα. Σας τα λέω ενδεικτικά, είναι μόνο δύο από τις 13 προτάσεις. Κοινός τόπος και για τις δύο, η δεσμευτικότητα αυτών των προβλέψεων αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής και όχι να επαφίεται γενικώς και αορίστως στο αν θέλει κάποιος, δεν θέλει, μπορεί, δεν μπορεί κτλ. Άκουγα χθες τον κύριο Πιερακάκη να λέει για 500 τόσα εκατομμύρια που έχουν πέσει στα νησιά και εδώ στο Νότιο Αιγαίο, και να λέει ότι αυτό είναι νησιωτική πολιτική, απόδειξη της σημασίας που δίνει η κυβέρνηση στα νησιά κτλ. Δεν διαφωνούμε, όμως θα σας πω το εξής. Το ότι έπεσαν αυτά τα εκατομμύρια εδώ δεν εντάσσεται σε μια κεντρική πολιτική για τα νησιά. Επαφίεται και είναι αποτέλεσμα της διεκδίκησης συγκεκριμένων ανθρώπων. Γιατί αυτοί θέλησαν, γιατί αυτοί διεκδίκησαν, αυτοί προσπάθησαν, αυτοί μελέτησαν, αυτοί ενέταξαν, και αναφέρομαι βεβαίως στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά κύριο λόγο, γιατί από την αρχή, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτό το ντροπιαστικό που επικρατούσε τόσα χρόνια περί άγωνης γραμμής, το άλλαξε άρδιν τα τελευταία χρόνια. Γιατί ένας άνθρωπος, ναι, θα το πω και ας ενοχλούνται κάποιοι, ένας άνθρωπος, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο σημερινός περιφερειάρχης, εδώ και τρεις θητείες, είπε ότι αυτό με προσβάλλει σαν νησιώτη. Μας το έχει πει άπειρες φορές και σε συνεντεύξεις τύπου και δηλώσεις κατά καιρούς που κάνει και στα περιφερειακά συμβούλια, παντού. Εμένα αυτό σου λέει με προσβάλλει σαν νησιώτη. Να με έχουν σαν τον επέτη, σαν την άγωνη γραμμή που δεν... Άγωνη τι σημαίνει? Δεν ευδοκιμεί τίποτα, δεν φυτρώνει τίποτα. Είμαι βάρος δηλαδή. Είμαι ένας άγωνος τόπος που, επειδή κάποιοι τρελοί επιμένουν να μένουν σε αυτό τον άγωνο τρόπο, είναι βάρος σε μια κεντρική κυβέρνηση το να χρηματοδοτείς τον άγωνο τόπο που δεν σου προσφέρει τίποτα. Αυτό είναι τα νησιά? Όχι. Προφανώς δεν είναι αυτό τα νησιά. Άρα η θέση των νησιών και η νησιωτικότητα, θα έλεγα κυρίες και κύριοι, ότι είναι πρωτίστως αντίληψη. Και όταν έχεις αντίληψη, εκεί πάνω έρχεσαι να κουμπώσεις και την πολιτική την οποία ακολουθείς. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, παίρνοντας παράδειγμα το Νότιο Αιγαίο, αυτή η αντίληψη έχει αλλάξει άρδιν και αυτό έχει δώσει φτερά. Δεν είσαι πια ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δεν είσαι ένας χέρσος τόπος, γιατί έτσι κάποιοι, για να στηρίξουν πολιτικές καριέρες τις προηγούμενες δεκαετίες, σε είχαν βαφτίσει, σε είχαν χαρακτηρίσει, σου είχαν κρεμάσει την ταμπέλα, σου είχαν βάλει πάνω σου τη ρετσινιά, για να έχουν το απόλυτο άλοθη της ανικανότητάς τους. Αυτό λοιπόν άλλαξε. Δεν μιλάμε πια για άγωνα νησιά. Δεν μιλάμε πια για άγωνη γραμμή. Μιλάμε για παραδείγματα, για πρότυπα βιωσιμότητας, καινοτομίας, ανάπτυξης, προόδου. Αλλά αυτό, επιτρέψτε μου να ξαναπώ για να φτάσω στην νησιωτικότητα, δεν αποτελεί μια κεντρική συνεκτική πολιτική. Είναι αποτέλεσμα της αντίληψης και της λειτουργίας συγκεκριμένων ανθρώπων, είτε αυτός είναι ο περιφερειάρχης, είτε αυτό είναι δήμαρχοι, και αναφέρω σε δημάρχους κατά κύριο λόγο μικρών νησιών, που κάνουν θαύματα στον τόπο τους. Γιατί θέλουν αυτοί, γιατί έχουν αυτοί το μεράκι, και γιατί αυτοί δεν θέλουν να κρυφτούν πίσω από την άγωνη γραμμή, τη ζητιανιά και την επαιτία και την κλάψα, μπας και τους πετάξουν κανένα κομμάτι ψωμί εκεί, κανένα ποσό, κανένα εργάκι, για να δικαιολογήσουν τη δουλειά τους και την θέση τους πολιτικά. Όχι. Δούλεψαν και ανέτρεψαν άρδιν το χαρακτήρα των νησιών και έδωσαν περιεχόμενο. Αυτοί όμως έδωσαν περιεχόμενο στην νησιωτικότητα, γιατί αυτοί το ήθελαν. Τόσα χρόνια που τα παρακολουθώ τόσο κοντά, εκ του σύνεγγης, τα πράγματα και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό, άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό. Δεν είναι μια κεντρική πολιτική. Και φυσικά έρχεται μια κυβέρνηση, και όταν πας, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν έχεις μια κυβέρνηση που της πας τεκμηρίωση, μελέτη, σοβαρότητα, οριμότητα στις προτάσεις σου, δεν θα πει όχι βεβαίως, γιατί τη συμφέρει και αυτήν να δείχνει. Να, σήμερα ας πούμε έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και άλλη φορά έχει βγάλει και ολόκληρο βιβλίο, ένα τόμο για το αναπτυξιακό σχέδιο του Νοτίου Αιγαίου κτλ. Ποιος το έκανε αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο? Με συγχωρείτε, αλλά δεν το έκανε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το υποστήριξε και πρέπει να της το αναγνωρίσουμε. Αλλά υποστήριξε τη βάση που ήταν πάρα πολύ ισχυρή που δεν της έδινε περιθώρια να πει όχι. Δεν χρηματοδοτούν οι κυβερνήσεις τις φαντασιώσεις κάποιων. Ούτε δίνουν λεφτά οι κυβερνήσεις για να κάθονται σε προϋπολογισμούς, σε νεκρούς κωδικούς, ακίνητους εκεί για χρόνια. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Βλέπεις ΔΙΤ, τα σχολεία και δεν ξέρω πόσα άλλα θα μπορούσα να αναφέρω εδώ για το Δήμο της Ρόδου, τον ισχυρό κατά τα άλλα Δήμο των 2.000 υπαλλήλων. Δεν σου δίνουν οι κυβερνήσεις λεφτά για τα ωραία σου τα μάτια, ούτε για τον μπόι σου. Θέλει πολλή δουλειά από κάτω. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Η νησιωτικότητα να θεσμοθετηθεί πια και να δώσει και σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει πράξη την νησιωτικότητα, για τη δική τους όμως την τρέλα, ας μου επιτραπεί η λέξη αυτή, το πάθος που έχουν για τον τόπο τους, αυτό το πράγμα να το βοηθήσουν και να το αφήσουν να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, όχι να γίνεται τροχοπέδι. Νομίζω ότι τα έχω πει όσο πιο αναλυτικά μπορούσα για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται, για να έχει και νόημα όλη αυτή η συζήτηση και αυτά τα οποία σήμερα σας παρουσιάζουμε βάσει αυτών που έγιναν χθες, ελέγχθησαν χθες και που σήμερα αποτελούν την ειδησιογραφία. Και εμείς, όπως ξέρετε, μέσα από αυτή την εκπομπή δεν μένουμε στους τίτλους και στις φωτογραφίες. Μου έχουν πει κάποιοι φίλοι ότι λέει, μα μοιάζουν λίγο με σεμινάρια οι εκπομπές, ότι είμαι πάρα πολύ αναλυτική. Ναι, γιατί θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τα πράγματα. Με συγχωρείτε αν νομίζετε, αν πλήτετε εν πάση περιπτώσει με αυτά τα οποία λέω, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε διαφορετικά να αξιολογήσουμε ούτε πολιτικές, ούτε πρόσωπα, αν δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε. Και εγώ, επιτρέψτε μου το εγώ, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Να τα κάνω φραγκοδίφραγκα, όπως μου λέει και η φίλη μου η Χαρούλα. Η Χαρούλα η Γιασιράνη, που μου στέλνει καμιά φορά κανένα μήνυμα και μου λέει, φραγκοδίφραγκα τα κάνεις πάλι σήμερα. Ναι, για να γίνει όσο γίνεται πιο κατανοητό το κάθε θέμα το οποίο συζητάμε. Λοιπόν, δεν είναι όλες οι περιφέρειες ίδιες. Δεν έχουν όλες την ίδια φυσιογνωμία. Και ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα είναι που κάνει και τις προτάσεις αυτές απόρρια σύνθεσης και πιάνουν ένα πολύ μεγάλο εύρος. Έχεις τρεις περιφέρειες που στηρίζονται στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια και η Κρήτη, και έχεις και μία περιφέρεια η οποία στηρίζεται στον πρωτογενή της τομέα. Ο περιφερειάρχης της, ο καθηγητής, ο οποίος τυχάνει να είναι και καθηγητής του περιφερειάρχη, του κ. Χατζημάρκου, ήταν καθηγητής του. Ο κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, λοιπόν, ανέδειξε μέσα από τη δική του τοποθέτηση χθες στη συνέντευξη τύπου αυτή ακριβώς τη διαφορετικότητα των περιφερειών μεταξύ τους.
1: Καταρχήν, κύριε Χατζημάρκου, θέλω να ευχαριστήσω τη Ρόδο, εσάς, εμάς, για την θερμότατη φιλοξενία που την χάνουμε στη Ρόδο. Πολύ καλύτερη της Λέζου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τέσσερις περιφέρειες διαφορετικές συναντιόνται εδώ. Τρίτη φορά. Γιατί διαφορετικές? Οι τρεις είναι ίδιες, τουριστικές. Η τέταρτη δικιά μας, πρωτογενούς παραγωγής. Και εμένουμε να είμαστε πρωτογενούς παραγωγής. Εμένουμε. Γιατί παράγουμε πράγματα που θέλει η κοινωνία για να ζήσει. Και κρατάμε και τις παραδόσεις και κρατάμε και τον τρόπο ζωής μας. Καμιά φορά στις τουριστικές περιοχές αλλοιώνεται. Μοιραία. Όταν έρχονται εκατομμύρια επισκέπτες, κάτι θα αφήσουν από τη ζωή τους. Άρα μειώνεται και στις περιοχές αυτές. Είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως για την νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά έχουμε στην Ελλάδα νησιωτική πολιτική? Εγώ δεν έχω δει να έχουμε. Το μόνο που έχει γίνει, να γίνει το ισοδύναμο, το οποίο δεν πληρώνεται. Άρα υστερούμε από χέρι σε σχέση με την υπηρετική Ελλάδα. Δεν είμαστε επίσης ώρες. Δεν πληρώνεται και αυτό. Ποια είναι η νησιωτική πολιτική στην Ευρώπη όταν στην Ιταλία έχουμε την Σαρδινία και τη Σικελία των εκατομμυρίων ή στη Γαλλία έχουμε την Κορσική των εκατομμυρίων? και στην Ελλάδα έχουμε τα νησιά των Αγίων Στράτιων. Ποια είναι η ομοιότητα του Αγίου Στρατείου ή της νήσου εδώ της Στήλου, λέω ένα παράδειγμα, με την Σικελία? Έχουμε πολύ διαφορετικά νησιά από τα υπόλοιπα της Ευρώπης. Γιατί πολλές χώρες δεν έχουν νησιά από αυτές εκεί πάνω. Εδώ όμως έχουμε νησιά. Και εννοούμε να τα διατηρήσουμε τα νησιά. Δεν τα εκχωρούμε σε κανένα. Ούτε στους εξανατολών γείτονες. Δεν τα εκχωρούμε. Είμαστε Έλληνες και θα μείνουμε Έλληνες. Είμαστε Ορθόδοξοι και θα μείνουμε Ορθόδοξοι. Άρα χρειαζόμαστε καταρχήν μια πολιτική της Ελλάδας. Και το να μας εξομοιώνουν και να λένε τα νησιωτικοί δήμοι με τους ορεινούς δήμους, καμία σχέση. Ο ορεινός δήμος μπορεί να κλείσει δύο φορές το χρόνο από τα χιόνια. Αλλά όλο το χρόνο μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο του ασθενής και να πάει στο παρακείμενο νοσοκομείο. Στην Δήλο δεν μπορεί να πάει. Στον Άγιο Στράτιο δεν μπορεί να πάει. Στην Κέρκυρα μπορεί να πιο εύκολα, είναι απέναντι. Αλλά όταν η υγεία δεν μπορεί να χορηγηθεί άνετα σε όλους τους πολίτες, υπάρχει θέμα. Έχουμε περιορισμούς ελεύθερης μετακινήσεως. Ένας από την Καλαμάτα παίρνει το αυτοκίνητο του, πάει στην Κόρυνθο, πάει στην Αθήνα. Εμείς εδώ, άντε τον Αύγουστο να βρει εισιτήριο με το πλοίο, να πας ή με το αεροπλάνο. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Άρα είμαστε επί ανίσης όρης. Επί ανίσης όρης. Και έπειτα, το να λέμε νησιωτική πολιτική της Ελλάδος είναι λίγο misleading, όπως λέει στην Αγγλική. Καθοδηγεί λίγο λάθος. Τι σχέση έχει η Ρόδος με την Τήλο? Τι σχέση έχει η Λέσβος με τον Αγίο Στράτιο? Τι σχέση έχουν η Διαπόντη νήσοι με την Κέρκυρα? Άρα λοιπόν αυτό που θέλει η Ελλάδα δεν είναι μόνο νησιωτική πολιτική, αλλά και μικρονησιωτική πολιτική. Και είναι το πρόβλημα μας. Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι καλό. Της Λέσβου είναι καλό. Όμως της Λίμνου είναι? Δεν είναι. Της Αγίου Στρατιού δεν υπάρχει νοσοκομείο. 200 κάτοικοι εκεί βολοδέρνουν ανάμεσα στα κύματα και στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν να μπορέσουν να βρουν ένα μέσο να πάνε στη Λίμνο, όπου και εκεί η υγεία δεν είναι ικανοποιητική. Δεν παρέχεται ικανοποιητικά. Οι δάσκαλοι, όπως είπε ο πρόεδρος εδώ, έρχονται, υπογράφουν και φεύγουν. Στη μικρονησιωτικότητα. Στη Ρόδο δεν είναι εύκολο, θα μείνουν στη Ρόδο ή στη Μυτιλήνη. Αλλά το θέμα της Ελλάδος δεν είναι την νησιωτικότητα, είναι η μικρονησιωτικότητα. Πρέπει να γίνει πολιτική μικρονησιωτικότητας που δεν ξέρω και αν υπάρχει. Δεν είναι εύκολο να λυθούν τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα προσπαθήσουμε πάλι, όπως θα σας πει τι επιτύχαμε ο κύριος Τρεπεκλής αργότερα για κάποιο θέμα που μας ανέφερε προηγουμένως, θα προσπαθήσουμε να είμαστε μαζί εν τη ενώση η δύναμης, εν τη ενώση οι απαιτήσεις και η επίτευξη στόχων. Παρά τη διαφορετικότητα, γιατί καμιά φορά η διαφορετικότητα είναι και πλούτος.
0: Και η διαφορετικότητα είναι και πλούτος. Αδιαφεσβήτητο είναι αυτό. Περιέγραψε λοιπόν την κατάσταση στη δική του περιφέρεια, την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης της, μια περιφέρεια η οποία δεν στηρίζεται στον τουρισμό, εν αντιθέσει με όλες τις άλλες, την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια νησιά. Ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής τώρα είναι ο περιφερειάρχης των Ιωνίων νήσων. Εκείνος αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας το εξής, ότι αυτή η συμμαχία που έχουν κάνει οι περιφέρειες, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, ρε παιδιά, από το 24 που κάνατε, που υπογράψατε τη διακήρυξη της Κέρκυρας, τι έχετε πετύχει, τι έχει κάνει δηλαδή, επί του πρακτέου, αυτή εδώ η σύμπραξη, αυτή εδώ η συμμαχία, τι έχει καταφέρει? Λοιπόν, κατάφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Ανέδειξε στην Ευρώπη το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης ως σοβαρή απειλή για την κοινωνική συνοχή των νησιών. Ο κύριος Τρεπεκλής, εκ μέρους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ήταν εκείνος ο οποίος συμμετείχε στις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Κατάφερε λοιπόν να εντάξει η Ελλάδα, οι ελληνικές περιφέρειες, δια της εκπροσώπησής τους στις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, κατάφεραν να επιβάλλουν το πρόβλημα της στέγασης στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Και αυτή η πίεση που ασκήθηκε από εδώ, από την Ελλάδα, από τις ελληνικές νησιωτικές περιφέρειες, οδήγησε στην ένταξη για πρώτη φορά της έννοιας της κοινωνικής κατοικίας, του housing, στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ανοίγοντας έτσι με τον τρόπο αυτό το δρόμο για κατασκευή κατοικιών με χαμηλό ενίκιο για δημόσιους λειτουργούς. Κύριε Βασιλάκη.
2: Να, όπως ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, να πω και εγώ με τη σειρά μου τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των πυροσβεστών και βεβαίως στο πυροσβεστικό σώμα. Η σημερινή συνάντηση έχει μια διαδρομή. Ξεκίνησε από την Κέρκυρα με τη διακήρυξη, βάλαμε τα θεμέλια μπορούμε να πούμε, και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια προσπάθεια συνεργασίας χωρίς κανέναν ανταγωνισμό, διότι όπως αναφέρθηκαν και οι δύο περιφερειάρχες, τα προβλήματα είναι ακριβώς τα ίδια. Και φτάσαμε στη σημερινή συνάντηση που πάμε ένα βήμα πιο κάτω. Θέλω να σας πω γιατί τίθεται το ερώτημα, ωραία, πέρασε από το 24 το Νοέμβρη κάποιο ένα διάστημα. Τι αποτελέσματα είχε αυτή η συνεργασία των τριών αμιγώς περιφερειών? Όταν βάλαμε, αν θυμάστε, τα θεμέλια του διαλόγου μας, ένα που μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη, η οικονομία, για μας τους δύο τουριστικές περιοχές, ο τουρισμός. Η συνοχή όμως την βάλαμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και τον πολιτισμό. Σε αυτούς τους στόχους δουλέψαμε συστηματικά αυτό το διάστημα και με την έγκριση και των δύο περιφερειαρχών συμμετείχα σε τρεις επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αναδείξαμε το σοβαρό πρόβλημα της στέγης στις νησιωτικές περιοχές. Πραγματικά, εμείς στην Κέρκυρα, θα πω για παράδειγμα και βάζω την πρωτεύουσα που είναι η μεγαλύτερη, γιατί μπορεί να θεωρηθεί είναι εύκολα τα πράγματα, η πρόσβαση μπορεί να είναι πιο καλή σε σχέση με τα δικά σας μικρά νησιά, όμως και εκεί στο νοσοκομείο μας δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, στα σχολεία δεν έρχεται ο δάσκαλος. Εμείς επιδοτούμε με 500 ευρώ στις περιφερειακές ενότητες τους υπαλλήλους μας και δεν έρχονται. Που δεν έχουν κατοικία, είναι στέγαση και σίτηση και δεν υπάρχουν. Έρχονται μπροστά μου, υπογράφουμε και την άλλη μέρα, κύριε Περιφερειάρχη, ψάχνουμε σε ακτίνα σε όλη την περιοχή και δεν βρίσκουμε σπίτι. Όχι μόνο ακριβό, δεν υπάρχει. Οπότε μπορώ εμείς που είμαστε αυτοδιοικητικοί και βλέπουμε τον άνθρωπο να πούμε όχι, δεν σου δίνω την υπογραφή μου για να μετακινηθείς στην ενδοχώρα. Αυτό συμβαίνει με όλους. Το κάνουμε με αποτέλεσμα η υποστελέχωση όχι μόνο των περιφερειών και των δικών μας δομών, αλλά κυριολεκτικά καταραίει το κράτος στις νησιωτικές περιοχές. Δεν θα βρίσκουμε τον πυροσβέστη, τον αστυνόμο, τον δάσκαλο. Μπορεί να έχουμε πετυχημένες οικονομίες, αλλά όπως είπαμε και εκεί, εγώ έχω ένα καλό εισόδημα, αλλά το Σεπτέμβριο ο εγγονός μου δεν βρίσκει σχολείο, δεν βρίσκει δάσκαλο. Άρα τι έχουμε πετύχει σαν κοινωνία και σαν πολιτική? Αλλά δουλέψαμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση, πείσαμε μαζί με συμμαχία και με άλλες μεσογειακές νησιωτικές περιφέρειες και έτσι όπως ξέρετε υπάρχει η χρηματοδότηση της προσιτής κατοικίας. Και ήδη πριν έρθω, κύριε Περιφερειάρχης, εδώ υπέγραψα και την πρόσκληση, όπου πραγματικά υπάρχει και η Εκκλησία ευαισθητοποιείται, αλλά και εμείς και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες με δικά μας ακίνητα να μπορέσουμε να τα κατασκευάσουμε για να δώσουμε με ένα χαμηλό ενίκιο στέγη στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να υπηρετήσουν διάφορες δομές του ευρύτερου των κρατικών υποχρεώσεών μας. Έτσι λοιπόν αυτός ο στόχος σε μια συνεργασία, και ο κύριος Κατσιμάρκος είναι και ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ενθάρρυνε αυτή την προσπάθεια και έτσι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας το πρώτο βήμα, και δεν είναι αυτό το βήμα, είναι ότι περάσαμε και το μήνυμα και στην κυβέρνησή μας ότι πρέπει στις νησιωτικές περιοχές, εμείς μιλάμε για αυτό που υποφέρουμε και βιώνουμε κάθε μέρα, δεν θέλει κανείς να αγοράσει σπίτι ακριβό, δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα, ο πολιτισμός. Για να μην πούμε τα ίδια, ο πολιτισμός είναι κορυφαίος για μας. Γιατί μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά έχουμε μέσα από τις δυσκολίες, ιδιαίτερως, κύριε Μουτζούρη, εμείς οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιόνιου που έχουμε τον πολύ τουρισμό, Δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε αυτή την ταυτότητά μας, να την περάσουμε στα παιδιά μας. Είναι βαριά αποστολή. Γι' αυτό δουλέψαμε και σε αυτή την κατεύθυνση, διότι θέλω να ξέρετε, δεν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε αποστολές στο εξωτερικό, στην περιφέρεια Νοτίου, Βορείου Αιγαίου, γιατί δεν επιτρεπόταν. Με την παρέμβαση του κυρίου, ιδιαίτερα του κυρίου Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη σας, καταφέραμε πλέον και έτσι αυτή η γραφειοκρατία και αυτή το κλείδωμα, αν θέλετε, της δυνατότητας χρηματοδοτήσεων, της ανταλλαγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων, να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να το κάνουμε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που από εδώ και πέρα θα βάλουμε τους στόχους, με συμμάχους βεβαίως και τα πολιτιστικά μας σωματεία και τους φορείς του πολιτισμού, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε διάφορες δράσεις οι οποίες πραγματικά θα δουλέψουν για τη συνοχή και την πολιτιστική διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε περιφέρειας. Όπως γνωρίζετε, τα νησιά μας είναι βουτυγμένα στην κλιματική κρίση. Κάθε μέρα καταιγίδες, ισχυρές, έντονες βροχοπτώσεις. Φέτος ζήσαμε στην Κέρκυρα να φεύγουν, αυτό έλεγα στους συναδέλφους εδώ, ολόκληρες πλαγιές, σπίτια να διαλύονται. Βενετσιάνικος ελαιώνας 300 ετών να φεύγει, κυπαρίσια υψηλόκορμα. Αποτέλεσμα, αυτά δεν είχαν συμβεί στα 300 χρόνια, δεν είχαμε βιώσει τέτοια φαινόμενα. Ιδιαίτερα λοιπόν τα νησιά μας που έχουν και τις διαβρώσεις των ακτών, τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από την ενδοχώρα. Γι' αυτό το λόγο και εμείς, όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Χατζημάρκο, ποιο είναι το θέμα, είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικές ανάγκες και στη θεσμική μας λειτουργία, για να πάμε από το ένα νησί στο άλλο, είναι διαφορετικά τα προβλήματα, αλλά κυρίως και στο κόστος για την αποκατάσταση των υποδομών. Δεν πάμε σε έναν κάμπο που σπέρνουμε, που είναι και κάνουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, κάνουμε μια εύκολη εξκαφή και ξεκινάμε την άλλη μέρα. Τα έργα τα δικά μας, για να ολοκληρωθούν από την ώρα που σχεδιάζονται, δεν φτάνει μια περιφερειακή θητεία, μια δημοτική περίοδο. Χρειάζεται χρόνος, άρα και κόστος πολύ μεγαλύτερο. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση και κύριε, το βράδυ πρέπει να τα θέσουμε, Γιώργο μου, στον κύριο Υπουργό, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς δεν παλεύουμε για να κάνουμε αναπτυξιακά έργα. Κάθε μέρα δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε, αν θέλετε, σε λειτουργία τις υποδομές μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αποκαταστάσεις κάνουμε. Και οι χρηματοδοτήσεις αυτές έχουν και μεγάλο κόστος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο συναδέλφους, κυρίους περιφερειάρχες, με τους οποίους ξεκινήσαμε τη διακήρυξη της Κέρκυρας και είμαστε εδώ σε μια κοινή προσπάθεια και με τον κύριο Αρναουτάκη το επόμενο διάστημα, να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική της νησιωτικής παρουσίας και να διλάβουν υπόψη τις ανάγκες μας, οι οποίες δεν είναι αυθαίρετες διεκδικήσεις η Ευρώπη, και να κατανοήσει ότι και οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να αλλάξουν, αλλά αν θέλετε και πρέπει και ένα διαχειριστικό σχέδιο το οποίο πρέπει να είναι διαφορετικό από την υπόλοιπη πατρίδα μας και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, διότι αντικειμενικά υπάρχουν δυσκολίες και τις οποίες καταθέτουμε και οι οποίες είναι άκρως τεκμηριωμένες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως εύχομαι υγεία σε όλους και να μην συμβούν καταστροφές τις οποίες τα νησιά μας έχουν βιώσει στο παρελθόν λόγω και των καιρικών συνθήκων.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τον Περιφερειάρχη των Ιωνίων Νήσων, με το στεγαστικό να είναι το βασικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκε, και στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι Έλληνες Περιφερειάρχες στις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, και ακούσατε τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Τώρα, αυτή εδώ η σύμπραξη, αυτή εδώ η συμμαχία. Κλείνοντας τη συνέντευξη τύπου, ο Περιφερειάρχης έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα με αυτά τα οποία είπε, κλείνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, λέγοντας ότι αυτό το οποίο έγινε, αυτή η συμμαχία, σηματοδοτεί και μια διαφορετική αντίληψη στο θέμα της διεκδίκησης. Μίλησε για μια οριστική ρήξη με τις παθογένειες του παρελθόντος. Μίλησε για συχνούς εσωτερικούς ανταγωνισμούς μεταξύ νησιών, οι οποίοι τρέφονται από μια βαθιά ριζωμένη πολιτική της διαίρεσης για πολλές δεκαετίες. Αυτό ξεπεράστηκε στην περίπτωση των περιφερειαρχών και αυτό λέει δεν είναι απλά ένα βήμα, είναι ένα άλμα. Και έθεσε ως άειλο, όπως τον χαρακτήρισε, και ιερό στόχο το χτίσιμο πια μιας κοινής νησιωτικής συνείδησης για όλες τις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας.
3: Όπως βλέπετε, οριμάζουν σε εθνικό και υπερεθνικό, έτσι, ευρωπαϊκό επίπεδο. Οριμάζουν συζητήσεις, οριμάζουν συνθήκες, οριμάζουν όμως και στο εσωτερικό. Και υπάρχει και η αποφασιστικότητα από πλευράς των νησιωτικών της νησιωτικής Ελλάδας. Υπάρχει πάνω απ' όλα όμως, υπάρχει η δέσμευση να κινηθούμε όλοι πάνω στον ίδιο δρόμο με κοινούς στόχους και κοινές αξίες. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια καινούρια εποχή σε ό,τι έχει να κάνει την αντίληψη αυτών των θεμάτων, στην οποία η μικρό ή μεγάλο, όπως θέλετε πείτε τους, ανταγωνισμοί όχι απλώς περνάνε σε δεύτερη μοίρα, εξαλείφονται και ο στόχος είναι καθαρός, η εκπροσώπηση είναι κοινή, η φωνή είναι κοινή, οι θέσεις είναι κοινές και γι' αυτό, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων-Νήσων, είδατε ότι στο ενδιάμεσο στάδιο ελέγχου των εθνικών προγραμμάτων προσετέθη.
2: Δεν υπήρχε. Εμείς το επιβάλαμε.
3: Ακριβώς. Προσετέθη ο άξονας της κοινωνικής κατοικίας.
2: Το housing.
3: Και σήμερα έχουμε ένα πολύ μικρό ποσό ο καθένας, αλλά δεν είναι η νίκη ο προϋπολογισμός. Η νίκη είναι ότι έγινε επίσημη και εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική σε μας η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την κάλυψη αναγκών στέγασης. Αυτή τη στιγμή και οι τρεις περιφέρειες και η τέταρτη που δεν είναι εδώ είμαστε στο διοικητικό στάδιο που προετοιμάζουμε τις σχετικές προσκλήσεις για την αξιοποίηση αυτών των πόρων. Και αυτό δεν είναι βήμα. Αυτό είναι άλμα. Είναι ένα άλμα το οποίο ήρθε μόνο όταν καθίσαμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, καταλάβαμε ο ένας τον άλλο, δώσαμε τα χέρια και υπηρετήσαμε μαζί τον ίδιο στόχο. Και από εδώ και πέρα αυτή είναι η εικόνα στην οποία θέλουμε κι εσείς να συνηθίσετε και αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να περάσουμε και ο καθένας στην περιοχή που έχει την τιμή να υπηρετεί. Γιατί θέλω να πω και μια αλήθεια που αποφεύγουμε να λέμε, γιατί έχει πολιτικό κόστος. Οι ανταγωνισμοί είναι και εσωτερικοί στου καθενός την περιοχή που υπηρετούμε. Μπορεί το ένα νησί να ανταγωνιστεί το γειτονικό του κάποια στιγμή. Γιατί η πολιτική της διαίρεσης στην πατρίδα μας έχει βαθιές ρίζες. Και αυτό είναι στόχος κοινός. Να πούμε ότι το κτίσιμο της κοινής συνείδησης είναι ένας άειλος στόχος, αλλά είναι ιερός. Είναι ο πιο μεγάλος, ο πιο φιλόδοξος και σε αυτό θέλει δουλειά.

0: Λοιπόν, το πολιτικό μήνυμα αυτό είναι. Να τα ξεπεράσει κανείς όλα αυτά, όλες αυτές τις μικρότητες, όλες αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος, αυτόν τον παλαιοκομματικό τρόπο αντίληψης της άσκησης πολιτικής, να κάνεις συμμαχίες, να διεκδικήσεις, να τα καταφέρεις. Βλέπω και την ανάρτηση την οποία έκανε νωρίς το πρωί για το θέμα αυτό ο Περιφερειάρχης. Όταν τα νησιά συνομιλούν και συνεννοούνται, οι αποστάσεις μικραίνουν και η φωνή τους φτάνει πιο δυνατά στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 4 περιφέρειες, ένα όραμα, μια δυνατή φωνή για τα νησιά. Χθες στη Ρόδο, η νησιωτική Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να ενώνει δυνάμεις, να διαμορφώνει κοινές θέσεις και να διεκδικεί με σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση τη θέση που της ανήκει στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Καταλήγει λέγοντας ότι η νησιωτική Ελλάδα είναι παρούσα. Δεν σας το διαβάζω όλο, μπορείτε να το δείτε στα social media. Η νησιωτική Ελλάδα είναι παρούσα, πρωταγωνιστή και συνδιαμορφώνει τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική. 4 ξεχωριστές δυνάμεις της πατρίδας μας ενώνονται κάτω από ένα κοινό όραμα. Μια νησιωτική οικονομία ισχυρή, βιώσιμη, αυτόνομη και ανταγωνιστική στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Προχωράμε όχι απλώς με προτάσεις, αλλά και με συμβόλαιο δράσης. Έχει δουλειά. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, δια της απουσίας του, κανένας δεν κατάφερε να διεκδικήσει το παραμικρό. Απλά να δικαιολογήσει ίσως την ανικανότητά του. Ή την απροθυμία του. Ξέρετε, εδώ έχουμε και μια καινούρια σχολή. Έχει ενσκύψει εσχάτως. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι δεν μπορούν, ανίκανοι. Εδώ δεν είμαι πια σίγουρη σε κάποιες περιπτώσεις ότι μιλάμε για ανικανότητα. Έχω βάσιμες υποψίες ότι εδώ μιλάμε για άρνηση. Δεν θέλουν, όχι δεν μπορούν. Γιατί όποιος θέλει, κάτι θα έκανε ρε παιδί μου, κάτι. Παράδειγμα, δικαστικό μέγαρο, σας τα λέγαμε χθες προχθές. Πει ότι δεν μπορούν. Συγγνώμη, αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν θέλουν. Όταν έχουμε δημοσιεύσει ένα σωρό φεκ που δείχνουν ότι όταν ήθελαν μπορούσαν, τώρα γιατί δεν μπορούν. Παράδειγμα, και κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, θα πάμε στην εκδήλωση στο επιμελητήριο με ο κεντρικό ομιλητή τον κύριο Πιερακάκη. Όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν το πρωί τα επανέλαβαν οι περιφερειάρχες ενώπιον πλέον του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup. Και ο ίδιος έκανε μια καταγενική ομολογία, πολύ καλή ομιλία, έδωσε πάρα πολλά στοιχεία, έδωσε και αριθμούς και για το Νότιο Αιγαίο ειδικότερα και για τα οικονομικά της χώρας, για το πώς διαφοροποιήθηκε η κατάσταση από την εποχή των μνημονίων που από εκεί που ήμασταν το κλωτσοσκούφι κυριολεκτικά στην Ευρώπη και ντρεπότανε κανείς να παρουσιαστεί. Περιέγραψε και ο Περιφερειάρχης κάποια τέτοια στιγμιότυπα της συμπεριφοράς της απαξιωτικής που τύχανε την περίοδο εκείνη που ήμασταν στα μνημόνια. Είπε επίσης για το στόχο τον οποίο θέτει ο ίδιος, ότι τα νησιά δεν είναι η άκρη. Δεν είναι η άκρη της Ελλάδας, είναι η καρδιά της. Ναι, αυτό να το δούμε όμως και επί του πρακτέου, έτσι. Γιατί σε καλολογικά στοιχεία εύκολα είναι να λέγονται αυτά. Τα ακούμε εδώ και δεκαετίες. Να τα δούμε όμως και σε πράξη. Είπε και κάτι άλλο, ότι η πραγματική επιτυχία κάθε περιφερειακής πολιτικής θα κριθεί από το κατά πόσο ένα νέος άνθρωπος θα μπορεί να παραμείνει στον τόπο του, να εργαστεί και να δημιουργήσει εκεί τη ζωή του. Προς το παρόν, κάτι γίνεται εδώ, στο Νότιο Αιγαίο. Είναι η μοναδική περίπτωση στη χώρα που είναι θετικά, είναι θετική η δημογραφική δείκτες και η δημοσιονομική βέβαια, αλλά για το δημογραφικό μιλάμε τώρα, αλλά έχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Τα του κυρίου Πιερακάκη θα τα ακούσετε στην εκπομπή της Νατάσας Παμπρή που θα πάρει την σκυτάλη από μας, από την εκπομπή της μαζί στις 10. Εγώ θέλω όμως εδώ να ακούσουμε κάποια δευτερόλεπτα, κάτι πολύ σύντομο, ένα στιγμιότυπο που περιέγραψε ο Περιφερειάρχης από τη Λέρο με τον Πρωθυπουργό για το θέμα που συζητούν όλοι. Το ΦΠΑ. Οι συντελεστές... ΦΠΑ. Χθες λοιπόν αποκάλυψε κάτι ο Περιφερειάρχης στη σύσκεψη, στην εκδήλωση παρόντος του Υπουργού, του κ. Πιερακάκη, λέγοντας ότι δεν είναι κρυφό, δεν είναι μυστικό, γιατί αυτό έγινε μπροστά στις κάμερες. Κατεγράφει η αντίδραση του Πρωθυπουργού όταν του ετέθηκε θέμα ΦΠΑ. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, να το ακούσουμε.
1: Καλώς ορίσατε, υπουργό. Γνωρίζω ότι έγινε προχθές τη Λέρα. Βλέπουμε στον επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αυτό που θα πω τώρα, θα είναι δουλειστές μας εκεί, είναι και δημόσιο. Μπορεί κάποιος να το αναζητήσει αυτό, δηλαδή. Και τέτοιο θέμα, ΦΠΑ. Νομίζω, μέσα στην αίθουσα, είναι πολύ διαθέσιμο για την ΦΠΑ. Ο πρόεδρος της Ελλάδας είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν,
2: δεν είναι στο Μαρτυλιάδης.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου Μαρτυλιάδης. Είναι αποτυπωμένο στο μικρόφωνο. Ο πρωθυπουργός μίλησε από μικροφόνο, με τις κάμερες αναμένες και ήταν δημόσια η ομιλία. Στη συνήθιση για το ΦΠΑ, η τοποθέτησή του ήταν ξεκάθαρη. Γνωρίζω την εκκρεμότητα, θα τα πούμε σίγουρα.
0: Μάλιστα. Γνωρίζω την εκκρεμότητα, θα τα πούμε στη Ρόδο. Τι σημαίνει αυτό? Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Υπόσχεση είναι. Δεν ξέρω, δεν σπεύδω, δεν μπορώ να σπεύσω να την ερμηνεύσω. Εγώ απλά σας μεταφέρω αυτούσιο το τι είπε χθες ο Περιφερειάρχης στην εκδήλωση του επιμελητηρίου. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο κύριος Πιερακάκης, αλλά είπε ότι αυτό δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να απαντήσω εγώ. Άλλο στόμα είναι εκείνο που θα δώσει την απάντηση για τον ΦΠΑ, εννοώντας προφανώστατα τον Πρωθυπουργό. Αυτά θα τα ακούσετε, επαναλαμβάνω, σε λίγο στην συνέχεια της πρωινής μας ζώνης από την Νατάσα Παμπρή. Από την εκπομπή της Μαζί στις 10. Αυτά από μας. Αφιερωμένη στην ισιωτικότητα η σημερινή εκπομπή. Θα μπορούσε να την πει κανείς και θεματική. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ για μια ακόμα μέρα. Ξεκινήσατε την μέρα σας μαζί μας για μια ακόμα εβδομάδα που αισίως την φτάσαμε στο τέλος της. Γεμάτη, δύσκολη, με δυσάρεστες εξελίξεις για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, για ανθρώπους που χάθηκαν στο καθήκον. Αυτή είναι η ζωή. Και δεν είναι μυρολατρικό, είναι μια απολύτως ρεαλιστική προσέγγιση για τους καιρούς που ζούμε. Λοιπόν, σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Να έχετε, να έχουμε όλοι ένα καλό Σαββατοκύριακο από καρδιάς, ήρεμο, χωρίς απρόοπτα, να κυλήσει ωραία, να μπορεί κανείς να το αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εμείς από Δευτέρα, στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, η οποία θα είναι, Νατάσα, και η τελευταία για μας πριν τις διακοπές του καλοκαιριού. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Στις 5 το απόγευμα εκπομπή μας σε επανάληψη. Για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
6: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
7: Είναι για τους πλούσιους.
6: Είναι για τους πλούσιους. Είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά. Και γι' αυτό όποιος σκέφτεται

0: να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
2: Φώτα, μουσική, παλμός και ένα κοινό που γίνεται ένα. Ο Ακύλας έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Είναι το πάρτι που δεν θέλεις να τελειώσει. Διοργάνωση Αθλητική Ακαδημία Νίκη Ρόδου.
3: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάσεις δυνατά.
2: Μην το χάσεις, είναι μοναδικό, είναι διαφορετικό, δεν το συναντάς αλλού. Δευτέρα, 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, ο Ακύλας στο βοηθητικό γήπεδο Διαγόρα. Η προπόληση ξεκίνησε. Rodos.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος στα Δωδεκάνησα. Παρασκευάς αυτοκίνητα. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Καλυθέας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 6500.
6: Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν δηλώθηκε το νέο απόκτημα των Ερυθρολεύκων ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα που είναι ανέτοιμος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με θελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7. Απόγευμα Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Τα ακούγατε και νωρίτερα με τον Σπύρο Παπαδάκη και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας από το Real FM, λόγω των πυρκαγιών που έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Και οι πυρκαγιές αυτές δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και είναι εδώ και αρκετές ημέρες, χωρίς όπως ας πούμε στο Ρέθυμνο να υπάρχει, δεν υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες δυνατότητα για ένα αέρια πυρόσβεση. Έχουμε ισχυρούς ανέμους. Τώρα στις 7 επρόκειτο να ανανεωθεί και το απαγορευτικό ή όχι, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στα λιμάνια, γιατί έχουμε προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Κάποιοι θέλουν να φύγουν για ένα διήμερο, τριήμερο, κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους, αλλά με απαγορευτικό δεδομένα υπάρχει ζήτημα. Δυστυχώς, λέω δυστυχώς, γιατί έτσι είναι, θα πορευτούμε με πυρκαγιές απόψε, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε περίπου 73 ενεργά μέτωπα. Είχαμε στην παραλία του Αγίου Βασιλείου διαθαλάσσια απομάκρυνση σχεδόν 230 ανθρώπων από λιμενικό, ιδιώτες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έσπευσε εκεί για να βοηθήσει. Η Αργολίδα έχει πρόβλημα. Έχουν καεί σπίτια στο φίχτη. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι ήρθε το απαγορευτικό απόπλου και πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Νωρίτερα είχαμε και ένωση στο Πόρτο Γερμενό. Πάρα πολλά μηνύματα, 112 στο Ρέθυμνο. Πολλά μηνύματα, όχι πολλά, δύο μηνύματα είχαμε εδώ και εδώ στην Αττική. Δύο τουλάχιστον μου ήταν εμένα, που είμαι σε περιοχή που δεν επηρεάζεται, αλλά μου ήρθε, δεν έχει σημασία. Στο Ποικίλο Όρος η κατάσταση πάει μία έτσι μία αλλιώς. Εκενώθηκαν αφέα ο δάσος Χαϊδαρίου, έχει ανοίξει Αθηνών Κορίνθου. Επίσης να σας πω ότι βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ο καπνός προέρχεται από τη φωτιά στη Βιωτία. Από το πρωί δεν υπάρχει ορατότητα και από το μεσημέρι υπάρχουν και στάχτες. Η κυρία Σοφία, η κυρία Ελένη, ταξιδεύουμε προς Ακράτα, στους Αγίους Θεοδόρους, δεν βλέπεις μπροστά σου από τον καπνό που δεν ξέρουμε από πού είναι. Έχει έρθει η απάντηση από την κυρία Σοφία, έτσι είναι, από τη φωτιά στη Βιωτία. Στο Κερατσί έχουμε θέμα και με το ρεύμα σε αρκετές περιοχές, με ενημερώνουν. Έχουμε επαναλαμβανόμενες πτώσεις τάσης στο Κερατσίνι, μία από τις περιοχές. Μου κάνει εντύπωση για κάποιους ανθρώπους που έλαβαν μήνυμα για εκένωση χωρίς να τους λέει πού να πάνε. Στους Αγίους Αναργύρους συγκεκριμένα έστειλε ένα μήνυμα για εκένωση χωρίς να υπάρχουν οδηγίες προς τα πού. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200, ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα ανοίξουμε γραμμές αργότερα, κανονικά την ώρα μας δηλαδή, φαντάζομαι αν δεν συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τις φωτιές, 9.30 με 10 εκεί. Αλλά εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τις πυρκαγιές και θέλετε να μας επισημάνετε κάτι, είτε και στην κυρία Αναστασία, είτε και κάποιος ακροατής που θέλει να βγει στον αέρα για να μας ενημερώσει για κάτι που βλέπει και εκτιμά ότι πρέπει να το μεταφέρουμε στον αέρα και να ακουστεί από τους συνακροατές, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων, και για οτιδήποτε συμβεί εννοείται ότι μπορεί να μπει στο στούντιο και να μας ενημερώσει. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Σωτήρης, που υπογράφει και τριφυλάρα, ότι από το δάσος Χαϊδαρίου είμαι τώρα με γυναίκα Γαβρίνα από Κορυδάλλο. Εντάξει, δουλεύω κυρίως στον Πειραιά, αφού φορτώνω από Κόσκο, στην οποία 2 ώρες δεν έχει ρεύμα. Ωραία. Με αποτέλεσμα, λέει, να έχουν μπλοκάρει αρκετοί συνάδελφοι περιμένοντας να έρθει το ρεύμα από Κίνα. Το ρεύμα βέβαια δεν θα έρθει από Κίνα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά φανταστείτε ότι αν 2 ώρες δεν φορτώνει το λιμάνι λόγω
διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Φανταστείτε όταν θα έρθει το ρεύμα. Τι χαμός θα γίνει. Εμένα μου γράφει ο κύριος Αντώνης, με παραξενεύει εδώ και χρόνια το γεγονός που μέσα σε μία μέρα ανάβουν οι φωτιές χρονικά όλες μαζί, με διαφορά μία-δύο ώρες. Ανάβουν και μετά αρχίζει το πανηγύρι μέχρι να τις σβήσουν και αύριο πάλι. Μάλιστα. Κύριε Ορέστη, ούτε θυμάμαι ποιος το είπε, ούτε πραγματικά έχω διάθεση να το ψάξω. Ο Πούτιν, ο Χαμενή, δεν ξέρω και όποιος και αν το είπε ένας από τους δύο και αν δεν το είπε και το είπε κάποιος άλλος. Σήμερα τέτοια μέρα, ειλικρινά. Ας κάνεις, λέει, την τελευταία εκπομπή σου γιορτινή, μια που φεύγεις για άδεια, εγώ. Φεύγω εγώ για άδεια και δεν το ξέρω. Μη μας μαυρίσεις, λέει, την ψυχή με τις φωτιές. Έχετε δίκιο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, θα βάζουμε τραγούδια, σαν να μην έχει μπει φωτιά πουθενά. Έτσι και θα κάνουμε ραδιοφωνικό πάρτι. Είστε καλά, κύριε Κώστα. Να μην ασχοληθούμε με τις φωτιές, δηλαδή. Με τι να ασχοληθούμε. Φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια του, τους μαζεύουν με σκάφη του λιμενικού ή με ψαρόβαρχες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκενώσεις. Καταστρέφονται περιουσίες, εμείς τα σφυρίζουμε εκλεφτικά. Να τρέχουμε στα λιβάδια, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Επίσης δεν φεύγω με άδεια, οπότε άκυρο όλο.

Και ο Γιάννης κάνει το χιούμορ του. Άστα λέει να πάνε και είναι τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν καινούργιες. Ένα περίεργο πράγμα, ρε Γιάννη. Περιοχή με ανεμογεννήτρια δεν πιάνει ποτέ φωτιά. Ποτέ. Και έχει χαμηλή βλάστηση για να πιάσει, αλλά ποτέ. Για ψάξ' το λίγο. Ψάξ' το λίγο να δεις. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Άκουσα, λέει, από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής περί έντιμης επιφυλακής του σώματος. Έχω βαρεθεί να το ακούω κάθε χρόνο και να καίγεται το σύμπαν και να χάνεται πράσινο. Κύριε Νίκο, ακούστε τώρα, μισό λεπτό. Η πυροσβεστική, από την πυροσβεστική να ζητήσουμε τι άλλο. Να θυμίσω ότι η πυροσβεστική για την πολιτεία είναι χρήσιμη μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι ταυλαδόρι. Όχι. Έτσι δεν λέγανε ότι το χειμώνα κάθονται και παίζουν ταύλοι. Αν κάνα καμιά διακοπή ρεύματος, να γίνει κανένας εγκλωβισμός σε κανένα σανσέρ, να αρπάξει κανένα σπίτι που είχαν κανένα μαγκάνι και δεν είχαν να ανάψουν πες το καλοριφέρ και τέτοια. Τέτοια ψηλοπράγματα. Να γίνει καμιά βροχή, να πλημμυρίσει κανένα φρεάτιο, να κάνουν άντληση υδάτων, να κόψουν κανένα δέντρο. Αυτά. Να κατεβάσουν κανένα γατάκι, στο εξωτερικό τα κάνουν και αυτά. Τι είναι το, μόνο για το καλοκαίρι του έχουμε. Κύριε Νίκο, πυροσβεστική κάνει αυτό που κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της. Είναι δύσκολη δουλειά. Τι θέλετε να πει ο εκπρόσωπος? Και τι σημαίνει έντιμη επιφυλακή του σώματος? Υπάρχει και μη έντιμη επιφυλακή του σώματος. Η επιφυλακή είναι επιφυλακή. Προφανώς είναι σε επιφυλακή. Προφανώς δεν μπορούν να βρίσκονται παντού. Και προφανώς όταν έχει 8 και 9 και 10 αποφόρ, δεν μπορούν να πετάξουν και τα αεροπλάνα. Ξέρω. Είμαστε ομάδα οδηγών ταξί. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, έχουμε έρθει στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μου γράφει Ταρίφα. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ταρίφα. Να είστε καλά. Σε συνεννόηση με την περιφέρεια, ξαναλέω, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μεταφέρετε μας και εικόνα, εάν υπάρχει κάτι τώρα εκεί. Α, ο δικός μας το είχε πει. Έλα ντε, πού ζω. Δίκιο είχε. Ναι, κύριε Σταύρο, δεν αποκλείεται. Κάθε χρόνο, λέει, οι φωτιές έχουν καεί πόσα στρέμματα. Τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο οι πυροσβέστες τρώνε ξύλο για να πεθαίνουν στις φωτιές το καλοκαίρι. Οι πολιτικοί υποκριτές. Τι μου γράφετε στο τέλος? Κοιμούνται μάλλον, θέλετε να μου πείτε. Στα Grand Resort μάλλον. Δεν είναι για μας, δεν είναι ούτε για τους πυροσβέστες. Αυτά είναι... Όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα αν φάνε κάνα ξύλο, κάνα χημικό. Όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι τους χρειαζόμαστε. Και το καλοκαίρι δεν κάνουν για κινητοποίηση. Τώρα, άμα κάνουν καμιά το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αυτοί που τους αντιμετωπίζουν το χειμώνα, που κατεβάζουν για να τους αντιμετωπίσουν, είναι αυτοί που το καλοκαίρι είναι δίπλα-δίπλα και σβήνουν φωτιές. Ο ένας σβήνει φωτιές, ο άλλος ανοίγει το δρόμο και αντίστοιχο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί, μπορεί να έχουν συναντηθεί και να έχουν συνεργαστεί κιόλα. Σου λέει το χειμώνα, άλλη δουλειά, ένα άλλο. Άλλο για χείο τράβηξε πήγε, άλλο για Μυτιλίνη. Εντάξει. Δύσκολα, λέει, να είχαμε κάτι δραματικό στο Χαϊδάρι, διότι μιλάνε για μικρό δασικό κομμάτι, οπότε δεν ήταν εύκολη αποστολή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν πάβει όμω όταν έχει μια φωτιά, είναι μια φωτιά. Εντάξει, και το Χαϊδάρι δεν είναι. Έχει τι εκτάσει που έχει που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα, είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και μία φωτιά μέσα στον αστικό ιστό αντιμετωπίζεται από τη μία ενδεχομένως πιο εύκολα αν η ρημοτομία βοηθάει, πιο δύσκολα γιατί δεν μπορούν να γίνουν ρήψεις από αέρος. Σε μία κατοικημένη περιοχή δεν μπορείς να ρίξεις νερό. Έτσι.

Για να το πω καλύτερα, μου γράφει ο Ταρίφας, είμαστε από το σωματείο οδηγών ταξί. Ο δρόμος αυτού του ύψους που είμαστε εμείς είναι ανοιχτός στην κάθοδο προς Κόρινθο. Έξω από το Δαφνί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και πολλά οχήματα. Ναι, γιατί υπάρχει κινητοποίηση για το Δαφνί σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει μετακίνηση ασθενών κτλ. Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Καλησπέρα κυρία Κλέρη. Έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω με τον κύριο Γιάννη από την Πρεβελή και τον αδελφό του. Μου είχε πει βέβαια ότι δεν θα βγαίνει στην εκπομπή μέχρι τις 2. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, τους έχω χάσει. Καλά κάνετε όμως και μου το θυμίζετε, επειδή είδατε τώρα και τη φωτιά εκεί στην Πρεβελή. Ελπίζω και εγώ να είναι καλά και πρέπει να επικοινωνήσω κιόλας. Το προωθώ γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Λοιπόν, είπαμε έτσι, 211-200-8-200 για οτιδήποτε θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο και μπορεί να βοηθήσει τους συνακροτές και εμάς βεβαίως. Κάτι που βλέπετε, κάτι που αντιμετωπίζετε, κάτι που συμβαίνει, γιατί εσείς είστε τα αυτιά και τα μάτια του αληθινού ραδιοφώνου. Ξέχωρα λέει τη κακή σημερινή ημέρα, η οποία, κύριε Μιχαλή, θέλω να σας πω τώρα, γιατί εδώ αυτό εγώ θα το είναι λίγο υποκριτικό. Η σημερινή ημέρα έχει γίνει κακή γιατί έχουμε φωτιές και στην Αττική. Γιατί τρεις μέρες που καιγόταν το Ρέθυμνο, δύο μέρες που καιγόταν η Πάρος και μετά είχαμε την αναζωπήρωση, η Λέσβος, η Άνδρος. Εντάξει. Είχαμε, ρε παιδί μου, φωτιές είχαμε. Κάναμε τις συνδέσεις μας στα ρεπορτ. Αλλά όταν αρχίζει και βαραίνει το πράγμα και πιάνει και Αττική, εκεί γίνεται, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Το έχω πει και τις προηγούμενες χρονιές. Όταν και εγώ ήταν η Δαδιά, δεν έχω βγανείς. Μα ένα μήνα και εγώ ήταν η Δαδιά, ναι. Μέχρι δεν έμεινε τίποτα. Είχε φύγει και αυτό το πιο φίνικας, πως το λένε, το... εκείνο το πτηνό, το περίεργο που ήταν ο γήπας, μπράβο. Λοιπόν, που τον είχαν φωτογραφείς. Φοβερός παρθένο δάσος, αλλά εντάξει, τα μακριά. Εδώ τώρα αλλάζει το πράγμα. Κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Α, συγγνώμη, δεν το διάβασα όλο το μήνυμα. Σε γενικό λέει πλαίσιο, μου λέει ο κύριος Μιχάλης, μας έχει κάνει το χατήρι το φετινό καλοκαίρι και δεν έχουμε τους καύσουνε στον προηγούμενο δυνατόν. Ισχύει. Εντάξει, περάσαμε ένα διμεράκι, τριμεράκι ζεστό, όχι τίποτα φοβερά πράγματα. Και από αυτά που λέγανε δηλαδή, σε σχέση με την Ευρώπη, αυτά που βλέπαμε, καλύτερα. Τώρα λένε, θα ξανάρθει ένα καύσωνα. Βέβαια, Αύγουστος, λογικό είναι να έρθει και καύσωνα. Ο κύριος Συνολάκης μου γράφει, Γιάννης από το Ήλιον. Σωστό. Πού είναι να μας δώσει λύση τώρα που και εγώ είμαστε τόσα χρόνια. Ή εμφανίζεται λίγο, ήταν και ο Ερνάλη. Δεν ξέρω. Βέβαια, πρέπει κάποιος να τον καλέσει κιόλας. Γεια σου ρε Νικόλα, μας πρίξανε λέει για τα καθαριστικά οικόπεδα, απλά για να εισπράττουν πρόστιμα. Σε παρακαλώ, βρες μου μια φωτιά που ξεκίνησε από καθαριστικό οικόπεδο, μία μόνο. Όχι δύο. Τώρα η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι δεν ξέρω, η πυροσβεστική και το ανακριτικό της πυροσβεστικής ξέρει από που ξεκινήσαν οι φωτιές. Τώρα μην λέμε, μπορεί να υπάρχει φωτιά που να έχει ξεκινήσει από καθάριστο, ξέρω εγώ. Και μπορεί να είναι ακαθάριστο δικό μου ή να είναι ακαθάριστο δήμου. Αυτά σε δεύτερο χρόνο. Τώρα το θέμα να σβήσουν οι φωτιές και με αυτό τον αέρα, δεν ξέρω, μακάρι. Γεια σας κύριε Γιώργο, η σκέψη μας στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε, εγώ αυτά δεν μπορώ. Όχι επειδή το λέτε εσείς, που τους ευχαριστούμε το καλοκαίρι και... μην το πω, είναι για απόγευμα, τι τους κάνουμε το χειμώνα, καταλαβαίνετε εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ πάντως. Και όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές, γιατί όχι, δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, είναι και οι εθελοντές. Είναι και οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και η αστυνομία και το λιμενικό και οι πολίτες οι απλοί που συνδράμουν και οι άνθρωποι που κινδυνεύει η περιουσία τους, το σπίτι τους, τη αγρικία τους, ξέρω εγώ, το μποστάνι τους, δεν ξέρω εγώ τι, τα ζώα τους. Εντάξει, πολλά. Μανώλη λέει καλησπέρα, μπόνους 15% στους υπαλλήλους της Βουλής για καλύτερη αποδοτικότητα, μάλλον ο αλλαξοποτηράκης θα πηγαίνει το νερό σε δίσκο. Μπα, στο χέρι θα το πηγαίνει πάλι. Σιγά, δίσκο τώρα για ένα ποτήρι. Μητροπολίτης 4.600 ευρώ μηνιάτικο και πυροσβέστης με 1.000 ευρώ χωρίς βαρέα. Γεια σου, Ελλαδάρα, θάνατη, ποτέ δεν πεθαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες δεν πεθαίνουν. Μόνο οι πολίτες της. Τι να κάνουμε, έρανο, γιατί, να μαζέψουμε λεφτά για ποιο λόγο.
για να πάρουμε γυαλιά σαν του υπουργού. Και ωραία, και τι, πήραμε ένα ζευγάρι και τι θα τα κάνουμε. Δύο μέρες ο ένας, δύο άλλος. Τι κλειδίσουν, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Μήνυμα του 112 εστάλει για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. Εκενώνεται προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Νέο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεως σε Λευσίνα και από Κάντζα μέχρι Παιανία.

0: 36 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, πες του Νίκου πως πάρα πολλές φωτιές ξεκινάνε από καθάριστα. Το τσιγάρο λέει πετά στο βουνό και πιάνει φωτιά, γίνεται και το τσιγάρο πέφτει σε ακαθάριστο οικόπεδο του βουνού. Δεύτερον, καθαρίζουμε τα οικόπεδα για να μην μεταφερθεί φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο. Τρίτον, ναι. Δίκιο έχεις Δημήτρη, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Ναι, αυτό με τις ρηπές. Εγώ το διαβάζω και τα ακούω όταν το λένε ειδικοί. Γιατί ως γνωστόν μέτρη συμποφόρ αδυνατό να κάνω. Έγκλημαν καεί το παρθένο δάσος στο Πόρτο Γερμενό. Ένας σημαντικός πνεύμονας πρασίνου της Δυτικής Αττικής. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, κύριε Νίκο, για το Πόρτο Γερμενό. Αυτό μου λέγε πριν και η Κασιανή, η κυρία Βραχά. Το οποίο βέβαια Πόρτο Γερμενό καίγεται κάθε χρόνο, έτσι. Απλά κάθε χρόνο καίγεται κάτι που έχει απομείνει. Και σιγά σιγά λιγοστεύει αυτό που έχει απομείνει. Εντάξει κύριε Γιάννη, δεν συνδέεται τώρα η Πτολεμαϊδα με αυτό που μου γράφετε. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Μην τα κάνουμε όλα ένα. Σε μέσο λένε πως η φωτιά πέρασε από τη Βιωτία στην Αττική και κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό. Και εκεί έχουν πάει ολίγοι πολίτες για διακοπές. Μα είχαμε νωρίτερα εκένωση. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει εκένωση. Όχι εκένωση, συγγνώμη, δεν το λέω σωστά. Έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 17 ασθενείς από το Δαφνή σε άλλα νοσοκομεία. 17 ήταν ο αριθμός που είχα εγώ νωρίτερα. 14 στο από το Δαφνή στο Αττικόν με ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα για προληπτικούς λόγους και 3 άτομα στο Δρομοκαίτιο που είχαν επισκεφτεί το Δαφνή λόγω εφημερίας. Η εφημερία δεν μεταξύ συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο Δρομοκαίτιο. Αν υπάρξει και κάτι άλλο, εννοείται θα το μεταφέρουμε. Κύριε Γιώργο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Πώς θα το κάνουμε? Είναι μια ημέρα με πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Επίσης, ο φίλος που μου γράφει για το ότι επειδή την ίδια κουβέντα κάνουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι μόλις έχουμε φωτιές, ότι πήγαμε κόντρα στους πήγαμε κόντρα στους Ρώσους και δεν παίρνουμε τα μπεργέφ. Λοιπόν, επειδή πρέπει αυτό να σταματήσουμε σε κάποια στιγμή να το λέμε με κάθε τρόπο, τα μπεργέφ θα το πω για άλλη μια φορά, το είπα και πέρσι, κάθε χρόνο το επαναλαμβάνω, τα μπεργέφ είναι ρωσικά αυτά τα οποία παίρνουν πάρα πολύ νερό. Δεν βοηθά το ανάγλυφο της χώρας για τη χρησιμοποίησή τους τόσο. Και το λέω γιατί το Μπεργέφ είναι ένα μεγάλο και βαρύ αεροπλάνο. Δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς στο ανάγλυφο το ελληνικό. Όχι ότι δεν σας λέω ότι αν το είχαμε δεν θα βοηθούσε, δεν θα έκανε πυρόσβεση. Αλλά το ελληνικό ανάγλυφο, το εθνικό μας ανάγλυφο θέλει μικρά αεροσκάφη, μικρότερα από τον Μπεργέφ προφανώς, τα οποία να μπορούν να κάνουν λίγο. Να πέσουν έτσι, να κάνουν τη βουτιά που λέμε, να περάσουν μέσα από τη χαράδρα. Έτσι έχουμε χάσει και πιλότους. Τα κατάψε μα. Αλλά δύσκολο. Τι έχουμε, κυρία Κασιανή?
1: Έχουμε νέο μέτωπο φωτιά στην Κερατέα, στις περιοχές Βιέθη και Διψέλιζα. Είναι πάνω από το Δασκαλιό. Επιχειρούν αυτή την ώρα 52 πυροσβέστες, 18 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Έχουμε από τη μία Κερατέα, από την άλλη Ασπρόπυργο.
1: Ο Ασπρόπυργος και το Ποικιλώρος είναι και τα δύο.
0: Ναι, εντάξει, το Ποικιλώρος είναι Γάλεο.
1: Ναι, και έχουμε και μία φωτιά στον Ασπρόπυργο στη Λάκα Κάτσαρη.
0: Ναι, άρα έχουμε πιάσει και τις δύο άκρες. Να είμαστε καλυμμένοι, κομπλέ. Ευχαριστούμε, κυρία Κασιανή Βραχά. Η Ιταλία λέει τι έπαθε και ξέσπασε στην Ισπανία αναφορικά με τους μετανάστες. Η Μελώνη. υλοποίησε την πολιτική που είχε εξαγγείλει προεκλογικά, μη πιστεύοντας ότι θα φτάσει ποτέ στο σημείο να χρειαστεί να την εφαρμόσει σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία δεν έχει προηγούμενο. Όχι δεκάδες χιλιάδες. Λοιπόν, και η Μελόνι έκανε αυτό ακριβώς. Που έλεγε στο πρόγραμμά της: κλείνουμε τα σύνορα. Ένα αέρια, θαλάσσια, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Τέλος. Σωστό, όχι. Για κάτε με, αλλά... Ναι. Κυρία Αναστασία, δείτε λίγο σας παρακαλώ το τελευταίο που σας έγραψα. Γιατί ήταν τώρα στην ΕΡΤ. Το ξέρω, λέει, ναι, με το διοξίδιο. Εντάξει, το διοξίδιο όταν έχουμε πυρκαγιές και δεν έχουμε πνεύμονες, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ζήτημα. Ελάτε τώρα. Είχαμε υπουργικό συμβούλιο, τους αναπτύξαν τους τομείς που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, να βγουν οι υπουργοί μπροστά να διαφημίζουν το έργο της κυβέρνησης τώρα. Το κράτος, λέει, δεν έλεγε πως έφερε καινούργια πυροσβεστικά μέσα και έχουν γίνει προσλήψεις. Αυτό τι σημαίνει, ότι επαρκούν? Πρώτα απ' όλα, επειδή μου γράφετε για τα Καναντέρ, τα έχουμε ξαναπεί, τα Καναντέρ θα αρχίσουν να παράγονται και θα τα πάρουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά. Περιμένανε να κλείσουν να φτάσουν τον αριθμό των παραγγελιών για να ξεκινήσει η παραγωγή. Θα είμαστε από τους πρώτους που θα πάρουμε όταν θα βγουν καινούρια. Έχει κλείσει αυτή η συμφωνία. Αλλά δεν θα τα έχουμε φέτος. Δεν θα τα έχουμε ούτε του χρόνου. Δεν θα τα έχουμε ούτε το 28. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολύ πιθανό να μην τα έχουμε ούτε το 29. Οπότε, με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Δεν ξέρω, από το 28, 29 και μετά... Υπάρχει μια πιθανότητα, αν πάει και λίγο πιο γρήγορη παραγωγή. Αλλά, καλά, φέτος τελειώσαμε, εντάξει, πάει το καλοκαίρι. Ενώ με ό,τι έχουμε, πάμε. Του χρόνου σίγουρα όχι. Δεν θα τα έχουμε. Δεν θα υπάρχουν για να τα έχουμε. Αυτοί που λένε ότι έρχονται τα Καναντέρ, δεν ξέρω που τα είδανε. Να μου πούνε και εμένα να πάω να δω. Καλησπέρα, κυρία Αντιγόνη, να είστε καλά. Ξεκινάνε, μου γράφει εδώ η κυρία Αντιγόνη, οι διακοπές μας, με ένα πλάκωμα για αυτά που βλέπουμε να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Κανείς μας δεν νιώθει, όλοι άβολα νιώθουν. Δεν είναι τώρα... Και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να βοηθήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε διακοπή πολύ σύντομη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 49 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι Real FM 97,8 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη του κεντρικού τομέα Αθηνών, τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Καλησπέρα κύριε Ζόμπο.
1: Καλησπέρα σας, εκτός από τύπου της περιφέρειας Αττικής.
0: Πείτε μου λίγο τι γίνεται.
1: Σιτά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση αντιπεριοριστική ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Παραμένουν σε φυλακή και οι δυνάμεις και οι επίγειες. Έχουν γίνει μια μεταφορά έτσι προληπτικά 14 ασθενών από το Αθνή προς το νοσοκομείο Αττικών με τη συνδρομή και πούλμαν της περιφέρειας Αττικής. 9 πούλμαν είχαμε, τα οποία ήταν σε αναμονή σε περίπτωση ολικής εκένωσης του νοσοκομείου, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Συνολικά ως περιφέρεια συνδράμουμε με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και μηχανήματα χωματουργικά για οποιαδήποτε πυρκαγιά έχει προκύψει σήμερα και στο Πορτογερμενό και στον Αστομπρικό και στο Χαϊδάρι. Είμαστε σε φυλακή και να δώσω έτσι μια μικρή αναφορά για την αυριανή μέρα που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ναι. Θα έχουμε και αύριο ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι περισσότερο προσεκτικοί σε επιφυλακή για να μην αποφύγουμε αντίστοιχα περιστατικά.
0: Κύριε Ζόμπο, να ρωτήσω κάτι. Μου στείλανε νωρίτερα ένα μήνυμα ότι έχουν έρθει σε συνεννόηση και μια ομάδα ταξί, οδηγών ταξί και είναι εκεί στο Δαφνί για να παραλάβουν, φαντάζομαι, κατοίκους της περιοχής να χρειάζεται να μετακινηθούν.
1: Στο νοσοκομείο υπήρχαν από την ώρα που είχαμε την πληροφορία της εκένωσης και μας ζητήθηκε συνδρομή με τα πούλμαν. Εμείς στείλαμε πούλμαν τα οποία είναι στο μητρό της περιφέρειας. Έχουν στείλει και οι γειτονικοί δήμοι. Δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν οι ασθενείς όλοι, παρά μόνο αυτοί που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Mm-hmm. Είναι όμως εκεί όλοι σε αναμονή. Αν προκύψει κάτι που ευχόμαστε όλοι να μην προκύψει, θα προγραμματιστεί η εκένωση και θα προχωρήσει όπως οριστεί αντιπυροσβεστική.
0: Ναι, τώρα δεν είναι η ώρα, γιατί επειδή το λέμε συνέχεια, γιατί οι ευθύνες και από πού ξεκίνησε κτλ. Αυτά είναι της πυροσβεστικής και όταν έρθει η ώρα. Με τα ακαθάριστα, πώς πήγαμε?
1: Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι αυτή η νομοθεσία ήταν μια νομοθεσία η οποία είχε κάποιες αντιδράσεις για το πόσο, κατά πόσο πρέπει να καθορίζονται οικόπεδα και να υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Βλέπετε όμως ότι υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίοι συμπολίτες μας αλλά και κάποιοι φορείς οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τα
0: φορείς, μιλάμε για δήμους.
1: Καθαρισμοί των οικοπαίδων. Νομίζω όμως ότι φέτος ήταν η κατάσταση καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Αυτό θέλω να
0: πω.
1: Ήταν καλύτερη από κάθε άλλη φορά και νομίζω ότι κάθε φορά, κάθε χρόνο θα είναι και ακόμη καλύτερη, γιατί και η συνείδηση πλέον νομίζω ότι γίνεται σε όλους πολύ πιο ορατή, ότι ο κίνδυνος είναι στα σπίτια μας δίπλα. Και το κυρίως ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται και καταγράφονται, επιβάλλονται, οπότε νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει αυτή τη διαδικασία. Και ο σκοπός όμως δεν ήταν, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός του μέτρου δεν ήταν.
0: Ναι, δεν είναι το πρόστιμο προφανώς.
1: Ήταν η ευαισθητοποίηση, έστω και με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να καθαρίσει ο καθένας στο οικόπεδό του και
0: βέβαια,
1: να.
0: Βέβαια, εντάξει. Μεταξύ μας τώρα, κύριε Ζόμπο, το πρόστιμο βέβαια επιβάλλεται αν βεβαιωθεί παράβαση, έτσι. Γιατί δεν γίνεται να ελεγχθούν τα πάντα?
1: Όχι, αλλά υπάρχει και φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν μεγαλύτερη επιβολή των προστήμων και μεγαλύτερος ο έλεγχος που έγινε. Οπότε οδηγήθηκε σε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Επιβλήθηκε και σε αρχές και σε δήμους?
1: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, θα σου πω, και όχι.
0: Ναι. Ναι. Γιατί είναι και περιοχές που είναι στην αρμοδιότητα των δήμων να καθαρίσουν, που δεν είναι δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Αυτό το ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής αλλά και γενικά οι φορείς νομίζω ότι έχουν επιτελέσει το έργο τους στο κομμάτι των καθαρισμών. Αν κάποια σημεία έχουν ξεφύγει, το αυτά μπορεί να είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αλλά νομίζω πως αυτό πρέπει να δώσουμε όλη η έμφαση για το συγκεκριμένο πράγμα που συζητάμε τώρα. Είναι και η ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς ως πολίτης, αλλά και η ευθύνη που έχουμε εμείς ως πολιτεία στον καθαρισμό όλων των σημείων αυτών που μπορεί να προκαλέσουν μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά σε ακραία φαινόμενα όπως είναι αυτές τις μέρες με τον άνεμο πάρα πολύ ισχυρό και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Λοιπόν, σε επιφυλακή και αύριο και να δούμε αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε και αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει προς το καλύτερο η κατάσταση σε ό,τι αφορά το δικό σας τομέα και δεν θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ευχαριστώ κύριε Ζόμπο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι μετακινείται προς το Πορτογερμενό το μέτωπο της φωτιάς. Γιατί μου γράφουν εδώ πέρα, καλώς μου λέει, και ενώνεται. Με ρωτάτε. τι είμαι εγώ αρμόδιος στους πυροσβεστικούς, για να κρίνουν ότι πρέπει να εκενωθεί περιοχή. Προφανώς καλώς εκενώνουν. Τι πάνε να πει είναι τουριστική περιοχή. Εντάξει, άμα είναι τουριστική περιοχή να τους αφήσουν. Να κάνουν τον μπάνιο τους, ξέρω εγώ. Ξέρει κανείς σε ένα τέταρτο, μισή ώρα, μία ώρα τι θα κάνει η φωτιά, πού θα την πάει ο αέρας. Δηλαδή κάνετε ορισμένοι, ρωτάτε κάποια πράγματα και προσπαθώ να καταλάβω, διαβάζω την ερώτηση και προσπαθώ να καταλάβω πώς το σκέφτεστε. Προφανώς ο κόσμος που είναι εκεί θα στερηθεί το μπάνιο του, μα εδώ συζητάμε να σωστή ζωή του. Μην πάει φωτιά και δεν μαζεύεται. Δεν ξέρω. Κυρία Διονύση, δεν το διαβάζω καν το μήνυμά σας για την περιοχή που μου λέτε, γιατί. Κύριε Νίκο, ποιος να πάρει στο σπίτι του, τι να πάρουνε. Τις χιλιάδες αυτών που κατακλείζουν εκεί τα παράλια της Ισπανίας. Ναι. Μας τύχει μόνο, γιατί απ' έξω καλά το βλέπουμε. Αλήθεια, η Ελλάδα τι στάση θα τηρήσει? Γιατί αρχίζουν τώρα οι χώρες, βλέπω, οι ευρωπαϊκές, και διαιρούνται. Η Ιταλία, ας πούμε, από τη μία λέει αυτό, η Δανία από την άλλη λέει να βοηθήσουμε. Κάτι γίνεται. Εμείς θα επιλέξουμε σωστή πλευρά της ιστορίας τώρα ή δεν έχει? Τώρα είναι ευρωπαϊκό, είναι άλλο κόλπο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Μετά το δελτίο θα βγάλουμε τον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στη Βιωτία, η αλήθεια είναι, τον κύριο Ντασιώτη. Κάντε μία τον κύριο Ντασιώτη.

0: σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κασιανή Βραχά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στα αληθινά ραδιόφωνα. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μας μεταφέρετε εικόνα, εάν κρίνετε ότι κάτι είναι χρήσιμο για τους συνακροατές, κινείστε κάπου, βλέπετε φωτιά, καπνό, οτιδήποτε, και μπορούμε να βοηθήσουμε όλους όσοι κινούνται ή μετακινούνται ή ταξιδεύουν ή μπορεί να βρίσκονται και στα σπίτια τους. Και στούντιο papakirialfm.gr το email επικοινωνίας για τα μηνύματα σας. Η Ιταλία, λέει, είχε ένα πλεονέκτημα ενάντια της Ισπανίας, δεν είχε χερσαία σύνορα για να δεχόταν τέτοιον όγκο μεταναστών. Τι εννοείται δεν έχει χερσαία σύνορα? Λοιπόν, πάμε.
1: Real FM. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το... Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
6: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
7: Α, είναι για τους πλούσιους.
6: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό... Όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.

0: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
1: Αγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Η Ιταλία προχώρησε στην αναστολή της συνθήκης Σέγγεν μετά τη μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη να τραυματίζεται σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, μένοντας εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 8, να σας ενημερώσω εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο συντονισμένο ότι είναι προγραμματισμένη τώρα να ξεκινήσει, μπορεί να έχει ξεκινήσει κιόλας, η συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο. Μου έχει στείλει μήνυμα εδώ ο Σπύρος Παπαδάκης, τον ευχαριστώ. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και δήλωση του Υπουργού, την οποία εάν την ώρα που θα γίνει θα συνδεθούμε βεβαίως για να την παρακολουθήσουμε μαζί. Πάμε στον ασπρόπυργο δήμαρχος, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας. Ελάτε, δημαρχέ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ.
1: Εντάξει, είναι μια φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ξεκίνησε γύρω στις 4.30 το απόγευμα περίπου. Πάνω από την περιφερειακή Εγάλεο προς, ναι, προς το όρο της Εγάλεο, δηλαδή προς το ποικίλο όρος. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η άνεμη. Η σκήση των ανέμων ήταν τεράστια. Έφυγε η φωτιά προς το βουνό. Επιχείρησαν, ευτυχώς που επιχείρησαν, πάνω από 19 αέρια μέσα. 5 και 5, 6 και 4, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι μικρή σημασία έχει αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Με πολλές δυνάμεις πυροσβεστικής. Εδώ οι δυνάμεις του Δήμου. Εθελοντές, πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστικής και ήταν δύσκολο, όμως θα έπρεπε να ανέβουν στο βουνό. Καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς στέφτηκε με επιτυχία και κάπου κρατήθηκε η φωτιά και δεν πέρασε το βουνό για να πάει προς Χαϊδάκι.
0: Άρα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι υπό έλεγχο.
1: Αυτό, ναι, βεβαίως είναι υπό έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Είναι υποέλεγχο και εντάξει, πιστεύουμε ότι και τη νύχτα θα συνεχίσει το ίδιο.
0: Ναι, καλά, προφανώς τώρα η επιφυλακή, ούτως ή άλλως το υποέλεγχο δεν σημαίνει ότι δεν έχει σβήσει η φωτιά. Οπότε...
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι δάσος. Δυστυχώς όμως κάηκαν δέντρα, κάει και δάσος, το οποίο είναι πολύτιμο για την περιοχή μας.
0: Μακάρι να μείνουμε σε αυτό. Και να οι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν στο σημείο να καταφέρουν να περιορίσουν, να σταματήσουν τη φωτιά, να τη σβήσουν δηλαδή.
1: Βέβαια υπάρχουν γύρω μας και στον Άγιο Βασίλη μια μεγάλη φωτιά από ό,τι μου είπανε,
0: ναι,
1: στην Κυριακή, που και εκεί υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα από ό,τι μου είπανε, και στο Πορτογερμενό κάπου είναι σε επιφυλακή. Για την από πάνω από τον Άγιο Βασίλη, ένα βουνό τους χωρίζει. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι.
0: Μάλιστα. Με ρωτούν εδώ ακροατές στη Λάκα Κάτσαρη, λέει, πώς πάει το μέτωπο.
1: Στη Λάκα Κάτσαρη ήταν ένα μέτωπο που έκαιγε όχι σε δασική έκταση, σε χρωτοβαδική έκταση. Εντάξει, αυτό εκεί είναι σύνηθες. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένη ομάδα η οποία καίει συνεχώς.
0: Α, έχουμε, είναι. Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει. Ό,τι γίνεται στο τρένο, αυτή η περιοχή. Ό,τι γίνεται και διακόπτεται.
0: Τα δρομολόγια, ναι.
1: Τα δρομολόγια. Mm. Εκεί είναι αυτή η περιοχή. Είναι, εντάξει, είναι επάγγελμά τους. Δυστυχώς. Δεν εισακουόμαστε. Θεωρούμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά.
0: Δήμαρχε, από ποιον δεν εισακούεστε, δηλαδή πού πηγαίνετε και με.
1: Τι να σας πω.
0: Ποιος σε ποιον τα λέτε και δεν σας ακούει.
1: Θα πρέπει τα μέτρα να είναι πολύ πιο σκληρά εκεί. Θα πρέπει η αστυνόμευση να είναι καθημερινή.
0: Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα άβατο κατά κάποιο τρόπο.
1: Όχι, έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει άβατο.
0: Υπάρχει
1: και ευτυχώς. Ευτυχώς που τα τελευταία 2-2,5 χρόνια,
0: ναι,
1: υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Πιο καλή εννοείται. Αλλά δεν φτάνει.
0: Πιο καλή αντιμετώπιση από ποιον?
1: Από την πολιτεία.
0: Α.
1: Δηλαδή υπάρχουν μέτρα. Κυκλοφορεί πλέον εκεί η αστυνομία που δεν κυκλοφορούσε ποτέ.
0: Ναι.
1: Που δεν κυκλοφορούσε ποτέ. Η περιοχή εδώ φυλάσσεται από τρόμο δικό μας που ενημερώνουμε αυτομάτως η πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Αυτομάτως. Αλλά έχουμε κάθε μέρα από μία φωτιά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκεί επειδή είναι γκέτο, υπάρχει ο νόμος της σιωπής, όπως καταλαβαίνετε. Δύσκολα μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρει ο γείτονας έβαλε για να κάψει, για να πάρει το πέταλο, το χαλκό. Τέλος πάντων. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε το καλοκαίρι.
0: Της περιοχής, μάλιστα.
1: Και πραγματικά, πραγματικά, μακάρι μια τέτοια μικροφωτιά που ανάβουνε να μην δημιουργήσει μεγαλύτερα θέματα στις επιχειρήσεις των περιοχών και χαθούν περιουσίες ή κατ' επέκταση χαθούν ζωές. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας κύριε Θοδωρή από την Καρδίτσα, με τόσα λέει αυθαίρετα την κακή νοοτροπία του Έλληνα και ένα καθεστώς νοοτροπία Νταβατζή, όλα θα γίνουν στάχτη. Μάλιστα. Με συνεδριάσεις μου γράφει ο κύριος Θοδωρής, λύνονται ποτέ τα προβλήματα. Αυτές οι συνεδριάσεις είναι για σανό. Αν ήταν να λυθούν τα προβλήματα με συνεδριάσεις, θα είχαν λυθεί εδώ και χρόνια. Εντάξει, η συνεδρίαση γίνεται για να υπάρξει ένα συντονισμό, να. Μια αποτίμηση, να δουν λίγο τις δυνάμεις. Εντάξει, χρειάζονται και συνεδριάσεις. Δεν λύνει η συνεδρία το πρόβλημα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Ο ρόλος της συνεδρίασης είναι των φορέων είναι επικουρικός. Ξαναλέω, θα κάνουν μια αποτίμηση του τι έχει συμβεί. Θα δουν τις δυνάμεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, ποιες δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν, γιατί υπάρχει και αυριανή ημέρα. Οι οποίες, ποιες άλλες θα μπουν στο, θα ενταχθούν στην πυρόσβεση, στην φύλαξη κτλ. Χρήσιμη είναι. Και βέβαια η συνεδρίαση συνεπάγεται και μια δήλωση που έρχεται πριν μετά για να σφραγίσει αυτό που συνέβη και να, μια δήλωση αποτίμησης επί της ουσίας. Αυτό. Νομίζω ότι έχει ρίξει η κυρία Κώστα λευκή πετσέτα η πολιτεία. Αν αυτό εννοείται. Δεν νομίζω.

0: 18 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Με ενημέρωσε τώρα πριν από λίγο η κυρία Βραχά ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά και στην Κερατέα. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετρολόγος. Καλησπέρα κύριε Γιάνναρε, τα λέγαμε και προχτές και μας λέγατε ότι δύσκολες ήταν οι συνθήκες μέχρι και την Κυριακή.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα.
0: Για δώστε μας λίγο την εικόνα τώρα, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δύσκολες συνθήκες όπως τα περιμέναμε από την Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή θα πάμε με αυτές τις συνθήκες. Αύριο θα υπάρξει σε κάποιες περιοχές από το απόγευμα και μετά μία μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων. Θα επιμείνουν λίγο περισσότερο σε κάποιες περιοχές μέχρι και την Κυριακή και από την Κυριακή και έπειτα, μέρα με την ημέρα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα ανεβαίνει μέχρι και τις 10 Αυγούστου περίπου. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι θα βρισκόμαστε μέρα με την ημέρα, ξαναλέω, 3 με 4 βαθμούς επάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας. Το επισημαίνω αυτό, διότι αυτό θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διότι η κατάσταση του τοπίου θα γίνει ακόμη περισσότερο έφλεκτη. Είναι ούτως ή άλλως σε έφλεκτη κατάσταση η βλάστησή μας. Είμαστε στις 1 Αυγούστου, οπότε κουβαλάει στη μνήμη της όλες τις συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν είχαμε επεισόδια καύσωνα ή σημαντικά θερμά κύματα ή υψηλές και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, έχουν ως αποτέλεσμα να είμαστε σε αυτή την έφλεκτη κατάσταση. Αυτό νομίζω το οποίο έχει περισσότερο αξία να πούμε είναι να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, να συμμορφωθούμε επιτέλους με τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε να μην βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι. Όπου βέβαια σήμερα πια είναι πάρα πολλές οι περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές. Διάβαζα πριν ότι είναι πάνω από 73.
1: Δυστυχώς, ναι, είναι από τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας δοσοπυροσβεστικός μηχανισμός. Το να καλείται ταυτόχρονα να πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολλά περιστατικά. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τουλάχιστον 4 με 5 περιστατικά πυρκαγιών, τα οποία είναι σημαντικά. Σε έκταση, δεν είναι δηλαδή απλά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Είναι περιστατικά τα οποία απαιτούν πολλές δυνάμεις, απαιτούν πολύ κόπο. Υπάρχει ήδη μεγάλη καταπώνηση, γιατί θα θυμίσω ότι είχαμε πριν από 2 μέρες τις πυρκαγιές και στη Λέσβο και στο Ρέθυμνο. Οπότε,
0: και στην Πάρο που είχαμε αναζωοπήρωση.
1: Και στην Πάρο, πολύ σωστά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και το τονίζω ξανά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένας μας είναι να προσέχουμε. Είναι να προσέχουμε.
0: Ναι. Είπατε ότι μέχρι τις 10 του μήνα θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες 3 έως 4 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Άρα μιλάμε για καύσωνα επί της ουσίας.
1: Ναι, δεν μπορούμε ακόμη προγνωστικά να μιλήσουμε για το αν θα βρεθούμε σε επίπεδα καύσωνα. Ωστόσο, η τάση αυτή τη στιγμή προγνωστική λέει ότι από Κυριακή Δευτέρα σταδιακά μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σύνολο σχεδόν της χώρας για να φτάσουμε εκεί πέρα γύρω στις 10 Αυγούστου να είμαστε 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Όταν θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε στις περίπου 3 με 4 ημέρες θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το αν θα μιλήσουμε για κύμα καύσωνα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει, ξαναλέω, ακόμη περισσότερο τη βλάστηση, θα είναι ακόμη πιο εύκολο να υπάρξει πυρκαγιά, οπότε πολύ προσοχή.
0: Ναι, δεν έχουμε όμως εικόνα ακόμα για τους ανέμους.
1: Για τους ανέμους, όχι, δεν έχουμε εικόνα. Βέβαια, όποτε έχουμε αυτή την τάση να ανεβαίνει η θερμοκρασία, υποχωρούν και οι άνεμοι. Υποχωρούν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα πνέουν με τις ταχύτητες με τις οποίες πνέουμε τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουμε ανέμους, όχι φυσικά στα 7, 8 και 9 μποφόρ που είχαμε κατά τόπους, αλλά μπορεί να έχουμε ανέμους στα 4 και στα 5 μποφόρ. Και με την υψηλή εφλεκτότητα της βλάστησης και ο άνεμος αυτός είναι υπεραρκετός για να έχουμε μια μεγάλη και πιθανώς καταστροφική πυρκαγιά.
0: Να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: 23 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Γιώργος Δασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Ελλάδα. Κύριε Δασιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Δώστε μας την εικόνα, παρακαλώ. Είναι μία από τις πιο μεγάλες φωτιές που έχει αντιμετωπίσει η Βιωτία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Σήμερα η Βιωτία δοκιμάζεται στο παραλιακό της μέτωπο, στον Κορινθιακό κόλπο. Είχαμε το πρωί και ακόμα συνεχίζεται το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Βέβαια, συνεχίζεται περισσότερο ελεγχόμενο και χωρίς το φόβο των ανθρώπινων ζώων πλέον, γιατί έγινε ο πυκλοβισμός 280 περίπου κατοίκων με πλωτά μέσα. Επιχειρούν εκεί τα πυροσβεστικά, τα επίγεια πυροσβεστικά μέσα. Δυστυχώς, ένα αέρα δεν έχουμε λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιχειρούν, είναι τα πράγματα κάπως καλά, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δοβρένας. Είναι τη φωτιά της ξηρονομής που ξεκίνησε από το πρωί. Έχει επεκταθεί, κοντεύει, πλησιάζει επικίνδυνα την κοινότητα της Δοβρένας. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, με πολλά παρακλάδια αυτό το μέτωπο. Δεν υπάρχουν εναέρια δυστυχώς και σε αυτό το μέτωπο λόγω των καιρικών συνθηκών. Υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη, οπότε οι επίγειες δυνάμεις περιμένουν τη φωτιά σε κάποια σημεία να την αντιμετωπίσουν. Γενικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Άρα από αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Δασιώτη, καταλαβαίνω ότι η νύχτα θα είναι κρίσιμη.
1: Θα είναι μακρά η νύχτα απόψε, έτσι φαίνεται.
0: Θα είναι κρίσιμη.
1: Ναι.
0: Έχουν γίνει βεβαίως εκενώσεις.
1: Έγινε η μεγάλη εκένωση του Αγίου Βασιλείου το πρωί.
0: Ναι.
1: Έγινε επίσης το πρωί μερική εκένωση της ξηρονομής, άνθρωποι που ανήμποροι, ηλικιωμένοι, που δεν θέλαμε να τους αφήσουμε μόνους τους με τον κίνδυνο της φωτιάς. Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Είναι πολύ κοντά η φωτιά στην κοινότητα της Δοβρένας. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, υπάρχει καύσιμη ύλη πολύ, υπάρχουν σφοδροί άνεμοι και δεν υπάρχει εναέρια υποστήριξη. Βέβαια τώρα που νυχτώνει, και ακόμα και αν κοπάσουν οι άνεμοι,
0: δεν θα μπορούν να επί ούτως ή άλλως δεν επιχειρούν τα εναέρια.
1: Ναι.
0: Ρωτούν ακροατές εδώ, κύριε Δασιώτη, μία ερώτηση είναι αν η Περιφέρεια Αττικής έχει στείλει δυνάμεις στη Βιωτία, και άλλη μία αν κινδυνεύει θύβα από το μέτωπο.
1: Όχι, καμία σχέση. Θύβα δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μακριά. Είναι δήμος θηβαίων οι περιοχές που έχουμε τα μέτωπα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πόλη της Θήβας.
0: Ναι.
1: Η Αττική, όχι, δεν χρειάστηκε να στείλει. Έχει τα δικά της μέτωπα η
0: Όχι,
1: Αττική.
0: Εννοώ στη λογική του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για ένα αέριο, και επειδή είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά σε συνδρομή.
1: Ίσως πιθανότατα έχει στείλει στη συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι, υπάρχουν. Δεν ξέρω από ποιες περιοχές έχουν έρθει.
0: Ναι,
1: πάντως
0: ναι.
1: Υπάρχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα.
0: Mm-hmm.
1: Και πράγματι δίνουν μια μάχη πολύ δύσκολη οι πυροσβέστες μας μέσα στην καρδιά των μετώπων και χωρίς την εναέρια υποστήριξη. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για αυτούς. Γιατί με τη σφοδρότητα των ανέμων και με την περιδίνηση που δημιουργούν οι άνεμοι, ξαφνικά μπορεί να βρεθούν μέσα στην καρδιά του μετώπου, όπως συνέβη στο Ρέθυμνο, και που απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση και η σκέψη μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Δυνάμεις πυροσβεστικές επίγειες υπάρχουν ισχυρές παντού.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δασιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

0: Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το Νίκο μου. Αυτό που μου γράφεις τώρα, δηλαδή πραγματικά δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν με νοιάζει ποιος έχει πει να πάρουμε μετανάστες. Δεν συζητάμε αυτό απόψε. Αλήθεια. Αλλά και αν το συζητούσαμε, όποιος και αν το πει, δεν με απασχολεί. Το θεωρώ ανούσιο, φεδρό, γελίο. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις. Ειδήσεων σε πολύ λίγο με την κυρία Κασιανή Βραχά. Επιστρέφουμε.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στη κοινότητα. Δομβρένας είπε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Στον Άγιο Βασίλειο 280 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Το μέτωπο πέρασε και στην Αττική. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω-Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα, ανάμεσα από Βιέθη και Διψέλιζα. Σε πλήρη εξέλιξη τα μύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άρτα και Αίγιο. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, Real FM 97,8, βράδυ σιγά Παρασκευής, τελευταία μέρα του Ιουλίου, πολύ δύσκολη μέρα για αρκετές περιοχές της χώρας, για όλη τη χώρα. Πάμε στην Κερατέα, ο δήμαρχος εκεί, έχει οριοθετηθεί βεβαίως η φωτιά, αλλά κύριε Λουκά, τι έχει συμβεί? Είχαμε πέντε...
1: Εγκλεισμός καραμπινάτος που λέμε, λαϊκά, 4 διαφορετικές αιστείες σε μεγάλη απόσταση μία από την άλλη, επί της λεωφόρου Κερατέας Λαβρίου, το μεγάλο δρόμο, στη δεξιά πλευρά κατεβαίνοντας για Λαβρίο, που σημαίνει ότι περνούσε και πέταγε, ότι πέταγε και η φωτιά, ο αέρας είχε κατεύθυνση προς τον δρυμό. Οπότε, εάν περνούσε το δρόμο, την πιέσανε τη φωτιά ακριβώς εκεί που τελείωνε το πρανές και πήγαινε για το, να περάσει το δρόμο και να πάει στα δασάκια. Εκεί μετά όλο το βράδυ θα έχει. Δεν μπορούσε με τίποτα να σβήσει. Ναι. Είναι περιοχή δύσβατη, δασόδης κλπ. Ήρθαν πολλές δυνάμεις στις περιοριστικές επίγειες. Ήρθε και ένα ελικόπτερο. Ήταν και η ώρα τέτοια που έχουν σταματήσει πλέον. Αλλά όλα καλά, έχει και η πολιτική προστασία του Δήμου. Αμάξια πολλά και από όμορους Δήμους, τη σβήσαμε. Δεν πάθαμε σπιά.
0: Ναι. Πόσα μέτωπα, είπατε κύριε Λουκά?
1: 4 διαφορετικά μέτωπα, το ένα σε απόσταση από το άλλο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει, το είπε και ο διοικητής, έχει τώρα επιληφθεί το ανακριτικό της περιοριστικής για να δούμε από το υλικό, από κάμερες κλπ. Τι μπορεί να βγει να βγάλουν από θέμα ορίσματος.
0: Δηλαδή το ένα μετά το άλλο σε διάστημα, ας πούμε, 5-10 λεπτά να ξέσπασαν?
1: Όχι, ταυτόχρονα σας λέω.
0: Ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή ένα χιλιόμετρο μία από την άλλη. Δηλαδή ξεσπάσαν σε διάστημα 2 λεπτά, 3 λεπτά, ταυτόχρονα και 4.
0: Μάλιστα. Τι να πω, τουλάχιστον ευτυχώς οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, τώρα είναι τελείως, δεν είναι βράδυ. Δηλαδή δεν θα είχαμε βοήθεια από αέρα μέσα. Προφανώς είδαν ότι υπήρχαν και αλλού μέτωπα. Σου λέει δεν θα προλάβουν να έρθουν και βραδιάζει κιόλας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, παιδιά, δηλαδή εάν συλληφθεί πρέπει τα δέοντα, δεν γίνεται. Όποιος το έχει κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Καλά, ούτως ή άλλως επιφυλακή θα υπάρχει όλο το βράδυ εκ των πραγμάτων.
1: Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο σας. Μπράβο, το ξέρω, συγχαρητήρια.
0: Μιλάει και με τις δυνάμεις εκεί.
1: Είναι
0: με την
1: πάνω από 80 οχήματα. Δηλαδή ήρθαν οχήματα εθελοντές, πυροσβεστικοί.
0: Υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση και πολύ γρήγορα.
1: Άμεση. Δηλαδή ο διοικητής εδώ τώρα είναι... Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Λουκά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στα 46 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Σε μια δύσκολη βραδιά. Πάμε λίγο να ακούσουμε την ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πυρηνά μέτωπα, ο κύριος Βαθρακογιάννης.
1: 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια και πολύ υψηλό στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έκανε μία αναφορά στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο, αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτές που έχουν οριοθετηθεί, αυτές που έχουν τεθεί υπό έλεγχο, και μία σύντομη αναφορά στο τι αναμένουμε την αυριανή ημέρα που θα είναι εξίσου δύσκολη σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, όχι υψηλές για την εποχή, αλλά υψηλές θερμοκρασίες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την δύσκολη νύχτα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, σε πολλές περιοχές της χώρας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε εδώ... Τζίνι, το μήνυμα που μου έχει στείλει που αφορά την παιδεία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το κρατάω, ενώ ότι την κοινωνική παιδεία, γιατί δεν είναι για την απόψινή βραδιά ή τουλάχιστον δεν είναι για την ώρα τώρα, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διάβασα και άλλη μέρα θα μπορούσαμε να το συζητάμε και με όλους τους ακροατές για ώρες. Έχει στείλει ο Σωτήρης μια φωτογραφία τραβηγμένη από τη λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα. Τώρα λέει ο νωρίτερα, την ώρα που την τράβηξε, ο καπνός έχει καλύψει και τον ήλιο. Εντάξει, τώρα τι να σας περιγράψω τώρα από τη φωτογραφία. Αυτό που σας λέω, ο καπνός έχει καλύψει τον ήλιο. Έχει σκοτεινιάζει δηλαδή το τοπίο, γιατί ο καπνός κρύβει τον ήλιο. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, καλησπέρα κύριε Γιάννη, κυρία Χιλέα, κυρία Στυλιανή, κυρία Ελένη και ο κύριος Θεόφιλος. Να είστε καλά. Και η κυρία Σοφία βεβαίως. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει, που είναι μηνύματα χαιρετισμού ή εκδήλωση συμπαράστασης στους πυροσβέστες ή στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, οπότε δεν τα διαβάζω γιατί λέω τα ονόματά σας για να ξέρετε απλά ότι τα έχω διαβάσει, ότι τα έχω δει, γιατί κινούνται όλα στο ίδιο μήκος κύματος, δύναμη σε όλους όσοι αγωνίζονται, δοκιμάζονται κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο. Να σας πω ότι θα ανοίξουμε γραμμές από τις 9.30 απόψε, γιατί έχω ακόμα 2-3 επικοινωνίες στο μυαλό μου που μπορεί να μας βγουν, μπορεί και όχι. Γιατί ξέρετε τώρα, με τις φωτιές δεν μπορείς να προγραμματίσεις κιόλας. Καλή η κυρία Αναστασία συνεχώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Γκυργελεζίου. Καλή συνεχώς, αλλά είναι, βγαίνουν σε άλλα κανάλια, είναι εκείνη την ώρα στην πυρόσβεση, είναι με τους παράγοντες, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο να δούμε τι από αυτά θα είναι εφικτό να το έχουμε στον αέρα και σιγά σιγά μετά τις 9.30 θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε και μαζί.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
2: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
1: Α, είναι για τους πλούσιους.
2: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα

0: μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Στον αετό Καρίστου Εύβοιας, μήνυμα από το 112 εστάλει πριν από λίγο για εκένωση της ανατολικής επέκτασης Καρίστου. Σε πλήρη εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα σε Άρτα, Αργολίδα και Αίγιο. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιαννιού, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως ασκήθηκε σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Κρύα Βρύση, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη να τραυματίζεται σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα. Θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση μένοντας εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 9. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Σταμούλης, αντιστράτηγος σε ένα προστρατεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καλησπέρα σας, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Για δώστε μας, σας παρακαλώ, μια εικόνα από αυτό που βλέπετε κι εσείς και που ζούμε σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και τα προηγούμενα 24 ώρα, γιατί και τα προηγούμενα 24 ώρα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Λέσβο, είχαμε και Πάρο, είχαμε σοβαρά προβλήματα.
1: Αρχικά, αν μου επιτρέψετε να πω ότι στη συνέχεια γέφυρα με το τραγούδι που είχατε πριν, ότι χαιρετήσαμε στο πιο μακρινό ταξίδι τους τους τρεις συναδέλφους μας σήμερα,
0: ναι,
1: και χθες, οι οποίοι πέσανε στο καθήκον μαζί με άλλους 70, περίπου 72, που έχουν μαζευτεί σε αυτή την πλάκα που έχουμε εκεί στο Χαλάνδρι, σε ένα μνημείο. Και αυτό ίσως είναι ένα από τα δικά μας, θα θέλετε, τα πρώτα, τα οποία δεν είναι και δικά μας, είναι όλης της χώρας, νομίζω.
0: Αυτό είναι όλης της χώρας. Θα έπρεπε να είναι.
1: Θα έπρεπε, γιατί ούτε τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε, ούτε
0: θα έπρεπε,
1: υψηλά πολιτικά πρόσωπα βρεθήκαν στις κηδείες. Ίσως και καλύτερα καμιά φορά, γιατί θέλει σε αυτές τις τελετές, όταν είσαι και μικρός καθημερινός άνθρωπος, όπως είμαστε εμείς οι πυροσβέστες, να είσαι με την οικογένειά σου και την πυροσβεστική οικογένεια. Καλύτερα, ίσως, καλύτερα να μοιραστείς τον πόνο σου αυτού που τον καταλαβαίνουν άλλωστε.
0: Καλά το λέτε, δεν έχετε άδικο, θέλω να σας πω.
1: Μακάρι να είχαμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι είναι μερικές μέρες αυτές οι οποίες είναι δαιμονικές. Διαβολημένος αέρας μας αφαιρεί από τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τη δυνατότητα πολλές φορές των εναέριων μέσων. Το είδαμε σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς στην Αθήνα σήμερα, σε αυτή τη φωτιά εδώ στο Χαϊδάρι, είχαμε το πλεονέκτημα να έχουμε αέρια μέσα και να κλείσει γρήγορα η φωτιά αυτή. Όμως συνεχίζονται, και ειδικά αυτοί που είναι στα Βίλια, νομίζω ότι θα την παλέψουν το βράδυ οι συνάδελφοι με τα πόδια πια, που έχουν χάσει το πλεονέκτημα των εναέριων μέσων και είναι πολύ δύσκολη. Και όπως είναι πολύ δύσκολη και η διαχείριση και όλων των άλλων πυρκαγιών, οι οποίες, ενώ είναι σε ύφεση, είναι σε μεγάλη έκταση. Δηλαδή και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, αλλά και στην Πάρο ακόμα, όπου εκεί θα υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις πυρκαγιές και να σβήσουν, και ξέρετε, το τελευταίο καντιλάκι, με δεδομένο ότι αυτός ο άνεμος μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και μέσα στην περίμετρο της φωτιάς νέες αναζωπυρώσεις.
0: Ναι, αιστεία. Και αιστεία, όπου στην Πάρο βεβαίως μιλάμε για μια φωτιά που προέκυψε από αναζωπύρωση, έτσι. Και έχει ελέγχθει.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι έχει ελεγχθεί, είναι ότι για να ελεγχθεί σημαίνει ότι πρέπει να έχουν περάσει μέρες, να έχει βρέχει, που το λέμε εμείς πρακτικά, να έχει καταβρέξει όλο το κομμάτι της εστίας, της πυρκαγιάς και της περίμετρος του, για να είσαι ασφαλισμένος ότι δεν θα σου ξανασηκωθεί κάτι. Τώρα είναι όλες σε μια κατάσταση ενέργειας οι συγκεκριμένες φωτιές. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο, με δεδομένο ότι σήμερα, αφού ότι είδαμε, έχει 71. Που έχουν εξελιχθεί, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο η ώρα. Αν προσθέσουμε σε αυτές και των τελευταίων 2-3 ημερών, οι οποίες φυλάσσονται, καταλαβαίνετε ότι το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, αλλά και της αυτοδιοίκησης των εθελοντών, είναι στα απεδία. Πολύ δύσκολο το στοίχημα αυτό.
0: Έχετε δίκιο. Τώρα, κύριε Σταμούλη, αυτό το οποίο με προβληματίζει ως πολίτη, και φαντάζομαι και εσείς ήταν το αντικείμενό σας και τα γνωρίζετε πολύ καλά, και όλους μας τα πρέπει να μας προβληματίζει, είναι ότι κάθε χρόνο λέμε τα ίδια.
1: Προφανώς.
0: Συγγνώμη που το λέω έτσι,
1: όμως. Όχι, έχετε πολύ δίκιο.
0: Αλλά κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Και δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι πραγματικά. Τι θέλω να πω. Μέχρι χτες μου στέλνανε και εδώ μηνύματα οι ακροτές και λέγανε φέτος πάμε καλύτερα, να που η Αττική κτλ. Σήμερα είμαστε σε ένα άλλο κλίμα πλέον, όπου δεν πάμε καλύτερα. Πέρσι λέγαμε τα ίδια. Τα καθαρισμένα, τα καθάριστα. Η αντιπυρική περίοδος πότε ξεκινάει, πώς ξεκινάει, τι προγραμματισμός γίνεται. Οι αντιπυρικές ζώνες, το ένα, το άλλο, δεν ξέρω. Δηλαδή, είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, όσα και εσείς και παραπάνω, ενδεχομένως στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Τα ίδια έχουμε.
0: Τα ίδια. Δεν βλέπω όμως να κάνουμε το βήμα παραπάνω για να. Δηλαδή, μια χρονιά που να είπαμε ότι, ρε παιδί μου, λειτουργήσε φέτος κάτι συνέβη. Το αποτρέψαμε με κάποιο τρόπο.
1: Να σας δώσω μια πολύ γρήγορη, έτσι, απάντηση.
0: Συγγνώμη, δεν είμαι πεσημιστής, αλλά περιγράφω έτσι, το περιγράφω πώς το αισθάνομαι.
1: Πολύ καλά κάνει το πεσημισμός, ίσως να είναι και η αισιοδοξία του μέλλοντος. Επί 25 χρόνια ήμουνα πρόεδρος του Σωματείου των Αξιωματικών.
0: Ναι.
1: Της πυροσβεστικής. Τα περισσότερα χρόνια οι ανακοινώσεις που υπέγραφε ήταν copy-paste για τα προβλήματα της δασοπυρόσβεσης. Ναι. Αλλάζαμε τη χρονιά και την ξαναβγάζαμε. Ναι. Γιατί? Και καταλήγαμε στο τελευταίο του. Ευελπιστούμε ότι τα προβλήματα της πολιτικής προστασίας και του πυροσβεστικού σώματος δεν θα ξεχαστούν το τέλος Οκτωβρίου. Μονότονο αυτό. Κρατήστε το.
0: Ναι.
1: Εξακολουθεί να ισχύει. Ο συγκλονισμός της πολιτείας και της κοινωνίας κρατάει μέχρι και τον Οκτώβρη. Μετά όλοι πέφτουμε σε μια μνημεία. Και επίσης δεν έχουμε καταλάβει ότι η κλιματική κρίση την είδε και η Ευρώπη λίγο φέτος. Η οποία έχει έρθει. Έρχεται και τι κάνει. Μεγενθύνει αυτά τα διαχρονικά προβλήματα που είχαμε. Δηλαδή την μη διαχείριση του δάσους, την εγκατάλειψη του δάσους από τους κτηνοτρόφους, τους υλοτόμους, τους ρετσινάδες οι οποίοι διαχειρίζονταν το δάσος. Το χάσαμε. Χάσαμε τη διαχείριση από τα χωριά τα οποία δασωθήκαν, δηλαδή μπήκε το δάσος μες στο χωριό. Ξεμάθαμε ως αστεί, κατοικοί των πόλεων εννοώ, να ζούμε σε επαρχίες και σε χωριά. Γι' αυτό και πάει ο άλλος ο οποίος για 10 μέρες πηγαίνει στο χωριό του και λέει στις 10 μέρες που θα πάω να φτιάξω και την πόρτα που έχει πέσει και θα ηλεκτροκολλήσω Αύγουστο μήνα ή τέλος Ιουλίου. Ή αποφασίζει ξαφνικά, φασέως εγώ το λέω, συγχωρέστε με για την έκφραση, να πάει να κάνει μπάρμπεκιου ξαφνικά, που δεν έχει εικόνα, δεν ζει μόνιμα στην πόλη, και ξαφνικά να πάει στην Ήπεθρο να κάνει μπάρμπεκιου. Συν όλες τις άλλες κακοτοπιές του τόπου μας, εργασίες, χωρίς μέτρα ασφαλείας, ηλεκτροσυγκολήσεις και όλα αυτά τα οποία ακόμα και οι επαγγελματίες δεν παίρνουν τα μέτρα που πρέπει. Τι θέλω να πω, ότι το πρώτο που κυνηγάς είναι αυτά τα χεράκια τα του εγκληματία, που θα τον πω αμελής ή από πρόθεση, ο οποίος βάζει φωτιά. Αυτό δεν έχει αλλάξει. 70, 60, 40 συμπολίτες μας είναι αυτοί. Δεν είναι κάτι νεφέλη. Δίπλα μας, άνθρωποι της διπλανής πόρτας είναι. Έτσι. Άμα του ζητεί, είναι ο γειτονάς μου.
0: Και χωρίς πρόθεση, έτσι.
1: Ξέρετε όμως κάτι. Και εδώ θα πούμε.
0: Όταν λέω χωρίς πρόθεση, εννοώ χωρίς την πρόθεση του εμπριστή.
1: Έχει όμως γνώση.
0: Έχει γνώση.
1: Τι λέει, είναι αυτό το γνωστό που λέει, έλα μωρέ, σε μένα θα συμβεί. Έλα που θα συμβεί
0: το,
1: σε
0: το οποίο είναι... βέβαια ισχύει για τα πάντα στη ζωή μας, έτσι.
1: Προφανώς και ισχύει για τα
0: ισχύει
1: πάντα.
0: Ισχύει για το κόκκινο, στο δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για πάρα πολλά πράγματα ισχύει.
1: Όμως εξαιτίας αυτού που λέμε ότι ισχύει όλα αυτά, βλέπεις και το αποτέλεσμα. Δηλαδή το κόκκινο έχει τροχαίο ατύχημα, η μικρή εστία έχει μεγάλη φωτιά. Και από εκεί και πέρα θα πας και στις παθογένειες που έχει το κράτος μας, αν θέλετε, οι φορείς μας, το να αντιμετωπίσουμε από τον δερματικό τρόπο τις προκλήσεις από μια τέτοια φωτιά. Αλλά φανταστείτε, και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι λισομανάει σήμερα ο αέρας. Βεβαίως και λισομανάει. Αν δεν είχε ενάρξη φωτιάς, προφανώς και δεν θα έχει συμβάντα. Δεν σημαίνει ότι όταν λισομανάει πρέπει να έχει φωτιά. Δεν είναι φυσικό το φαινόμενο ότι ο αέρας θα προκαλέσει φωτιά. Χεράκι θα το προκαλέσει. Αμέλειας, όπως είπατε. Ναι, βέβαια, αμέλειας. Θα έχει κάποιο βέβαια που είναι από πρόθεση. Αλλά όλο αυτό εξελίσσεται δυστυχώς με πολύ κακό τρόπο πια. Δεν παίζει πια. Σκοτώνει.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Επίσης,
1: συγκλονισμός. Συγκλονισμός της κοινωνίας κατά πρώτο. Να μην έχεις εμπριστές. Και δεύτερον, συγκλονισμός. Μάλλον το δεύτερο είναι μεγαλύτερο το πρώτο. Συγκλονισμός της ελληνικής πολιτείας. Το οποίο να δει τα ζητήματα πολιτικής προστασίας με σοβαρό τρόπο και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν αλλάξει.
0: Δεν ξέρετε βέβαια όμως ότι τώρα, όταν λέτε με νέο τρόπο, εκεί μπαίνει στην κουβέντα το 112 και σου λέει: να, εμείς το είδαμε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί τώρα πια, που καλώς η ανθρώπινη ζωή είναι εκείνη που έχει προτεραιότητα, αλλά είναι, δηλαδή είναι πολύ θετικό βήμα.
1: Όχι θετικό, θετικότατο βήμα είναι. Και ξευρωπαϊστήκαμε. Ήταν ένα ζητούμενο το οποίο ήμασταν πίσω από όλη την Ευρώπη. Εννοείται.
0: Θα σας πω όμως κάτι, κύριε Σταμούλη, και θα σας το πω με πάση ειλικρίνεια. Εμένα με ενοχλεί, και φαντάζομαι και εσάς, το ότι οι πυροσβεστικοί, οι πυροσβέστες είναι ήρωες και κάνουν τη δουλειά τους το καλοκαίρι, αλλά παίζουν τάβλη το χειμώνα.
1: Δυστυχώς έχει ξεπεραστεί τώρα, να σας πω λίγο πολύ. Το ζητούμενο είναι ότι και οι χειμώνες κακοί είναι.
0: Ναι, δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι, καλά, αυτό ήταν να σας πω κάτι. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Την κουβέντα αυτή, ξέρετε, δεν την είπαν πολίτες. Όχι, είχε πει υπουργό, επειδή έχουμε τα ίδια χρόνια, την είχε πει υπουργός δημοσίας τάξης. Δηλαδή ο πολιτικός προϊστάμενος της πυρομανικής.
0: Μα εγώ έλεγα πριν, νωρίτερα έλεγα στην αρχή της εκπομπής, ότι σε κάποια στιγμή, σε κάποια από αυτές τις φωτιές, ή πέρσι ή πρόπερσι, μπορεί να βρέθηκαν δίπλα-δίπλα κάποιος αστυνομικός και κάποιος πυροσβέστης που το χειμώνα βρέθηκαν απέναντι.
1: Προφανώς. Και εδώ έχει να κάνει με πλέον τώρα με την πολύ σοβαρή συζήτηση που έχει να κάνει με την ομογενοποίηση του προσωπικού μας. Δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή, και δυστυχώς το απέδειξε η ζωή με κακό τρόπο, τα τρία παλικάρια που πεθάνανε πάνω στο καθήκον, ο ένας ήταν μόνιμος, ο άλλος ήταν πενταετούς θητείας και ο άλλος ήταν εποχικός. Είχαν τρία διαφορετικά συστήματα που σημαίνει και όλα αυτή διαφορετικό εξοπλισμό, διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικά εργασιακά δεδομένα και οι τρεις πέσαν στο καθήκον. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν μπορεί ένα σοβαρό σώμα πολιτικής προστασίας σε κατάσταση κλιματικής κρίσης να είναι με τριχοτομημένο προσωπικό και μάλιστα με εποχικό που το απολύει στο Νοέμβρη μήνα. Θα πάει να κάνει άλλη δουλειά και θα ξαναρθεί πάλι να γίνει ήρωας μετά από μερικούς μήνες.
0: Δυστυχώς.
1: Και δεν είναι οικονομικό. Όποιος πει ότι είναι οικονομικό, έχει κάτι χάσει. Γιατί ο συνάδελφος που θα απολυθεί, θα πάει ταμείο ενεργείας, θα πάρει 5 με 6 εκατοστάρικα. Δηλαδή, τι θα κάνει? Χάνει 3 με 4 εκατοστάρικα από το μισθό του στην ουσία. Που θα
0: εγώ να σας πω, εγώ θα το πω. Είναι και οικονομικό, γιατί να μην είναι. Δεν λέω ότι είναι το πρωτεύον, είναι και οικονομικό.
1: Θέλω να πω ότι δεν κάνει οικονομία.
0: Δεν κάνει οικονομία η πολιτεία. Ναι, καλά, προφανώς δεν κάνει.
1: Είχε μπει μια μνημονιακή λογική τότε, τα παλιότερα χρόνια, που έλεγε ότι θα στοιχήσει, θα κάνει, θα ράνει. Τελικά σου στοιχίζει σαφώς περισσότερο αυτή η ανακατοσούρα. Και το δεύτερο και σημαντικό, το χάνεις από τη συνέχεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Δηλαδή ο ήρωας αυτός εδώ θα πάει να κάνει τον τελιβερά, γιατί δεν θα βρει εποχικό επάγγελμα πάλι θα πρέπει να κάνει έτσι ο άνθρωπος. Δηλαδή θα φύγει από το επάγγελμα, θα χάσει την επαφή από την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι καθημερινή, και ξαφνικά κάπου τον Απρίλιο θα πρέπει να
0: τον θέλουμε έτοιμο όμως με το που θα γίνει η επαναπρόσληψη.
1: Και θα είναι πυροσβέστης πια. Δεν θα ξεχάσει το παλιό του επάγγελμα που μπορεί να είναι οτιδήποτε και θα γίνει ξανά επαγγελματίας πυροσβέστης. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είσαι σοβαρός σαν κρατικός φορέας, σαν Ελλάδα. Δεν είσαι σοβαρός να το κάνεις αυτό.
0: Ναι. Έχουμε και στο Αίγιο φωτιά, έχουμε και στην Κάριστο φωτιά. Σίγουρα θα είναι δύσκολη νύχτα.
1: Πολύ δύσκολη νύχτα.
0: Δεδομένο είναι.
1: Ειδικά αν δεν πέσει ο αέρας, δυστυχώς θα χάνεις το πλεονέκτημα των εναερίων μέσων. Οι νυχτερινές φωτιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και πρέπει να δώσεις όλη τη μάχη μέσα στη νύχτα για να την κρατήσεις σε μια καλή κατάσταση, για να μην να τη βρουν τα εναέρια και να την χτυπήσουν το πρωί.
0: Και δεν ξέρω, εσείς θα θυμάστε καλύτερα, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τα αρκετά τελευταία χρόνια, πολυήμερη φωτιά χωρίς εναέρια συνδρομή λόγω των ανέμων.
1: Μας έχει τύχει κάποιες φορές, πολύ
0: ναι,
1: λίγες.
0: Αυτό λέω ότι είναι σπάνιο, λίγες, δηλαδή δεν είναι κάτι λίγες, που ναι. Το ακούμε ναι, ναι. Σε αιτήσια βάση.
1: Ναι, και ειδικά όταν χτυπάει περιοχές στα νησιά, που καταλαβαίνει τα νησιά έχουν και το... Απλά έχω υπηρετήσει στα νησιά από αρκετό καιρό, που έχουν την ιδιομορφία ότι δεν μπορείς να στείλεις και δυνάμεις πολύ εύκολα από την υπηρετική χώρα.
0: Είναι πολύ ωραίες μετακινήσεις.
1: Και δεν είναι και σίγουρο, παραδείγματο χάρη, σήμερα υπήρχε θέμα μετακίνηση ακόμα και αυτοπλοϊκά.
0: Αφού υπήρχε απαγορευτικό μέχρι τις 7:00.
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δύσκολο. Έχω νιώσει την απομόνωση που νιώθεις όταν το βράδυ κλείνουν τα πάντα στο νησί, δηλαδή τελειώνει το αεροπλάνο, τελειώνει το πλοίο και πρέπει να μείνει η συγκεκριμένη μονάδα που δίνει τη μάχη της με τους ανθρώπους.
0: Εμείς μείναμε, εμείς πρέπει να το λύσουμε τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν περιμένουμε από κάπου αυτό.
1: Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή οι τοπικοί συνάδελφοι, ειδικά στα νησιά μας.
0: Στρατηγέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Και εσείς, να είστε καλά.

0: FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πυρηνοκλειό βρίσκεται η χώρα. Ολονύχτη αναμένεται να είναι η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στην κοινότητα Δομβρένας. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Η φωτιά πέρασε και στην Αττική. Εκενώθηκαν Προσίλη και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα στην πυρκαγιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον αετό Καρύς του Εύβοιας. Μήνυμα από το 112 εστάλει για την εκένωση της ανατολικής επέκτασης Καρύστου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, δύσκολη μέρα για όλη τη χώρα με τις πυρκαγιές. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα με τη βοήθεια του Θεού. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία μου γράφει θέμα για τις φωτιές. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βομβάρδισαν τον κόσμο και έγανε τα πάντα. Ποιες με τις ναπάλμε, αυτές απαγορεύονταν εν τω μεταξύ. Απαγορεύτηκαν μετά, ναι. Πρώτα κάνουν τη δουλειά και μετά. Στην Ήπειρο, ναι. Και μετά τις απαγορεύσαν. Στο Βιετνάμ, καλά, στο Βιετνάμ έγινε δαιματοκύλισμα το τεράστιο. Ναι, ναι. Μια πατέντα λέει να ρίχνονται βόμβες και με κάποιο υλικό να σβήνει τις φωτιές. Κύριε Πάρη μου, δεν ξέρετε ότι το να καταστρέψεις είναι πιο εύκολο από το να φτιάξεις. Χτίζεις, ας σου πάρει χρόνια, αλλά άμα θες να το ρίξεις, το ρίχνεις σε λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι δεν είναι? Σαν ελαφρώς βραδινός λέει που είμαι, βραδίνου συγγνώμη πάνω που είμαι, θα ήθελα να κάνω μίαν ολίγων χαζή ερώτηση. Τόσα χρόνια με τις φωτιές είμαστε ίδιοι εργοθέατες. Αυτό δεν έλεγα στον κύριο Σταμούκη. Πώς θα έπρεπε λοιπόν να σκεφτούμε και ποινικές ευθύνες για όλους αυτούς που διαχρονικά είναι υπεύθυνοι ακριβώς επειδή δεν έκαναν απολύτως τίποτα για πρόληψη. Καλό. Και μην μου πεις λέει για πρόστιμα, γιατί κατά μένα ανέκδοτο και μάλιστα πολύ κακό. Γεια σου ρε πάνω. Καλή συνέχεια. Και λέει συνέχεια υπεύθυνους, λέει εννοώ πρωτευόντως την πολιτική προστασία και δευτερευόντως περιφέρεια και δήμους. Μάλιστα. Στο δάσος λέει δεν κάνω μπαρμπεκιού και να ψήσω την πρίζα, αλλά μια σπίθα είναι αρκετή για να τα κάψω όλα. Βγάλαμε και ποίημα. Μάλιστα. Κρατικοί παραγόντες και δήμαρχοι εύκολα βγάζουν το συμπέρασμα ότι πρόκειται για εμπρισμούς. Ίσως είναι ανάγκη να νιώσουμε ασφάλεια να απομονώσουμε αυτούς τους λίγους εμπριστές. Κάτι σαν την εγκληματικότητα, δηλαδή με αυστηρότερες ποινές απομονώνεις τον εγκληματία. Ενίοτε τους σκοτώνεις, μετά καθάρισες, δεν έχεις εγκληματικότητα. Πού έγινε αυτό? Ποτέ μειώθηκε η εγκληματικότητα με την καταστολή? Κύριε Ευαγγέλη, κοιτάξτε. Το εμπρισμός πολλές φορές ακούγεται ανέξοδα. Αλλά όταν έχεις μια περίπτωση όπου 4-5 μέτωπα ξεσπάνε ταυτόχρονα, εντάξει, εκεί πια. Δεν έχει και φυσική εξήγηση το πράγμα. Άλλο μια φωτιά να ξεκινήσει από κάπου και να επεκταθεί με τη βοήθεια του άνεμου και άλλο ξαφνικά 4 εστίες σε μια απόσταση 1 χιλιόμετρο ας πούμε να ξεσπάσουν με διαφορά δευτερολέπτων ή λεπτών. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι άλλο έχει σημαίνει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Βασίλης από την Κηφισιά. Έλατε κύριε Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έλατε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Έχω εκπαιδευτεί αρκετά χρόνια,
0: ναι,
1: σαν εθελοντίζοντας ο πυροσβέστης.
0: Μάλιστα.
1: Το τι έχω ακούσει, κύριε Παρδάλη μου.
0: Δηλαδή. Από ποιον πρώτα απ' όλα το έχετε ακούσει?
1: Από δημοσιογράφους.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ότι, δηλαδή μπαρούφες, να το πω κομψά.
0: Ναι, καθόλου δεν διαφωνώ.
1: Λοιπόν, δεν πετάνε λέει τα εναέρια λόγω του ανέμου.
0: Όχι, μισό λεπτό. Το δεν πετάνε τα εναέρια λόγω του ανέμου.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε οι δημοσιογράφοι επειδή έτσι τους ήρθε. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική.
1: Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αυτό είναι παραπληροφορήσει.
0: Γι' αυτό φταίει η πυροσβεστική, δεν φταίμε εμείς.
1: Όχι, δεν τα λέει η πυροσβεστική.
0: Όχι. Κύριε Βασίλη μου, όχι, επιτρέψτε μου. Επειδή εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Όταν εγώ επικοινωνώ με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μου λέει το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να πετάξουν λόγω των ανέμων, το λέει πυροσβεστική, τελεία, παύλα. Δεν είναι παραπληροφόρηση. Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου.
1: Εντάξει.
0: Πώς θα γίνει?
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Το βγάλω εγώ συμπέρασμα από μόνος μου? Από πού και σου πω?
1: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο.
0: Δεν αμφισβητώ τις γνώσεις σας. Απλά σας λέω ότι εγώ που έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής, την ενημέρωση την παίρνω αρμοδίως.
1: Ωραία. Το δέχομαι. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Αποκλείεται να είναι εμπρισμοί. Μόνο εμπρισμοί δεν είναι.
0: Εγώ δεν αποκλείω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι εμπρισμοί. Ναι, γιατί οι κύριοι περιφερειάρχες μιλάνε για εμπρισμούς. Απλούστατα. Θέλετε να σας πω εγώ κάτι πολύ απλό? Αφήστε γυαλιά μοιοπίας σε ξερόχορτα και θα δείτε ότι το μεσημέρι θα πάρει φωτιά μόνο του.
0: Το κάναμε παλιά με τα μυρμήγια με μεγεθυντικούς φακούς, το ξέρω.
1: Βλέπετε λοιπόν.
0: Μισό λεπτό. Τώρα μόλις πριν να έρθω σε εσάς έλεγα ότι λέγεται πολύ ανέξοδα η λέξη εμπρισμός.
1: Ναι.
0: Και πολύ εύκολα.
1: Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έχει ξύλινες κολόνες. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο, διότι έχω έρθει με εναερίτες σε επαφή, που έχουν να συντηρηθούν οι μονοτήρες τουλάχιστον 40 χρόνια.
0: Σωστά είναι αυτά που λέτε. Όταν όμως ξεσπούν 4 φωτιές ταυτόχρονα σε μια απόσταση 500 μέτρων την ίδια ώρα, δεν φταίει, δεν μπορεί να φταίει ένα ζευγάρι γυαλιά. Κάτι άλλο έχει συμβεί εκεί.
1: Όχι βέβαια. Αλλά πάντως δεν είναι εμπρισμός. Να σας πω τι, πόσο εύκολα μεταδίδεται σε μια απόσταση 1000 μέτρων η φωτιά. Για να δείτε ότι και εγώ ξέρω κάποια πράγματα.
0: Δεν είπα ότι δεν ξέρετε, αλίμονο.
1: Εάν πάρει φωτιά μια Αλεπού, θα κάνει, επειδή τρέχει γρήγορα ένας λαγός, θα μεταφέρει τη φωτιά αυτή σε 1500 μέτρα μακριά μέχρι να πεθάνει το ζωάκι.
0: Εντάξει, όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και εμπριστές και εμπρισμοί, έτσι.
1: Ένα 10%. Το υπόλοιπο
0: αυτό προκύπτει και από τις προσαγωγές και τις συλλήψεις. Το 80-90% είναι περιπτώσεις ανθρώπων που δούλευαν τροχό, έψιναν, έκαιγαν ξερόχορτα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Εμένα εναερίτες της ΔΕΗ μου έχουν πει ότι έχουν να συντηρήσουν τα πιάτα, τους μονοτήρες και τα καλώδια πάνω από 40 χρόνια. Τώρα βγάλετε συμπέρασμα εσείς.
0: Εντάξει, είναι ορολογιακές βόμβες αυτά προφανώς.
1: Βλέπετε λοιπόν. Τώρα είδα στον Άγιο Βασίλειο το μεσημέρι έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, οι παραθεριστές έχουν να πάνε. Πηγαίνανε λοιπόν τα Chris-Craft ανθρώπων, ιδιωτική πρωτοβουλία, και φέρνανε τους ανθρώπους από τον Άγιο Βασίλειο, και όσοι είχαν να πάνε κάπου στην Αθήνα, εντάξει, ήρθε και ένας σουκάρας παππούς, ο οποίος λέει, εγώ ρε παιδιά, πού θα πάω τώρα? Μια ταβέρνα έχω στον Άγιο Βασίλειο, την άφησα, θα καεί, έχω και το αυτοκίνητό μου εκεί, εγώ πού θα πάω? Οι υπόλοιποι είναι παραθεριστές, θα πάνε στην Αθήνα. Καταλάβατε. Εγώ νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά στην οργάνωση της όλης πολιτικής προστασίας. Δεν κρίνω, δεν με πολιτικολογώ. Δεν έχω καμία όρεξη να πολιτικολογήσω.
0: Άρα ότι δεν λειτουργεί σωστά η πολιτική προστασία, λέτε.
1: Σαφώς.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απεδειχθεί. Δηλαδή είναι εμφανές.
0: Ναι.
1: Το μόνο μέλημά τους είναι ότι επικαλούνται να μην έχουμε θύματα. Μα δεν έχουμε θύματα. Αν καεί. Προηγουμένως και εγώ ήταν το Χαϊδάρι, το Δαφνί. Δεν θα έχουμε θύματα τώρα, αλλά θα έχουμε θύματα σε λίγα χρόνια, γιατί δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε οξυγόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι άμεσα τα θύματα, θα είναι μελλοντικά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αντιλέγω στα λεγόμενα σας. Δεν είναι
0: ούτε καν
1: πολιτικό λόγο,
0: απλά ήθελα να σας εξηγήσω ότι κυρίως σε ό,τι αφορά τεχνικά σημεία των πυρκαγιών, την ενημέρωση την έχουμε πρωτογενώς από το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής.
1: Το γνωρίζω, αλλά κάποιος δεν πρέπει να βάλει χέρι σε αυτούς που πετάνε μπουκάλια και έχουν κάνει όλους τους δρόμους χωματερές με κενές φιάλες?
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, τι κάνουν λοιπόν οι κύριοι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, τι κάνουν?
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ στην Κηφισιά που μένω εγώ, θα σας δείξω σημεία, μπορώ άνετα, που το τι μπουκάλι έχει πεταχτεί, αυτό είναι αιστεία φωτιάς.
0: Ναι. Καλά, σίγουρα.
1: Βλέπετε λοιπόν. Εκεί δεν υπάρχει μέρημνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
1: Και καμία σχέση με πολιτική.
0: Ναι. Καθόλου δεν αμφιβάλλω.
1: Ναι, αυτό είναι θέμα καθαρά εθνικό και δυστυχώς δεν είμαστε χώρα, είμαστε χώρος.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: κύριος Γιάννης από την Ερυθρέα Ελλάδα, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, καλησπέρα Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Πήρα, όταν άνοιξες την εκπομπή σε 7,
0: ναι.
1: Είπες κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Είπα.
1: Είπες ότι το χειμώνα τους δέρνουνε, εγώ έτσι το λέω, και το καλοκαίρι, ναι. Όλα αυτά τα παιδιά, τα συνάντησα και πολλές φορές στις απεργίες, γιατί θέλω να βλέπω τι συμβαίνει γύρω μου, είμαι 74 χρονών.
0: Ναι.
1: Δε, εδώ στην Ερυθρέα που έχω ζει, που μεγάλωσα, ήταν ένα δάσος. Ήτανε πανέμορφα, πανέμορφα. Και πηγαίναμε και προς τις θάλασσες παντού. Υπέροχα, σου λέω, ήτανε... διάβασα κάπου ότι έχουμε χάσει το 40% της δασικής μας, κάπου το διάβασα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήθελα να σου πω το εξής. Θυμάμαι από το 80 που γίνανε και λέγανε οι δασονόμοι ότι δεν είναι δυνατόν να στο δάσος να επεμβαίνει η πυροσβεστική. Θα έπρεπε να υπάρχει χωριστό σώμα. Δηλαδή αυτός που είναι στο δάσος ξέρει και πώς θα λειτουργήσει και πού θα πάνε να αμυνθούν σε περίπτωση. Καταλαβαίνω, υπάρχουν έντονα φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι. Ότι διαλύσανε την δασονομία τελείως και παίρνουν αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα, εγώ θεωρώ σαν άνθρωπο, σαν οντότητα, θεωρώ ότι αυτό το εξάμηνο, το χειμώνα, θα μπορούσε, αν ήταν μόνιμοι οι άνθρωποι, να δουλέψουν στο δάσος, να καθαρίσουν το δάσος, να το προστατεύσουμε κατά κάποιον τρόπο το δάσος. Καταλαβαίνεις. Γίνονται, από το 80 που παρακολουθώ, γίνονται τεράστια λάθη. Μετά, κάποιος, τον κύριο Σκραβελάκη,
0: είναι
1: το μεσημέρι, ένας ειδικός που βγήκε, λέει χρειάζεται παιδεία. Δηλαδή, είναι τώρα, έχουν περάσει ήδη 40 χρόνια. Εγώ έχω φτάσει 74 χρονών. Δεν βλέπω κάτι αξιόλογο να γίνεται. Δηλαδή, φεύγουν τεράστια ποσά για να, ξέρω εγώ, για να μπορέσουν να τα αεροπλάνα, νοικιασμένα, διάφορα που δίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν δίνουν ποσά για πρόσληψη. Δεν δίνουν ποσά για να αξιολογήσουν πώς θα λειτουργήσουν σε κάθε περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Να ξέρει ο καθένας τι θα κάνει. Είναι για μένα αυτό που πει το μεσημέρι αυτός που σου είπε, είναι θέματα παιδείας. Όλα αυτά είναι παιδεία. Όταν ζεις μέσα στο δάσος θα το προστατεύσεις. Ο νέος άνθρωπος που διαδηλώνει και του ρίχνουν μετά με το νερό και τον αποθούν και τον πετάνε για 6 μήνες. Δεν είναι λειτουργίες αυτές. Το ίδιο και με τους δήμους, το ίδιο και παντού. Εξάμηνο σε πετάει απ' έξω. Όλα αυτά δεν δείχνουν στοιχεία ούτε δημοκρατικά ούτε διάθεση να μην χάνεται το δάσος, να μην δημιουργούνται θέσεις εργασίας σοβαρές, να μπορούμε να το προστατεύσουμε. Π.χ. εδώ στην Ερυθρέα που ζω, έχει γεμίσει ο τόπος, εγώ τα λέω κουτιά. Με κουτιά. Και δεν έχουν μια γλάστρα επάνω. Γυάλινα γύρω-γύρω τα μπαλκόνια. Όλα αυτά δείχνουν τι. Μάλιστα, συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ στη γειτονιά μου, δεν θα πω οδός και τέτοια, υπάρχουν παρδάλιδες. Έχεις καμία σχέση με παρδάλιδες από την περιοχή μου?
0: Εννοείται.
1: Ναι, ναι. Κάποιος μου είπε κάτι, καταλάβεις, δεν θέλω τώρα να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
0: Καλό ή κακό σας είπε? Αν σας είπε κακό, να μου το πείτε. Αν σας είπε καλό.
1: Όχι, κοίτα, είσαι πολύ... και το Πάσχα που σε πήρα, σε είδα έτσι κουρασμένο και ξέρεις τα προβλήματα που δημιουργούνται συνέχεια. Γιατί υπάρχει μια τεράστια καταστασία. Εγώ λέω με τα COVID εποχή έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα και στις οικογένειες και στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους και γενικά, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Συγχώρεσέ με για το Μανώλη, έτσι.
0: Γιατί Μανώλη με λένε.
1: Ναι.
0: Πώς να με πείτε.
1: Ναι. Πάντως παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή. Θέλω να σε παρακαλέσω ότι όταν κάποιος κάθεται 25 λεπτά δεν μπορείς μετά. Ξέρεις, κάποιος άλλος θέλει να βγει και ίσως και θέλουν κάποιοι καινούργιοι άνθρωποι να συμμετέχουν. Είναι όμορφο πολύ, το λένε όλοι αυτό που κάνεις. Γιατί σε αυτό που συμβαίνει, στις ανασφάλειες που υπάρχουν για τα φάρμακα, για τη ζωή μας όλοι, η φωνή σου και η διάθεσή σου και θέλουν να μιλήσουν οι άνθρωποι. Περιόρισε λιγάκι το χρόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όσο μπορείς για να λειτουργήσει και για σένα θετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Να είσαι γερός. Και
0: εσείς.
1: Όλα χρειάζονται παιδεία. Χρειάζονται διάθεση. Εγώ έχω 4 παιδιά και 5 γκόνια. Δεν έχουν διάθεση.
0: Να σας ζήσουν όλα.
1: Δεν έχουν διάθεση, Μανολή. Εγώ που ήρθα εδώ στην περιοχή, δεν έχουν διάθεση.
0: Μάλιστα.
1: Σαν βασικό τους έχουν το χρήμα. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι οι σχέσεις ανθρώπινες. Βλέπεις οικογένειες, δεν μπορούν να περάσουν. Εμείς συνταξιούχοι σε 15 μέρες έχει φύγει η σύνταξη. Mm-hmm. Να δουν πράγματα σοβαρά. Δεν μπορεί να καίγεται το σύμπαν. Και να το δείχνουν οι τηλεοράσεις και να καθόμαστε να βλέπουμε αυτό το χάλι. Ευχαριστώ πολύ, καλή μου.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Έχουμε κάνει τη διακόπη, την έχουμε κάνει. Ναι. Η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Γεια σας,
2: κύριε
0: Βασιλική. Καλά, εσείς.
2: Καλά, και εγώ, βρε Μανώλη, βλέπω εδώ τις φωτιές και έχω καταστενοχωρεθεί. Mm. Οι Δήμοι δεν κάνουν και αυτή τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, βρε Μανώλη. Κοιτάν όλοι πώς να τα τσεπώσουν. Δηλαδή, κανένας δεν φταίει για αυτό που γίνεται τώρα. Μην τρελαθούμε.
0: Το ότι φταίει κάποιος, αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει ο Δήμος.
2: Και οι Δήμοι δεν κάνουν δουλειά, βρε Μανώλη. Εγώ μένω επί της Αϊνστάιν, έτσι, κεντρική οδός. Και αν δεις, θα μου πεις, φταίμε εμείς οι άνθρωποι. Το τι έπιπλα έχουν βγει έξω στο πεζοδρόμιο, δεν σου λέω τίποτα.
0: Μισό λεπτό, ο Δήμος τι φταίει αν ο κόσμος πετάει τα πράγματά του?
2: Έλαντε, και αυτός πρέπει να τα μαζέψει μετά.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ο Δήμος.
2: Καλόνια ολόκληρα. Παλιατζούρα.
0: Ο Δήμος πρέπει να ειδοποιηθεί για να τα μαζέψει. Αυτά δεν πάνε στο απορριμματοφόρο.
2: Αφού περνάει συνέχεια το αυτοκίνητο, τα βλέπουν. Σιγά μην τα μαζέψουν. Εδώ απ' έξω είναι, βρε Μανώλη μου. Τα πετάνε τη νύχτα. Αμαρτία είναι. Αμαρτία είναι. Και αν εισπνέουμε και τι δεν εισπνέουμε με όλα αυτά τα πράγματα. Φταίμε και εμείς, φταίνε και οι Δήμοι και οι περιφερειάρχες φταίνε. Πρωί-πρωί πρώτα μαζεύαν τα μπουκαλάκια οι άνθρωποι από τους κάδους και παίρναν κάποιο κουπόνι και πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ.
0: Άρα όλοι φταίνε.
2: Και εγώ μαζί. Ναι. Τώρα δεν τα κλείσαν αυτά τα σπιτάκια γιατί κλέψαν και από εκεί και δεν τα μαζεύουν οι άνθρωποι και είναι όλα έξω.
0: Και εσείς όλα έξω.
2: Εγώ μάζευα τα δικά μου του σπιτιού μου. Το σπιτιού μου τα μάζευα, Μανώλη μου. Εγώ ψέματα δεν λέω.
0: Καλά, τους κάδους
2: όχι, καλά. Δεν πήγαινα. Ούτε προσβάλλω τους ανθρώπους για όνομα του Θεού. Δεν ξέρουμε πώς μας τα φέρνει η ζωή.
0: Ο καθένας
2: ναι.
0: Μπορεί να έχει ανάγκη και να το κάνει.
2: Είχε ανάγκη, ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Έβγαινε εγώ στον μπαλκόνι μου από τις 6 ώρα το πρωί. Πολλές γυναίκες μαζεύανε. Εγώ τα δικά μου τα μάζευα. Ήταν κοντά η ανακύκλωση και τα πήγαινα. Δηλαδή μια φορά το μήνα πήγαινα μια σακούλα μεγάλη. Τώρα το έχουν κλείσει και αυτό γιατί είπε η κοπέλα κάτι έγινε. Το κλείσαν και αυτό δεν έχω ξαναμαζέψει. Και τώρα είναι όλα έξω από τους κάδους. Δεν μπορούν να μαζέψουν εδώ. Και οι κοπέλες δεν έχουν που να τα πάνε.
0: Γίνεται που να τα πάνε. Στα σκουπίδια τα πετάνε. Αλλά δεν...
2: Όλοι στα σκουπίδια τώρα τα πετάνε. Και τα είναι όλα απ' έξω από τους κάδους, σου λέω. Ένας χαμός γίνεται, Μανώλη, παντού. Δεν ξέρω, η χώρα δεν πάει καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν πάμε. Λέμε μόνο λόγια, το ένα, το άλλο, αυξήσεις, το ένα, αυξήσεις εκεί, πήγαινε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, όλο αυξήσεις, είναι όλα πάνω, κάτω δεν πάνε τίποτα. Εγώ είμαι γερολόγος της προσφοράς. Πάω στο Βασιλόπουλο, πάω και στον Κρητικό, πάω και εδώ. Όλα επάνω είναι, Μανώλη μου. Τίποτα δεν είναι προς τα κάτω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μου λες από εβδομάδα θα είσαι ή όχι?
0: Θα είμαι και από εβδομάδα.
2: Α, μάλιστα. Την ίδια ώρα, ακόμη.
0: Ναι, την ίδια ώρα.
2: Α, γιατί εγώ σε ακούω κάθε βράδυ. Mm. Άκουσα και έναν κύριο χθες που έλεγε για τους πυράβλους. Φεύγαν οι πυράβλοι, λέει, και γινόταν σεισμός. Μήπως και σήμερα έφυγε κανένας πύραυλος και πήραμε φωτιές.
0: Λέτε.
2: Όλος ο κόσμος έχουμε τόσα προβλήματα στο κεφάλι μας.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του.
2: Ναι, έχει και τα δικά του. Αυτά βρε Μανώλη μου, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
2: Να χαίρεσαι και το παιδάκι.
0: Να είστε καλά, κύριε
2: Βασιλική. Και θα τα πούμε πάλι.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
0: Λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, το συχάθηκα λέει το καλοκαίρι, καταστρέφει τα πάντα. Το καλοκαίρι δεν καταστρέφει τίποτα, κύριε Δημήτρη. Εμείς ό,τι κάνουμε. Ούτε το καλοκαίρι, ούτε ο χειμώνας καταστρέφουν κάτι. Εμείς βγάλουμε.

0: Όταν αντί λέει για πυροσβεστικά, παίρνει περιπολικά αντί για πυροσβέστη ειδικού φρουρού και αντί για δραστηριοπροστασία, δίνει λεφτά στα κανάλια. Τότε μιλάμε για εγκληματική αλλαγή, όχι κλιματική. Γεια σου, ρε Κουάρα. Η Ιαπωνία το 70% είναι δάση. Το αξιοσημείωτο είναι το 40% των δασών είναι από ανθρώπινη παρέμβαση. Και αυτό μόνο επειδή το υπόλοιπο μέρο είναι βραχώδη. Αυτό λέει είναι πολιτισμό. Εδώ τον κάνουμε ΑΕ. Πώς το λένε, ανώνυμοι, επενδύουμε στην ανάπτυξη και την καινοτομία. Έτσι. Μια διόρθωση λίγο για τον αγριατή που πήγε τα γυαλιά μοιοπίας. Δεν μπορούν να βάλουν φωτιά τα γυαλιά μοιοπίας. Είναι αποκεντρωτική η φακή, είναι πρεσβειοποίηση. Έχω αστά. Η υπερμετροπίας λέει και πρεσβειοποίηση που είναι συγκεντρωτική. Εντάξει. Άρα, μοιοπς δεν έβαλε ποτέ φωτιά. Αλλά πρεσβείοψ και έχουν υπερμετροπία. Τι, να βυσβωτιές εσύ, α.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
3: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
4: Α, είναι για τους πλούσιους.
3: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: πολιτικής προστασίας. Ολονυχτή αναμένεται η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας που πέρασε στην Αττική. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στην κοινότητα Δομβρένας, είπε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Εκενώθηκαν Προσίλη και Πόρτο Γερμενό. Στον Άγιο Βασίλειο 280 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Αετό Καρίστου Ευβίας, μήνυμα από το 112 εστάλει για την εκένωση της ανατολικής επέκτασης Καρίστου. Συνεχίζεται η κατάσβεση στα πύρινα μέτωπα σε Άρτα, Αργολίδα και Αίγιο. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιανιού, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως ασκήθηκε σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Κρύα Βρύση, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Περισσότερα στο enikos.gr. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα ανάμεσα σε Βιέθη και Διψέλιζα. Για εμπρησμό έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής. Ξέσπασαν πάνω από το δρυμό 4 φωτιές σε απόσταση 1 χιλιόμετρο η μία από την άλλη, δήλωσε ο Δημήτρης Λουκάς. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο 33χρονος Σέρβος αμυντικός Φίλιπ Κόστιτς, που αγωνιζόταν στη Γιουβέντους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ολλανδία, η Ένωση έχει κάνει πρόταση στον ποδοσφαιριστή για διαιτές συμβόλαιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με θυελλώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική.

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 10. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα email σας. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση του κυρίου Λάσκαρη Αγοραστού. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξη, στα δελτία ειδήσεων. Και αν προκύψει κάτι εκτάκτος και στο στούντιο για να μας ενημερώσει για εξελίξεις στα πυρήνα μέτωπα ή οτιδήποτε άλλο αφορά την ειδησιογραφία. Λοιπόν. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει και απόψε. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να καλύψω τα περισσότερα εξ αυτών. Ο κύριος Χρήστος από το Λονδίνο. Ελάτε, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και συγχαρητήρια για την κοπέλα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ευγενέστατη.
0: Να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια για όλο το σταθμό. Εγώ βρίσκομαι στην Αγγλία εδώ και 14 χρόνια ζω και εργάζομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λόγω της εργασίας μου βρίσκομαι συνεχώς στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον δρόμο βρίσκομαι, δεν έχω τίποτα στο χέρι μου κινητό, εντάξει, είναι με Bluetooth. Απλά θέλω να πω ότι ένα πράσινο βλέπω μόνο δεξιά-αριστερά. Σε motor μιλάμε, δεν μιλάμε για μικρούς δρόμους.
0: Ναι.
1: Και παρόλο το ότι 1,5 μήνα, εδώ και 1,5 μήνα η Αγγλία φλέγεται από κάψουλα, έχουμε κατακαεί, δεν έχει πάρει ούτε μία φωτιά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, όπως το είπε και ο προπροηγούμενος ακροατής σας, ότι είναι θέμα παιδείας, καθαρά, και να συμπληρώσω και παιδείας των ίδιων των πολιτικών.
0: Άρα παιδείας και των πολιτών και των πολιτικών.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και των πολιτών και των πολιτικών όμως. Γιατί βλέπω ότι λέμε για παιδεία και μιλάμε μόνο για τους πολίτες. Και ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν έχουν παιδεία και οι ίδιοι οι πολιτικοί. Ναι. Δεν υπάρχουν οι ίδιοι αξίες. Βλέπουμε, έχουν χαθεί τα πάντα. Δηλαδή, το τι γίνεται μέσα στη Βουλή. Ας βρίσκομαι εδώ, παρακολουθώ τα πάντα από το σταθμό σας, από παντού. Από site, από οτιδήποτε. Γίνεται ένας πανικός. Οπότε είναι θέμα παιδείας για όλους. Μηδενός εξαιρουμένου.
0: Τώρα,
1: και να... κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσει να έρθει αυτή η παιδεία, τέλος πάντων, σε αυτόν τον κόσμο, γιατί το αξίζουμε σαν Έλληνες. Το αξίζουμε σαν Έλληνες. Μιλάνε όλοι για τα καλύτερα λόγια για μας, για τους Έλληνες, για τον κόσμο μιλάω.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι αμαρτία να είμαστε στο ίδιο μας το κράτος, την ίδια μας τη χώρα και να μην σεβόμαστε την ίδια μας τη χώρα. Είτε λέγονται πολίτες, είτε λέγονται πολιτικοί.
0: Ναι. Τώρα, επειδή ζείτε τόσα χρόνια στο εξωτερικό, 14 ναι. χρόνια μου είπατε, να ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα. Κύριε Βεβαίως.
0: Αυτό που λέτε για την παιδεία, που εμένα με βρίσκει απολύτως συμφωνωτή.
1: Μάλιστα.
0: Όλα στη ζωή μας, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα παιδείας, οικονομίας και πολιτικής.
1: Mm-hmm.
0: Έχετε ξεχωρίσει για ποιο λόγο, ας πούμε, σε κάποιες χώρες, εντάξει, μην πω σε όλες, σε κάποιες χώρες υπάρχει αυτή η παιδεία, η κοινωνική παιδεία που λέμε, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει? Τι είμαστε δηλαδή, εμείς είμαστε πιο μάγκες, οι άλλοι είναι πιο έξυπνοι? Τι συμβαίνει?
1: Όχι, δεν
0: μπορώ να το σκεφτώ το λόγο.
1: Ναι. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, γιατί θεωρώ τον ελληνικό λαό πανέξυπνο.
0: Ναι.
1: Είμαστε πανέξυπνοι, όχι θεωρώ, είμαστε πανέξυπνοι.
0: Όπως είμαστε κουτοπώνηροι.
1: Και στη δουλειά μου πάνω φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικό σκεπτικό από τους Άγγλους ή οποιονδήποτε άλλο λαό, γιατί είναι πολυπολιτισμικό εδώ το κομμάτι της Αγγλίας. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Θεωρώ όταν βλέπω δίπλα μου ένα αυτοκίνητο και καπνίζει και δεν πετάει το τσιγάρο έξω και το πετάει είτε σε ένα ποτηράκι με νερό ή οτιδήποτε άλλο μέσα στα μάξι του, όταν δεν πετάει κουτάκια, κοκακόλα, μπουκάλια νερού, πανιά, οτιδήποτε. Δεν το πετάει άλλος έξω.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο το κάνει? Κάποιος του έχει δώσει αυτά τα εφέγγια, κάποιος του έχει δώσει αυτά τα φώτα.
0: Ή κάποιος δεν του μάθει ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνει.
1: Ναι, σίγουρα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ή τα χόρτα, εδώ επιτρέπεται να κάψω πόρτα πίσω στην αυλή που έχω το σπίτι. Επιτρέπεται να κάψω πόρτα και ας έχει και 40 βαθμούς. Ναι. Δεν έχει σημασία. Αρκεί να μπορείς να το ελέγξεις, σου λέει. Έλεγξε το. Μπορείς να το ελέγξεις, καλώς. Αν δεν μπορείς, μην το κάνεις.
0: Ναι, βέβαια τώρα αυτό το μπορώ να το ελέγξω είναι λίγο σχετικό, ξέρετε, έτσι, γιατί κανείς δεν πάει να ανάψει μια.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είπαμε να φουντώσουμε όλο το κομμάτι πίσω, αλλά όταν μαζέψεις ένα κομμάτι, μαζέψεις τα φόρτα σου και τα μαζέψεις ένα κεντρικό σημείο το οποίο δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά όχι να φυσάει με 7 και 8 μποφόρ να ανάψεις τη φωτιά. Όχι, μα εκεί και μόνοι τους μπαίνουν στη διαδικασία ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να το ελέγξω, είναι λογικό. Απλά εμείς τα βλέπουμε λίγο πιο, έτσι πιστεύω, τα βλέπουμε πιο με ελαφρά την καρδία. Έλα μωρέ, δεν θα τύχει σε μένα, δεν θα γίνει σε μένα, γιατί σιγά εντάξει, εγώ ξέρω και άμα πετάω.
0: Ναι.
1: Και όμως παίρνει φωτιά, γιατί να μην πάρει φωτιά. Γενικά βλέπω ότι εδώ τους δίνουν κάποια στοιχεία από τις αρχές, δηλαδή από μικρά παιδιά. Από μικρά παιδάκια που είναι, τους δίνουν τα στοιχεία.
0: Μαθαίνουν δηλαδή πώς
1: Ναι, πώς να λειτουργούν στο κράτος γενικά. Δεν είναι, πιστέψτε με και δεν τρέπομαι να το πω, δεν είναι ο καλύτερος λαός εδώ αυτός που ζω. Δηλαδή, αν τους είχαν αφήσει ανεξελεγκτού, γιατί αν είχαν ας πούμε το κομμάτι της Ελλάδας, έτσι, θα είχε γίνει, η μισή θα λείπανε. Οι μισοί θα λείπανε. Θα τον ο ένας τον άλλον. Έχουν αυτό το ενστικτό μέσα τους. Αλλά τους συγκρατούν με διάφορα πράγματα, ώστε να μην βγάζουν αυτό το άσχημο προς τα έξω. Η οδήγησή τους, η συμπεριφορά τους, την οδήγηση, όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν σημαντικό, παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια οργάνωση ενός κράτους. Αλλά πρέπει να βοηθήσει πάνω απ' όλα η πολιτεία.
0: Ναι. Τώρα βάλατε δύο δύσκολες λέξεις μαζί, οργάνωση, κράτος.
1: Καταλαβαίνω ότι για την Ελλάδα είναι κάτι πολύ, μα πάρα πολύ ουτοπικό. Αλλά, okay, αυτό μου αρέσει εμένα. Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, πιστέψτε με, θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου. Δεν μπορώ άλλο να κάτσω εδώ να ζήσω, δεν θέλω άλλο να ζήσω, όχι μου φταίει κάτι.
0: Ναι.
1: Θέλω να ζήσω στη χώρα μου, να μιλάω τη γλώσσα μου. Τελείωσε.
0: Αλλά...
1: Και με κολλάνε άλλα πράγματα. Δεν με κολλάνε οι δουλειές. Στη δουλειά θα την βρω την άκρη. Αυτό που με κολλάει είναι το ότι θα έρθω στην Ελλάδα. Και αυτό το χάλι. Συγγνώμη, μπορεί να με βρίσουνε κάποιοι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Να σας βρίσουν
1: και να περάσει ένας... δεν ξέρω, εντάξει... Τι να πω, κάποιος προσπαθεί να περάσει μια διάβαση πεζών διαγραμμισμένη. Και κοιτάνε πώς να τον πατήσουνε. Είναι απίστευτο. Και όταν είναι στο αεροδρόμιο το Βενιζέλος, εκεί σταματάνε και του λες γιατί σταματάς εδώ, γιατί εδώ με γράφει η τροχέα.
0: Αλλά μεταξύ μας τώρα στο Βενιζέλος έχουν βάλει για καλό και για κακό και τα σαμαράκια μπροστά και πίσω από τη διάβαση.
1: Ναι, όπως λέει, και εδώ υπάρχει αυτό.
0: Γιατί
1: σε πολλές διαβάσεις υπάρχει το σαμαράκι.
0: Κάποιος θα πει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, διάβαση σιγά, θα περιμένει. Και θα φύγει αέρα και θα πάρει κανέναν επιβάτη μαζί.
1: Εδώ τους έχουν περάσει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να το σέβεσαι αυτό. Γιατί σε αυτή τη θέση που είναι αυτός που περνάει απέναντι, θα βρεθείς και εσύ μια μέρα. Τους το έχουν περάσει, δεν ξέρω τον τρόπο. Αλλά είναι απίστευτο όλο αυτό. Με το που δούνε τον άνθρωπο ότι πάει προς τη διάβαση, έχει σταματήσει. Τέλος πάντων, για να μην σας τρώω τον χρόνο να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κύριε Χρήστο, να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα. Κατεβαίνω τώρα τον Αύγουστο για διακοπές. Θα περάσω καλά στην Ελλάδα. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά. Εύχομαι να περάσετε.
1: Να είστε καλά.
0: Όμορφα και να ξεκουραστείτε. Η κυρία Γιώτα από τα κάτω Πατήσια, ελάτε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Γιώτα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Για να μ' ακούτε καλά.
2: Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Έχω να βγω 3-4 εβδομάδες γιατί δεν βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον θέμα. Αλλά σας ενοχλώ. Μένει με μηνύματα. Οπότε ξέρετε ότι σας ακούω.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που λέγονται. Κάποιος είπε να δεν λέτε τίποτα, να μας μαυρίσετε την ψυχή. Μα ήδη η ψυχή μας είναι μαύρη με το σκοπό.
0: Καλά, μπορώ να την κάνω και πιο μαύρη, μην ανησυχείτε.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ να κάνετε μαύρη τη δική μου την ψυχή.
0: Όχι, είπα ότι μπορώ, δεν είπα ότι θα το κάνω.
2: Αφού δεν το έχετε κάνει τόσα χρόνια, θα το κάνετε τώρα, μπα.
0: Είπα ότι μπορώ, δεν είπα ότι θα το κάνω.
2: Όχι, δεν μπορείτε. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορείτε. Τέλος πάντων. Εγώ θα σχολιάσω μετά λίγο με το θέμα το σημερινό.
0: Ναι.
2: Δεν θα πω πολλά πράγματα, γιατί δεν ξέρω πολλά.
0: Με τις πυρκαγιές δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Σκέφτομαι ότι κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται στον εθνικό στην Ελλάδα. Και η αυριανή γενιά θα τα βλέπει μόνο από τις φωτογραφίες. Είναι πικρό και άδικο αυτό. Και το χειμώνα θα πλημμυρίζουμε, το καλοκαίρι θα έχουμε φωτιές, οξυγόνο δεν θα υπάρχει μάλλον, θα χρησιμοποιούμε τεχνικό οξυγόνο. Οι άλλες βλέπω να πληθαίνουν.
0: Πότε το βλέπετε να γίνεται αυτό?
2: Προσεχώς. Ήδη έχει γίνει, ήδη έχει ξεκινήσει. Δεν νομίζετε ότι έχει ξεκινήσει το κακό?
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Εννοείται τώρα γενικά για την κλιματική αλλαγή.
2: Έχουμε την κλιματική
0: αλλαγή. Απρόβλεπτο είναι τώρα το πότε θα...
2: Οπότε με την
0: τόση
2: βροχή πάλι θα πλημμυρίσουμε.
0: Mm.
2: Τι σωζόμαστε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και εμείς οι πολίτες και η πολιτεία. Είναι ζωή αυτή που να ζούμε συνέχεια με το φόβο. Φόβο πλημμύρας, φόβο φωτιάς κάθε καλοκαίρι. Για ποιο λόγο μετά να σκεφτόμαστε διακοπές, τι να τις κάνουμε διακοπές. Αφού δεν θα μπορούμε να τις κάνουμε, δεν θα υπάρχουν συνθήκες.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα μέσα στις φωτιές. Να έχουν δύναμη και κουράγιο για τις μάχες που δίνουν με τα θεριά της φύσης και σε εσάς που όλους τους παραγωγούς εννοώ, όχι μόνο εσάς, μας ενημερώνετε και μας επαλύνετε λίγο την αγωνία μας. Εύχομαι τουλάχιστον απόψε να αποπάσουν λίγο οι άνεμοι και να σβήσουν οι πυρκαγιές, να έχουμε ένα ήρεμο βράδυ όλοι μας. Και ένα καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ανθρώπους που μαστίζονται τώρα από τις πυρκαγιές. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλησπέρες μου σε όλους τους συνεδρατές και να έχετε και εσείς δύναμη και κουράγιο.
0: Να είστε καλά, κυρία, για τα καλό βράδυ.
2: Γεια μας, αν έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: καλό
2: για
0: βράδυ.
2: Το
0: καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό βράδυ, καλή
0: γεια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση, λάδι κυρία Αναστασία.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Μανούλη.
0: Γεια σας.
1: Εγώ δεν θα πω πολλά, δύο λέξεις θα πω και θα το κλείσω.
0: Ναι.
1: Όσο για τις φωτιές, εγώ πιστεύω, τις βάζουμε εμείς. Από μόνες τους δεν έρχονται, δεν είναι σαν τη βροχή που έρχεται από τον ουρανό για να έρχονται και οι φωτιές. Τις βάζουμε εμείς, τις βάζουν και οι τουρίστες προφανώς που έρχονται για διακοπές. Πετάνε σκουπίδια, ψήνουνε, κάνουνε, ράνουνε και γίνονται αυτό το πράγμα που γίνεται. Αυτό κάθε χρόνο, αφού ώρες παρακαλάμε να μην έρχεται καλοκαίρι για αυτό το πράγμα. Έτσι
0: ναι,
1: πιστεύω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι με τους οδηγούς. Δεν μπορούν να δείξουν λίγο σεβασμό σε εμάς τους πεζούς. Θέλουμε να περάσουμε απέναντι ή οπουδήποτε και δεν μπορούμε, ρε παιδί μου. Εγώ προσωπικά για να περάσω απέναντι, να πάω κάπου, τους κάνω νόημα με τα χέρια μου, το stop, με κοιτάνε καλά-καλά, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει, δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Για να περάσω απέναντι, λίγο σεβασμό δεν μπορούν να δείξουν και αυτοί οι οδηγοί επιτέλους. Και στα φανάρια, ανάβει το πράσινο για μας, αν είναι διασταύρωση ο δρόμος, έρχονται από δεξιά σου, από αριστερά σου. Και τι περνάνε από τη στιγμή που το πράσινο είναι για μας.
0: Ναι.
1: Αυτό. Πρέπει να δείξουν λίγο σεβασμό και οι οδηγοί για μας και να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να σκεφτόμαστε αν θα γυρίσουμε πίσω ή αν θα καταλήξουμε πουθενά με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
1: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 27 λεπτά μετά τις 10, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η φωτιά δυστυχώς μετακινείται προς το Πόρτο Γερμενό, είναι πολύ δύσκολη νύχτα και βλέπω ότι έχει και πάρα πολύ αέρα στην περιοχή. Τώρα το έχει σκοτεινιάσει, δεν μπορώ να δω έξω πια, αλλά εκεί που είναι, που μένεται η φωτιά, έχει πάρα πολύ αέρα, πάρα πολύ αέρα, δυστυχώς. Στην επιστήμη λέει έχουμε το αξίωμα της μετριότητας. Βασικά αυτό που σε εμάς μπορεί να φαντάζεται όμορφο και μοναδικό, στην πραγματικότητα είναι μέτριο και ένα από τα πολλά. Ο Στίβεν Χόκινγκ είχε πει: η ανθρώπινη φυλή είναι απλώς ένα χημικό απόβλητο. Σε ένα πλανήτη μετρίου μεγέθους που περιστρέφεται γύρω από ένα πολύ μέτριο αστέρι στο εξωτερικό προάστιο ενός από 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Για να το πιάσω λίγο. Η ανθρώπινη φυλή είναι απλώς ένα χημικό απόβλητο σε ένα πλανήτη μετρίου μεγέθους, πολλές και μικρό, που περιστρέφεται γύρω από ένα πολύ μέτριο αστέρι στο εξωτερικό προάστιο ενός από 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ωραίο. Κανένας λαός δεν είναι έξυπνος ή χαζός ή περίοπτος. Φυσικά η οργάνωση μπορεί να διαφέρει από κράτος σε κράτος. Ίσως το ελληνικό κράτος υστερεί σε αυτόν τον τομέα. Ενώ σε όλους τους άλλους είμαστε, πάμε. Ίσως να ευθύνονται, λέει, αυτοί οι αριστεροί, όπως ισχυρίζονται ο Τραμπ και ο Γεωργιάδης, δεν γνωρίζω. Κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Βαγγέλη. Κύριε Νίκο, πώς έχετε καταφέρει με τα μηνύματά σας να μην μπλέκετε? Καθόμουν και διάβαζα τώρα για τους φακούς των γυαλιών. Ευτυχώς που δεν το διάβασα στον αέρα. Έχετε φαντασία πάντως. Σας το δίνω. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πυρηνοκλειό βρίσκεται η χώρα. Ολονύχτη αναμένεται η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας που πέρασε στην Αττική. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στην κοινότητα Δομβρένας. Εκενώθηκαν προς Ύλη και Πόρτο Γερμενό. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον αετό Καρύς του Εύβοιας, μήνυμα από το 112 εισταλεί για την εκένωση της ανατολικής επέκτασης Καρύστου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10, κυρία Μέρη από τη Σαλαμίνα, ελάτε.
1: Έλα, τι κάνετε?
0: Γεια σας κυρία Μέρη, καλά.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Μπράβο, έχουμε μιλήσει πριν 3 χρόνια.
0: Πριν 3 χρόνια.
1: Ναι, περίπου. Θα σας μιλάω στον ελληνικό, γιατί είμαι 76 ετών.
0: Εννοείται ότι θα μου μιλάτε στον ελληνικό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι για τους πυροσβέστες, τους οποίους τώρα τους χειροκροτάμε, τα παιδιά μας, κτλ. Μήπως σας έρχεται στο μυαλό η εικόνα που όταν αυτοί οι άνθρωποι επέστρεφαν στον προορισμό τους και κοιμόντουσαν κάτω στα σανίδια των καραβιών?
0: Ναι.
1: Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι να θυμάμαι. Έχω δει άπειρες σκηνές με πυροσβέστες να κοιμούνται όπου μπορεί και δεν μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος νους. Και μιλάμε τώρα για ύπνο 5 λεπτών, έτσι.
1: Το 5 λεπτών για να ξεκουραστούν εκείνη την ώρα της φωτιάς, τέλος πάντων. Αλλά να επιστρέπουν μετά από τόσες μέρες. Τώρα να τους έχουμε τα παιδιά μας, τα αγόρια μας, οι βουλευτές, οι ευθύς και οι στιμές και οι μουσικές, οι σκηδίες και παραμύθια, για να μην πω τίποτα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Εκείνη η εικόνα, εμένα τουλάχιστον, δεν μου φεύγει. Δεν ξέρω, αυτοί που τους χειροκροτάνε, τους ταυλαδόρους τους λεγόμενους.
0: Mm.
1: Λοιπόν, πάει αυτό, το λύσαμε. Έχω ένα πρόβλημα, έχω δίπλα μου, γιατί τώρα λέμε για τους κήπους. Έχω δίπλα μου ένα οικόπεδο με σπίτι μέσα, ο οποίος έχει πεθάνει πριν 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα από μένα έφευγε, είχε πει ένα μπουκάλι ούζο έξω από τις φυλακές του Κορυδαλλού, με το μηχανάκι πήγε στον άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχει τώρα 2 χρόνια που μέσα σε αυτό το οικόπεδο, τον κήπο τέλος πάντων, γιατί έχει γίνει ρημάδι, έχει μέσα 2 δεξαμενές, στον κήπο τώρα, έχει 2 δεξαμενές πετρελαίου χιλιάρες, οι οποίες δεν ξέρω κι εγώ τι έχουν μέσα. Αποσκουπίδια. Και πέρσι και πρόπερσι έφαγα τον κόσμο. Τι πυροσβεστικές, τι Παναγία στα μάτια. Να έρθει κάποιος να τα σηκώσει αυτά. Εάν τυχόν αρπάξουν αυτά, εγώ θα καώ ζωντανή, γιατί έχω τυφλωθεί από το ζάχαρο. Έχω μία γυναίκα η οποία έρχεται 3 ώρες το πρωί και με περιπτέται. Μετά με κλειδώνει, γιατί δεν μπορώ να κάνουν διάφορα πράγματα. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζεστε.
0: Δεν θέλω να φαντάζομαι.
1: Να ψάξω. Του έχουν πάρει το ρολόι της ΔΕΗ. Του έχουν πάρει το ρολόι του νερού. Το σπίτι καταραίει. Και τους λέω, ρε παιδιά, πήρα την πυροσβεστική. Να πάρτε το Δήμο. Πήρα το Δήμο. Να πάρτε τον Τάδε. Πήρα. Μέχρι που μου είπανε να πάω να βρω τον αριθμό του κτηματολογίου του, να πάω εγώ, 76 χρονών και 10, να πάω εγώ, δεν πάω για τον εαυτό μου, θα πάω για το διπλανό.
0: Δυστυχώς, είδατε πόσο εύκολο έχει γίνει.
1: Φανταστείτε όμως, εάν κάποιος, γιατί έχει πέσει και το στιγματόπλευμα και τα λοιπά, όχι περιοχή θα καεί, δεν θα μείνει τίποτα. Εγώ σκέφτομαι τον εαυτό μου που δεν θα μπορέσω να πεταχτώ να βγω έξω.
0: Mm.
1: Το φαντάζομαι.
0: Όχι, δεν θέλω να το φαντάζομαι.
1: Μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Γιατί είναι μια αγωνία που, αυτό μπορώ να το φανταστώ, είναι μια αγωνία που δεν την έχετε μόνο εσείς, την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Δηλαδή, το χειμώνα πλημμυρίζει, τέλος πάντων έχω ανοίξει, έχω βάλει τον κυπουρό μου, γιατί εγώ έχω κυπουρό, επειδή έχω μανταρινιές, πορτοκαλιές κτλ. Και έχω έναν άνθρωπο και έρχεται 2 φορές την εβδομάδα και το καθαρίζει, το κλεδεύει, το περιπιέται, είναι η ζωή μου αυτή. Τέλος πάντων. Έχω όλα τα φρούτα. Και έχω έναν άνθρωπο που το καθαρίζει, το κόβει τα χόρτα, το ποτίζει, το περιπιέται. Λοιπόν, δεν μπορεί να έρθει κανένας να μου πει ότι ξέρει, δεν το καθαρίζει. Γιατί δεν είναι, δεν είναι χωράφι, ας το πούμε. Είναι κήπος με περίπλεξη, με μάντρε φυλακών, γιατί οι Αιγύπτιοι εδώ μπαίνουν και το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Προς, ας πούμε, και μπαίνει μέσα και σου λέει, σου παίρνει και το πιάτο. Πόσο καλά. Λοιπόν, και δεν μπορώ να βγάλω άκρη όταν πιάνουν οι ζέστες, δεν κοιμάμαι τη νύχτα. Τρέμει η ψυχή μου. Είναι κράτος αυτό. Είναι κράτος.
0: Ναι.
1: Σκυλιά, ψοφάνε τα σκυλιά, τα πετάνε εκεί. Κλαδεύουν, τα πετάνε εκεί. Βαριούνται να πάνε τα σκουπίδια, τα πετάνε εκεί. Δύο δεξαμενές πετρελαίου χιλιάρες. Το φαντάζεστε τι έχουν μέσα αυτές.
0: Επειδή συνέχεια με ρωτάτε αν το φαντάζομαι, πάλι θα απαντήσω ότι δεν, η φαντασία μου δεν φτάνει τόσο μακριά. Εν προκειμένου δεν φτάνει και τόσο βαθιά.
1: Τι να κάνω,
0: τι μπορεί
1: ξέρω
0: να έχουν, αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Τι να κάνω, πέστε μου, συμβουλέψτε με κάτι. Να βάλω αυτή την κομπελιά τέλος πάντων. Γιατί εγώ κινούμαι με ασθενοφόρο, έτσι. Δεν μπορώ να έχω. Έχω κάνει και δύο χειρουργία. Έχω κάνει δύο χειρουργία. Το ένα, ας πούμε, ότι λίγο πέτυχε, το άλλο δεν πέτυχε στο ιστείο. Μέχρι την κουζίνα πάω με το πει. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη, όντως.
1: Είναι δύσκολη κατάσταση. Το κράτος δεν μου παρέχει ούτε αναπηρία ούτε τίποτα. Με τα χρήματα τα δικά μου, δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνω, δεν τους έχω ανάγκη. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι λέει ρε άνθρωπε, πήρα τις καθαριότητες, πήρα παπάδες έχω πάρει, τι δεν έχω πάρει. Τι δεν έχω πάρει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κυρία Μέρη.
1: Τέλος πάντων.
0: Εύχομαι, τι να ευχηθώ.
1: Ό,τι και να ευχηθείτε, εγώ δεν ευχηθώ να έχετε άλλη τόση υπομονή.
0: Υπομονή έχω, απλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι. Η υπομονή για μένα είναι ένα εύκολο πράγμα. Το θέμα είναι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, και τώρα βέβαια αναφέρομαι σε εσάς τους ακροατές, να μπορούμε με κάποιο τρόπο να βρίσκουμε μια λύση, μια ανακούφιση. Εκεί αυτό είναι το ζήτημα. Υπομονή δεν είναι τίποτα.
1: Με φαντάζεστε να καώ ζωντανή?
0: Όχι, τι είναι αυτά που λέτε? Μα για όνομα, όχι, σας παρακαλώ, κυρία Μέρη, όχι, δεν θέλω.
1: Με για όνομα, όταν εκείνη την ώρα που θα ξεσπάσω.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά μην το σκέφτεστε καν.
1: Είμαι ολοκόλακη, δεν έχω κανένα.
0: Αλίμονο. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν, για να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι που είναι σε ανάλογη κατάσταση, δυστυχώς. Ή και χειρότεροι, πιθανόν. Όχι, δεν θέλω να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ,
1: κυρία Μέρη. Ένα σκυλάκι έχω παρέα και την κοπελιά αυτή παίρνει 3 φορές την ημέρα, 3 ώρες την ημέρα τέλος πάντων. Θα μου κάνει ένα φάει, να μ' αλλάξει, ξέρω εγώ τέλος πάντων, ό,τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φαντάζεσαι να ξεσπάσει φωτιά.
0: Είπαμε όχι.
1: Να μην είναι ο κυπουρός εδώ να ανοίξει, να μην είναι. Δηλαδή, ήμουνα 3 μέρες πεσμένη κάτω. Για να μπουν μέσα, ήρθε το ασθενοφόρο, ήρθε η πυροσβεστική, ήρθανε. Ανακαστήκανε και σπάσαν την καγκελόπορτα για να μπουν μέσα οι ανθρώποι. Φανταστείτε τώρα να έχει αρπάξει φωτιά. Δεν νοιάζεται κανένας. Κανένας. Θα μπείτε να μαζεύει τα σκουπίδια του Δήμου, θα μαζέψω το οικόπεδο. Ναι, θα το πάρω κι αυτό. Θα το δεχτώ και αυτό. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Καλό βράδυ, κυρία Μέρη. Και μην κάνετε αρνητικές σκέψεις. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή άδεια, καλή ξεκούραση.
0: Έχουμε χρόνο ακόμα. Να είστε καλά.
1: Και το χειμώνα να είστε πάλι κοντά μας.
0: Να είστε καλά. Για κάποιο λόγο, όλοι έχουν την εντύπωση ότι φεύγω. Τελειώνει. Μήπως να χαιρετήσω σήμερα και να έρθει η Ελένη από Δευτέρα. Αξίζει να τη πω, επειδή οι ακροατές νομίζαν ότι βγαίνω σε άδεια, είπα και εγώ να το εκμεταλλευτώ. Άντε γεια. Έλα, πάμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 46 λεπτά μετά τις 10. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου. Λάτε, κύριε Γιάννη.
1: Μανώλη μου, γεια σου.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Πάλι μαζί. Μας έφεραν τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σε εξομολογηθώ τίποτα.
0: Εσάς έφεραν τα γεγονότα, γιατί εγώ εδώ είμαι μόνιμα, οπότε...
1: Μα γι' αυτό θέλω και κάπως βαλαθρύνω το κλίμα. Λοιπόν, θα σου πω ότι έχω παρατηρήσει, επειδή παρακολουθώ όλη την... όλο τον ταραβέρι που γίνεται. Λοιπόν, έχουμε φωτιές. Αλλά, όπως βλέπεις, αυτά από όλα τα και εμείς και οι απέναντι φίλοι μας οι Τούρκοι έχουν δώσει πάρα πολλά λεφτά. Δεν έχουν δώσει, ο λαός δεν τα έχει πληρώσει, περιστατήσεις πολλές. Λοιπόν, εκεί δεν έχουν φωτιές. Πήρανε πολεμικό υλικό, όλο το Τίμπορτ, αεροπλάνα, υποβρύχια και τα λοιπά. Αεροπλάνο φόρα. Αλλά δεν είχαν προβλέψει. Μάλλον είχαν προβλέψει, αλλά δεν είχαν το μαξίσι. Δεν πήγε καμιά τουρκική
0: έξε. Έτσι, μπράβο.
1: Μελιά και το μαξίσι. Λοιπόν, ένα τραγούδι λέει: θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, τον καλύτερό μου φίλο.
0: Θεμής Ανδρεάδης, αν δεν κάνω λάθος, ε.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Προφητικό. Άλλο τραγούδι, επίσης, έλεγε... Τώρα έχω και κάτι ελληνικό, βέβαια, και μου φεύγουνε. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια αναμενόμενη καταστροφή. Αλλά αυτοί που τον με 10 παρσέλες, τώρα κρύβεται και ο χρυσός, ξέρεις, θα πας στον γιατρό. Είναι πρόβλημα να σου βάλει κάτι και να μου να έχει χρυσάφια
0: πάνω. Πια δεν βάζουν χρυσά δόντια.
1: Βάζουνε...
0: Τώρα πορσελάνη, παίζει ακριλικό.
1: Ακριλικό, ναι.
0: Ναι, τα χρυσά δόντια λοιπόν, πια δεν είναι της μόδος.
1: Μια που είσαι λοιπόν και εξομολόγος, θα έλεγα ο κόσμος σου λέει τα παραπονά του.
0: Γιατί άμα είμαι εξομολόγος θα βάζω και κανόνες.
1: Μια καλή θέση. Μια καλή θέση εξομολόγου.
0: Ναι.
1: Το αξίζει.
0: Πληρώνει καλά.
1: Ε?
0: Πληρώνει καλά.
1: Ξέρω γρήγορα, εσύ είσαι, κοίταξε να δεις, έχουμε μια μεγάλη διαφορά και στην ηλικία αλλά και στον κόσμο.
0: Κοίτα, εγώ αν ήμουν εξομολόγος δεν θα ήμουν πώς το λένε, δεν θα ήμουν επίοικης.
1: Λοιπόν, λέει, όλη η παλαβίνα είναι απ' έξω και η γνωστική με στο Δαφνί. Το χάσαμε κι αυτό. Έχετε πάει στο Δαφνί, θα τρέλεις τρελούς. Έχω πάει και στα δύο.
0: Όχι, αλλά δεν θεωρώ εγώ δεν...
1: Επειδή η δουλειά μου ήταν τέτοια και
0: γύρω. Δεν μου αρέσει και ο χαρακτηρισμός του τρελού. Γιατί ξέρετε, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποια ψυχικά νοσήματα, όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε το λάθος. Ενώ εμείς θεωρούμε ότι εκείνοι είναι το λάθος. Έχω μια φιλοσοφία πολύ.
1: Εγώ τους έχω ζήσει από κοντά και αυτούς.
0: Επίσης θέλω να σας πω ότι αν βγείτε έξω τώρα και... στον δρόμο, να σας πάρω να πάω μια βόλτα, θα δείτε κάτι γνωστικούς. Πολύ γνωστικούς όμως, που είναι πιο τρελοί από τους τρελούς.
1: Με θαυμαστικό.
0: και μιλάω για κακή τρέλα, όχι γιατί ξέρετε το τρελός.
1: Λέω ακριβώς, έλεγα σε ένα γιατρό συζητώντας ένα από αυτά τα ιδρύματα. Άκουσε γιατρέ, τη χελάνε και γείτοντας την ίδια γειτονιά μέρα με. Του λέω τα μικρόβια όταν πας στα νοσοκομεία. Δεν μπορώ να ξεδιαλύνω, να τα διακρίνω. Τους τρελούς όμως μπορώ. Και είχε συμβεί το εξής στο δημόσιο ψυχιατρίο. Ένας μη επικίνδυνος, με θαυμαστικό. Ξέρεις τι έκανε?
0: Τι έκανε?
1: Άρπαξε την κουταλά, είχε κάτι όπως στο στρατό, κύριε, εκεί που κάνω διανομή. Και για τον μηχανός μη επικίνδυνο. και έχω πάρει σε μια στομάγια και το λάβει στον τόπο. Έχω δει το Νταζάρ, το λεγόμενο Νταζάρ, σε δημόσιο ψυχιατρίο, ο οποίος αν δεν το έδινες χατζηλίκι για παγωτό και τα λοιπά, ήταν εμένα τα χέρια, τα πόδια του, επειδή γι' αυτό το λέγανε τα ζάρια, επειδή είπε πάπου και στούντε μια με τα πόδια του σωστή. Έχω δει πράγματα
0: ήταν
1: και
0: θα καγκουρό ήταν.
1: Ε?
0: Καγκουρό, τα καγκουρό.
1: Τρενός ήταν, τον είχα δεμένο, έχει επιδείξει 3 φορές από την Πάντρα. Αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι που λέει η Ελλάδα, λέει, η Δάνεια παίρνει, Φράγκο δεν δίνει και τα λοιπά.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Γνωστό παλιό τραγούδι.
0: Α, παλιό δεν μου λέει κάτι.
1: Παλιό,
0: αυτό δεν μου λέει κάτι για να μην
1: βάλαμε πέσει. Το θέμα είναι όμως, Μανώλη μου, και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Όλη αυτή η κατάσταση χάλασε το Ραμαΐσι, το Γλέντι, τη Μάσα. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Τους χάλασε. Έχουν δυσπεψία τώρα οι άνθρωποι. Καλά τρώγανε, καλά πήρανε. Ο πήρανος ο Κυριάκος, ο οποίος εδώ που τα λέμε ό,τι έμαθε από τους γονείς του και τον περιβάλλον του, το εφαρμόζει. Τι να σου κάνει. Πάει από σημείο σε σημείο της Ευρώπης, αλλά αποτέλεσμα εμείς δεν βλέπουμε. Εσύ κάθεσαι εκεί πίσω από το μικρόφωνο και εγώ περιμένω να ακούσω κάτι το ευχάριστο, αλλά δυστυχώς δεν ακούω, διότι τα παιδικά μας, τα ντόπια και τα άλλα που μας αγαπάνε πάρα πολύ, ενδιαφέρονται για τη Μάσα, ενδιαφέρονται το τι θα κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κυκλοφορούν πάρα πολλά. Εγώ έχω επισημάνει το εξής, ότι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αυτό που σου λέω σημείωσέ το, είναι σε ένα τετράγωνο μέσα. Σε τετράγωνο που είναι μέσα όλες οι διοικητικές υπηρεσίες. Και για να σου πω το τι ποιότητα έχουν. Μια φορά βρισκόμουν στην Μυρολογιστική. Ήταν τότε τρεις. Μία ήταν εδώ στην Αθήνα, μία στη Βάθη και μία στον Πειραιά, και με τις τρεις βγάλαμε τον πόλεμο της Αλβανίας, ξέρεις. Αλλά βοήθησε και ο κόσμος. Λοιπόν, έπαιζα ζάρια μέρα στο καφενείο εκεί πέρα της Ιωσικής, σε ένα διάλειμμα, και έκανε τα ζάρια έτσι και μου λέει τώρα θα πέρασω, τώρα θα πέρασω, πεντάζει, τώρα θα πέρασω. Με είχε τρελάνει. Και μου λέει στο τέλος, του λέω πώς θα καταφέρεις. Μου λέει κάνω και τίποτα άλλο, όλη μέρα παίζει ζάρια. Η εποχή ήταν, είχαμε ηρεμία δηλαδή, καταλάβες. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το τετράγωνο μέσα, περιλαμβάνονται όλοι οι εξυπνοί, με πολλά θαυμαστικά, που κοιτάνε και τα οικονομάνε, και οι χαζοί, που πάει και χειροκροτούν. Λοιπόν, ένα παράδειγμα θα σου αναφέρω. Α, να έχεις υπόψη σου, έχεις δει την εικόνα το κωμικό, το πώς το έκανε μου, το
0: να ξέρω.
1: Είχε το βιντεο φόρο εκεί που λέει
0: Βέγκο.
1: Ο Βέγκο. Ο Βέγκο έλεγε πολλές αλήθειες. Λοιπόν, δυστυχώς φύγανε πάρα πολύ και αυτοί που φύγανε ήταν άνθρωποι που προσφέρανε. Ήτανε θετικοί δηλαδή ως προς την πατρίδα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε. Όλοι αυτοί τώρα που είναι στην Ευρώπη, ένα παράδειγμα σου λέω, με τις πυρκαγιές, με το σούπο, όταν ο άλλος τον δίνει ένα χιλιάρικο, ένα πεντακοσάρικο, δεν βάζει μπουρνότο. Όταν πεινάει, όταν έχει οικογένεια, ο τυχοδιώκτης που έρχεται και τους μαζεύουν εδώ πέρα, τι θα κάνετε, και εδώ και στην Ευρώπη. Είδατε τι γίνεται στη Γερμανία. Ο Τάδε λέει και τα λοιπά, πήγε και σκότωσε και τα λοιπά, ήταν από το Λίβανο, άλλος ήταν από την εμάς σε εργατικό δυναμικό για να έχει φθηνά μεροκάματα και τώρα έχει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και συνεχώς έρχονται, γιατί και εκεί έχουν περιπέτειες στις οποίες δημιουργήσαν τα πρώη χριστιανικά, το βάζουμε το μαστικό, τα πρώη χριστιανικά κράτη όταν ήταν απικίες. Όλοι αυτοί λοιπόν, είτε από την απελπισία είτε από βλέποντας κάποιο φως, προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη. Μα όταν είναι άνεργος δεν θα κάνει το παν για να οικονομήσει μερικές δραχμές ή ας πούμε σημερινό νόημα το ευρώ. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη καίγεται και εμείς, όχι μόνο εμείς, όλοι οι Ευρωπαίοι συζητάγανε για εξοπλισμούς.
0: Και θα συνεχίσουν.
1: Ενώ οι επιστήμονες, οι πραγματικοί επιστήμονες, κοιτάγανε πέρα από τα δάχτυλα των ποδιών τους. Ένα παράδειγμα. Κοιτάνε αν υπήρχε ζωή στους πλησιέστερους πλανήτες μας. Εμείς έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος δημιουργήθηκε και είναι ένα προνόμιο σε όσο παγκόσμιο περιβάλλον έχουμε. Άλλα αστέρια ψάχνουν τώρα να βρουν, λέει, γιατί δεν έχει ζωή στον Τάρι, γιατί δεν έχει εκεί, δεν έχει εκεί σε πλησιέστερα αστέρια. Και ψάχνουν να βρουν γιατί δεν έχει εκεί σε πλησιέστερα αστέρια. Και ψάχνουν να βρούμε γιατί δεν έχει ζωή. Και εμείς έχουμε τη ζωή και την καταστρέφουμε.
0: Μάλιστα.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
5: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
6: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
7: Α, είναι για τους πλούσιους.
6: Είναι για τους πλούσιους. Είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό... Όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
5: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.

Γενικά αιθριός καιρός αύριο, με θυελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 11 λεπτά μετά τις 11. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων όλα τα σημεία. Ανά την επικράτεια που έχουμε αυτή την ώρα φωτιές. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου και η κυρία Κασιάνη Βραχά προσπαθούν διαρκώς να βρουν ανθρώπους για να έχουμε μια επικοινωνία για το τι γίνεται, αλλά είναι δύσκολη πια και η ώρα. Και γυρνώντας και εγώ, βλέποντας λίγο τα κανάλια, βλέπω ότι έχει σπάσει λίγο το πράγμα. Έχει σπάσει ενώ σε επίπεδο μετάδοσης, όχι φωτιά. Δυστυχώς εκεί που καίει, καίει. Νίκο μου, τι περιμένεις, Νίκο μου. Νίκο μου. Ο Σαλάχ είναι ο πρώην της Λίβερπουλ. Είναι μακρινός του πρόγονος. Έτσι δεν λέει το τραγούδι. Ποιο λέει για το... Ναι. Δεν θα πήγαινε καλά αυτό, κυρία Γιώτα, να ξέρετε. Μήπως μου λέει ο κύριος Νίκος δεν είναι ήρωες, δεν είναι μόνο ήρωες οι πυροσβέστες, μήπως είναι και αυτοί θύματα ενός αδιφάγου συστήματος που ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για 200 νοματέους στην περίκληση στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, δίνει 300 χιλιάρια για ένα σπιτάκι ανακύκλωση που έχει πραγματική αξία 66.000 ευρώ και πολλά βάζετε. Αλλά στέλνει τα μάτια, χτυπάνε για να καταβρέχουν τους πυροσβέστες στο φθινόπωρο όταν βγαίνουν στον δρόμο και ζητάνε τα αυτονόητα. Τους λείπει σύγχρονα μέτρα πυρόσβεσης ασφάλειας στη δουλειά τους. Μου έχει. Δεν βγήκε απόψε, γιατί είναι στην πυρόσβεση. Είχαμε βγάλει έναν. Δεν θα πω τώρα το όνομα όμως. Έναν εθελοντή πυροσβέστη που μας εξηγούσε ότι παίρνουν τη στολή από συναδέλφους τους του εξωτερικού που βγάζουν τη στολή τους μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, δύο, ως μεταχειρισμένη και ως μη χρήσιμη πλέον για τη δουλειά τους, και τις παίρνουν και τις φοράνε αυτές τις στολές, και είναι καλύτερη από αυτή που δίνει το κράτος σε όποιον τη δίνει. Αυτοί που παίρνουν από το εξωτερικό και είναι 2 χρόνια φορεμένοι, ποιος ξέρει σε τι συνθήκες. Καλά, φαντάζομαι δεν θα παίρνουν τίποτα καμένες και τρύπιες, έτσι. Αυτές που είναι σε καλή κατάσταση. Ευτυχώς, λέει, το πυρονεύος της νύχτας δεν εμφανίστηκε ακόμα φέτος.

0: Κυρία Ζέτα, δεν κατάλαβα. Τι εννοείτε? Και αν η φιακίλη των γυαλιών ήταν εμέν με αρνητική σφαίρα μοιοπική αλλά με θετικό μεγάλο κύλινδρο, εκεί παίζει να βάζει φωτιά. Το έκανε ο Νίκος, το έκανε Λίσσα. Σε Ray-Ban με τα δύο κουμπών μια χαρά πάνε σετ με τις επιστολές του Ιησού για προσάνα. Τι έχουμε πάνε. Η κυρία Χριστίνα από τον άλλο, με λέτε κυρία Χριστίνα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Χριστίνα.
1: Πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά λέω.
1: Μπράβο. Επίσης την καλησπέρα μου σε όλους όσους είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Στο στούντιο του Real.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε όλους τους ακροατές.
0: Μάλιστα.
1: Όλους. Όλους. Άπαντες.
0: Πολύ καλά.
1: Άπαντες όλους. Όλους που
0: είπαμε άπαντες. Ναι.
1: Ναι. Ακούστε, άκουσα λίγο το προηγούμενο ακροατή μου. Ναι. Κάτι. Ανέφερε το Βέγκο. Και έτσι λυπήθηκα λίγο γιατί αυτόν τον πολύ καλό άνθρωπο,
0: ναι,
1: τον Βέγκο, τον πετάξανε στη Γιάρο, κύριε Παρδάλη. Τέλος πάντων. Αλλιώς.
0: Γιατί δεν έχει σχέση όμως αυτό με αυτό που συζητούσαμε.
1: Όχι, όχι.
0: Είχε πέρασει πολλά ο Βέγκο, αλήθεια.
1: Όνομα, άκουσα το όνομα του Βέγκο έτσι και συγκινήθηκα γιατί ήταν καλός άνθρωπος και ηθοποιός. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θέλω να πω κάτι για τα πουλάκια και για αυτά. Δεν θα μας στεναχωρήσω
0: για σήμερα.
1: Για τα πουλάκια, για τα ζώα και αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι για να ηρεμήσουμε και λίγο.
0: Γιατί έχετε την αίσθηση ότι με στεναχωρείτε?
1: Ορίστε.
0: Τίποτα, για πείτε.
1: Λοιπόν, να το ακούσουμε, είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μικρά μου αδέρφια, πουλιά, πρέπει να ευγνωμονείτε το Θεό, το δημιουργό σας, και παντού και πάντοτε να τον δοξάζετε, γιατί σας έδωσε διπλό και τριπλό ένδυμα. Σας έδωσε ελευθερία να πετάτε παντού, χωρίς να σπέρνετε, χωρίς να θερίζετε. Ο Θεός σας στρέφει και σας δίνει ποτάμια και πηγές να δροσίζεστε. Σας δίνει βουνά και κοιλάδες ως καταφύγιο. Σας δίνει μεγάλα δέντρα για να χτίζετε εκεί τη φωλιά σας, χωρίς να γνωρίζετε να ράβετε ή να πλέκετε. Ο Θεός φροντίζει να σας δίνει εσάς και τα παιδιά σας, έτσι μικρά μου αδέρφια και μικρέ μου αδερφέ, φυλαχτείτε από το αμάρτημα της αχαριστίας και δοξάζετε το Θεό. Αυτό ήταν, κύριε Παρδάλη, ήταν ένα πολύ ωραίο γύρω από το περιβάλλον, το περιβάλλον γύρω μας. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα. Ποιος το έχει γράψει αυτό?
1: Ορίστε.
0: Ποιος το έχει γράψει?
1: Όχι, το έχω πολλά χρόνια αυτό εγώ.
0: Α.
1: Το έχω πολλά χρόνια και μ' αρέσει και το έχω έξω και το... Και σκέφτηκα σήμερα έτσι να το πω γιατί έχω και λίγο στεναχώρια. Και σκέφτηκα σήμερα να το πω. Είναι πολύ ωραίο και εντάξει, να μας βάζει και λίγο και σε σκέψεις, σε πολλά πράγματα. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο βασικά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα.
1: Τίποτα άλλο. Α, ήθελα να πω χαιρετίσματα, συγγνώμη. Ήθελα να πω χαιρετίσματα στο σύντροφο, τον παλιό Πασόκ, τον κύριο Μπούμεραν.
0: Ναι.
1: Τους πατριώτες να σε μπαστεριτώσει και τον Ζώζεφ από την Αριζόνα είναι πατριώτες μας που είναι στο εξωτερικό. Τους αγαπάμε, σκεφτόμαστε να είναι καλά πάντα και θέλω να μην φεύγουν άλλοι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε, με τι θα γίνει εμπαστεριτώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας
0: ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα. Καλό βράδυ.
1: Είστε καλά και. Είδομεν.
0: Είδομεν.
1: Καλό βράδυ.
0: Είδομεν.
1: Γεια σας.
0: Έλα, Ξηρομερίτη.
2: Γεια σου, Παρδάλη Λεβέντη.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
2: Τι κάνεις? Θα βάλω το φεγγάρι τώρα.
0: Και εγώ το βλέπω από εδώ.
2: Το βλέπω κι εγώ.
0: Αλλά δεν έχω όρεξη, μωρέ, τώρα με τις φωτιές.
2: Τι έγινε, ρε φίλε, καίγα μου, δηλοπαδιάστομα.
0: Εντάξει.
2: Δεν καθάρισε.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε.
2: Δεν καθάρισε ο κόμμα στα οικόπεδα, γι' αυτό έπιασε παιδιά.
0: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
2: Δεν είπα ότι το πες εσύ, εγώ το λέω. Από μένα δεν τα ακούσα.
0: Εντάξει, μπορεί, ναι, μπορεί κάπου να ισχύει και αυτό.
2: Που να ισχύει.
0: Καλά, δεν ξέρω από όλες τις
2: φορές. Άμα πας με στα δάση, γίνεται τις μουρλιές να πούμε τώρα.
0: Καλά, ό,τι γίνεται, γίνεται.
2: Πας να πούμε σε ένα σημείο και βρίσκεις κάτω να πούμε ένα σκάσμο που αυκοβελώνεις. Δεν έχει πάει κανένα.
0: Καλά, αυτά δεν, να σου πω, αυτά δεν, μπορείς, αυτά δεν καθαρίζονται.
2: Έλα ρε Μανώλη που δεν καθαρίζονται τώρα, πλάκα κάνει, δεν καθαρίζονται. Να σου πω, και εγώ
0: θα τα καθαρίσει σήμερα.
2: Τη φωτιά.
0: Θα τα καθαρίσει σήμερα
2: και αύριο. Και μεθαύριο.
0: Α, εντάξει, γιατί σε μια εβδομάδα θα είναι το ίδιο.
2: Εντάξει τώρα. Θα βάλω ένα τρακτέρ να οργώσει κάποια σημεία, να μην υπάρχουν να πούμε παυκοβελώνες κάτω και τέτοια. Δεν υπάρχουν μηχανήματα. Ένα τσαπί, ένα εξκαθέα να πάει και να πούμε τα καθαρίσει. Μπαμ, μπαμ. Θα πάρουν και κάποιοι άνθρωποι με ροκάματο.
0: Ναι.
2: Ή δεν υπάρχουν λεφτά. Τα στείλαμε όλα στην Τουρκία απέναντι.
0: Τα λεφτά είναι στους επανεξοπλισμούς.
2: Ή δεν μας δίνουν. Θα βγάλουν κανένα κορδίγιο για Αμερικάνοι να δώσουν και στο μας να πούμε τους στοχούς της Έλληνες κανένα φράγκο. Έχουν πολλά αυτοί. Έχουν δολάρια. Ρέει το δολάριο.
0: Τα θες πώς τα θες. Κατάθεση, IRS, τι.
2: Εγώ όπως θέλω να πω τα φλάρα. Ναι. Μας βοηθήσουν λίγο και εμάς.
0: Ναι. Καλά.
2: Ρε φίλε τώρα. Έχω και μια μεγάλη απώλεια και δεν μπορώ να την ξεπεράσω.
0: Ένα φίλο σου είπε, κάτι μου είχε γράψει ένα μήνυμα.
2: Το σκύλο μου, ναι.
0: Α, σκύλο.
2: Ναι, ναι.
0: Φίλο διάβασα εγώ, ωραία.
2: Ο καλύτερος μου φίλος ήταν.
0: Μεγάλος.
2: Ναι, ήταν 16 χρόνια.
0: Α, ήταν μεγάλος. Τι ράτσα.
2: Ήταν ένας Αυστραλιανός ποιμενικός, διασταύρος ποιμενικό.
0: Καθαρό αίμα ή...
2: Καθαρό αίμα. Δεν υπάρχει καθαρό αίμα μόνο σκύλι τώρα. Τα καθαρό αίμα κάποιοι τα φτιάξαν. Ο πιο καθαρό αίμα είναι ο ελληνικός ποιμενικός. Και ο κριτικός λαγωνικός. Όλα τα άλλα είναι μίξεις. Και αυτά που αποκαλούν κάποιοι μπάσταρδα είναι τα καλύτερα σκυλιά.
0: Όχι, τι μπάσταρδα. Εμένα τα ημίαμα, εγώ τα λατρεύω τα ημίαμα.
2: Ημίαμα ήταν ο δικός μου. Ήταν Αυστραλός με Έλληνα.
0: Μάλιστα.
2: Αυστραλός με Έλληνα. Αυστραλιανός ποιμενικός με ελληνικό ποιμενικό. Διασταύρωση. Κοίτα, εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα έζησε μια μαγεία. Πέρασε η κόρη μου στο Καποδιστριακό.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ναι.
2: Ευχαριστώ, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δούλεψα το παιδί. Εντάξει, αυτά μια μεγάλη χαρά που πήρα. Και κολλητά μετά την Κυριακή, καταλαβαίνεις. Μιλάμε ξεσχόλια.
0: Εντάξει, άλλο τον άλλο, το άλλο. Ναι, λογικό.
2: Ναι, ναι. Μου βάλες και μικρούτσικο εκεί, να πούμε. Σε στανάνωση πριν το τραγουδάκι. Ναι. Ωραίο, ε. Να σου πω, θα μου βάλεις και τη θάλασσα που τραγουδάει η Μίλβα. Μετά.
0: Δεν ξέρω, γιατί... θα ρωτήσω εδώ τον Γεωργή.
2: Άμα την έχει τη Μίλβα, τη θάλασσα του Μικρούτσικου είναι.
0: Ναι.
2: Μια παραμάνα στον νόμο Χρυσή, τον ναι. Ηλιοπύρα.
0: Ωραίο είναι. Πού το θυμήθηκες τώρα.
2: Αυτά τα δύο τραγούδια, ρε φίλε, μου θυμίζουν κάτι. Αυτό μου θύμισε ένα φιλαράκο που ήθελε να πούμε, έλεγε είμαστε εκεί γειτονιά, θα πάω στα καράβια. Ήταν αδερφός στην Αμερική, ρε παιδί, και ήθελα να φύγει, να πούμε, να πάει στην Αμερική. Και έλεγε τώρα, είχα πάω στην Αμερική, είχα πάω στα καράβια. Ρε κάτσε εδώ, του λέγαμε, όχι, εγώ θα φύγω. Και έκανε στην παρά του, μάνα θα φύγω, θα πάω στα
0: καράβια.
2: Ναι, και όντως ο τρελός τι έκανε. Του λέει αδερφός του, επειδή είχε green card εκεί. Του λέει, κάτσε να πάρω, ρε, του λέει, την υπηκότητα.
0: Θέλω να σου πω, δε, ότι έχει πάρει σειρά για να μιλήσει μετά, όχι μετά από σένα, δύο γραμμές μετά από σένα, ο Boomerang. Εμφανίστηκε, επιτέλους.
2: Ραντεβού είχαμε, ραδιοφωνικό ραντεβού.
0: Γιατί είναι, πέστο, είναι VIP.
2: Θα χαρώ να τον ακούσω, εγώ είπα κιόλας. Να έρθει εδώ και τζάμπα κούρσες έχει. Και ό,τι γουστάρει ο Boomerang.
0: Και προβατούν και από όλα, έτσι.
2: Από όλα, από όλα, από όλα. Και εσύ εννοείται και για σένα.
0: Πήγα έτοιμο σήμερα να κάνω παραπάνω. Προβατίνα εγώ δεν τρώω.
2: Άμα είναι καλά ψημένια εσύ και είναι μαλακή, είναι ωραία να πούμε. Εμείς εκεί στο Ξερόμερο κάνουμε ωραία προβατίνα.
0: Εγώ δεν είπα να κάνω ωραία, αλλά άμα πάτε για προβατίνα, ένα μπιφτεκάκι κάπου θα βρω να φάω. Δεν γίνεται.
2: Δεν κάνουμε γουρνοπούλα. Δεν κάνουμε γουρνοπούλα καλή, ε.
0: Δεν ξέρω, μόνο, δεν ξέρω καθόλου εγώ.
2: Γουρνοπούλα ξέρεις και κάνουν καλαματιανή.
0: Καλαματιανή. Καλαμάτια, φοβερή.
2: Δεν ξέρεις την ιστορία όμως, έτσι.
0: Όχι.
2: Έτα, υπήρχε πολύ τουριά εκεί κάτω, ρε φίλε.
0: Έτα, όταν ήταν... Ναι, είχε, ναι.
2: Όταν ήταν οι άνθρωποι και ψένανε αρνί και τα λοιπά, παίρναγε ο Πασάς, το κόβε στην πλάτη και έπαιρνε αρνιστική. Και μετά βάζανε γουρνοκούλα. Και μετά παίρναγε ο αγάς, να σε φιλέψουμε, να σε κεράσουμε. Τι έχετε γουρούνι. Πάπε, εξαφανιζότανε. Και έμενε γουρνοκούλα και την τρώγανε.
0: Ναι, ναι. Και την κάνουν. Δεν ξέρω πώς την κάνουν, πώς καταφέρνουν και κάνουν έτσι.
2: Ναι, ναι, είναι εξπέρ. Η γουρνοκούλα αυτή είναι καλύτερη, είναι κορυφή.
0: Αλλά είναι, ξέρεις, έτσι είναι. Έχουν χορηγούς αυτά τα όλα τα χάπια για τριγλυκερίδια και τέτοια. Γιατί τρως τρεις μπουκές τρως και πας την άλλη μέρα, άμα κάνεις την άλλη μέρα εξετάσεις, σου βγάζουν εισιτήριο για τον αχαίροντα κατευθείαν.
2: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Είναι λίπος πολύ.
2: Πότε σταματάς?
0: Έχω και την άλλη εβδομάδα. Και μετά την άλλη εβδομάδα έχω και το Σαββατοκύριακο.
2: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι full, δηλαδή.
0: Αμέ, από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή.
2: Και εγώ νόμιζα, ρε φίλε, ότι μπορεί να σταματήσει.
0: Όλοι αυτό νομίζουν. Αυτό, αφού είπαν ότι εκμεταλλευτώ και να εξαφανιστώ.
2: Α, οπότε
0: δεν. Και να πω, ο κόσμος νομίζω ότι φεύγω. Τι να κάνω.
2: Να σου πω πραγματική, αυτό το γέλιο, ρε φίλε, είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Όταν γελάς μερικές φορές, μ' αρέσει, είναι χαρακτηριστικό, ωραίο όμως. Εγώ το χαίρομαι πραγματικά.
0: Να σε καλά, ξέρω, να σε καλά.
2: Εδώ τώρα στη μεταξύ εγώ, εσύ με ακούς καθαρά?
0: Ναι, μια χαρά.
2: Εγώ σ' ακούμε διακοπές, δεν ξέρω τώρα, γιατί είμαι εδώ στο ποικίλο όρος εγώ από κάτω. Είμαι Ήλιον Βετρούπολη, είμαι πάνω στο βουνό και από εδώ είχε πιάσει φωτιά.
0: Είχε τώρα, πιάσει φωτιά, ναι. Τώρα δεν έβλεπες κάτι όμως?
2: Όχι, από εδώ όχι, δεν έβλεπα. Mm. Αλλά έχω από το μεσημέρι, βέβαια κόπηκε και το ρεύμα εδώ.
0: Ναι, είχα σε αρκετές περιοχές μου είχαν γράψει ότι υπήρχε πρόβλημα.
2: Ναι, και είχα για παραβολές. Αυτό που σου έλεγα πριν για τα... Γιατί πραγματικά όλοι τρελνόμαστε με τη φωτιά, που σου έλεγα για τα δάση. Για... Αν, ρε φίλε, λέμε τώρα καμιά φορά, ξέρω εγώ, για ζώα και τα λοιπά. Αν περάσεις από ένα μέρος που συχνάζουν ζώα, θα το δεις πεντακάθαρο. Αν περάσεις από ένα μέρος που συχνάζουν άνθρωποι, θα το δεις.
0: Καλά, να σου πω, εννοείται.
2: Αλλά μπορεί να πετάνε οτιδήποτε. Τώρα, μέσα στις πεχοβελόνες μπορεί άλλος να πετάξει ένα κομματάκι αλουμίνιο, ένα μπουκάλι από μπύρα, την ίδια της έδωσε μια, την πέταξε. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό, άμα θερμαστεί το γυαλί, μπορεί να γίνει ανάφλεξη, μπορεί οτιδήποτε. Δεν θα έπρεπε δηλαδή κάποιος να φροντίζει να καθαρίζει αυτά τα μέρη.
0: Λοιπόν τώρα, άκου λοιπόν
2: και
0: τώρα.
2: Και όχι να ακούω εγώ και λέει στον κόσμο να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Mm. Εντάξει, να τα καθαρίσετε, ρε παιδιά. Ναι, θα βάλω και πρόστιμο. Ωραία, βάλε και πρόστιμο. Χαλάλι σου. Αλλά εσένα, ποιος θα σου βάλει πρόστιμο που θα καθαρίζει τα δάση? Ο Θεός ή οι πόγκητες? Δηλαδή, άμα λέω εγώ φταίω ο Μανώλης, να κοιτάω και τα μούδρα μου στον καθρέφτη. Κατάλαβες τι λέω? Δεν μπορεί δηλαδή να φταίνει οι πολίτες και το κράτος να φταίει πουθενά.
0: Το κράτος όταν καίγονται, φταίει, το κράτος
2: να καίγονται παιδιά, ρε φίλε, για πλάκα.
0: Ξέρεις πότε πληρώνει το κράτος? Όταν επιβάλλει τα πρόστιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα άλλα...
2: Εντάξει, ναι. Τα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και αυτή είναι καλύτερη, ρε φίλε, να πούμε. Τέλος πάντων, είχα να βρω ένα τέτοιο, αλλά δεν το βρίσκω τώρα. Δεν θυμάμαι κάτι του Αιγύπτου, να στο διαβάσω.
0: Πες του ξηρόμερου, λέει, ραντεβού με την ιστορία, ο Μπούμεραγκ.
2: Κλασικά, φίλε, ναι. Ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να τη βγάλω την ιστορία από μέσα μου, να σου πω γιατί. Γιατί έμαθα κάποια πράγματα από τους παππούδες μου, από τη μάνα μου, από τον πατέρα μου, από κάποιους συντοπίτες. Ακούω διάφορα πράγματα. Έχω διαβάσει κάποια βιβλία.
0: Ναι.
2: Και δεν γίνεται τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί και εσύ, ρε φίλε, έχεις μια ιστορία και μια διαδρομή από τη μέρα που γεννήθηκες, έτσι.
0: Όλοι έχουμε μια διαδρομή τώρα, ιστορία, ναι.
2: Αυτή η διαδρομή είναι η ιστορία σου, ρε φίλε. Ιστορία του Παρδάλη, ιστορία του Ξηροβέτη, ιστορία του Μπούμερεγκ. Και όταν ζούμε μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, ξέρω εγώ, μέσα σε μια κοινωνία, αποτελούμε τη δικιά μας ιστορία. Τώρα θα έρθουν και να πούμε οι Ευρωπαίοι, δεν ξέρω ποιος άλλος, να μας την καταρρύψουν. Δεν γίνεται. Είναι σαν να μου σπάει το μνημονικό, κατάλαβες. Δηλαδή, σαν να έρθει κάποιος αύριο και να μου πει, φίλε, δεν έχεις μνήμη. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άμα κάνει ένα τρίκελο, άμα κάνει, ξέρω εγώ, ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αν έμενε ξαφνικά τώρα, φαντάσου, ό,τι έχω σε memory, σε αναμνήσεις, δεν υπήρχε, θα ήμουν νεκρός. Δεν θα υπήρχε. Θα μου πεις, ζεις με το παρελθόν σου, ζεις με τις αναμνήσεις. Κάτσε ρε φίλε, οι αναμνήσεις είναι δικές μου.
0: Οι αναμνήσεις είναι ένας πυλώνας και αυτός της ζωής μας.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, το να ζει κάποιος, το να ζει κάποιος με τις αναμνήσεις του δεν είναι το καλύτερο, ναι, αλλά είναι ένας πυλώνας.
2: Αυτές οι αναμνήσεις μου όμως μου θυμίζουν κάποια πράγματα που έζησε στο χθες ή κάποια πράγματα που είδα.
0: Και όχι, όχι μόνο. Είναι... Οι αναμνήσεις μπορεί να μας αποτρέπουν από το να κάνουμε πράγματα που μπορεί να είναι επιζήμια ή μπορεί να μας οθήσουν να κάνουμε πράγματα που. Είναι ένας παράγοντας τέλος πάντων.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το ισορροπείς εσύ, υποτίθεται.
0: Εντάξει, προφανώς. Ο καθένας έχει τον τρόπο.
2: Εντάξει, αυτό το ισορροπείς εσύ να πούμε. Δεν παρεκτρέψει. Υποτίθεται ότι είσαι μετρημένος άνθρωπος, δεν είσαι ανισόρροπος. Δηλαδή, αν είσαι μετρημένος, λες τα πράγματα με το όνομά του και okay, σταματάς εκεί. Δεν υπερβάλλεις, δεν εξυψώνεις από αυτό, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Να πεις ότι εγώ και okay, έχω, δηλαδή ο παππούς μου, επειδή έκανε κάτι, ένα μεγάλο έργο ή άφησε μύθο οτιδήποτε, εγώ σας πατάω όλους. Δεν πάει έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί εκεί γίνεται η εξουσία, κατάλαβες, και η υπερβολή και η δύναμη και η αλαζονία και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και τώρα θα σε κλείσω και θα πάμε σε τίτλους.
2: Οκ, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Άντε, καλό δρόμο, καλό βράδυ. Καλό
2: και θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Από εβδομάδα πρώτα, θες να σε καλά, ξέρουμε
2: γιατί
0: μέλα.
2: Να σε καλά και σου
3: λέω, γεια, Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ολονύχτη αναμένεται η μάχη στην πυρκαγιά της Βιωτίας που πέρασε στην Αττική. Οι φλόγες έχουν φτάσει έξω από το Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι. Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. Η φωτιά και πλησιάζει την κοινότητα Δομβρένας στη Βιωτία. Η εικόνα στη φωτιά στο Ποικίλο Όρος είναι βελτιωμένη, δηλώσει στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Συγγνώμη, να διάβαζα ένα μήνυμα τώρα. Δεν το έχω μάθει αυτό. Για τη θεότητα. Καλά, πολλά πράγματα ανεβάζουν τα τριγλυκερίδια. Ωραία πιστάλη έχει στο μοναστηράκι Βόνιτσας, μου γράφει η κυρία Ρένα. Μάλιστα. Έχεις καφές, λέει, στα βουνά. Θα πηγαίνει κάθε 2-3 μέρες να καθαρίζει τις πευκοβελώνες της Τσακμπά μας όλα τα βουνά της χώρας, εκεί που δεν πάει το ρηβά της. Καλά, δηλαδή όχι εκεί. Μα και εγώ είπα ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Νίκο, αυτό έλεγα πριν. Θα τον πάρω αύριο τον κύριο Γιάννη ένα τηλέφωνο. Πρώτο θα είμαστε καλά. Ελπίζω. Ο κύριος Γιάννης από το κάτω Χαλάνδρη, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Σήμερα θα σας συνταράξω με αυτά που θα σας πω.
0: Αμέ. Τι θα με κάνετε.
1: Δεν θα κάνω καμία έμεση, καμία.
0: Όχι, δεν κατάλαβα, δεν άκουσα τι είπατε, θα κάνετε.
1: Θα σας συνταράξω.
0: Θα με συνταράξετε, μάλιστα.
1: Όχι μόνο εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω ότι είναι αδύνατο να το γνωρίζουν αυτό.
0: Για πείτε να δούμε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω σαν πρόλογο για να μπω στο κυρίως θέμα. Σύντομος θα είμαι, μην ανησυχείτε. Το 1740 π.Χ. άπικοι από την πόλη Κύμη της Ευβοίας μαζί με χαλκιδαίους και ερετριώτες έφτασαν στην νότια δυτική Ιταλία και ίδρυσαν την Κύμη, περιοχή της Καμπανίας. Είναι η πρώτη, η αρχαιότερη ελληνική απικία στη Δύση. Η Κύμη ήταν αγροτική και εμπορική απικία που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διάθεση του ελληνικού πολιτισμού. Μιλάμε για τις πρώτες απικίες της εποχής του απικισμού, που ξεκίνησε από το 800 έως το 600. Αυτή ήταν η πρώτη απικίες το 740. Ο μεγάλος απικισμός έγινε από το 800 μέχρι και το 600. Δηλαδή το 550 δεν υπήρχε ούτε μία απικία να μπορέσει να βρεθεί στο άρμα μιας μεγάλης πόλης. Είχαν όλες πλέον εξαντληθεί. Όλα τα λιμάνια είχαν βρεθεί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Να συνεχίσω τώρα. Αργότερα που οι Κυμαίοι ίδρυσαν την Νεάπολη, ενώ οι Ρόδιοι την Παρθενόπη, που οι Κυμαίοι με φθόνο την κατέστρεψαν. Άσχετο αυτό. Ακούστε τώρα. Από τους Κυμαίους απίκους, οι πιο πολλοί προέρχονταν από την περιοχή που λέγονταν Γραία, με αλφα γιώτα, Γραία, και ήταν απέναντι της Ερέτριας και κοντά στον Οροπό. Η Ερέτρια είναι στην Εύβοια και ο Οροπός είναι απέναντι από την Ερέτρια, όπως ξέρουμε με το Καραβάκι. Ξέρετε με το Καραβάκι, Οροπός Ερέτρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, αυτή η περιοχή λεγόταν Γραία, με αλφα γιώτα. Οι Λατίνοι τους απίκους αυτούς τους λέγανε Γραίους.
0: Ναι.
1: Η ονομασία αυτή φαίνεται γενικεύτηκε για όλους τους Έλληνες απίκους της Ιταλίας. Ίσως από το Γραίος σχηματίστηκε το ελληνικό Γκρέτσι και το Γκραέτσια.
0: Και πήγε μετά έγινε Γκρέκο, ναι.
1: Που στη Δύση ως τα σήμερα έχει αντικαταστήσει τα εθνικά ονόματα Έλληνες και Ελλάς. Ήθελα να σας πω δηλαδή ότι το 740 που οι Κύμοι μαζί με την Ερέτρια πήγαν στην περιοχή της Καμπανίας, αν θέλετε να ξέρετε, οι Κύμοι δεν είναι στην περιοχή της Σικελίας, αλλά είναι στο Χερσόνησο τμήμα της Ιταλίας, στη μέση στην Καμπανία που βλέπει όχι Αντριατική, την Τυρινική θάλασσα. Οι Κύμοι. Οι πρώτοι που φτάσανε εκεί ήταν το 740 π.Χ. Το Γραίος όμως, εγώ εκεί θέλω να καταλήξω, ότι από τους Κυμαίους απίκους οι πιο πολλοί προέρχονταν από την περιοχή που λεγόταν Γραία και ήταν απέναντι τις Ερέτριες και κοντά στον Οροπό. Οι Λατίνοι τους απίκους αυτούς τους λέγανε Γραικούς.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι σίγουρος ότι αυτά που διαβάζω είναι από ιστοριοδίφη. Ο πατέρας, ο σύγχρονος Ηρόδοτος, Έτσι λέγεται ο ιστοριοδίφης αυτός, ο σύγχρονος Ηρόδοτος. Δεν θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι και, έχει και μια απόχρωση κομματικοποιημένη, ας πούμε. Αλλά ποτέ δεν τον κυνηγήσανε. Είχε βέβαια τις απόψεις του, αλλά είναι ένας καταπληκτικός ιστοριοδίφης και μας δίνει ότι το όνομα Γρεκός βγήκε από την Ερέτρια, από τον Οροπό, ακριβώς όχι την Ερέτρια, από την περιοχή του Οροπού που πήγανε στα πρώτα κατοικίσματά τους το 740 π.Χ. στην περιοχή της Ιταλίας και από τότε οι Λατίνοι τους ονομάζανε Γρεκούς. Και το όνομα Γκρέτσια μέχρι και τα τελευταία χρόνια που έγινε και Γκρέτσια ή Γκρίκ όπως το λέμε έχει επικρατήσει από τότε. Αυτό ήθελα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε.
2: Το βρήκα γιατί... πολύ ενδιαφέρον. Όχι, δεν συγκλονίστηκα, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ήθελα να πω, θα συγκλονιστείτε, γιατί δεν έχω την εφράδια του λόγου τόσο καλά όσο του γραφτού λόγου.
2: Μια χαρά τα είπατε.
1: Αλλά απλώς εγώ όταν το διάβασα, πραγματικά συγκλονίστηκα, γιατί ήταν όλα τόσο ταξινομημένα, ήταν η πρώτη απικία, λεγόντουσαν Γρεκοί αυτοί που ήταν στο... Και επειδή ήταν η πρώτη απικία, είναι πολύ εύκολο κάποιος που είναι στην Ιταλική Χερσόνησο, στην Καμπανία, στη Ρώμη, να τους πει αυτούς που... Από πού είσαι? Από τη Γραία είμαι. Α, Γρεκός λέγεσαι.
2: Μάλιστα.
1: Και επικράτησε το όνομα Γρεκός μέχρι και τα σημερινά μας χρόνια από τους Γραίους του Οροπού. Αυτό ήθελα να σας πω.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Ελπίζω να σας άρεσε αυτό.
2: Μου άρεσε πολύ. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Χάρηκα που έδωσα κάτι έτσι να...
2: Να είστε καλά.
1: Βέβαια από μένα μόνο θα ακούσετε επιστημονικού ενδιαφέροντος. Τίποτα παραπάνω. Δεν ξέρω να μιλάω ούτε για κοψίδια, ούτε... Με συγχωρείτε που το λέω
2: ούτε
1: αυτό.
2: Ούτε εμείς ξέρουμε να μιλάμε. Να τα τρώμε ξέρουμε.
1: Ούτε να τα τρώω, ξέρω, πιστέψτε με.
2: Nice.
1: Ούτε να τα τρώω, ξέρω. είμαι πανφάγος κανονικά, αλλά δεν έχω αυτή τη βουλημία, δηλαδή.
2: Κανάτε, εγώ δεν μίλησα για βουλημία.
1: Α,
2: αν βρεθεί η ευκαιρία.
1: Ναι. Είχα γνωρίσει όμως και ανθρώπους που θέλανε γίδα βραστή με το ζόρι να φύγουν από το κάτω, από πιο κάτω χαλάτρι, πιο μακριά, και να πάνε στη Σιβών για να πάρουν
2: εντάξει,
1: γίδα βραστή.
2: Ναι, υπάρχουν βέβαια, εννοείται.
1: Τους είχα μαζί, ήμασταν τρεις σε ένα συνεργείο. Εγώ έχω δουλέψει στη ΔΕΗ και στις ηλεκτρογεννήτριες της ΔΕΗ. Παρόλο ότι έχω, η φυσική μου η κλίση είναι να πιάνουν τα χέρια μου από ηλεκτρισμό και να διαβάζω τα υπόγεια και τα εναέρια καλώδια της ΔΕΗ, αλλά όμως το διάβασμα από 13 χρονών ο πατέρας μου μου έπαιρνε βιβλία και διάβαζα, και όταν έβγαλα στην πρώτη γυμνασίου 16 και 6, το πιστεύετε ότι με πήρε στο κυνήγι, όχι να με δει φυσικά, γιατί έβγαλα 16 και 6. Ήτανε αριστούχος μαθητής ο πατέρας μου.
2: Και θεώρησε ότι είναι χαμηλός ο βαθμός.
1: Ναι, νόμιζα ότι ήταν χαμηλός ο βαθμός. Μετά το πήγα 17,5 ή 18 παρακάτω, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είχε τελειώσει τη Λεόντιο σχολή ο πατέρας μου. Και ο παππούς μου είχαν τελειώσει τη Λεόντιο. Την ξέρετε τη Λεόντιο στα Βασίλεια.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, επειδή είμαι καθολικός κι εγώ, γι' αυτό τελείωσα κι εγώ τη Λεόντιο. Τη Λεόντιο σχολή. Αυτά τα δικά μου, έτσι, για να έχετε μια γνώση, έτσι, περί...
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, να μην σας κουράζω.
2: Δεν με κουράζετε καθόλου.
1: Καλή δουλειά. Ναι, το ξέρω ότι δεν σας κουράζω, είναι η δουλειά σας. Ναι, σας ρωτήσω. Αύριο θα δουλεύετε 2 με 5 ή θα πάρετε άδεια?
2: Το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύω.
1: Όχι αύριο, με συγχωρείτε. Τη Δευτέρα.
2: Από Δευτέρα θα έχουμε πάλι 7 με 12.
1: Ναι. Καλό ωράριο.
2: Ναι, και μετά το Σαββατοκύριακο πάλι θα δουλέψω κάποια μεσημεριανή ώρα, δεν θυμάμαι τώρα, μαζί με τη Ρίτσα Διπιζόγλη.
1: Όχι, για το βραδινό μιλάμε, το βραδινό,
2: ναι,
1: το κλασικό.
2: Και
1: το βραδινό,
2: μετά θα λείψω για 2 εβδομάδες.
1: Α, κατάλαβα. Ναι. Επομένως το βραδινό σας θα είναι την άλλη εβδομάδα, ναι, και μετά τρεις εβδομάδες περίπου.
2: Δύο
1: εβδομάδες. Κύριε Μανώλη, σας ευχαριστώ πάρα
2: και
1: πολύ
2: εγώ.
1: Και είπα στη μητέρα μου ότι με αυτό το παιδί που μιλάω είναι τόσο πολύ ήσυχος, τόσο πολύ μετρημένος, που αξίζει κάποιος να μιλήσει μαζί του.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια, καλή βάρδια να
2: είστε. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Μανώλη, γεια σας.
2: Τόσο καλό παιδί, τόσο ήσυχο, τόσο μετρημένο. Περάσαν από πάνω του και δεν έβγαλε. Έλα, Μπούμεραγκ.
3: Έλα, Μανώλη, κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
3: Εντάξει, καλά, εντάξει, αντέχουμε. Εγώ μόλις είχα ξυπνήσει και άκουσα τη συντρόφισσα, τη Χριστίνα, και μετά άκουσα και το ξηρόμερο.
2: Και λες, δεν γίνεται, δεν το χάνω αυτό.
3: Δεν γίνεται, δεν το χάνω, όχι, ναι, δεν το χάνω. Μάλιστα. Πρώτα θα ασχοληθώ με το ξηρόμερο, θερμά συλληπιτήρια για την επώλεια του σκύλου, το νιώθω, έχω κλάψει πολύ αρκετά και μακρά για σκύλους.
2: Ναι.
3: Πραγματικά έχω κλάψει. Είναι σαν να έχεις δικό σου άνθρωπο.
2: Δικό σου άνθρωπο, βέβαια.
3: Πραγματικά, γιατί σε σέβονται. Δυστυχώς, στο στάδιο που έχουν φτάσει τα δίποδα, προτιμώ τα τετράποδα.
2: Δεν σε σέβονται μόνο, σ' αγαπάνε κιόλας.
3: Α, ναι, σ' αγαπάνε, όντως σ' αγαπάνε. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Σε αντίθεση με τους γάτους, που ο δικός μου ξενύχτησε τις προάλλες και μετά μου γύρισε 3 η ώρα το πρωί, άκου Μανώλη, μετά ξυπνάει κατά τις 9, ξύπνησε αργά και μετά μου σέρνονταν, τον έτρεξα κατευθείαν στο κτηνιατρικό νοσοκομείο. Είχε τσακωθεί με έναν άλλο γάτο ή άλλους γάτους και τον είχαν τσιπήσει 3 φορές. Και τώρα τον έχω κλεισμένο με αντιβιωτικά και του έχουν βάλει και ένα πλαστικό τριγύρω από το κεφάλι του.
2: Ωραία.
3: Ναι, πολύ ωραία. Και είναι σαν να έχεις ένα λιοντάρι μέσα σε ένα κελί. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται ο διάολος. Πρώτον, δεύτερον, λυπάμαι που καίγεται η Ελλάδα και φλέγεται που κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι πολύ λυπηρό. Και τρίτον, όσον αφορά το τι είπε η συντρόφισσα η Χριστίνα που με αποκάλεσε Πασόκο, βαθύ, πράσινο, ορθόδοξο και ούτω καθεξής. Δεν το αμφισβητώ. Είναι ένα μικρόβιο όταν δυστυχώς όταν αρρωσταίνεις την πρώτη φορά δεν το ξεβγάζει.
2: Να πάρεις από την αντιβίωση του γάτου, αν είναι.
3: Ναι, θα πάρω από την αντιβίωση. Το έχω πάρει στο το έχω πάρει στο παρελθόν και πήγα να καταλήξω κι εγώ στο νοσοκομείο.
2: Όχι, εντάξει.
3: Κοίταξε, είναι ένα μικρόβιο που είναι ωραίο, είναι ρομαντικό, είναι και ορθό, είναι και ανθρώπινο.
2: Ποιο μωρέ είναι ρομαντικό το μικρόβιο του Πασόκ?
3: Ναι, είναι.
2: Εντάξει, τα άλλα μπορώ να τα ακούσω, αλλά ρομαντικό δεν ξέρω.
3: Κοίταξε, γιατί ήταν μια ρομαντική εποχή.
2: Α, έτσι το βάζεις σε μια γενική βάση.
3: Ναι, έτσι το βάζω σε γενική βάση. Ναι, όταν τώρα λένε βαθύ και ορθόδοξο, σε σύγκριση με το πεδίο που υπάρχει σήμερα, πήγε και μου κατέβηκε η Κοροβέση, τον έβαλε ο Κασελάκης, την έβαλε αντιπρόεδρος και μετά από 2 μέρες μου τι κάνει. Τι σχέση έχει η πολιτική σκηνή σήμερα με το χθες?
2: Καλά, δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχει.
3: Ο Χουρδάκης τώρα έγινε Πασόκος. Ο άλλος του Κεφαλονίτης έγινε Πασόκος. Η Δάκρυ εκεί τώρα επιστρέφει στα ιερά, στα πατρία εδάφη, στα ιερά χώματα ιδεολογικά. Έχουμε ξεφτυχιστεί τελείως. Και χάρηκα που το είπε η συντρόφισσα, που αναφέρθηκε η συντρόφισσα η Χριστίνα
2: για το βαθύ.
3: Α, ναι, και χαιρετισμούς και επίσης. Και ήταν ο Νίκος η περασμένη εβδομάδα που είχε θέσει την ερώτηση τι είμαι τώρα πολιτικά.
2: Όχι, δεν την είχε θέσει ο Νίκος.
3: Α, γιατί μόνο μπορεί να ήταν ένας άλλος Νίκος. Γιατί όταν μίλησα την περασμένη εβδομάδα,
2: κάποιος είχε θέσει ένα. Ναι, μα είχες απαντήσει.
3: Όχι, δεν είχα.
2: Α, δεν είχες.
3: Όχι, δεν είχα απαντήσει, αλλά ήταν ο Νίκος, ο σύντροφος ο Νίκος από τα Γιάννητσα, ήταν άλλος Νίκος.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Α, okay, δεν πειράζει. Ναι, όχι, θα απαντήσω, Μανώλη. Ναι, τι είμαι τώρα? Τελευταία ευκαιρία.
2: Περίμενε, αφού δεν μου έστειλε ότι είσαι Κασελάκης.
3: Ναι, θα το ξέρεις. Το έχω πει τώρα για χρόνια.
2: Ναι, άλλαξε.
3: Ναι. Τι άλλαξα, εγώ ή αυτός?
2: Εσύ, αφού μου έστειλε την περασμένη εβδομάδα ότι είσαι Κασελάκης.
3: Ναι, είμαι Κασελάκης. Α, απάντησα, συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Άρα γιατί δεν το διάβασες γι' αυτό.
2: Το διάβασα, πώς δεν το διάβασα?
3: Α, δεν τα άκουσα, συγγνώμη. Ωραία, ανακαλώ. Ωραία, μην με δηλείς κιόλας.
2: Όχι, δεν.
3: Ναι, το ξέρω ότι στις δεξί βαράγατε παλιά, αλλά όχι και τώρα. Να σου πω. Ναι, αφού λένε ότι το πρόγραμμά σου το είχαν καταντήσει παραμάγκος από τις δεξιάς και ακόμα έχω απορίες με τη συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά πάση περιπτώσει,
2: ναι.
3: τώρα που εσύ θα φύγεις, τώρα τι θα κάνουμε για 2 εβδομάδες.
2: Υπομονή.
3: Κοίταξε, εγώ έχω μια πρόταση. Να αντικαταστήσει την εκπομπή σου,
2: ναι.
3: Και να βάλεις μερικούς από εμάς να κάνουμε την εκπομπή.
2: Εγώ λέω να μην φύγω. Αλλά δεν με ακούνε εδώ πέρα.
3: Τι να σου πω, Μανώλη, δεν θες από στη διαδικασία.
2: Ναι. Όχι, μα πρέπει εγώ να φύγω, εντάξει, δεν είναι.
3: Ναι, όχι, αυτό είναι κατανοητό. Αλλά αυτό πρέπει να πω ότι να αντικαταστήσεις μερικούς από εμάς και να πάνε να σου κάνουμε το πρόγραμμα. Εγώ, ο Ξηρόμερος, να βάλουμε και τη Χριστίνα, να βάλουμε και τη Λευκή, να βάλουμε και τη...
2: Και μετά όταν γυρίσω να πάω σπίτι μου κατευθείαν.
3: Α, μάλιστα, ναι, ναι, γιατί ναι. Δεν θα έχει μείνει ούτε φίλο ούτε φτερό. Θα έχει γίνει... Θα το έχουμε κάψει το μάγαζι. Ναι, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Ναι, τους χαιρετισμούς μου στη κυρία Λευκή, στο φίλο μου τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, στο Ξηρόμερο το ταξιτζί, στον Αριζόνα, στο Λονδίνο, στην κυρία Χριστίνα, στη συντρόφισσα τη Χριστίνα, στη κυρία Γιώτα και στη κυρία Λίτσα και αν έχω ξεχάσει κανένα άλλο, καμιά άλλη.
2: Να σου πω, ρώτησα και τον Αριστοτέλη. Βέβαια, μου είπε δεν βρήκε εισιτήρια. Εσύ δεν ήσουν και στο Σίδνεϊ. Δεν φαντάζομαι να πήγες να δεις την Εθνική. Πόλο ή να μην πήγες.
3: Δυστυχώς δεν μπορούσα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν μπορούσα, αλλά ήταν ωραία νίκη.
2: Βέβαια ήταν ωραία νίκη.
3: Ναι, βέβαια ήταν ωραία νίκη, αλλά τα παιδιά δεν είχαν μείνει για μερικές μέρες. Δεν είχαν μείνει για πολύ.
2: Όχι, όσο ήταν το παγκόσμιο, όσο μια εβδομάδα κάπου τόσο.
3: Ναι, ούτε δυστυχώς. Πήγανε και το διασκέδασαν σε ένα ελληνικό μαγαζί, ήταν στο Ίκαδη στο ίντερνετ. Πήγανε και χαιρετήσαν τον Αρχιεπίσκοπο. Εγώ δεν γνωρίζω. Πριν είδαν και τα ωραία του Σίδνεϊ. Δεν γνωρίζω τι άλλο είχαν ασχοληθεί, αλλά ήταν από ό,τι είδα και από ό,τι μου έχουν πει, ήταν ωραία μας. Ότι το πετύχαμε το στόχο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, ήταν. Ναι, εντάξει, ήταν ωραίο. Εγώ δεν ξέρω τώρα αυτό με τα εισιτήρια. Τέλος πάντων, μακριά.
3: Γιατί τι είχε γίνει με τα εισιτήρια.
2: Όχι ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα πώς μοιράστηκαν τα εισιτήρια μεταξύ των χωρών και πόσες θέσεις υπήρχαν, πόσα εισιτήρια δηλαδή υπήρχαν. Εντάξει τώρα και ξύς, εκεί θα πήγανε και συγγενείς, θα δώσανε και στην ομογένεια.
3: Α, μάλιστα, ελληνικά συστήματα του εξωτερικού, τα γνωρίζω πολύ καλά, μάλιστα. Ωραία. Δυστυχώς δεν αλλάζουν κάποιες συμπεριφορές, δεν αλλάζουν ή κάποιες νοοτροπίες. Ναι, αυτό είναι ευχαρίστω νέο. Ωραία, Μανώλη, δεν έχω να πω και τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Εσύ είπες ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα κάνεις πρόγραμμα.
2: Θα κάνω, ναι. Μεσημεριανές ώρες είμαι. Δεν μπορώ να το δω. Είμαι μαζί με τη Ρίτσα την Πιζόγλη Σαββατοκύριακο. Ωραία. Αυτή την εβδομάδα όμως θα είμαι με την Ελένη κανονικά.
3: Α, ωραία. Οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Έγινε. Εύχομαι να ξαναμιλήσουμε από το.
2: Εντάξει,
3: παρισπορικό. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, μου στείλω ξηρομερίτης και μια φωτογραφία κουκλί, το σκυλί του, κουκλί. Μεντής, ωραίος. Δεν είχαν, λέει, μελώνει τότε να κλείσουν τα σύνορα, βέβαια, οι άπικοι. Τι θα γίνει με την Ισπανία, τώρα με αυτή την ιστορία με την Ισπανία, πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά. Πανδώρα λέει, κόρη του Δευκαλίωνα και αδελφή του Έλληνα και ο Γρεκός γιος του Δία και ανιψιός του Έλληνα σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Μάλιστα. Γεια σου ρε Νίκο. Κύριε Μιχάλη, το σκέφτηκα και εγώ, αλλά είπα να μην το πω. Άσε τώρα βραδιάτικα, θα κλείσουμε και την εκπομπή, θα πάμε. Εντάξει, λοιπόν. Πολύ σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε επίλογος τραγουδάκι.
4: Real FM. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, σε λίγο ξημερώνει Σάββατο, ξημερώνει Πρωτομηνιά. Εύχομαι να είναι για όλες και όλους καλός ο μήνας. Εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα μαζί με την κυρία Ελένη. Δύσκολη, ξαναλέω, νύχτα η απόψινή. Σε λίγο τα μεσάνυχτα ακριβώς θα ακούστηκε την κυρία Κασιανή Βραχά στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα σας μεταφέρει όλα τα τελευταία νεότερα από τα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος μέχρι τώρα και νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ευχαριστώ και τις δύο κυρίες για τη βοήθεια που μου παρήχαν στην εκπομπή και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία με παράγοντες των περιοχών, ανθρώπους που βρίσκονται στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα πυρηνά μέτωπα. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε ό,τι κάνετε αυτό το Σαββατοκύριακο και λόγω των καιρικών συνθήκων και στις περιοχές που έχουν πληγεί και γενικώς. Να έχετε υγεία, να είναι καλός ο τρίτος και τελευταίος μήνας του καλοκαιριού που μπαίνει σε λίγα λεπτά και εμείς καλά να είμαστε πρώτα Θεός τη Δευτέρα εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο στις 7 μαζί με την κυρία Ελένη να σας υποδεχθούμε και πάλι. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και να διαβάσω και δύο μηνυματάκια που ήρθαν ακόμα, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Επειδή μου έχετε στείλει για αυτή την ιστορία στην Ισπανία, είπαμε απόψε τώρα η βραδιά πήγε με τις φωτιές. Σε διαφορετική περίπτωση νομίζω ότι με αυτό θα είχαμε ασχοληθεί πολύ περισσότερο. Πολύ σοβαρή εξέλιξη. Πολύ σοβαρή εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Πουαρό, άλλα ντάλα της Παρασκευής το γάλα. Τώρα το κατάλαβα. Το βλέπω τόση ώρα στα αγγλικά. Δεν το... Κι όμως, κυρία Ρένα, δεν το κάνω τσιμίκας. Έχω δει το βίντεο 10 φορές. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Να είστε καλά.

0: γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
2: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
3: Α, είναι για τους πλούσιους.
2: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό... Όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του, θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.
4: Κωνσταντίνος Ζόμπος. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε Αργολίδα και Κάριστο. Σε ύφεση η φωτιά στο Κομπό Τιάρτας. Συνεχίζεται η κατάσβεση στις νερατζιές Αιγίου. Αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιαννιού, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως ασκήθηκε σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην Κρυά Βρύση, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεσπάσει 73 αγροτοδασικές φωτιές. Οι συνθήκες είναι αντίξωες και ο αγώνας του μηχανισμού Τιτάνιος, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα είναι η Λόφη Λυκαδητού και Φινόπουλου στην Αθήνα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατά των 16 ετών που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση, νίκησε με 11-7 την κάτοχο του τίτλου Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος καιρός με θελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Η Καταρίνα Βουτσά βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Θεματική βραδιά. Τα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά.

Ξένες λοιπόν επιτυχίες οι οποίες διασκευάστηκαν από Έλληνες καλλιτέχνες και γνώρισαν ανάλογη ή μικρότερη μερικές φορές επιτυχία και στη χώρα μας. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις προτάσεις σας από την κατηγορία αυτών των τραγουδιών που σας περιέγραψα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα των Four Tops. Το Reach Out, I'll Be There από τον Αύγουστο του 1966. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για την Motown. Διασκευάστηκε και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Τι ζητάς». Ερμηνευτής ο Χρήστος Δάντης. Διασκευή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90. Γεια σου Ρίτσα, Shocking Blue και Venus, ε! Γεια σου Κωνσταντίνε, Crosby, Stills, Nash & Young, Prison Song, διασκευασμένο από τον Πασκάλι.

Adriano Celentano από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Un vivo su Leone. Ο Τάκης Αντωνιάδης με την παρέα του, του Sounds. Το διασκεύασαν στα ελληνικά το 1963 με τον τίτλο «Το μάθημα». Συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στη δεκαετία του 60, οι διασκευές από το διεθνές ρεπερτόριο σε ελληνικό τραγούδι, κυρίως όμως έντονες επιρροές από τη γειτονική μας Ιταλία. Έτσι συμβαίνει και με το επόμενο που έρχεται. Ο Little Tony με το κουορεμάτο θα διασκευαστεί στην Ελλάδα από τους Αρίωνες με τον τίτλο «Τρέμει η καρδιά μου».

Τα ξένα τραγούδια λοιπόν που έγιναν ελληνικά σήμερα στο αληθινό ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει πρώτα τα πρώτα δείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Και αν κρίνω και από τα μηνύματά σας, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Γεια σου Νίνα, η Νίνα με ρωτάει ποιοι έχουν διασκευάσει στα ελληνικά του Ρόκο Γκρανάδα, το Μαρίνα. Εάν δεν κάνω λάθος, η διασκευή πρέπει να έχει γίνει από τον Δάκη. Αλλά εάν το γνωρίζεις, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσεις. Γεια σου αγαπητέ. Καλημέρα στην Εροφίλη. Γεια σου Λεωνίδα, Eddie Grant και Gimme Hope Joanna. Αυτό πρέπει να έχει διασκευαστεί από τον Πασκάλ, αν δεν κάνω λάθος. Πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, στο Wolverhampton και στη Δήμητρα, Tattooed Lady, Rory Gallagher, από το οποίο φυσικά έχουν δανειστεί το ρυθμό για το γνωστό τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη, «Τους δρόμους του πουθενά». Γεια σου Στέλιο, αγοράζω παλιά, του Λάκη Τζορντανέλη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, από τη φωνή του Γιάννη Πάριου, για να ακούσουμε λοιπόν το αυθεντικό.

Νοέλ Κορδιέ λοιπόν, στα γαλλικά. Από Κύπρο έρχεται τον Νανά λοιπόν για τη Σε Αγάπησα του Γιάννη Πάριου. Το οποίο καταλάβατε αμέσως από τις πρώτες νότες.

Το 1980 τον Μάρτιο θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Δεν ξεχνιέσαι» του Γιάννη Πουλόπουλου. Μέσα σε αυτόν λοιπόν το δίσκο υπάρχει και το τραγούδι «Αγάπη μου», το οποίο είναι η διασκευή του ξένου τραγούδιου με τον τίτλο «Αγάπη μου». Ακούστε το.

Τον Απρίλιο του 1974 η πολύ γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια Μία Μαρτίνι συμπεριέλαβε το «Αγάπη μου», ερμηνευμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ελληνικά, στο τότε άλμπουμ της. Δημιουργείται εκτός από την ίδια ήταν ο Τζόρτζιο Κόντε και ο Ντάριο Μπέμπο και η ερμηνεία της Μία Μαρτίνι στα ελληνικά δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζει, δεδομένου ότι γεννήθηκε στην Καλαβρία όπου υπάρχουν αρκετές ελληνόφωνες περιοχές. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία και μάλιστα τραγούδηκε στα Ολλανδικά και στα Ισπανικά από την Άννα Μπέλιν, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε το 1980 ο Γιάννης Πουλόπουλος το επαναπάτρισε, κάνοντας το σουξέ και στη χώρα μας. Γεια σου, Εροφίλη. Βεβαίως, Τζοβανότη και Μπάτσια με Ανκόρα. Διασκευή από Μαραβέγια και Πάνω Μουζουράκι. Λιάννα, θα την έχω αυτή την εκπομπή στα υπόψη για επανάληψη, όταν και αν χρειαστεί. Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ιταλικό είναι και αυτό. Πιο σύγχρονο όμως, όχι από τη δεκαετία του 60. Ο Άντζελο Μπραντουάρντι με το Βανίτα. Τραγούδι που διασκεύασε το 2001 ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο «Τερατάκια τσέπης».

Ρόρι, καλά χαίρετα του Lady. Το 2001 θα διασκευαστεί και αυτό στα ελληνικά με τον τίτλο «Δρόμοι του πουθενά» από τον Γιώργο Μαργαρίτη. Θυμάστε, δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι τραβάμε. Και ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Αφιερωμένο στον Πάνο και στην Δήμητρα, στην Μεγάλη Βρετανία, να είστε καλά. Γεια σου, Real Blogger, εσύ έχεις νοσταλγήσει τον Μέτικο, έτσι. Γεια σου, Βαγγέλη στα Χανιά, Άια Μουανά από τους Black Blood, διασκευή στα ελληνικά από τον Τζορντανέλη και το αγοράζω παλιά.

I Am Moana, μεγάλη επιτυχία, δίσκο επιτυχία από το 1975 και μάλιστα στην διάλεκτο Σουαχίλι. Από τους Black Blood, ένα γκρουπ από την Αφρική το οποίο ηχογραφούσε και ζούσε στο Βέλγιο. Διασκευή φυσικά από τον Λάκη Τζορντανέλη με τον τίτλο «Αγοράζω παλιά». Αφιερωμένο επίσης στον Στέλιο που το είχε διαλέξει λίγο νωρίτερα. Επιστροφή στα ιταλικά και στα πιο σύγχρονα μάλιστα. Νεκ, Λάσκα και Ιωσία ή Αντώνης Ρέμος, τέρμα η ιστορία.

Γεια σου Βάγκο, έχεις δίκιο. Και το Τζέκινς Χαν, ο Λάκης Τζορντανέλη το έχει διασκευάσει στα ελληνικά. Γεια σου Λεωνίδα με τον Ντέμι Ρούσο. Γεια σου Εροφίλε, έχεις δίκιο. Τα περισσότερα τραγούδια μου λέει είναι ιταλικά ή μου φαίνεται. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι οι περισσότερες επιρροές είναι από την Ιταλία. Ο Κωνσταντίνος για παράδειγμα μου προτείνει τραγούδι της Κατερίνα Καζέλη, το οποίο έχει διασκευαστεί στα ελληνικά από την Τάμι. Ας έφυγουμε όμως λίγο από τα ιταλικά, πάμε στον Graham Nash από το 1974. Prison Song, την ίδια χρονιά θα το διασκευάσει ο Πασχάλης με τον τίτλο «Το τραγούδι μου», αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο.

Η Goldie από τη Μεγάλη Βρετανία θα γνωρίσουν μία και μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα τους. Το 1978 με το Making Up Again. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979, η Αλέκα Κανελίδου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Αλέκα Κανελίδου για λίγους. Και εκεί θα διασκευάσει το Making Up Again με τον τίτλο «Τα έχει αυτά η ζωή». Γεια σου Χρύσα, χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω χρόνια πίσω και να σου θυμίσω πάρα πολλές αναμνήσεις. Those were the days, όπως λέει και η Mary Hopkins. Διασκευασμένο αργότερα από την ζωή Κουρούκλη με τον τίτλο «Χαμένα όνειρα».

Mary Hopkins λοιπόν, Those Were The Days, ελληνική διασκευή από την Ζωή Κουρούκλη. Γιάννη, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλή αρχή από ό,τι βλέπω στην εργασία σου αύριο. Πάμε και σε ένα γαλλικό. Ενρίκο Μασίας. Il est comme le soleil. Διασκευή στα ελληνικά από τον Φίλιππο Νικολάου. Με τον τίτλο «Η αγάπη σου με καίει».

Γεια σου Εύα, άχνε μου λέει, τι ωραίο αυτό. Το θυμάμαι από τον Φίλιππο Νικολάου. Γεια σου Μαριέλα Κατσιμίχας, διασκευή στο Don't Worry Be Happy. Αλέξια, όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, διασκευή των Starship στο Nothing Gonna Stop Us Now. Αλλά και το Your The Voice που διασκεύασε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον τίτλο «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Πολύ σωστές και οι τρεις επιλογές. Πάμε για Τζοβανότη, Μπάτσια με Ανκόρα. Τραγούδι του 2010, διασκευασμένο στα ελληνικά από τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια. Το γνωστό δηλαδή, φίλαμε ακόμα.

Γεια σου Σπύρο, καλώς βρεθήκαμε. Καλά νυχτερινά μουσικά ταξίδια να έχουμε. Γεια σου Πέγγι, βεβαίως τον τακό της Νεφέλης Αλεξίου που διασκευάζει τη Λωρίνα Μακένιτ. Γιάννη μου, καλές διακοπές εύχομαι. Ο καλύτερος από όλους, είσαι καλά να περάσεις. Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στα ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικά. Something's got a hold of my heart. Πολύ μεγάλη επιτυχία του Gene Pitney από το 1967. Διασκευή στα ελληνικά από την Βίκη Λέανδρος το 1969 και μεγάλη επιτυχία με το μυστικό σου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών. Σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα.

0: Αυτό το Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 11 η ώρα, η εκπομπή Real People και η δημοσιογράφος Ροδούλα Λουλουδάκη φιλοξενούν τον διοικητή της δίωξης ναρκωτικών Ρόδου.
1: Ένα γραμμάριο κοκαίνης στη Ρόδο κοστίζει 100 ευρώ το γραμμάριο, τουλάχιστον.
0: Α, είναι για τους πλούσιους.
1: Είναι για τους πλούσιους, είναι για κάποιους που έχουν πρόσβαση σε πολλά λεφτά και γι' αυτό όποιος σκέφτεται να το ξεκινήσει και να το κάνει συνήθειά του θα πρέπει να το σκεφτεί διπλά και τριπλά, γιατί πολύ σύντομα δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Μην χάσετε αυτό το Σάββατο στις 11 την εκπομπή Real People.

11-200-8-200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας για ξένα τραγούδια που διασκευάστηκαν στα ελληνικά.

Η Cars από το 1984 και το Heartbreak City. Διασκευή στα ελληνικά από τα σύννεφα με παντελόνια. Με τίτλο το όνομά τους. Το 2000 και ελληνικούς στίχους. Από τον αείμνηστο Μανοξίδου. Γεια σου Ρίτσα, έχεις δίκιο. Το Woman in Love της Barbara Streisand το έχει διασκευάσει η Άννα Βύση. Γεια σου Λεωνίδα με το In the Year 25. Νίκο μου, καλώς βρεθήκαμε. Καλή σεζόν να έχουμε.

Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Χαίρομαι που απολαμβάνεις την εκπομπή. Κοίτα να δεις, μου λέει, ποιο θυμήθηκα τώρα. Το άλλο Papa Tango Charlie του Μορτ Σούμαν, το οποίο τραγουδούσε ο Δάκης ως «Εγώ είμαι ο Papa Charlie». Το τραγούδι, μου λέει, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες, αλλά είναι αρκετά χαρούμενο και δεν είναι ιταλικό. Αυτός πραγματικά είναι ένας πολύ καλός λόγος. Και καθώς λέμε για ιταλικά, να, μόλις μπήκε ακόμη ένα. Με την Άννα Τατάντζελο. Διασκευή στα ελληνικά. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τα λέμε.

Να λοιπόν, από πού προέρχεται και το μη φεύγεις μη του Γιάννη Πάριου. Από την Τζιν Μάνσον εκεί και την δεκαετία του 70. Γεια σου Μίνα, έσπασα μου λέει την κλεψίδρα γιατί η διορία δεν αρμόζει σε καλαμαράκι ο εκπομπή. Να σε καλά μου, έφτιαξες τη διάθεση. Χαίρομαι πάρα πολύ Μίνα μου. Γεια σου Γιάννη και Λούτσιο Μπατίστη. Φυσικά θα ακούσουμε τουλάχιστον ένα από τα πολλά τραγούδια του που έχουν διασκευαστεί στα ελληνικά. Και τον Ντίλαν προφανώς θα ακούσουμε στην συνέχεια. Γεια σου Νίκο στο Κολωνάκι. Γιατί άραγε μου λέει δεν βγάζουν την ομορφιά του τότε τα σημερινά τραγούδια. Ίσως χάθηκε ο ρομαντισμός. Και καθώς λες τώρα για ρομαντισμό, Λέοναρντ Κοέν, Dance Me to the End of Love. Χόρεψέ με στα ελληνικά από τον Αντώνη Καλογιάννη. Peggy, αφιερωμένο.

Γεια σου Άννα, στα Σπάτα. Και στον ακροατή ή στην ακροάτρια που το κινητό του τελειώνει σε 975. Ανδρέα Μποτσέλη και Τζόρτζια, Vivo Berlay. Στα ελληνικά ο τίτλος είναι «Σε θέλω εδώ». Και ερμηνευτές η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Καραδήμος.

Πάμε για το τελευταίο μισάωρο με τις διασκευές ξένων τραγουδιών στα ελληνικά. Η Ρέιρ Μπέρτα από το 1970 και το Σύμπαθι. Η ελληνική διασκευή ανήκει στην Σοφία Βόσου με τον τίτλο «Τη νύχτα αυτή». Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Άγγελος Εξάγγελος του Διονύση Σαββόπουλου μέσα από το Βρώμικο ψωμί του 1972.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. He's begun to
1: part. Ο Bob Dylan, λοιπόν, από το 1967. Ο Wicked Messenger μετατρέπεται σε άγγελο εξάγγελο. Η στίχη είναι αρκετά καλή στην μετάφραση του πρωτότυπου και διατηρούν την ουσία του τραγούδιου, ενώ ο Σαββόπουλος τραγουδά με το γνωστό ύφος του με συνοδεία ακουστικής κιθάρας και τη φλοκέρα να αντικαθιστά τη φυσαρμόνικα του Dylan. Να λοιπόν που για κάποιους αυτό ήταν μια έκπληξη. Δεν είχαν φανταστεί για παράδειγμα ότι μπορεί ο Άγγελος Εξάγγελος να είναι διασκευή ξένου τραγούδιου. Simon & Garfunkel, The Boxer. Στα ελληνικά, ο Πυγμάχος από τον Βασιλικά Ζούλη.

Γεια σου, Διαμαντή. Πολύ όμορφη, μου λέει, και ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μου θυμίζει 45ράκια των γονιών μας που ακούγαμε μικροί. Χαιρετίσματα από Ουάσιγκτον. Βάζω δυνατά το ραδιόφωνο να ακούσει και ο Ομπάμα. Να είσαι καλά, Διαμαντή. Βάλ το δυνατά. Πολλούς χαιρετισμούς στο βροχερό Σίδνεϊ, στον Γιάννη το Μεράβογλου, στον 2MM. Πλάτωνα, καλώς βρεθήκαμε. Φωτεινή στην Κέρκυρα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Μαριέλα, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που γράφεις στο email σου. Χαίρομαι που είμαστε και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Στίβ. Η Ρόμπερτα Φλακ με το Killing Me Softly, που επίσης διασκευάστηκε στα ελληνικά από την Αλέκα Κανελίδου, με τον τίτλο «Πόσο γλυκά με σκοτώνεις».

0: FM.
1: Γεια σου Στέλιο. Εμένα λέει οι διασκευές οι ελληνικές μου αρέσουν καλύτερα από τα πρωτότυπα. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις ότι σου αρέσει καλύτερα η διασκευή για παράδειγμα του Θέμη Αδαμαντίδη στην μουσική καλύτερα από το αυθεντικό, από το The Music Play του Matt Monroe που ακούμε τώρα. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λάρα Φαμπιάν και ζετέμ. Στα ελληνικά το έχει πει η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον τίτλο «Πες μου». Εξαιρετικά αφιερωμένο στη Μαρία που έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά και καλά Μαρία, να τα εκατοστήσεις με υγεία.

Γεια σου Βασίλη μου. Εύα, χαίρομαι που βρήκες την ιδανική συνταγή για αυτό το βράδυ με αυτή την εκπομπή. Όπως και η Ρίτσα που μου λέει ιδανικό το ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα. Καλό ξημέρωμα στην Έλενα. Καλό βράδυ στην Αυσικά, στην Μάνη. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη. Άλλα δύο θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο τελευταίο θα είναι ιταλικό και αυτό για απόψε. Από το 1972 ο Λούτσιο Μπατίστη. Η Τζαρντίνη Τι Μάρτσο. Στα ελληνικά φυσικά από το Βασίλη Παπακουσταντίνου. Με τον τίτλο «Πριν το τέλος». Αφιερωμένο στην Κορίνα. Η καρέ...

Λίγο πριν από το τέλος, όπως λέει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλό ξημέρωμα γείτονα, να είσαι καλά. Γεια σου Captain Nick στο Manhattan. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Κατερίνα Βούτσα και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την